ότι η δέησή του εισακούστηκε και ότι στη δική της με τα Θεών προστασία και σκέπη θα έπρεπε στο εξής να καταφεύγουν για κάθε τους ανάγκη οι μοναχοί. Αυτή θα τους ακούει γρήγορα, γιατί το όνομά της είναι Γοργοεπίκοος. Πολύ σύντομα το θαύμα αυτό και η υπόσχεση της Θεοτόκου έγιναν γνωστά σε όλο το όρος και η εικόνα της αυτή έγινε παναγιορείτικο προσκύνημα. Ο διάδρομος εκείνος κλείστηκε και η εικόνα συμπεριλήφθηκε σε παρεκκλήσι που χτίστηκε προς τα δεξιά της. Τα θαύματά της είναι άπειρα. Και ειδικός προσμονάριος ιερομόναχος εξυπηρετεί τις ανάγκες των πολλών προσκυνητών.

Η Ιερά Μονή Φιλοθέου, η Γλυκοφιλούσα. Όπως η Πορταΐτισσα, έτσι και η Γλυκοφιλούσα είναι από τις εικόνες εκείνες που διασώθηκαν από την εικονομαχία και μεταφέρθηκαν θαυματουργικά στον Άθο. Ήταν κτήμα της Βικτωρίας, ευσεβού συζύγου του οικονομάχου συγκλητικού Σιμεών, η οποία, για να μην την παραδώσει, την έριξε στη θάλασσα. Η εικόνα, πλέοντας όρθια στα κύματα, έφτασε στον αρσανά της Μονής Φιλοθέου, όπου παρελήφθη με πολύ χαρά και τιμή από τον ηγούμενο και τους πατέρες. Οι πατέρες και ο ηγούμενος της Μονής είχαν προειδοποιηθεί με αποκάλυψη της Θεοτόκου. Στο σημείο της ακτής όπου απέθεσαν την εικόνα, ανέβλησε αγίασμα. Κάθε χρόνο, τη Δευτέρα της Διακαινησίμου, γίνεται λιτανία και αγιασμός. Πολλά είναι τα θαύματα της Γλυκοφιλούσης. Το 1713 απάντησε στις προσευχές του ευλαβούς εκκλησιάρχη Ιωαννικίου, που παρεπονείτο για την ένδυα του μοναστηριού, διαβεβαιώνοντάς τον ότι αυτή έχει την πρόνοια για τις υλικές ανάγκες της Μονής. Το 1800 έσωσε έναν προσκυνητή που έπεσε κάτω από τον ξενώνα που βρισκόταν στον τρίτον όροφο. Η εικόνα αυτή είναι αμφιπρόσωπη, με τη σταύρωση δηλαδή στο πίσω μέρος, και βρίσκεται στον κείωνα του αριστερού χορού του Καθολικού. Στην Ιερά Μονή του Αγίου Παύλου υπάρχει μια εικόνα της Παναγίας που λέγεται Μυροβλήτισσα. Η θαυματουργή αυτή εικόνα της Θεοτόκου βρισκόταν σε κάποιο φημισμένο μοναστήρι της Κωνσταντινούπολεως που λεγόταν του Μυρελαίου. Από εκεί την έφερε στο Άγιον Όρος ο Άγιος Παύλος ο Ξηροποταμινός και την αφιέρωσε στη δεύτερη μονή την οποία ίδρυσε μετά την Ξηροποτάμου και που έλαβε και το όνομά του. Η Αγία αυτή εικόνα, χάρη τη Θεού, άρχισε κάποτε να μυροβλίζει. Γι' αυτό και από τότε ονομάζεται Μυροβλήτισσα. Ενεργεί πολλά θαύματα σε όσους προστρέχουν σε αυτήν με ευλάβεια και επικαλούνται θερμά τη βοήθεια της Αϊπαρθένου.

Και περνάμε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος, όπου υπάρχει η εικόνα της Παναγίας που λέγεται Οδηγήτρια. Η εικόνα αυτή βρίσκεται από πολύ παλιά στο καθολικό της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, στον κείωνα του αριστερού χορού. Το 1730 όμως εξαφανίστηκε ξαφνικά από τη θέση της, ενώ οι πύλες του ναού ήταν κλειδωμένες, και βρέθηκε στην Ιερά Μονή Ξενοφόντος. Όλοι νόμισαν ότι κάποιος την είχε κλέψει κρυφά και έτσι η εικόνα μεταφέρθηκε πίσω στη θέση της, ενώ οι βατοπεδινοί πατέρες έλαβαν αυστηρότατα μέτρα ασφαλείας και σφράγισαν το ναό. Σε λίγη όμως ώρα, όταν ανοίχθηκε η εκκλησία για την ακολουθία, η εικόνα έλειπε και πάλι από τη θέση της και πολύ σύντομα έφτασε είδηση από τη Μονή του Ξενοφόντος ότι βρέθηκε πάλι στην αντίστοιχη θέση του εκεί καθολικού. Οι βατοπεδινοί πίστηκαν για το θαύμα και αποφάσισαν να μην αντισταθούν άλλο στη θέληση της Θεομήτωρος. Έτρεξαν στη Μονή Ξενοφόντος για να προσκυνήσουν εκεί την οδηγήτρια και για πολύ καιρό της έστελναν λάδι και κερί στη νέα της κατοικία.

Ιερά Μονή Οσίου Γρηγορίου. Παναγία ή Παλαιολογίνα. Το όνομα της Παλαιολογίνας ήταν Οδηγήτρια Παντάνασα. Αργότερα, σε αντιδιαστολή με άλλες ομώνυμες, επωνομάστηκε Παλαιολογίνα από το όνομα της δωρήτριάς της, της ευσεβεστάτης κυρα Μαρίας Ασανίνας Παλαιολογίνας, κυράς της Μολδοβλαχίας, όπως είναι χαραγμένο σε μια χρυσή επιγραφή επικολλημένη πάνω στο αργυρό επένδυμα της Παναγίας. Ενώ η Θεοτόκος χαρακτηρίζεται από ένα γλυκό και συνάμα πένθυμο ύφος, ενώ κρατά τον Χριστό τριετή.

Ιερά Μονή Κώστα Μονήτου, Παναγία η Αντιφωνήτρια. Κατά τους χρόνους της βασιλείας του Αυτοκράτορος Κωνσταντίνου του Μονομάχου, το έτος 1020, η Αγία Εικόνα της Αντιφωνήτριας έκανε το ακόλουθο θαύμα στη Μονή Κώστα Μονήτου. Κατά την πρώτη του μηνός Αυγούστου, κατά την οποία εορτάζει η Αγία Εκκλησία μας την πρόοδο του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, ο τότε εκκλησιάρχης της Μονής, ονόματι Αγάθων, ήταν πολύ λυπημένος, γιατί η Μονή εστερείτοτα αναγκαία προς ευπρέπειαν και φωτοχυσίαν της Εκκλησίας. Ήταν παραμονή της εορτής της ανακομίδης του Λειψάνου του Αγίου Στεφάνου, πολιούχου της Μονής. Και βρισκόμενος σε τέτοια θλίψη, παρακαλούσε τη Θεοτόκο με θερμά δάκρυα, γονατισμένος μπροστά στην Αγία της εικόνα όλη τη νύχτα. Νηστικός και κουρασμένος καθώς ήταν, αποκοιμήθηκε για λίγο και αμέσως ήρθε σε έκσταση και ακούει φωνή από την εικόνα της Αντιφωνήτριας που έλεγε «Να μην λυπάτε και να μην στεναχωρείτε, γιατί αυτή φροντίζει για κάθε πράγμα στο Άγιον Όρος». Πραγματικά, προς επιβεβαίωση των λεγόμενων, το πιθάρι της Εκκλησίας γέμισε από λάδι, καθώς και τα υπόλοιπα δοχεία της Μονής από τα αναγκαία προς το ζήν. Όταν τα άκουσε αυτά ο Αγάθων, ξύπνησε χαρούμενος θαυμάζοντας για το όραμα. Αμέσως έφυγε και πήγε στο ναό. Όταν διαπίστωσε ότι το πιθάρι του λαδιού ήταν γεμάτο, εξεπλάγη και κήρυξε μεγαλοφόνο σε όλους τους αδερφούς το θαύμα.

ακούσατε την εκπομπή «Η μητέρα των χριστιανών». Αποσπάσματα από το μόνιμο βιβλίο του ιερομονάχου Μάξιμου. Διάβασε ο Βασίλης Ατζακλής. Τα Βυζαντινά μέρη ήταν από τον μικρό παρακλητικό κανόνα στην υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλε ο αρχιμανδρίτης Θεόκλητος Μαλεδίτης. Παραγωγή νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας.

0: Παναγία Μητέρα του Κυρίου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Το πρόσωπο της Θεοτόκου, με πληροφορίες από την Αγία Γραφή και την Ιερά Παράδοση, οι προτυπώσεις της Θεοτόκου στην Παλαιά Διαθήκη, οι θεομητορικές εορτές, η τιμή και η αγάπη του λαού στο πρόσωπο της Θεοτόκου και οι θαυματουργές εικόνες της στα Ορθόδοξα προσκυνήματα. Η Παναγία Μητέρα του Κυρίου, του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Παραγγελίες 2295-0-22-228.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
0: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐν και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτε τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσι μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών. Ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με ημίτρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως τέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανώμουσα σωδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριών σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εντε σωτής αυτού επορεύτησαν. Σι εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσα στα εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψε ως πόδρα. Εν τίνει κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού εν το φυλάσε σε τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδω στο δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μία τη γη, μία αποκρύψη απ' εμού τα συντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου, το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης, επικατάρατη, οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν, οδε δούλωσε οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου, μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας, βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκε πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου, Κύριε, μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με, Κύριε, την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω από τον εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν ηθέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου, Κύριε, το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίε σου εναντίον βασιλέων και ούκε συγνώμη. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιωμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου επίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος, Κύριε, και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμαι από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου, Κύριε, και επίλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, Κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησόν με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξαστε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου, Κύριε, πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου, Κύριε, κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εσύ, Κύριε, και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματό σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξασαι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρε σου επίησαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψοντε με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων, Κύριε, ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεό σου, του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπη εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμοι παράνομοι αδολεσχία αλούκος ο νόμος σου, Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως κατεδίωξαν με, βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα, Κύριε, ο λόγος σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. τη διατάξη σου διαμένει ημέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθω με των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσει μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα να ματωλήτου, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Πόση γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Πώς λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της πως είμαι ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκησον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμυψην. Παρανόμους εμίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλίνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβούμουν κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσκήνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασή σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη, μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην πάσον οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
2: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Πλήτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπον σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Ενετήλω δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου, ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τεπειρωμένων των λόγιών σου σπόδρα και ο δούλου σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος τα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη έβρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Της φωνής μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου, ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε, ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με, δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ, Κύριε, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην, ότι τα λόγια σου καπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε, εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας συνεσάς επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει των νόμων σου και ουκέστην αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτηριόν σου, Κύριε, και τα συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξην η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ονόμα σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ούτε τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ού ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο. Τον διημά στους ανθρώπους και διέτην ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ενανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ού της βασιλείας σου και σε τέλος. Και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφή εμέν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύση γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύση ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά νάνυψον κράζουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου εν ελαίω φεδρίνουσα. Πού γαρίδας πότε προσέ επελεύστε η φωνή λέγουσα ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εισάξεις και μην εισέξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό εν ελαίω πίονη και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεοτό και Παρθένα ηκετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεοτό και ελπής ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος αιών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
2: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον Σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση σαρκός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσία σημών, άσκα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθυρι των σών ητυρμών θαρούντες, εκρ παρών προσέ χιλέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημμυλήματα ημών, τα εν έγω και λόγω και διανία, εκ γνώσεως ή αγνωσίας πλημμυληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιόν του Αγίου Πνεύματος, και δόρισι μην εν αγρύπτων καρδία και νυφούς διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύκτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενούς Υιού του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε, κάστο αποδούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μίαν απεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθα ο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος σιδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινόν φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε μη πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν. Αμήν. Σε ευλογούμεν ύψτε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ένδοξάτε και εξαίσια, όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων της πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμεν Συ ότι ούσιν από όλες σας ημάς τες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου ημάς ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου, διότι σου πούμεν την ανίκαστον σου αγαθότητα, φώτισον ημών τους της διανοίας οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της ραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδεντε και ψάλιν, και εξομολογήσεσαι το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
4: Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομε και προσπέσομε αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια θενήξη η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρά Κυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξη οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξη ουδέ πνώση οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε παντός κακού, φυλάξει την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξει την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε τον Κύριον πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οίκο Κυρίου εν αυλέσει κου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε τον Κύριον. Ευλογήσεσαι Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστηρη τες αμαρτίες ημών, δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεσθε τας ασθενίες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Νήσιτε Κύριος αγαθός των δούλων σου και όσα εν δύο ύμαρτων συγχώρησον, που δίσγαραν αμάρτητος ημισίου δυνάμενος και της μεταστάσει δούνε την ανάπαυση, που βάθη σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από νέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις εναμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζομεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τες εσύ και σύες κατείνονται, δύο ανυμνούντες βόμενς η χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσιο ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειοθέντων και συγχώρησον αυτής παν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου. Χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξη των αφράστων και αιωνίων σωραθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωή στην απόλαυση. Σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν.
6: Υπερένδοξα υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπνη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατεράγιε ευλόγησον.
1: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάκου και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ ελέου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών της Αγίας Μονής Ταύτης μετά των οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Και τη δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας, επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου. Υπέρ του ήλαιον ευμενή και ευδιάλακτον γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Ετιδεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν και ήλαιος ήλαιος γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς.
7: Αμήν.
1: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
7: Αμήν.
1: Δόξα σοι ο Θεός η ελπίς ημών, δόξα σοι Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Νημίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες του Νημίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Νημίου Ενδόξου, προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών, Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων, Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ.
8: Κύριε ελέησον.
1: Υπέρ του πατρός ημών Μεθοδίου ιερομονάχου και πάσης της εν Χριστώ ημών

0: Υπέρ των ενδυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
1: Κύριε ελέησον.
0: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Ορθοδόξους αρχιερείς.
1: Αιωνία εν μνήμη αυτών.
0: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους γονείς ημών και διδασκάλους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Τους πνευματικούς πατέρας και πάντας τους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών. Τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
1: Αιωνία η μνήμη αυτών.
0: Είπομεν και υπερε αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού. Έψαλαν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπόλιο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκπόλωσος και στους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου. Στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

φροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

η οπτασία που θα σας διηγηθώ, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, στην αρχή τούτης της εκπομπής που είναι αφιερωμένη στο πρόσωπο της Παναγιάς μας, πραγματοποιήθηκε στην τράπεζα της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα. Πρόκειται για το ρωσικό μοναστήρι που βρίσκεται στο Άγιον Όρος. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε την ώρα της τράπεζας, του φαγητού δηλαδή, στις 27 Δεκεμβρίου του 1860. Ένας ευσεβής νεαρός της Μονής του Αγίου Παντελεήμονα, ενώ σηκώθηκε από το κρεβάτι του ύπνου με το πρώτο χτύπημα του πρωινού ταλάντου και ετοιμαζόταν να πάει στην εκκλησία της Μονής για την πρωινή ακολουθία, βρέθηκε σε έκσταση και είδε την παρακάτω οπτασία. Ξαφνικά αρπάχτηκε ο νους του από το Θεό και βρέθηκε στην κοινή τράπεζα με όλους τους πατέρες να βρίσκονται εκεί στις θέσεις τους. Ο ηγούμενος καθόταν στην ηγουμενική θέση φορώντας αρχιερατικό μανδύα. Αυτός ο καλός μοναχός είδε τον εαυτόν του να βρίσκεται πάνω στον άμβονα της ανάγνωσης της τράπεζας και να διαβάζει από το βιβλίο «Τα θαύματα της Παναγίας». Όταν τρώνε οι μοναχοί στο Άγιον Όρος, αδελφοί,

ένας μοναχός που έχει το διακόνημα αυτό, την ώρα που οι άλλοι τρώγουν εκείνος διαβάζει. Διαβάζει πνευματικά αναγνώσματα για να μην προσκολάται ο νους των μοναχών σε υλικά πράγματα και μάλιστα στην τροφή. Ακόμα λοιπόν και την ώρα του φαγητού οι μοναχοί στο Άγιον Όρος έχουν το νου και την καρδιά τους στραμμένα στα πνευματικά. Καθώς λοιπόν διάβαζε, ο μοναχός αυτός αντιλαμβάνεται ότι κάποιος Άγιος βρίσκεται πίσω του και διαβάζει από το ίδιο βιβλίο. Ρούθησε τον νεαρό μοναχό αναγνώστη και διάβαζε κατά γράμμα ό,τι διάβαζε και αυτός. Τελείως ξαφνικά ο αναγνώστης μοναχός βλέπει μια γυναίκα, την Παναγία μας, να τον πλησιάζει. Δεν αντιλήφθηκε ότι ήταν η Παναγία, σύμφωνα με τη Θεία Βούληση, η οποία κρατούσε το νου του ναρκωμένο. Μάλιστα την εξέλαβε για τη μητέρα του, γιατί παρουσιάστηκε με τα εξωτερικά χαρακτηριστικά της. Ο μοναχός δεν έδωσε σημασία και συνέχισε την ανάγνωση. Η Παναγία, καθώς τον πλησίασε, κοίταξε το βιβλίο που διάβαζε και διάβασε και αυτή κάποια λόγια που ήσαν γραμμένα κάτω από μια εικόνα της, η οποία ήταν τυπωμένη στο βιβλίο αυτό. Έπειτα έβαλε η Παναγία στο χέρι του μοναχού μια χούφτα μάνα. Το έφαγε ο μοναχός, σκεπτόμενος ότι η γυναίκα αυτή ήταν η μητέρα του, γι' αυτό δεν έδινε μεγάλη προσοχή στη γυναίκα και στις τόσο τιμητικές γι' αυτόν χειρονομίες και εκδηλώσεις της. Η κυρία Θεοτόκος πήγε και στο ηγουμενικό τραπέζι και εκεί άρχιζε να μοιράζει μάνα και στους άλλους μοναχούς. Ο μοναχός δεν σταμάτησε ούτε στιγμή να παρακολουθεί τις κινήσεις της γυναίκας, με σκοτισμένο ακόμα το νου από την Παναγία. Δεν την είχε ακόμα αναγνωρίσει. Η Παναγία παρουσιάστηκε με τα εξής γνωρίσματα. Εμφανίστηκε σαν μια ψηλή κοπέλα, ντυμένη με ρούχα μοναχής, με μανδύα μοναχικό ποδήρι, έως τα πόδια δηλαδή, πλημμυρισμένη από τρισόλυβιο φως. Αυτήν παρακολουθούσε ο μοναχός πως μοίραζε το μάνα στους αδελφούς μοναστές. Μετά τη διανομή του μάνα, η Παναγία απευθύνθηκε στο μοναχό και του είπε: «Διάβασε κάτω από την εικόνα του βιβλίου. Τι γράφει?» Ο μοναχός διάβασε αργά, μεγαλόπρεπα και καθαρά. «Έτσι να διαβάζεις», του είπε. Όταν η Παναγία μοίρασε το μάνα, ο νέος μοναχός πρόσεξε πως σε άλλους έδινε και σε άλλους δεν έδινε. Αυτό του έκανε μεγάλη εντύπωση και σκεπτόταν γιατί τάχα γινόταν αυτό. Το νέο, ο οποίος βρισκόταν πίσω του στην αρχή της ανάγνωσης, τον είδε ότι ήταν νέος και τώρα είχε αφήσει τη θέση του πίσω του και ακολουθούσε την Παναγία, από κάποια απόσταση βέβαια, με μεγάλο σεβασμό, χωρίς να την πλησιάζει. Κατάλαβε ότι ήταν ο Άγιος Παντελεήμων, ο προστάτης της μονής του. Κάποια στιγμή συνήλθε απότομα από την οπτασία και βρέθηκε πάλι μέσα στο σώμα του να το κυβερνά και να ζει σε αυτόν τον επίγειο κόσμο. Τότε αντιλήφθηκε πως είχε καθυστερήσει στην πρωινή ακολουθία.

Τον κυρίευσε αγωνία για την ασυνέπεια που έδειξε στην τακτική ώρα της ακολουθίας. Όμως δεν είχε αργήσει, είχαν περάσει μόλις 10 λεπτά. Δόξασε την Παναγία, η οποία του έδειξε ότι επισκέπτεται το ποιμνιό της και ενδιαφέρεται γι' αυτό. Επίσης τον εντυπωσίασε που παρουσιάστηκε με μοναχικό ένδυμα, σαν ηγουμένισσα του Αγίου Όρους. Εξάλλου αυτό είναι η Παναγία. Δεν γνώριζε, καθώς φαίνεται, ότι η Παναγία είναι η πρώτη μοναχή του χριστιανισμού και ότι όλη η ζωή της κύλησε με στερήσεις, προσευχή, μετάνοιες και προσφορά όλου του εαυτού της στο μοναχικό ιδεώδες. Πραγματικά, αγαπητοί μου αδελφοί, η Παναγία μας είναι όχι μόνο η ηγουμένη του Αγίου Όρους, αλλά και η πρώτη μοναχή της πίστεώς μας. Τι κάνει ο μοναχός? Αφιερώνει τον εαυτόν του στο Θεό. Τι έκανε η Παναγία μας? Το ίδιο ακριβώς. Αφιέρωσε όλη της την ύπαρξη, τον εαυτόν της ολόκληρον, σε εκείνον που είναι ο σωτήρας και λυτρωτής όλου του κόσμου. Ο Όσιος Σάββας, ο Βατοπεδινός, μας λέει μια άλλη όμορφη ιστορία. Ο διαχριστών Σαλός διηγήθηκε στο μαθητή του μοναχό Ιωάννη μια οπτασία του την ώρα του γεύματος στην κοινή τράπεζα της Μονής Βατοπεδίου. Σε αυτήν την οπτασία παρουσιάστηκαν δύο άγγελοι να προσφέρουν στους ευσεβείς μοναχούς διάφορα φαγητά, οπορικά και γλυκίσματα από ολόχρυσα σκεύη, και που παρέμειναν στην κοινή τράπεζα μέχρι την ευχαριστιακή προσευχή. Για να ακούσουμε, αγαπητοί αδελφοί, πώς παρουσιάζει τις στιγμές αυτές ο Όσιος. Κατόπιν σηκωθήκαμε όλοι μαζί από την τράπεζα και κάναμε τη συνήθεια ευχαριστιακή προσευχή. Συνάμα τελέσαμε και την ανάμνηση της Δεσπίνης και Θεομήτωρος, σύμφωνα με τα ιερά τυπικά. Αναφέρεται εδώ βεβαίως στην ύψωση του άρτου της Θεοτόκου. Πρόκειται για ένα αρχαίο εκκλησιαστικό τυπικό που διατηρείται ακόμα στο Άγιον Όρος, όπου τις Κυριακές ή σε άλλες εορτές μετά το γεύμα στην τράπεζα υψώνεται ο άρτος της Θεοτόκου. Μετά την ύψωση ο τραπεζάρης περιφέρεται στην τράπεζα και οι αδελφοί παίρνουν και τρώνε ένα κομμάτι του άρτου αυτού. Εν συνεχεία, λέει ο Όσιος, πήραμε όλοι τμήματα από τον άρτο της Θεοτόκου, μετέχοντας εκείνη την ιερή δωρεά και τον αγιασμό. Συμπαρίσταντο και συμπροσεύχοντο και οι δύο άγγελοι απέδειξαν επάξια το σεβασμό στη μητέρα του κοινού δεσπότου. Βεβαίως και οι Άγιοι Άγγελοι σέβονται και τιμούν το θεομητωρικό πρόσωπο της Παναγίας μας και δοξολογούν την Κυρία Θεοτόκο εκεί ψηλά στον ουρανό. Προχωρούμε, αγαπητοί αδελφοί. Όταν η Μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, τελούσε τα εγγένεια του ναού της, ο ναός της Μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, να θυμίσουμε, είναι αφιερωμένος στην υπαπαντή του Κυρίου. Το 1844 έγιναν τα εγγένεια του ναού αυτού. Ένας αδελφός, ησυχαστής της Μονής, αδυνατούσε να παρευρεθεί σε αφωνής,

που βρίσκεται στην κόχη του Ιερού Βήματος με τον Κύριο στην αγκαλιά της. Ο μικρός Ιησούς ακτινοβολούσε σαν πολύφωτο αστέρι και έλαμπε πιο πολύ από τον ήλιο. Κρατούσε στα χέρια του βασιλικό σκύπτρο. Η Παρθένος Μαρία ήταν ντυμένη με ένα κρυσταλλοειδές ένδυμα από μέσα και στολισμένη με πορφυρό παρθενικό μαφόριο, όπως την βλέπουμε στις ιερές της εικόνες. Έτσι δήλωνε ότι σε αυτή την ωραιότατη Παρθένο αφιερώθηκε ο ναός και εγκαταστάθηκε κυρία και έφορος προστάτης και κηδεμόνας του ναού και όλης της μονής του Αγίου Παύλου. Καθώς λοιπόν παρατηρούσε την Παναγία γεμάτος έκπληξη, την βλέπει να βγάζει το λαμπρό της πορφυρό ημάτιο, να το αποθέτει πάνω στο ιερό σύνθρονο και αφού ευπρέπησε τα χέρια της για υπηρεσία, βγήκε από το ιερό βήμα και συνεργούσε στην τελετή των ιερών εγγενείων. Άλλοτε περιερχόταν το ναό και κάποιες στιγμές στεκόταν στο δεξιό χορό ή στον αριστερό χορό και ρύθμιζε τους ψάλτες και υμνοδούς των ιερών ασμάτων και ενδυνάμωνε τους διακονητές. Άλλοτε πάλι ευλογούσε τους ιερείς και διακόνους μέσα στο Άγιο Βήμα. Διέταζε και ρύθμιζε τους εκκλησιαστικούς και τους κανονάρχες και παράγγελνε να γίνονται όλα έτσι με εφταξία μέχρι το τέλος της αγρυπνίας. Κάποια στιγμή περιερχόταν τον Ιερό Ναό και έβλεπε με βλέμμα ευχαριστημένο τους στήλους, τους κίονες και τις βάσεις και τα στήριζε και στερέωνε ώστε να μένουν πάντοτε σταθερά. Ύστερα μπήκε πάλι στο Άγιο Βήμα και συνέπρατε με τον αρχιερέα και τους ιερείς στην παρασκευή του μύρου και των άλλων μειγμάτων που χρησιμεύουν στα εγγένεια, πρωτοστατώντας και διευθύνοντας ως κυρία του όλου έργου και του οίκου της. Κατόπιν βγήκε προπορευόμενη και στη λιτανία και συνεφρενόταν και συνέψαλε με αυτούς που έπαιρναν μέρος σε αυτή. Το ίδιο και σε ολόκληρη τη λειτουργία, κατά την οποία περισσότερον συνέπρατε στα εντός του βήματος μαζί με τους ιερείς και τον αρχιερέα. Ο αδελφός ησυχαστής παρακολουθούσε την Παναγία σε όλες τις κινήσεις της και ευχαριστούσε την Πανάμο μου από καρδίας για αυτή την οπτασία που τον αξίωσε να παρευρεθεί και αυτός στα εγγένεια του ναού της μονής του και να μη στερηθεί της ευλογίας και της χαράς των εγγενείων. Όταν οι επιθυμίες μας, αδελφοί μου, είναι επιθυμίες που μας ωφελούν ψυχικά, η Παναγιά δεν μας χαλάει χατήρι, όπως δεν χάλασε το χατήρι και σε αυτόν τον μοναχό που είχε επιθυμία ευσέβειας και ευλάβειας να παρευρεθεί στον εγγενισμό του καθολικού της ιεράς μονής του. Η Παναγιά του έκανε το χατήρι αυτό και έτσι νοερά ο μοναχός εκείνος παρακολούθησε αλλά και συμμετείχε στην μεγάλη εορτή και πανήγυρη των εγγενείων της μονής του Αγίου Παύλου. Προχωρούμε. Το 1839 η ιερή και βασιλική μονή του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, μεταρρυθμίστηκε από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή. Είναι δύο μορφές μοναχισμού,
αυτές που αναφέρουμε τούτη τη στιγμή.

0: αγαπητοί φίλοι ακροατές, στην ιδιόρυθμη κατάσταση ο κάθε μοναχός φροντίζει για τον εαυτόν του και μόνο στις ακολουθίες στο καθολικό της μονής βρίσκονται όλοι. Ενώ στην κοινοβιακή κατάσταση είναι τα πάντα κοινά. Ένας αδελφός ησυχαστής αμφέβαλε για αυτή τη μεταρρύθμιση και στο μυαλό του υπήρχε ο λογισμός: ήταν ευπρόσδεκτη στο Θεό μια τέτοια απότομη μεταβολή ή όχι. Η πανύμνητη όμως δέσποινα, θέλοντας να διαλύσει αυτή του την αμφιβολία και να τον πληροφορήσει ότι η ίδια είναι εκείνη που προνοεί και οικονομεί για όλες τις ανάγκες της μονής και την συντήρηση των αδελφών και ότι η εισαγωγή της κοινοβιακής ζωής έγινε κατ' ευδοκίαν και θέλημα Θεού, του έδειξε μια θαυμάσια οπτασία. Όταν κάποτε ο αδελφός αυτός βρισκόταν στο κελί του άρρωστος, στο κρεβάτι, ήρθε σε έκσταση και είδε το σατανά που μενόταν και έτριζε τα δόντια του εναντίον της μονής για τη μετατροπή της από ιδιόρυθμη σε κοινοβιακή και από φθόνο για την ψυχική σωτηρία των αδελφών, ετοίμαζε παγίδες και βρόχους εναντίον τους, θέλοντας να τους καταστρέψει, και ξεσήκωνε σκάνδαλα και ταραχές κατά του ηγουμένου και των αδελφών για να τους αφανίσει εξ ολοκλήρου και να καταστρέψει το κοινόβιο. Όταν τα είδε αυτά, ο αδελφός άρχισε να έρχεται συχνά και να παρηγορεί τον ηγούμενο και να τον ενθαρρύνει να έχει τις ελπίδες του στον Θεό. Και του λέει, του έλεγε ο μοναχός αυτός, ότι παντάνας αδέσποινα Θεοτόκος που προσφέρει πάντοτε στον ιόν της τις προσευχές των πιστών, θα τα οικονομήσει όλα και θα διασκορπίσει τα σκάνδαλα και θα ειρηνεύσει τις ταραχές όσων αντιτίθενται και θα πιδαλιοχήσει αυτή το ιερό της καταφύγιο, δηλαδή το μοναστήρι εκείνο. Πολλές φορές η Παναγία μας σε δύσκολες στιγμές του αγιορητικού μοναχισμού εμφανίζεται και δίνει λύσεις και παρουσιάζει διεξόδους σε μεγάλα αδιέξοδα. Όχι όμως μόνο, αδελφοί μου, εκεί, αλλά και στη ζωή του καθενός από εμάς. Πόσες είναι εκείνες οι φορές που η Παναγία ήλθε και χαρίτωσε την άχαρη καθημερινότητα και πραγματικότητά μας. Όλοι είμαστε μάρτυρες τέτοιων γεγονότων. Ένας αδελφός ησυχαστής της ίδιας μονής του Αγίου Παύλου, του Αγίου Όρους, είδε σε οπτασία την Παναγία στην πανήγυρή της, στην εορτή της Υπαπαντής, όπου εορτάζει και πανηγυρίζει το μοναστήρι αυτό. Πώς την είδε? Την είδε να συμπράττει σε ολόκληρη τη λειτουργία με τους ψάλτες, τους ιερείς και τον αρχιερέα, ώστε όλα να γίνουν με τάξη. Στη συνέχεια πήγε στην κοινή τράπεζα και υπηρετούσε σε αυτή. Η οπτασία αυτή πραγματοποιήθηκε το 1845. Μετά τη λήξη της Ιεράς Μυσταγωγίας, ο ίδιος ησυχαστής είδε την Παναγία να βγαίνει από το ναό μαζί με τους ιερείς και τον ηγούμενο, και αφού μπήκε στην τράπεζα της μονής, περιερχόταν και διεύθυνε τους διακονητές που ετοίμαζαν εκεί την παράθεση των εδεσμάτων και υπηρετούσε με σεμνοπρέπεια μαζί με τους υπηρέτες, μέχρις ότου έφαγαν και εφράνθηκαν όλοι όσοι ήρθαν στην πανήγυρη, οι ντόπιοι αδελφοί της Μονής και οι ξένοι. Και διακονούσε όλους με επιμέλεια και τους ευλογούσε και τους παρήχε χάρη και ευλογία πνευματική, πηγαίνοντας πρόθυμα κοντά τους και φροντίζοντας για όλους όσοι ήταν εκεί. Και αφού βγήκαν οι αδελφοί από την τράπεζα, βγήκε και αυτή η Παρθένος Βασίλισσα προς την εξωτερική πόρτα της Μονής και επισκέφθηκε τους ενδεείς και πτωχούς επέτες που βρίσκονταν καθισμένοι εκεί και τους ελέησε και τους ευλόγησε με παρόμοιο τρόπο. Και επειδή σαν μητέρα του Πραωτάτου Σωτήρος μας Ιησού Χριστού γνώριζε τις σκέψεις και τις βουλές της καρδιάς του καθενός, στους μεν εναρέτους και αγαθούς και πρόσχαρους στην καρδιά έδειχνε όψη ηλαρή και ευμενή, στους δε ραθύμους και αμελείς έγνεφε με σχήμα σοβαρό και προτρεπτικό προς μετάνοια. Αφού λοιπόν έγιναν αυτά, η κυρία Θεοτόκος γύρισε στην τράπεζα της Μονής, όπου οι διακονητές της τραπέζης και οι μάγειροι κάθισαν να φάνε και μαζί τους και αυτός ο ίδιος που έβλεπε την οπτασία. Και να, η κυρία Θεοτόκος ήρθε για να τους υπηρετήσει και αυτούς με αγάπη. Τότε η Θεία Χάρης συγκατένευσε στην καρδιά του και αυτός που έβλεπε αυτά κατάλαβε ξεκάθαρα ότι αυτή είναι η δέσποινα του παντός, η Θεοτόκος. Μέχρι τότε δεν την είχε καταλάβει και ότι αυτή η ίδια ήταν που του έδειξε όλα όσα είχε δει με τα μάτια της ψυχής του. Γι' αυτό σηκώθηκε αμέσως από το μέρος που καθόταν και έπεσε και την προσκύνησε λέγοντας «Κυρία μου και Θεωτό και Δέσποινα, εγώ μη γέννητο να διακονηθώ από εσένα, αλλά μάλλον εγώ ο αχρίος δούλος σου να σε υπηρετήσω, όπως εξάλλου είναι χρέος μου». Και τελειώνοντας τα λόγια του, πήγε και πήρε στα χέρια του ένα πολυτελές πιάτο που από νεύση ίσως της Θεοτόκου βρέθηκε τότε εκεί και βάζοντας σε αυτό δυο ψάρια ψητά τα παρέθεσε στο τραπέζι και παρακινούσε και οικέτευε την δέσποινα να καθίσει μαζί του για να φάει. Αυτή όμως του είπε «Εγώ δεν τρώγω τέτοια τροφή, αλλά ούτε και ο υιός μου. Όμως επειδή με κάλεσαν σε αυτήν την πανήγυρη με το να αφιερώσουν σε μένα αυτόν τον θείο ναό, ενδυνάμωσα όσους κοπίασαν συνεργώντας μαζί τους στην περιποίηση των ξένων, διότι έμαθα από τον Υιό και Θεό μου που ο ίδιος του με δίδαξε να αντιδοξάζω αυτούς που με δοξάζουν και να αντιτιμώ αυτούς που με τιμούν και να παρέχω σε όσους προσεύχονται αυτό που ζητούν και να επιβραβεύω με χάρη όσους με παρακαλούν». Αυτά είπε η Δέσποινα, η Παναγία μας, η κυρία Θεοτόκος, νουθετώντας και διδάσκοντας εκείνον τον αδελφό, και αφού σήκωσε τα άγια της χέρια που γεμάτα από θεϊκό φως φεγκοβολούσαν και άστραφταν σαν πολύφωτα άστρα, ευχήθηκε έτσι και ευλόγησε και τη Μονή και τον ηγούμενο και τους αδελφούς. Και τότε ξεχύθηκε ένα άειλο φως και τους περιέλαμψε όλους. Αυτός δε ο φωτισμός και η λάμψη, μπαίνοντας από τα αισθητήρια της ψυχής εκείνου του αδελφού, τον γέμισε με χαρά και ευφροσύνη πνευματική και ανοίχθηκαν τα μάτια της ψυχής του και αλλοιώθηκε με θεία αλλίωση. Και τότε αυτή πέταξε ψηλά στους ουρανούς και χάθηκε από τα μάτια του. Τότε ήρθε στον εαυτό του αδελφός και κατάλαβε ότι αυτά που είδε ήταν οπτασία. Οπτασία που του χάρισε η ευλογία της Παναγίας μας. Αγαπητοί μου αδελφοί, μπορεί εμείς να μην έχουμε δει οπτασίες με το πρόσωπο της Κυρίας Θεοτόκου. Όμως θεωρώ πως η παρουσία της Παναγίας μας είναι ολοφάνερη και σε μας, μέσα στη ζωή μας, μέσα στην καθημερινότητά μας. Παντού και πάντα η Παναγία μας είναι παρούσα. Πότε, πώς? Εκείνη τη στιγμή που αντιμετωπίζουμε τη δυσκολία η οποία τελικά περνιέται, ή την άλλη φορά που είμαστε άρρωστοι και γινόμαστε καλά, ή μια κάποια άλλη φορά που έχουμε ένα πρόβλημα το οποίο στο τέλος ξεμπερδεύει και λύνεται. Όλα αυτά δεν είναι και δεν αποτελούν τίποτε άλλο παρά την ολοζώντανη παρουσία της Παναγίας μας. Μην το λησμονούμε αυτό, αγαπητοί αδελφοί. Η Παναγία είναι παρούσα στη ζωή μας. Είναι πάντοτε κοντά μας. Είναι πάντοτε δίπλα μας. Έχει το ιερό της μαφόριο απλωμένο και μας σκεπάζει από κάθε επιβουλή και από κάθε εχθρό, και την αγκαλιά της διάπλατα ανοιχτή για να νιώθουμε αυτή τη μητρική θαλπορή και σιγουριά.
1: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διαβάζει η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς.
1: Σε μια συγκεκριμένη ιστορική στιγμή, επί 4 Αυγούστου, ο Λόγος του Θεού, ατρέπτος και αναλυώτος, έγινε το σάρξ και δια της επελεύσεως του Αγίου Πνεύματος προσέλευε στη μήτρα μιας απλής και αφοσιωμένης στο Θεό γυναίκας φύσην ανθρώπου, για να απαλλαγεί ο άνθρωπος από το ζυγό του θανάτου, να γίνει μέτοχος θείας φύσεως και να εισαχθεί στην αιώνια ζωή. Η αγάπη και η πίστη της ταπεινής αυτής κόρης απέβει το μέσον δια του οποίου ο αόρατος ορατών εαυτών παρεσκεύασεν και ο ποιητής και δεσπότης των όλων εις των ανθρώπων εγεννήθη. Συνεπώς, η αξία του γεγονότος αυτού της παρουσίας της Θεοτόκου και του ρόλου της ως μητέρα της ζωής αποβαίνει ανυπολόγιστη. Για το λόγο αυτό, η τιμή προς το πρόσωπό της παραμένει αΐ ανεξόφλητον χρέος για τους πιστούς. Στο διάβα των 20 αιώνων της χριστιανικής ιστορίας, η Εκκλησία, ως σώμα Χριστού, εξέφρασε ποικιλοτρόπως, αν και ανεπαρκώς, την ευγνωμοσύνη της στη Θεογεννήτρια. Αλλά το έργο αυτό της τιμής δεν έμεινε απρόσβλητο, όπως και οτιδήποτε το ανθρώπινο από το φθόνο του Μισόκαλου. Εισήγαγε στα όργανα του καινοτόμους διαθέσεις με απότερο στόχο την αλλίωση της Ορθοδόξου διδασκαλίας και την προσβολή του σωτηριολογικού της περιεχομένου. Η ζημία θα ήταν καταλυτική. Δίχως ορθώς εκφραζόμενη τιμή στη Θεοτόκο, δεν υφίσταται ορθώς διατυπούμενη αλήθεια και διδασκαλία για το ρόλο της. Και δίχως ορθή διδασκαλία, το μυστήριο της σωτηρίας χάνει το περιεχόμενό του και η εν Χριστώ ζωή καθίσταται αδύνατη. Αντιμετωπίζοντας το πρόβλημα αυτό σε όλες τις εκφάνσεις που το διαδέχθηκε η εκκλησιαστική ιστορία, ο επίσκοπος Ιωάννης, ο Άγιος του αιώνα μας, επιχείρησε τη σύντομη αυτή μελέτη. Φρόντισε με τρόπο εύληπτο και κατανοητό, με εκτενείς ιστορικές αναφορές σε όλα τα σχετικά επεισόδια, να ανατρέψει όλες τις αιρετικές δοξασίες που κατά καιρούς εκφράστηκαν. Έτσι, καταλήγει να αποκρισταλώσει την ορθή διδασκαλία για την τιμή της Θεοτόκου ως αποχωνευτηρίου και να θέτει με ακρίβεια τα απαράβατα όρια έξω από τα οποία η Θεογεννήτρια υποτιμάται ή υπερτιμάται. Γεγονός που αποτελεί αφορμή και έναυσμα ποικίλων κακοδοξιών που προσβάλλουν έντονα το σωτηριολογικό χαρακτήρα της Ορθοδοξίας. Ταυτόχρονα πλουτίζει το κείμενό του με την αποδεικτική εγκυρότητα του βιώματος που απορρέει από τη ζωντανή του σχέση με τη Θεοτόκο. Αυτό το βίωμα που διαπνέει το κείμενό του, το βίωμα που μοιράζονται όλοι οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, είναι τελικά η τομή που διαχωρίζει την υπόσταση των πραγμάτων από τις ανθρώπινες εικασίες και διαφυλάττει άραγε την ακαινοτόμητη αλήθεια της Εκκλησίας.

από τους αποστολικούς χρόνους και μέχρι τις μέρες μας, όλοι όσοι πραγματικά αγαπούν τον Χριστό αποδίδουν τιμή σε αυτήν που τον γέννησε, τον μεγάλωσε και τον προστάτεψε κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων. Εάν ο Θεός Πατέρας διάλεξε αυτήν, ο Θεός Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτήν και ο Θεός Υιός ενίκησε εν αυτή, εάν υποτάχθηκε σε αυτήν κατά τη διάρκεια των παιδικών του χρόνων, εάν ανησύχησε για αυτήν όταν ήταν κρεμασμένος στο Σταυρό, τότε δεν θα έπρεπε όλοι όσοι ομολογούν την Αγία Τριάδα να την τιμούν? Ακόμη και στις ημέρες της επίγειας ζωής της, οι φίλοι του Χριστού, οι Απόστολοι, έδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και αφοσίωση προς τη μητέρα του Κυρίου. Ιδιαίτερα ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ο Θεολόγος, ο οποίος εκπληρώνοντας το θέλημα του Θεού και Υιού της, την πήρε στο κατάλημά του, φρόντιζε για αυτήν σαν να ήταν μητέρα του, από τη στιγμή που ο Κύριός του απίφθινε από το σταυρό της λέξης «Ιδού η μήτυρ σου». Ο Ευαγγελιστής Λουκάς ζωγράφησε ένα αρκετά μεγάλο αριθμό εικόνων της, ορισμένες μαζί με το προαιώνιο βρέφος, άλλες δίχως αυτό. Όταν τις πήγε και τις έδειξε στην υπεραγία Παρθένο, αυτή τις ενέκρινε και είπε «Ήθε η χάρις του Υιού μου να είναι μαζί τους» και επανέλαβε τον ύμνο που είχε ψάλει στην οικία της Ελισάβετ. «Μεγαλύνει η ψυχή μου τον Κύριον και ηγαλίασε το πνεύμα μου επί το Θεό το σωτήρι μου». Παρόλα αυτά, κατά τη διάρκεια της επίγειας ζωής της, η Παρθένος Μαρία απέφευγε τη δόξα που της ανήκε ως μητέρας του Κυρίου. Προτιμούσε να ζει στην ησυχία και προετοίμαζε τον εαυτό της για την αναχώρηση προς την αιώνια ζωή. Μέχρι την τελευταία ημέρα της επίγειας ζωής της, φρόντιζε να φανεί άξια της βασιλείας του Υιού της. Πριν το θάνατο προσευχήθηκε ώστε αν αυτός ήθελε να ρίσει την ψυχή της από τα μοχθηρά πνεύματα που συναντούν τις ανθρώπινες ψυχές στο δρόμο προς τον ουρανό και προσπαθούν να τις πάρουν μαζί τους τον Άδη. Ο Κύριος εισάκουσε την προσευχή της μητέρας του και την ώρα του θανάτου της κατήλθε ο ίδιος από τον ουρανό με πλήθος αγγέλων να παραλάβει την ψυχή της. Από τη στιγμή που η Θεοτόκος είχε επίσης προσευχηθεί να μπορέσει να αποχαιρετήσει τους Αποστόλους, ο Κύριος σύναξε στην κοίμησή της όλους τους Αποστόλους εκτός από το Θωμά. Ήρθαν με μία αόρατη δύναμη εκείνη την ημέρα στην Ιερουσαλήμ από τα πέρατα του κατοικημένου κόσμου όπου κήρυταν και ήταν παρόντες στην ευλογημένη της μετάσταση στην αιώνια ζωή. Οι Απόστολοι επιδόθηκαν στην ταφή του Πανάγνου σώματός της με ιερούς ύμνους. Την τρίτη ημέρα άνοιξαν τον τάφο για να αποδώσουν τιμές στα λείψανα της μητέρας του Θεού μαζί με τον Απόστολο Θωμά, ο οποίος είχε πια καταφθάσει στην Ιερουσαλήμ. Όμως δεν βρήκαν το σώμα στον τάφο και με απορία επέστρεψαν στο κατάλημά τους. Τότε, κατά τη διάρκεια του γεύματος, η μητέρα του Θεού εμφανίστηκε μπροστά τους χωρίς να πατά το έδαφος, αστράπτοντας με ουράνιο φως. Τους είπε ότι ο Υιός της είχε δοξάσει και το σώμα της. Αφού μετεστάθη, στεκόταν ενώπιον του θρόνου του. Την ίδια στιγμή τους υποσχέθηκε να είναι πάντα μαζί τους. Οι Απόστολοι χαιρέτησαν τη μητέρα του Θεού με μεγάλη χαρά και άρχισαν να την τιμούν όχι μόνο ως μητέρα του αγαπημένου τους διδασκάλου και Κυρίου, αλλά και ως την ουράνια βοηθό, ως προστασία των χριστιανών και μεσητεία όλου του ανθρώπινου γένους ενώπιον του δίκαιου Κριτή. Παντού όπου το Ευαγγέλιο του Χριστού κηρύχθηκε, η υπεραγία μητέρα του άρχισε και αυτή να δοξολογείται.

Όσο πιο πολύ εξαπλωνόταν η πίστη στο Χριστό και το όνομα του Σωτήρος του κόσμου μαζί με εκείνης που συγκατατέθηκε να γίνει μητέρα του και δοξάζονταν επάνω στη γη, τόσο αύξανε το μίσος των εχθρών του Χριστού προς αυτήν. Η Μαρία ήταν η μητέρα του Ιησού. Αυτή υπήρξε πρωτάκουστο παράδειγμα αγνίας και δικαιοσύνης. Επιπλέον, τώρα που αναχώρησε από αυτή τη ζωή, αποτελεί κρατεά βοηθό για τους χριστιανούς, παρά το γεγονός ότι δεν είναι ορατή στους οφθαλμούς του σώματος. Επομένως, όλοι όσοι μισούσαν τον Ιησού Χριστό, δεν πίστευαν σε Αυτόν και δεν κατανοούσαν τη διδασκαλία Του, ή για να είμαστε πιο ακριβείς, δεν επιθυμούσαν να την καταλάβουν όπως την κατανοούσε η Εκκλησία και επιθυμούσαν να αντικαταστήσουν το κήρυγμα του Ιησού Χριστού με τους δικούς τους ανθρώπινους συλλογισμούς, όλοι αυτοί εξέτειναν το μίσος τους για το Χριστό, το Ευαγγέλιο και την Εκκλησία στην άχρηστη Παρθένο Μαρία. Επιθυμούσαν να μειώσουν τη μητέρα έτσι ώστε να καταστρέψουν και την πίστη προς τον Υιόν της, να δημιουργήσουν λανθασμένη εικόνα για αυτήν ανάμεσα στους ανθρώπους, με σκοπό να τους δοθεί ευκαιρία να επανοικοδομήσουν ολόκληρη τη χριστιανική διδασκαλία επάνω σε διαφορετική βάση. Στη μήτρα της Μαρίας, Θεός και άνθρωπος ενώθηκαν. Αυτή ήταν εκείνη που, όπως είχε διατυπωθεί, αποτέλεσε κλίμακα για τον Υιό του Θεού, ο οποίος κατήλθε από τον ουρανό. Το να καταπολεμηθεί η απόδοση τιμής στη Θεοτόκο συνεπαγόταν χτύπημα του χριστιανισμού στη ρίζα του, καταστροφή στη βάση του. Η απαρχή της ουράνιας δόξας της σημειώθηκε στη γη με ένα ξέσπασμα φθόνου και μίσους προς αυτήν από τους απίστους. Μετά την Αγία της Κοίμηση, οι Απόστολοι μετέφεραν το σώμα της για ταφή στη Γεστημανή σε μέρος διαλεγμένο από αυτήν. Ο Ιωάννης ο Θεολόγος βάδιζε μπροστά κρατώντας το κλαδί από τον Παράδεισο που ο Αρχάγγελος Γαβριήλ είχε δώσει στην Αγία Παρθένο πριν από 3 ημέρες, όταν είχε έρθει από τον ουρανό να της ανακοινώσει την επικείμενή της αναχώρηση προς τις ουράνιες μονές. «Εν εξόδω Ισραήλ εξ Αιγύπτου, οίκου Ιακώβ, εκλαού Βαρβάρου», έψαλε ο Άγιος Πέτρος από τον 113ο ψαλμό. «Αλληλούια», έψαλε και όλη η σύναξη των Αποστόλων μαζί με τους μαθητές τους, όπως για παράδειγμα το Διονύσιο τον Αρεοπαγίτη, που ομοιοτρόπως είχε θαυμαστός μεταφερθεί εκείνο τον καιρό στην Ιερουσαλήμ. Και καθώς αυτός ο ιερός ύμνος που ονομαζόταν από τους Ιουδαίους το Μεγάλο Αλληλούια, δηλαδή το Μεγάλο Υμνήσατε των Θεών, ψαλόταν, ένας Ιουδαίος ιερέας, ο Αθώνιος, όρμησε προς την νεκροφόρα και θέλησε να την ανατρέψει και να πετάξει στο έδαφος το σώμα της μητέρας του Θεού. Η ανέδεια του Αθωνίου τιμωρήθηκε αμέσως. Ο Αρχάγγελος Μιχαήλ με αόρατη ρομφαία έκοψε το χέρι του που έμεινε κρεμασμένο επάνω στην νεκροφόρα. Ο κεραυνοβολημένος Αθώνιος, δοκιμάζοντας βασανιστικό πόνο, συναισθανόμενος το αμάρτημά του, στράφηκε προσευχόμενος τον Ιησού που μέχρι εκείνη την ώρα μισούσε και αμέσως ιατρεύθηκε. Δεν άργησε να ασπαστεί το χριστιανισμό και να τον ομολογήσει ενώπιον των πρώην ομοθρήσκων του, κάτι για το οποίο έλαβε από αυτούς μαρτυρικό θάνατο. Συνεπώς, η προσπάθεια να προσβληθεί η τιμή της μητέρας του Θεού οδήγησε στη μεγαλύτερη δόξα της. Οι εχθροί του Ιησού αποφάσισαν εκείνο το διάστημα να μην επιδείξουν περαιτέρω έλλειψη σεβασμού για το σώμα της άχραντης με ομή βία, ο φθόνος τους όμως δεν έπαψε. Βλέποντας πως ο χριστιανισμός διαδιδόταν παντού, άρχισαν να διαδίδουν διάφορες πρόστιχες συκοφαντίες για τους χριστιανούς. Δεν λυπήθηκαν ούτε το όνομα της μητέρας του Χριστού,
και εφήβραν την ιστορία ότι ο Ιησούς από τη Ναζαρέτ είχε προέλθει από χυδαίο και ανήθικο περιβάλλον και ότι η μητέρα του είχε συσχετιστεί με συγκεκριμένο Ρωμαίο στρατιώτη. Όμως η αλήθεια παρά ήταν προφανής για να τραβήξει αυτό το μυθιστόρημα αρκετή προσοχή. Όλη η οικογένεια του Ιωσήφ και η ίδια η Μαρία ήταν γνωστή στους κατοίκους της Ναζαρέτ και των περιχώρων της εκείνη την εποχή. Πόθεν τούτο η σοφία αυτή και δυνάμεις, ουχούτος εστίν ο του τέκτονος Υιός. Ουχή η μήτηρα αυτού λέγεται Μαριάμ και η αδελφή αυτού Ιάκωβος και Ιωσής και Σίμων και Ιούδας. Και αδελφέ αυτού, ουχή πάσε προς ημάς εσύ. Αυτά έλεγαν οι συγχωριανοί του στη Ναζαρέτ όταν ο Χριστός απεκάλυψε ενώπιόν τους στη συναγωγή την υπερκόσμια σοφία του. Σε μικρές πόλεις τα οικογενειακά θέματα του καθενός είναι πολύ γνωστά. Πολύ στενή παρακολούθηση γινόταν τότε γύρω από την αγνότητα του έγγαμου βίου. Θα είχαν οι άνθρωποι συμπεριφερθεί με σεβασμό προς τον Ιησού, θα τον είχαν καλέσει να κηρύξει στη συναγωγή εάν είχε γεννηθεί από παράνομη συμβίωση. Στη Μαρία θα είχε ισχύσει ο νόμος του Μωυσή, ο οποίος διέταζε ότι τέτοιοι άνθρωποι πρέπει να λιθοβολούνται μέχρι θανάτου. Και οι Φαρισαίοι θα είχαν δράξει της ευκαιρίας πολλές φορές να κατηγορήσουν τον Χριστό για τη συμπεριφορά της μητέρας του. Αλλά ακριβώς το αντίθετο συνέβαινε. Η Μαρία απολάμβανε μεγάλο σεβασμό. Στο γάμο της Κανά αυτή ήταν η επίτιμη καλεσμένη του γάμου και όταν ακόμα ο Υιός της είχε καταδικαστεί, κανείς δεν επέτρεψε στον εαυτό του να προπυλακίσει ή να επικρίνει τη μητέρα του.

Οι ουδαίοι συκοφάντες σύντομα πίστηκαν ότι ήταν σχεδόν αδύνατο να ατιμάσουν τη μητέρα του Χριστού και βάσει των πληροφοριών που κατήχαν ήταν πολύ ευκολότερο να αποδειχθεί η αξιέπαινη ζωή της. Συνεπώς εγκατέλειψαν τις συκοφαντίες τους, οι οποίες είχαν ήδη υιοθετηθεί από τους παγανιστές και πάσχισαν να αποδείξουν τουλάχιστον ότι η Μαρία δεν ήταν παρθένος όταν γέννησε τον Χριστό. Έφτασαν να λένε ότι οι προφητείες που αφορούσαν στη γέννηση του Μεσσία από παρθένο δεν είχαν υπάρξει ποτέ και επομένως ήταν εντελώς εισμάτην η σκέψη των χριστιανών να εξυψώσουν τον Ιησού με το γεγονός ότι μία προφητεία υποτιθέμενα εκπληρώθηκε από Αυτόν. Βρέθηκαν οι Ιουδαίοι μεταφραστές, Ακύλας, Σύμμαχος, Θεοδότιος, οι οποίοι έκαναν νέες μεταφράσεις της Παλαιάς Διαθήκης στα ελληνικά και σε αυτές μετέφρασαν την πασίγνωστη προφητεία του Ισαΐα ως «Ιδού η νεαρή κόρη θα συλλάβει». Αυτοί υποστήριξαν ότι η εβραϊκή λέξη «αλμά» σήμαινε «νεαρή κόρη» και όχι «παρθένος», όπως ήταν στην Ιερή Μετάφραση των Εβδομήκοντα, όπου αυτό το κείμενο είχε μεταφραστεί «Ιδού η παρθένος θα συλλάβει». Με αυτή τη νέα μετάφραση επιθυμούσαν να αποδείξουν ότι οι χριστιανοί, βάσει μιας λανθασμένης απόδοσης της λέξης «αλμά», θέλησαν να αποδώσουν στη Μαρία κάτι το τελείως αδύνατο, τη γέννηση δίχως άνδρα, ενώ στην πραγματικότητα η γέννηση του Χριστού δεν ήταν στο ελάχιστο διαφορετική από άλλες ανθρώπινες γεννήσεις. Όμως η δόλια πρόθεση των νέων μεταφραστών αποκαλύφθηκε καθαρά, διότι με τη σύγκριση διαφόρων κειμένων μέσα στη βίβλο κατέστη σαφές πως η λέξη «αλμά» σήμαινε ακριβώς «παρθένος». Και πράγματι, όχι μόνο οι Ιουδαίοι, αλλά ακόμα και οι παγανιστές, βάσει των δικών τους παραδόσεων και διαφόρων προφητιών, ανέμεναν το σωτήρα του κόσμου να γεννηθεί από παρθένο. Τα Ευαγγέλια ξεκάθαρα δήλωναν ότι ο Κύριος Ιησούς είχε γεννηθεί από παρθένο. «Πώς έστεμι τούτο, επί άνδρα ου γινώσκω», ρώτησε η Μαρία, η οποία είχε δώσει όρκο παρθενίας τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, ο οποίος την πληροφόρησε για τη γέννηση του Χριστού. Και ο άγγελος αποκρίθηκε «Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού». Αργότερα ο άγγελος παρουσιάστηκε στο σόφρονα Ιωσήφ, ο οποίος είχε επιθυμήσει να διώξει τη Μαρία από το σπίτι του, βλέποντας ότι αυτή είχε συλλάβει, δίχως να έχουν συγκατοικήσει ως σύζυγοι. Στον Ιωσήφ, ο αρχάγγελος Γαβρίλ είπε «Μη φοβηθείς, παραλαβήν Μαριάμ τη γυναίκα σου, το γάρεν αυτή γεννηθέν, εκ πνεύματος Αγίου εστί». Και του υπενθύμισε την προφητεία του Ισαΐα ότι η παρθένος θα συλλάβει. Η ράβδος του Ααρών, η βλαστήσασα, το όρος του αλατόμητον που είδε ο Ναβουχοδονόσορ σε όνειρο και το ερμήνευσε ο προφήτης Δανιήλ, η κεκλεισμένη θύρα που είδε ο προφήτης Ιεζεκιήλ και πολλά άλλα στην Παλαιά Διαθήκη προετύπωναν τον τοκετό της παρθένου. Έτσι όπως ο Αδάμ είχε πλαστεί από το Λόγο του Θεού με ακαλλιέργητη και παρθένο γη, έτσι και ο Λόγος του Θεού δημιούργησε σάρκα για αυτόν από παρθένο μήτρα. Όταν έγινε ο νέος Αδάμ, έτσι ώστε να διορθώσει την πτώση στην αμαρτία του πρώτου Αδάμ. Η άσπορη γέννηση του Χριστού μπορούσε και μπορεί να απορριφθεί μόνο από εκείνους που αρνούνται το Ευαγγέλιον. Η Εκκλησία του Χριστού ομολογεί το Χριστό σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου. Όμως η γέννηση του Θεού από την Αϊπάρθενο ήταν εμπόδιο, λιδία λίθος για αυτούς που επιθυμούσαν να ονομάζονται χριστιανοί αλλά δεν επιθυμούσαν να ταπεινώσουν το νου τους και να γίνουν πρόθυμοι για αγνότητα στη ζωή τους.

Η αγνή ζωή της Μαρίας ήταν κατηγορία για αυτούς που ήταν μολυσμένοι και στους λογισμούς τους. Για να υποκριθούν τους χριστιανούς, δεν τόλμησαν να αρνηθούν ότι ο Χριστός γεννήθηκε από Παρθένο, αλλά άρχισαν να βεβαιώνουν ότι η Μαρία παρέμεινε Παρθένος μόνο έως ου έτε και τον Υιόν αυτής των πρωτότοκων, τον Ιησούν. Μετά τη γέννηση του Ιησού, έλεγε ο ψευδοδιδάσκαλος Ελβίδιος, τον 4ο αιώνα, και ομοίως πολλοί άλλοι πριν και μετά από αυτόν, η Μαρία και ο Ιωσήφ συγκατοίκησαν ως σύζυγοι και έκαναν παιδιά που ονομάζονται στα Ευαγγέλια αδελφοί και αδελφές του Χριστού. Αλλά η λέξη «έως» δεν σημαίνει ότι η Μαρία έμεινε Παρθένος μέχρι κάποια συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Η λέξη «έως» και άλλες λέξεις παρεμφερείς με αυτήν συχνά σημαίνουν αιωνιότητα. Στην Αγία Γραφή έχει γραφεί για το Χριστό ότι «ανατελείεντες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως ου αντανερεθεί η σελήνη». Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι πλέον δεν θα υπάρχει σελήνη στο τέλος του κόσμου, ότι η δικαιοσύνη του Θεού πλέον δεν θα υπάρχει. Ακριβώς τότε είναι που θα θριαμβεύσει. Και τι σημαίνει όταν λέει «Δι γάρ αυτόν βασιλεύειν άχρησού ο ανθή πάντα στους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού»? Πρόκειται λοιπόν ο Κύριος να βασιλεύσει μόνο για κάποιο διάστημα μέχρι να θέσει τους εχθρούς του υπό τους πόδας του? Και ο Δαβίδ στην τέταρτη οδή των αναβαθμών λέει «Όσο οφθαλμή παιδίσκης ισχύρας της Κυρίας αυτής, ούτως η οφθαλμή ημών προς Κύριον των Θεών ημών, έως ου ικτηρίσε ημάς». Επομένως ο προφήτης θα έχει τους οφθαλμούς του προς τον Κύριο μέχρι να τον ικτηρίσει. Μόλις αυτό συμβεί θα τους στρέψει στη γη? Ο Σωτήρας στο Ευαγγέλιο λέει στους Αποστόλους «Ιδού εγώ με θυμών ημί πάσα στα σημέρας έως τη συντελείας του αιώνος». Έτσι, μετά τη συντέλεια του αιώνος, ο Κύριος θα απομακρυνθεί από τους μαθητές του και τότε όταν θα κρίνουν τις 12 φυλές του Ισραήλ επάνω στους 12 θρόνους, δεν θα έχουν την υποσχεθήσα κοινωνία με τον Κύριο. Παρομοίως είναι λανθασμένο να νομίζουμε ότι οι αδελφοί και οι αδελφές του Χριστού ήταν τα παιδιά της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οι ονομασίες αδελφός και αδελφοί έχουν διάφορες ξεχωριστές σημασίες. Φανερώνοντας μία συγκεκριμένη συγγένεια μεταξύ ανθρώπων ή την πνευματική τους εγκύτητα, αυτές οι λέξεις χρησιμοποιούνται ορισμένες φορές με μία πλατύτερη και άλλοτε με μία στενότερη έννοια. Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι ονομάζονται αδελφοί ή αδελφές εάν έχουν κοινό πατέρα ή μητέρα ή μόνο κοινό πατέρα ή μητέρα. Ή ακόμα είναι ετεροθαλή αδέλφια, εάν έχουν διαφορετικούς πατέρες και μητέρες. Εάν οι γονείς τους αργότερα έχοντας χειρέψει παντρεύτηκαν ή εάν οι γονείς τους είναι συνδεδεμένοι με στενότερους βαθμούς συγγενείας. Στο Ευαγγέλιο δεν φαίνεται πουθενά ότι αυτοί που αποκαλούνται αδέλφια του Ιησού ήταν ή θεωρούν το παιδιά της μητέρας του. Αντίθετα, ήταν γνωστό ότι ο Ιάκωβος και άλλοι ήταν οι ιοί του Ιωσήφ, του μνηστήρα της Μαρίας, που ήταν χείρος με παιδιά από την πρώτη του γυναίκα. Παρομοίως, η αδελφή της μητέρας του, η Μαρία του Κλοπά, που ήταν μαζί της στο Σταυρό του Κυρίου, και επίσης είχε παιδιά τα οποία λαμβάνοντας υπόψη αυτήν την τόσο στενή συγγένεια μπορούσαν με κάθε δικαίωμα να αποκαλούνται αδέλφια του Κυρίου. Το ότι τα αποκαλούμενα αδέλφια του Κυρίου δεν ήταν τα παιδιά της Παναγίας είναι προφανές από το γεγονός ότι ο Κύριος εμπιστεύθηκε τη μητέρα του πριν το θάνατό του στον αγαπημένο του μαθητή Ιωάννη. Γιατί να κάνει κάτι τέτοιο αν η μητέρα του είχε και άλλα παιδιά πέρα από αυτόν? Αυτά τα ίδια θα τη φρόντιζαν. Οι ιοί του Ιωσήφ
του υποτιθέμενου πατέρα του Ιησού, δεν το θεωρούσαν υποχρέωσή τους να φροντίσουν κάποια που θεωρούσαν μητριά τους, ή τουλάχιστον δεν είχαν τέτοια αγάπη για αυτοί όσοι έχουν τα παιδιά για τους εξαίματος γονείς τους, και σαν εκείνη που είχε υιοθετημένος Ιωάννης για αυτήν. Έτσι, μία προσεκτική μελέτη της Αγίας Γραφής αποκαλύπτει με πλήρη σαφήνεια την αβασιμότητα των ενστάσεων κατά της αϊπαρθενίας της Μαρίας και ντροπιάζει αυτούς που διδάσκουν διαφορετικά.

τηλέφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Όταν όλοι όσοι τόλμησαν να μιλήσουν κατά της αγιότητας και αγνίας της Θεοτόκου σήγησαν, έγινε μία προσπάθεια να εξαλειφθεί ο σεβασμός προς αυτήν ως μητέρα του Θεού. Τον 5ο αιώνα, ο Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεος Νεστόριος άρχισε να κηρύττει ότι από την Παναγία είχε γεννηθεί μόνο ο άνθρωπος Ιησούς, μέσα στον οποίο η θεϊκή φύση είχε βρει κατοικία και ενίκησε σε αυτόν ως αν σε ναό. Στην αρχή επέτρεψε στον πρεσβύτερό του Αναστάσιο και ύστερα και ο ίδιος άρχισε να διδάσκει ανοιχτά στην Εκκλησία ότι δεν πρέπει κανείς να αποκαλεί τη Μαρία Θεοτόκο από τη στιγμή που δεν είχε γεννήσει το Θεάνθρωπο. Το θεωρούσε ξεπεσμό για τον εαυτό του να προσκυνάει ένα παιδί στις φασκές που κοίταται στη Φάτνη. Τέτοια κηρύγματα προκάλεσαν γενική αναστάτωση και ανησυχία όσον αφορά στην καθαρότητα της πίστεως, αρχικά στην Κωνσταντινούπολη και ύστερα παντού όπου εξαπλώθηκαν φήμες αυτής της νέας διδασκαλίας. Ο Άγιος Πρόκλος, ο μαθητής του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, που ήταν τότε επίσκοπος Κιζίκου και ύστερα αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, παρόντος του Νεστορίου, έκανε στην Εκκλησία μία ομιλία. Εκεί ομολόγησε τον Υιό του Θεού γεννημένο στη σάρκα της Παρθένου, η οποία πράγματι είναι Θεοτόκος, καθώς στην κοιλία της Πανάχραντης, τη στιγμή της συλλήψεως, η θεϊκή υπόσταση ενώθηκε με το βρέφος το οποίο συνελήφθη με το Άγιον Πνεύμα. Αυτό το βρέφος, παρόλο που ήταν γεννημένο από την Παρθένου Μαρία μόνο στην ανθρώπινη φύση του, ήταν όμως ήδη γεννημένο ο αληθινός Θεός και αληθινός άνθρωπος. Ο Νεστόριος πεισματικά αρνήθηκε να αλλάξει τη διδασκαλία του, λέγοντας ότι κάποιος πρέπει να κάνει διαχωρισμό ανάμεσα στον Ιησού και στον Υιό του Θεού και ότι η Μαρία δεν πρέπει να αποκαλείται Θεοτόκος, αλλά Χριστοτόκος, αφού ο Ιησούς, ο οποίος γεννήθηκε από τη Μαρία, ήταν μόνον ο άνθρωπος Χριστός, που σημαίνει Μεσσίας, σαν τους άλλους παλιότερους Χριστούς του Θεού, τους προφήτες. Υπερτερούσε μόνο στην πληρότητα της κοινωνίας με το Θεό. Η διδασκαλία του Νεστορίου, συνεπώς, αποτελούσε άρνηση ολόκληρης της Θείας Οικονομίας, διότι εάν από τη Μαρία γεννήθηκε μόνο ένας άνθρωπος, τότε δεν ήταν ο Θεός που υπέφερε για εμάς, αλλά ένας άνθρωπος. Ο Άγιος Κύριλλος, Αρχιεπίσκοπος Αλεξανδρίας, μαθαίνοντας για τη διδασκαλία του Νεστορίου και για τις εκκλησιαστικές ταραχές που η διδασκαλία προκάλεσε στην Κωνσταντινούπολη, έγραψε μία επιστολή στον Νεστόριο, στην οποία προσπάθησε να τον πείσει να τηρήσει τη διδασκαλία που η Εκκλησία ομολογούσε από την ίδρυσή της και να μην εισαγάγει τίποτε νέο σε αυτήν. Επιπλέον, ο Άγιος Κύριλλος έγραψε στον κλήρο και στο λαό της Κωνσταντινούπολης ότι πρέπει να παραμείνουν ακλόνητοι στην Ορθόδοξη πίστη και να μην φοβηθούν τις διώξεις από τον Νεστόριο εναντίον όσων δεν συμφωνούν μαζί του. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε επίσης στη Ρώμη και ενημέρωσε τον Άγιο Πάπα Κελεστίνο, που με όλο το ποιμνιό του ήταν τότε σταθερός στην Ορθοδοξία. Ο Άγιος Κελεστίνος από τη μεριά του έγραψε στον Νεστόριο και τον κάλεσε να κηρύττει την Ορθόδοξη πίστη και όχι τη δική του. Όμως ο Νεστόριος παρέμεινε κοφεύων σε όλη την Πειθό και απάντησε ότι αυτό που κήρυτε ήταν η Ορθόδοξη πίστη, ενώ η αντίπαλή του ήταν αιρετική. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ξανά στον Νεστόριο και συνέταξε 12 αναθεματισμούς, δηλαδή εξέθεσε σε 12 παραγράφους τις κύριες διαφορές της Ορθοδόξου διδασκαλίας με τη διδασκαλία που κήρυτε ο Νεστόριος, αναγνωρίζοντας ως αφορισμένο από την Εκκλησία οποιονδήποτε θα απέρριπτε έστω και μία από τις παραγράφους που είχε συντάξει.

Ο Νεστόριος απέρριψε ολόκληρο το κείμενο που είχε συντάξει ο Άγιος Κύριλλος και έγραψε ανάλυση της δικής του διδασκαλίας, ομοιοτρόπως σε 12 παραγράφους, παραδίδοντας σε ανάθεμα, δηλαδή σε αφορισμό από την Εκκλησία, όσους δεν την αποδέχονταν.

Ο κίνδυνος για την καθαρότητα της πίστεως αυξανόταν συνεχώς. Ο Άγιος Κύριλλος έγραψε ένα γράμμα στο Θεοδόσιο τον Πρεσβύτερο που τότε βασίλευε, στη γυναίκα του Ευδοκία και στην αδελφή του Αυτοκράτορα Πουλχερία, εκλιπαρώντας τους ομοίως να ασχοληθούν με τα εκκλησιαστικά θέματα και να περιορίσουν την αίρεση. Αποφασίστηκε να συγκληθεί η Οικουμενική Σύνοδος, στην οποία οι ιεράρχες, συναθροισμένοι από τα πέρατα του κόσμου, θα έπρεπε να αποφασίσουν εάν η πίστη που κήρυτε ο Νεστόριος ήταν ορθόδοξη. Όσο για τον τόπο που θα διεξαγόταν η Σύνοδος, η οποία επρόκειτο να αποτελέσει την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, διάλεξαν την πόλη της Εφέσου, στην οποία κάποτε είχε κατοικήσει η Θεοτόκος μαζί με τον Απόστολο Ιωάννη το Θεολόγο. Ο Άγιος Κύριλλος συγκέντρωσε τους επισκόπους που θα τον συνόδευαν στην Αίγυπτο και μαζί με αυτούς ταξίδευσε δια θαλάσσης στην Έφεσο. Από την Αντιόχεια Διαξηράς ήλθε ο Ιωάννης, αρχιεπίσκοπος Αντιοχίας, μαζί με τους επισκόπους της Ανατολής. Ο Πάπας της Ρώμης, Άγιος Κελεστίνος, δεν μπορούσε να παραστεί ο ίδιος και ζήτησε από τον Άγιο Κύριλλο να αμυνθεί της Ορθοδόξου πίστεως. Επιπλέον έστειλε από μέρους του δύο επισκόπους και τον πρεσβύτερο της Ρωμαϊκής Εκκλησίας Φίλιππο, στον οποίο έδωσε επίσης οδηγίες για το τι να πει. Στην Έφεσο έφτασαν επίσης ο Νεστόριος και οι επίσκοποι της περιοχής της Κωνσταντινούπολης και οι επίσκοποι Παλαιστίνης, Μικράς Ασίας και Κύπρου. Τη 10η του Ιουλίου, σύμφωνα με το ρωμαϊκό τρόπο υπολογισμού, δηλαδή 22 Ιουνίου του 431, στην εκκλησία της Παρθένου Μαρίας στην Έφεσο, οι επίσκοποι συγκεντρώθηκαν με επικεφαλής τον επίσκοπο Αλεξανδρίας Κύριλλο και τον επίσκοπο Εφέσου Μέμνονα και έλαβαν τις θέσεις τους. Στη μέση είχε τοποθετηθεί ένα Ευαγγέλιο ως σημάδι της αοράτου ηγεσίας της Οικουμενικής Συνόδου από τον ίδιο τον Χριστό. Πρώτα ανεγνώστη το σύμβολο της πίστεως που είχε συνταχθεί κατά την πρώτη και δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Και ύστερα η αυτοκρατορική διακήρυξη που είχε φτάσει από τους αντιπροσώπους του Θεοδοσίου και του Βαλεντινιανού, αυτοκρατόρων του Ανατολικού και Δυτικού τμήματος της Αυτοκρατορίας. Μόλις ανέγνωσαν την αυτοκρατορική διακήρυξη, ξεκίνησε η ανάγνωση των εγγράφων, των επιστολών του Κυρίλλου και του Κελεστίνου στο Νεστόριο, καθώς και των απαντήσεων του Νεστορίου. Η Σύνοδος, εκ στόματος των μελών της, αναγνώρισε τη διδασκαλία του Νεστορίου ως ασεβή και την καταδίκασε στερώντας και από τον Νεστόριο την επισκοπική έδρα και την ιεροσύνη του. Μία διάταξη συντάχθηκε περιλαμβάνοντας ό,τι είχε υπογραφεί από τους περίπου 160 συμμετέχοντες στη Συνόδου. Από τη στιγμή που μερικοί από αυτούς αντιπροσώπευαν άλλους επισκόπους που δεν είχαν την ευκαιρία να παρευρεθούν οι ίδιοι στη Σύνοδο, η διάταξη της Συνόδου ήταν ουσιαστικά απόφαση περισσότερων από 200 επισκόπους που είχαν τις έδρες τους σε διάφορες περιοχές της Εκκλησίας εκείνη την εποχή. Κατέθεσαν πως ομολογούσαν την πίστη που τηρείται από την αρχαιότητα στους τόπους τους. Συνεπώς, η διάταξη της Συνόδου ήταν η φωνή της Οικουμενικής Εκκλησίας, η οποία με σαφήνεια εξέφραζε την πίστη της ότι ο Χριστός, γεννημένος από την Παρθένο, είναι ο αληθινός Θεός, ο οποίος έγινε άνθρωπος. Και από τη στιγμή που η Μαρία γέννησε τον τέλειο άνθρωπο, ο οποίος ήταν και ταυτόχρονα τέλειος Θεός, θα πρέπει δικαίως να τιμάται ως Θεοτόκος. Όταν έληξε η συνεδρίαση, τα διατάγματά της γνωστοποιήθηκαν αμέσως στο λαό που περίμενε. Όλη η Έφεσος πανηγύρισε όταν διαδόθηκε πως είχαν υπερασπιστεί το σεβασμό προς την Αγία Παρθένο. Την τιμούσαν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, καθώς ήταν κάτοικός της κατά την επίγεια ζωή της και προστάτηδά της μετά την αναχώρησή της προς την αιώνια ζωή. Οι άνθρωποι
χαιρέτησαν τους πατέρες εκστατικά όταν το απόγευμα επέστρεψαν στα καταλήματά τους μετά τη συνεδρίαση. Τους συνόδευσαν με αναμένες δάδες και έκαιγαν λιβάνι στους δρόμους. Παντού ακούγονταν χαρούμενοι χαιρετισμοί, δοξολογία προς την Αϊπάρθενο και έπαινοι για τους πατέρες που είχαν υπεραμεινθεί του ονόματός της κατά των αιρετικών.

Η διάταξη της Συνόδου αναρτήθηκε στους δρόμους της Εφέσου. Η Σύνοδος έκανε 5 ακόμα συνεδριάσεις στις 10 και 11 Ιουνίου και 16, 17, 22 και 31 Αυγούστου. Σε αυτές τις συνεδριάσεις εξέθεσαν σε 6 κανόνες μέτρα δράσης εναντίον όσων τολμούσαν να διαδώσουν τη διδασκαλία του Νεστορίου και να αλλοιώσουν τα διατάγματα της Συνόδου της Εφέσου. Όσον αφορά τη διαμαρτυρία των επισκόπων της Κύπρου ως προς τις βλέψεις του επισκόπου της Αντιοχίας, η Σύνοδος όρισε πως η Εκκλησία της Κύπρου θα έπρεπε να διατηρήσει την τάξη που είχε παραλάβει από τους Αποστόλους στην εκκλησιαστική διοίκηση. Εν γέννη, κανείς από τους επισκόπους δεν θα έπρεπε να θέσει υπό τη δικαιοδοσία του περιοχές που ήταν προηγουμένως ανεξάρτητες από αυτόν, για να μην εισέλθει κρυφά υπό την πρόφαση της ιεροσύνης η υπερηφάνεια της εγκόσμιας εξουσίας και για να μην χάσουμε, καταστρέφοντάς τη λίγο-λίγο, την ελευθερία που μας είχε δώσει με το αίμα του ο Κύριός μας Ιησούς Χριστός, ο λυτρωτής όλων των ανθρώπων. Η Σύνοδος, ομοιοτρόπως, επιβεβαίωσε την καταδίκη της πελαγιανής αίρεσης που δίδασκε ότι ο άνθρωπος μπορεί να σωθεί μόνο με τις δικές του δυνάμεις, χωρίς τη χάρη του Θεού. Ακόμα αποφάσισε για ζητήματα εκκλησιαστικής διοίκησης και απίφθινε επιστολές στους επισκόπους που δεν είχαν παραβρεθεί στη Σύνοδο, ανακοινώνοντας τα διατάγματά της και καλούντας τους όλους να βρίσκονται σε επιφυλακή για την ορθόδοξη πίστη και την ειρήνη της Εκκλησίας. Συγχρόνως, η Σύνοδος αναγνώρισε ότι η διδασκαλία της Ορθοδόξου Οικουμενικής Εκκλησίας είχε πλήρως και ξεκάθαρα διατυπωθεί στο σύμβολο της πίστεως της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως. Γι' αυτό δε συνέταξε νέο σύμβολο πίστεως και απαγόρευσε στο μέλλον να εκφραστεί διαφορετική πίστη, δηλαδή να συνταχθούν άλλα σύμβολα πίστεως ή να γίνουν αλλαγές στο σύμβολο που είχε επικυρωθεί από τη Δεύτερη Οικουμενική Σύνοδο. Αυτός ο κανόνας παραβιάστηκε αρκετούς αιώνες αργότερα από χριστιανούς της Δύσεως, όταν αρχικά σε ορισμένα μέρη και μετά παντού σε ολόκληρη τη Λατινική Εκκλησία έγινε στο σύμβολο η προστίκη ότι το Άγιο Πνεύμα εκπορεύεται και από τον Υιό. Αυτό έγινε αποδεκτό από τους Λατίνους Πάπες από τον 11ο αιώνα και μετά, παρόλο που μέχρι τότε οι προκάτοχοί τους, ξεκινώντας από τον Άγιο Κελεστίνο, έμειναν σταθεροί στην απόφαση της Συνόδου της Εφέσου, που ήταν η Τρίτη Οικουμενική Σύνοδος, και την εκπλήρωσαν. Έτσι, η ειρήνη που είχε διασαλευθεί από τον Νεστόριο αποκαταστάθηκε στην Εκκλησία. Η αληθινή πίστη υποστηρίχθηκε και η ψευδής διδασκαλία καταδικάστηκε. Η Σύνοδος της Εφέσου είναι δικαίως σεβαστή ως οικουμενική, ομοίως όπως η Σύνοδη της Νικαίας και Κωνσταντινουπόλεως που είχαν προηγηθεί. Σε αυτήν ήταν παρόντες αντιπρόσωποι ολόκληρης της Εκκλησίας. Οι αποφάσεις της έγιναν αποδεκτές από όλη την Εκκλησία και από το ένα άκρο της Οικουμένης ως το άλλο. Σε αυτήν ομολογήθηκε η διδασκαλία που είχαν παραλάβει από τους Αποστολικούς χρόνους. Η Σύνοδος δε δημιούργησε μια νέα διδασκαλία, αλλά εξέφρασε με ακρίβεια την αλήθεια που ορισμένοι είχαν προσπαθήσει να αντικαταστήσουν με μια επινόηση. Εξέθεσε ακριβώς την ομολογία της Θείας Υπόστασης του Χριστού, ο οποίος είχε γεννηθεί από Παρθένο. Η πίστη της Εκκλησίας και η απόφασή της για αυτό το ζήτημα ήταν τώρα διατυπωμένα με τόση πληρότητα που κανείς δεν μπορούσε πλέον να αποδώσει στην Εκκλησία τους δικούς του λανθασμένους συλλογισμούς. Στο μέλλον θα μπορούσαν να εμφανιστούν άλλα ζητήματα που θα απαιτούσαν την κινητοποίηση όλης της Εκκλησίας, αλλά όχι το εάν ο Ιησούς Χριστός ήταν Θεός. Οι επόμενες σύνοδοι θεμελίωσαν τις αποφάσεις τους στις διατάξεις των συνόδων που είχαν προηγηθεί. Δεν συνέταξαν ένα νέο σύμβολο πίστεως, αλλά μόνο προσέθεσαν κάποια ερμηνεία του.
Στην Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο έγινε με ακρίβεια και αποφασιστικότητα παραδεκτή η διδασκαλία της Εκκλησίας σχετικά με τη Μητέρα του Θεού. Προηγουμένως, οι Άγιοι Πατέρες είχαν κατηγορήσει όσους είχαν δυσφημίσει την άμαμη ζωή της Παρθένου Μαρίας. Και τώρα, όσον αφορά εκείνους που είχαν προσπαθήσει να μειώσουν την τιμή της, διακηρύχθηκε σε όλους. Όποιος δεν ομολογεί τον Εμμανουήλ ως αληθινό Θεό και επομένως την Αγία Παρθένο ως Θεοτόκο, διότι γέννησε κατά σάρκα τον Λόγο, ο οποίος γεννάται αενάως από το Θεό Πατέρα και ο οποίος σαρκώθηκε, να είναι ανάθεμα, δηλαδή να είναι αφορισμένος από την Εκκλησία.

0: Μετά την Τρίτη Οικουμενική Σύνοδο, οι χριστιανοί άρχισαν ακόμα πιο ένθερμα και στην Κωνσταντινούπολη και σε άλλα μέρη να καταφεύγουν στη μεσητεία της Μητέρας του Θεού. Οι ελπίδες τους στη μεσητεία της δεν ήταν μάταιες. Φανέρωσε τη βοήθειά της σε αμέτρητους αρρώστους, αβοήθητους και σε αυτούς που βρίσκονταν σε δυστυχία. Πολλές φορές εμφανίστηκε ως υπέρμαχος της Κωνσταντινούπολης κατά των εχθρών, κάποτε δείχνοντας ακόμη και με φανερό τρόπο στον Άγιο Ανδρέα των Διαχριστών Σαλό τη θαυμαστή της σκέπη επί των ανθρώπων που προσεύχονταν τη νύχτα στο Ναό των Βλαχερνών. Η Βασίλισσα των Ουρανών χάρισε τη νίκη σε μάχες των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων. Γι' αυτό συνήθιζαν να παίρνουν μαζί τους τις εκστρατείες την εικόνα της οδηγήτριας. Ενδυνάμωνε τους ασκητές και ζηλωτές της χριστιανικής ζωής στον αγώνα τους κατά των παθών και των αδυναμιών. Φώτιζε και καθοδηγούσε τους πατέρες και διδασκάλους της Εκκλησίας, συμπεριλαμβανομένου και του Αγίου Κυρίλλου της Αλεξανδρίας, όταν δίσταζε να αναγνωρίσει την αθωότητα και αγιοσύνη του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου. Η αμόλυντη Παρθένος ενέπνεε συνθέτες εκκλησιαστικών ύμνων. Μερικές φορές μετέτρεπε ανθρώπους ατάλλαντους που ήταν ευσεβείς εργάτες και δεν είχαν τέτοιο χάρισμα, όπως τον Άγιο Ρωμανό το Μελωδό, σε εξαίρετους υμνοδούς. Είναι άραγε εκπληκτικό το ότι οι χριστιανοί πάσχιζαν να υμνήσουν το όνομα της αδιάκοπης μεσήτριάς τους. Προς τιμήν της, γιορτές θεσπίστηκαν. Σε αυτήν, πολλοί θαυμαστοί ύμνοι αφιερώθηκαν και στις εικόνες της αποδίδονταν τιμές. Ο φθόνος του άρχοντα του κόσμου τούτου όπλησε τους ιούς της αποστασίας για άλλη μία φορά. Θέλησαν να ξεσηκώσουν μάχη κατά του Εμμανουήλ και της μητέρας του στην ίδια την Κωνσταντινούπολη που τώρα σεβόταν όπως προηγουμένως και η Έφεσος τη μητέρα του Θεού ως μεσήτρια. Μη τολμώντας αρχικά να μιλήσουν κατά της υπερμάχου στρατηγού, θέλησαν να μειώσουν τη δόξα της. Απαγόρευσαν το σεβασμό προς τις εικόνες του Χριστού και των Αγίων του, αποκαλώντας αυτή την ενέργεια ειδωλολατρία. Η Παναγία τώρα πάλι ενδυνάμωνε τους ζηλωτές της ευσέβειας στη μάχη τους για την τιμή των εικόνων. Θαυματουργούσε με τις εικόνες της, λόγου χάρη ιατρεύοντας το κομμένο χέρι του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού που είχε συγγράψει προς υπεράσπιση των εικόνων. Ο διωγμός εναντίον όσων τιμούσαν τις εικόνες και τους Αγίους έληξε ξανά με νίκη και θρίαμβο της Ορθοδοξίας. Η τιμή που αποδίδεται στις εικόνες μεταβαίνει σε εκείνους που απεικονίζονται σε αυτές. Οι Άγιοι του Θεού τιμώνται ως φίλοι του Θεού χάριν της Θείας Χάριτος που ενοικούσε σε αυτούς, σύμφωνα με τα λόγια του Ψαλμού. «Πολύ σημαντική για μένα είναι η φίλη σου». Η Πανάγραντη Μητέρα του Θεού δοξάστηκε με ιδιαίτερη τιμή στον ουρανό και στη γη. Ακόμη και κατά τις ημέρες του χλεβασμού των Αγίων Εικόνων επέδειξε μέσω αυτών τόσα εξαίσια θαύματα που ακόμα και σήμερα τα θυμόμαστε με κατάνοιξη. Ο ύμνος «Εν σύ χέρι πάσα εκτίσεις» και η εικόνα της Τριχερούσας μας θυμίζουν τη θεραπεία του Αγίου Ιωάννου του Δαμασκηνού ενώπιόν της. Η εικόνα της Παναγίας στη Μονή των Ιβύρων θαυμαστός διασώθηκε από τους εχθρούς όταν μία χείρα ανήμπορη να τη σώσει την έριξε στη θάλασσα. Κανένας διωγμός εναντίον όσων σέβονταν τη μητέρα του Θεού και ενάντια σε ό,τι είναι συνδεδεμένο με τη μνήμη της δεν μπορούσε να μειώσει την αγάπη των χριστιανών για τη μεσήτριά τους. Θεσπίστηκε κανόνας ότι κάθε σειρά ύμνων στις θείες ακολουθίες θα έπρεπε να λύγει με έναν ύμνο ή στίχο προς τιμήν της Παναγίας, τα λεγόμενα θεοτοκία. Πολλές φορές κατά τη διάρκεια του έτους, χριστιανοί από όλη την οικουμένη συγκεντρώνονται στην εκκλησία όπως συναθρίζονταν πριν για να την υμνήσουν, να την ευχαριστήσουν για τις δωρεές που έχει επιδείξει και να την παρακαλέσουν για έλεος. μπορούσε ο αντίδικος των χριστιανών, ο διάβολος, που ως λέον οριόμενος περιπατεί, ζητών τι να καταπεί, να παραμείνει αδιάφορος παρατηρητής της δόξας της αμόμου? Θα μπορούσε να αναγνωρίσει τον εαυτό του ως ιτημένο και να πάψει να ξεσηκώνει πολέμους κατά της αλήθειας μέσω των ανθρώπων που κάνουν το θέλημά του? Έτσι, όταν όλη η οικουμένη αντιχούσε από τα καλά νέα για την πίστη του Χριστού, όταν παντού επικαλούνταν το όνομα της Υπεραγίας Θεοτόκου, όταν η γη είχε γεμίσει με ναούς, όταν τα σπίτια των χριστιανών ήταν κοσμημένα με εικόνες που την απεικόνιζαν, τότε εμφανίστηκε και άρχισε να διαδίδεται μια νέα ψευδής διδασκαλία για τη μητέρα του Θεού. Αυτή η λανθασμένη διδασκαλία είναι επικίνδυνη, επειδή πολλοί δεν μπορούν να κατανοήσουν αμέσως πώς υποσκάπτει το πνευματικό σεβασμό προς την Παναγία.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122 625 και στο 210-4118 640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους. Αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ακούτε κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς για την τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Διαβάζει η Μαρία Γαβριηλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
1: Όταν όλοι όσοι είχαν επικρίνει την άμμομη ζωή της Περαγίας Θεοτόκου, καθώς και αυτοί που αρνούνταν την αιπαρθενία της, μαζί με όσους δεν δέχονταν την αξιοπρέπειά της ως μητέρας του Θεού και όσους περιφρονούσαν τις εικόνες της, είχαν επιπληχθεί, τότε, όταν η δόξα της μητέρας του Θεού είχε φωτίσει τον σύμπαντα κόσμο, εμφανίστηκε μία διδασκαλία που φαινομενικά εξυμνούσε ιδιαίτερα την Παρθένο Μαρία, αλλά στην πραγματικότητα αρνείτο όλες τις αρετές της. Αυτή η διδασκαλία ονομάζεται άμμομος σύλληψη της Παρθένου Μαρίας και έγινε αποδεκτή από τους υποστηρικτές του παπικού θρόνου της Ρώμης. Η διδασκαλία είναι η εξής. Η υπερευλογημένη Παρθένος Μαρία την πρώτη στιγμή της συλλήψεώς της με την ειδική χάρη του παντοδύναμου Θεού και με ιδιαίτερο προνόμιο για χάρη των μελών των αξιών του Ιησού Χριστού, σωτήρα του ανθρώπινου γένους, διατηρήθηκε απαλλαγμένη από κάθε ρήπο του προπατορικού αμαρτήματος. Με άλλα λόγια, η μητέρα του Θεού τη στιγμή της συλλήψεώς της έμεινε αμόλυντη από το προπατορικό αμάρτημα και με τη χάρη του Θεού τέθηκε σε μια κατάσταση όπου ήταν αδύνατο για αυτή να έχει προσωπικές αμαρτίες. Οι χριστιανοί δεν είχαν ακούσει γι' αυτό πριν από τον 9ο αιώνα, όταν για πρώτη φορά ο ηγούμενος του Κόρβεϊ, Πασχάσιος Ραδβέρτος, εξέφρασε την άποψη ότι η Αγία Παρθένος είχε συλληφθεί δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Ξεκινώντας από το 12ο αιώνα, αυτή η ιδέα αρχίζει να διαδίδεται ανάμεσα στον κλήρο και το πίμνιο της Δυτικής Εκκλησίας, η οποία είχε ήδη αποσκυρτήσει από την Οικουμενική Εκκλησία και συνεπώς είχε χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, σε καμία περίπτωση δεν συμφώνησαν όλα τα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας με τη νέα διδασκαλία. Υπήρχε διάσταση απόψεων ακόμα και ανάμεσα στους πιο ξακουστούς θεολόγους της Δύσης, τους στήλους ας πούμε της Λατινικής Εκκλησίας. Ο Θωμάς ο Ακινάτης και ο Μπέρναρντ της Κλαϊρβό την επέκριναν αποφασιστικά. Ο Ντάν Σκότους την υπερασπίστηκε. Αυτή η διάσταση μεταδόθηκε από τους δασκάλους στους μαθητές τους. Οι Λατίνοι, Δομινικανοί μοναχοί, κατά το διδάσκαλό του Θωμά Ακινάτη, κήρυταν κατά της διδασκαλίας της άμμομου συλλήψεως, ενώ οι οπαδοί του Ντάνς Σκότους, οι Φραγκισκανοί, πάσχισαν να την εμφυτεύσουν παντού. Η διαμάχη αυτών των δύο ρευμάτων συνεχίστηκε κατά την πάροδο αρκετών αιώνων και από τη μία μεριά και από την άλλη υπήρχαν εκείνοι που θεωρούνταν από τους Ρωμαιοκαθολικούς ως οι μεγαλύτερες αυθεντίες. Δεν οδήγησε σε καμία λύση το γεγονός ότι αρκετοί άνθρωποι διακήρυξαν πως είχαν αποκάλυψη άνωθεν γύρω από αυτό το ζήτημα. Η μοναχή Μπρίτζετ της Σουηδίας, ξακουστή τον 14ο αιώνα ανάμεσα στους Ρωμαιοκαθολικούς, έκανε λόγο στα γραπτά της για τις εμφανίσεις της μητέρας του Θεού σε αυτήν. Η ίδια της είπε ότι είχε συλληφθεί άμμομα, δίχως το προπατορικό αμάρτημα. Όμως η σύγχρονή της, η ακόμα πιο φημισμένη ασκήτρια Εκατερίνη της Σιένα, Επιβεβαίωνε ότι στη σύλληψή της η Αγία Παρθένος είχε συμμετοχή στο προπατορικό αμάρτημα, για το οποίο είχε λάβει αποκάλυψη από τον ίδιο τον Χριστό. Συνεπώς, ούτε στη βάση των θεολογικών γραφών, ούτε στη βάση των θαυματουργικών αποκαλύψεων που έρχονταν σε αντίφαση, μπορούσε το πίμνιο των Λατίνων να διακρίνει για πολύ καιρό που ήταν η αλήθεια. Οι Πάπες, μέχρι τον Σίξτους, τέλη του 15ου αιώνα, παρέμειναν μακριά από αυτές τις διαφορές. Μόνο συγκεκριμένος Πάπας το 1475 ενέκρινε μια ακολουθία στην οποία η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως εξεφραζόταν καθαρά. Ορισμένα χρόνια αργότερα απαγόρευσε την καταδίκη όσων πίστευαν σε αυτήν. Ωστόσο, ακόμα και ο Σίξτους, ο τέταρτος, δεν αποφάσισε να διακηρύξει ότι αυτή ήταν η αμετάκλητη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έχοντας απαγορεύσει την καταδίκη αυτών που πίστευαν στην άμμωμη σύλληψη, δεν κατεδίκασε ούτε όσους πίστευαν αλλιώτικα. Εν τω μεταξύ, η διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως αποκτούσε όλο και περισσότερους οπαδούς ανάμεσα στα μέλη της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Ο λόγος ήταν ότι φαινόταν πιο ευσεβές και ευάρεστο στη Μητέρα του Θεού να της αποδοθεί όσο το δυνατόν περισσότερη δόξα. Από τη μία μεριά, η διάθεση των ανθρώπων να δοξάσουν την επουράνια μεσήτρια, από την άλλη η απόκληση των δυτικών θεολόγων σε αφηρημένες υποθέσεις που οδηγούσαν μόνο σε μία φαινομενική αλήθεια, σχολαστικισμός, και τέλος η ενθάρρυνση από τους Πάπες μετά τον Σίξτους. Όλα αυτά οδήγησαν στο γεγονός ότι η γνώμη σχετικά με την άμμωμη σύλληψη που είχε εκφραστεί από τον Πασχάσιο Ραδβέρτο τον 9ο αιώνα ήταν ήδη η γενική πεποίθηση της Λατινικής Εκκλησίας τον 19ο αιώνα. Το μόνο που απέμεινε ήταν να διακηρυχθεί οριστικά ως διδασκαλία της Εκκλησίας, κάτι που έγινε από τον Πάπα Πίους τον 9ο κατά τη διάρκεια επίσημης ακολουθίας της 8 Δεκεμβρίου 1854, όταν διακήρυξε ότι η άμμωμη σύλληψη της Υπεραγίας Παρθένου ήταν δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας. Έτσι οι Λατίνοι προσέθεσαν ακόμα μία παρέκκληση από τη διδασκαλία την οποία ομολογούσαν όταν ήταν ακόμη μέλη της μίας Αγίας Καθολικής και Αποστολικής Εκκλησίας. Αυτή η αυθεντική πίστη έχει διατηρηθεί μέχρι τώρα ίδια και απαράλλακτη από την Ορθόδοξη Εκκλησία.

διακήρυξη του νέου δόγματος ικανοποίησε τα πλήθη του κόσμου που ανήκαν στη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εναπλώτητη καρδίας, νόμιζαν ότι η διακήρυξη της νέας διδασκαλίας στην Εκκλησία θα εξυπηρετούσε τη μεγαλύτερη δόξα της Μητέρας του Θεού. Πίστευαν πως με αυτήν της έκαναν κάποιο δώρο. Επίσης, ικανοποιήθηκε και η ματαιοδοξία των δυτικών θεολόγων που την επινόησαν και την υπερασπίστηκαν. Αλλά πάνω απ' όλα η διακήρυξη του νέου δόγματος ήταν επικερδής για τον ίδιο τον παπικό θρόνο. Έχοντας διατυπώσει το νέο δόγμα, στηριζόμενο στη δική του αυθεντία, παρόλο που άκουσε και τις απόψεις των επισκόπων της Λατινικής Εκκλησίας, ο Πάπας με αυτό το γεγονός ιδιοποιήθηκε το δικαίωμα να αλλάζει τη διδασκαλία της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας και έθεσε τη δική του φωνή υπεράνω της μαρτυρίας της Αγίας Γραφής και Παραδόσεως. Μία άμεση επαγωγή ήταν ότι οι Πάπες ήταν αλάθητοι σε θέματα πίστεως, κάτι που ο ίδιος ο Πάπας Πίους ο Ένατος ομοίως διακήρυξε ως δόγμα της Ρωμαιοκαθολικής Εκκλησίας το 1870. Με αυτόν τον τρόπο αλλοιώθηκε η διδασκαλία της Δυτικής Εκκλησίας που ήδη είχε αποσκυρτήσει από την κοινωνία με την αληθινή Εκκλησία. Έχει εισάγει μέσα της και νεότερες διδασκαλίες, πιστεύοντας έτσι ότι δοξάζει την αλήθεια ακόμη περισσότερο, ενώ στην πραγματικότητα τη διαστρεβλώνει. Ενώ η Ορθόδοξη Εκκλησία ταπεινά ομολογεί ό,τι έχει λάβει από τον Χριστό και τους Αποστόλους, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία τολμά να προσθέσει σε αυτά ορισμένες φορές από ζήλων Θεού ου κατ' επίγνωσιν, αποκλίνοντας σε προκαταλήψεις και αντιθέσεις της ψευδονίμου γνώσεως. Δεν μπορούσε να γίνει αλλιώς. Το ότι πήλε άδου ου κατ' ισχύσουσιν της Εκκλησίας αποτελεί υπόσχεση μόνο για την αληθινή Οικουμενική Εκκλησία. Αλλά σε αυτούς που έχουν αποσκυρτήσει από αυτήν, εκπληρώνονται οι λόγοι, καθώς το κλίμα ουδύνατε καρπών φέρειν αφεαυτού, εάν μη μείνει εν διαμπέλο, ούτως ουδέ ημείς, εάν μη εν εμή μείνετε. Είναι αληθές ότι στον ορισμό του νέου δόγματος λέγεται ότι δεν εδραιώνεται μία νέα διδασκαλία, αλλά ότι απλά διακηρύσσεται κάτι το οποίο υποστηριζόταν από πολλούς Αγίους Πατέρες, αποσπάσματα από τα γραπτά των οποίων παρατίθενται. Όμως, όλες οι παρατιθέμενες παραπομπές μιλούν μόνο για την εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου Μαρίας και για την αγνία της. Της αποδίδουν διάφορα ονόματα που ορίζουν την αγνία της και την πνευματική της ισχύ, αλλά πουθενά δεν υπάρχει καμία λέξη για την άμμομη σύλληψή της. Εν τω μεταξύ, αυτοί οι ίδιοι Άγιοι Πατέρες σε άλλα χωρία γράφουν ότι μόνον ο Χριστός είναι τελείως αγνός από κάθε αμαρτία, ενώ όλοι οι άνθρωποι, όντας γεννημένοι από τον Αδάμ, έχουν σάρκα υποκείμενη στο νόμο της αμαρτίας. Κανείς από τους Αγίους Πατέρες δεν λέει ότι ο Θεός με θαυματουργικό τρόπο εξάγνησε την Παναγία Παρθένο, ενώ βρισκόταν ακόμη στη μήτρα. Και πολλοί ευθέως σημειώνουν ότι η Παναγία δεν υπέμεινε απλώς τη μάχη με την αμαρτία, αλλά αναδείχθηκε νικηφόρος πάνω στους πειρασμούς και σώθηκε από τον Θεό Υιό της. Σχολιαστές της Λατινικής Ομολογίας ομοίως λένε ότι η Παρθένος Μαρία σώθηκε από τον Χριστό, αλλά αυτό το κατανοούν υπό την έννοια ότι η Μαρία διαφυλάχθηκε από το μόλισμα του προπατορικού αμαρτήματος εν ώψη των μελλοντικών αξιών του Χριστού. Η Παρθένος Μαρία, σύμφωνα με τη διδασκαλία τους, έλαβε εκ των προτέρων τη δωρεά που ο Χριστός έφερε στους ανθρώπους με τους βασανισμούς και το θάνατο στο Σταυρό. Επιπλέον, μιλώντας για τα μαρτύρια που η Μητέρα του Θεού υπέμεινε μπροστά στο Σταυρό του αγαπητού Υιού της και γενικά για τις θλίψεις με τις οποίες η ζωή της είχε γεμίσει,
τα προσθέτουν στα πάθη του Χριστού και θεωρούν την Παναγία ότι είναι συλλυτρωτής. Σύμφωνα με το σχολιασμό των Λατίνων θεολόγων, η Μαρία είναι συνεργάτης με το λυτρωτή μας ως συλλυτρωτής στο έργο της λύτρωσης. Αυτή με συγκεκριμένο τρόπο βοήθησε το Χριστό. Η μητέρα του Θεού, γράφει ο Δόκτωρ Λέντζ, έφερε το βάρος του μαρτυρίου της όχι απλά θαραλέα, αλλά και εύθυμα, ακόμη και αν ήταν με ραγισμένη καρδιά. Γι' αυτό το λόγο είναι μία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδας και όπως ο Υιός της είναι ο μόνος μεσάζων διαλεγμένος από το Θεό μεταξύ της προσβεβλημένης μεγαλειότητάς του και των αμαρτωλών ανθρώπων, έτσι επίσης ακριβώς η βασική μεσολαβητής τοποθετημένη από Αυτόν μεταξύ του Υιού του και εμάς είναι η ευλογημένη Παρθένος. Με τρεις απόψεις, ως κόρη, ως μητέρα και ως σύζυγος του Θεού, η Αγία Παρθένος εξυψώνεται σε κάποια ισότητα με τον Πατέρα, σε κάποια ανωτερότητα από τον Υιό, σε κάποια εγκύτητα με το Άγιο Πνεύμα. Έτσι, σύμφωνα με τη διδασκαλία των αντιπροσώπων της λατινικής θεολογίας, η Παρθένος Μαρία στο έργο της σωτηρίας είναι τοποθετημένη δίπλα-δίπλα με τον ίδιο το Χριστό και εξυψώνεται σε κατάσταση ισότητας με το Θεό. Κανείς δεν μπορεί να πάει πιο μακριά από αυτό. Εάν όλα αυτά δεν έχουν ακόμα διατυπωθεί ως δόγμα της Παπικής Εκκλησίας, ο Πάπας Πίους ο Ένατος, έχοντας κάνει το πρώτο βήμα προς αυτήν την κατεύθυνση, έχει δείξει το δρόμο προς την περαιτέρω ανάπτυξη της γενικώς αναγνωρισμένης διδασκαλίας της Λατινικής Εκκλησίας και έχει εμέσως επιβεβαιώσει την ανωτέρω διδασκαλία γύρω από την Παρθένο Μαρία.

Ως εκ τούτου, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία, στις προσπάθειές της να εξυψώσει την υπεραγία Παρθένο, βαδίζει προς το μονοπάτι της πλήρους θεοποίησής της. Και αν ακόμα και τώρα οι αυθεντίες της αποκαλούν τη Μαρία συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος, μπορεί να περιμένει κανείς πως σύντομα η Παρθένος θα είναι σεβαστή ως Θεός. Έχει εισχωρήσει σε αυτό το μονοπάτι μία ομάδα στοχαστών, οι οποίοι προς το παρόν ανήκουν στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Κατασκευάζουν όμως ένα νέο θεολογικό σύστημα, το οποίο έχει στα θεμέλια του τη φιλοσοφική διδασκαλία της σοφίας ως μία ξεχωριστή δύναμη που ενώνει το θείο με τη δημιουργία. Ομοίως, αναπτύσσοντας τη διδασκαλία της αξιοπρέπειας της Παναγίας, επιθυμούν να δουν σε αυτή μια ουσία που είναι κάτι σαν μεσοδιάστημα ανάμεσα σε Θεό και άνθρωπο. Σε ορισμένα ζητήματα είναι πιο μετριοπαθείς από τους Λατίνους θεολόγους, αλλά σε άλλα τους έχουν ήδη ξεπεράσει. Ενώ αρνούνται τη διδασκαλία της αμμώμου συλλήψεως και την απαλλαγή της Θεοτόκου από το προπατορικό αμάρτημα, παρόλα αυτά διδάσκουν την πλήρη απαλλαγή της Θεοτόκου από προσωπικές αμαρτίες, βλέποντας σε αυτήν τη μεσήτρια μεταξύ των ανθρώπων και του Θεού, αντιστοίχως προς τον Χριστό. Στο πρόσωπο του Χριστού εμφανίστηκε στον κόσμο το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ο προαιώνιος Λόγος, ο Υιός του Θεού, ενώ το Άγιο Πνεύμα είναι φανερό μέσω της Παρθένου Μαρίας. Με τα λόγια των αντιπροσώπων αυτής της τάσης, όταν το Άγιο Πνεύμα κατήλθε να ενοικήσει στην Παρθένου Μαρία, αυτή απέκτησε μία διαδική ζωή, ανθρώπινη και θεϊκή. Δηλαδή θεώθηκε πλήρως, διότι στην υποστατική της ύπαρξη ήταν φανερή η ζωντανή δημιουργική αποκάλυψη του Αγίου Πνεύματος. Είναι η τέλεια εκδήλωση της τρίτης υπόστασης. Ένα δημιούργημα, αλλά και όχι πλέον δημιούργημα. Αυτή η προσπάθεια για τη θεοποίηση της Παναγίας μπορεί να παρατηρηθεί πρωτίστως στη Δύση. Εκεί την ίδια στιγμή διάφορες σέκτες προτεσταντικού χαρακτήρα έχουν τεράστια επιτυχία δρώντας παράλληλα με τα βασικά παρακλάδια του προτεσταντισμού, λουθυρανισμού και καλβινισμού, που γενικά αρνούνται το σεβασμό προς τη Θεοτόκο και την επίκλησή της κατά την προσευχή. Αλλά μπορούμε να πούμε με τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου: υπάρχει ίσως κίνδυνος και στις δύο αυτές αιρέσεις, και όταν οι άνθρωποι μειώνουν την Παρθένο και όταν αντίθετα την δοξάζουν πέρα από το σωστό. Ο Άγιος κατηγορεί όσους της προσφέρουν μία σχεδόν θεϊκή λατρεία. Ας βρίσκεται η Μαρία μέσα σε τιμή, αλλά η λατρεία ας αποδίδεται στον Κύριο. Αν και η Μαρία ήταν εκλεκτό δοχείο, παρόλα αυτά ήταν εκφύσεως γυναίκα που δεν πρέπει να διαχωριστεί καθόλου από άλλες. Παρόλο που η ιστορία της Μαρίας και η παράδοση αφηγούνται πως υπόθηκε στον πατέρα της Ιωακήμ στην έρημο «Η γυναίκα σου έχει συλλάβει», εντούτοις αυτό δεν πραγματοποιήθηκε χωρίς έγκαμη ένωση και χωρίς το σπέρμα του άνδρα. Κανείς δεν πρέπει να σέβεται τους Αγίους παραπάνω από ό,τι είναι πρέπον, αλλά πρέπει να σέβεται τον Κύριό τους. Η Μαρία δεν είναι Θεός και δεν απέκτησε σώμα από τον ουρανό, αλλά από την ένωση άνδρα και γυναίκας. Και σύμφωνα με την υπόσχεση, όπως και ο Ισαάκ, αυτή ήταν προετοιμασμένη να λάβει μέρος στη Θεία Οικονομία. Αλλά από την άλλη μεριά, να μην αφήσουμε κανένα να τολμήσει ανόητα να προσβάλλει την Αγία Παρθένο.
Η Ορθόδοξη Εκκλησία, που εξυψώνει ιδιαίτερα τη Μητέρα του Θεού στους ύμνους δοξολογίας της, δεν τολμά να αποδώσει σε αυτήν εκείνο που δεν έχει παραλάβει από την Αγία Γραφή και την παράδοση για αυτήν. Η αλήθεια είναι ξένη τόσο με όλους τους πομπόδεις, όσο και με όλους τους υποβιβαστικούς ισχυρισμούς. Δίνει σε όλα ένα πρέπον μέτρο και μία πρέπουσα θέση. Οι πατέρες της Εκκλησίας δοξάζουν την αγνία της Παναγίας και τη γενναία αντοχή της θλίψης κατά την επίγεια ζωή της. Από την άλλη μεριά, απορρίπτουν την ιδέα ότι ήταν μεσάζων ανάμεσα στο Θεό και τους ανθρώπους υπό την έννοια της από κοινού λύτρωσης της ανθρώπινης φυλής. Μιλώντας για την ετοιμότητά της να πεθάνει μαζί με τον Υιό της και να υποφέρει μαζί του για χάριν της λύτρωσης των πάντων, ο καταξιωμένος πατέρας της Δυτικής Εκκλησίας, Άγιος Αμβρόσιος, επίσκοπος Μεδιολάνου, προσθέτει: «Όμως τα πάθη του Χριστού δεν χρειαζόντουσαν καμία βοήθεια, καθώς ο ίδιος ο Κύριος προφήτευσε σχετικά με αυτό πολύ καιρό πριν. Κοίταξα γύρω μου, βοήθεια δεν υπήρχε, και έμεινα έκπληκτος που δεν ήταν ούτε ένας να μου παρασταθεί. Έτσι το ίδιο μου το χέρι με βοήθησε και η οργή μου έγινε στηριγμά μου». Ο ίδιος Άγιος Πατέρας διδάσκει σχετικά με την καθολικότητα του προπατορικού αμαρτήματος, από το οποίο μόνο ο Χριστός αποτελεί εξαίρεση. Από όλους όσους γεννήθηκαν από γυναίκες, δεν υπάρχει ούτε ένας που είναι τελείως Άγιος, εκτός από τον Κύριο Ιησού Χριστό, ο οποίος με ένα ξεχωριστό τρόπο άμμομης γέννησης δεν δοκίμασε επίγειο μίασμα.

Μόνο ο Θεός είναι χωρίς αμαρτία. Όλοι όσοι γεννιούνται με το συνηθισμένο τρόπο από γυναίκα και άνδρα, δηλαδή από σαρκική ένωση, γίνονται ένοχοι αμαρτίας. Επομένως, αυτός που δεν έχει αμαρτία δεν συλλήφθηκε κατά αυτόν τον τρόπο. Ένας άνθρωπος μόνο, ο μεσάζων μεταξύ του Θεού και του ανθρώπου, είναι ελεύθερος από τα δεσμά της αμαρτωλής γέννησης, διότι γεννήθηκε από παρθένο και διότι στη γέννησή του δεν δοκίμασε το άγγιγμα της αμαρτίας. Ένας άλλος διδάσκαλος της Εκκλησίας, ιδιαίτερα σεβαστός στη Δύση, ο Ιερός Αυγουστίνος, γράφει: «Όσο για τους άλλους ανθρώπους, πέρα από εκείνον που είναι ο ακρογωνιαίος λίθος, δεν βλέπω για αυτούς κάποιον άλλο τρόπο να γίνουν ναοί του Θεού και κατοικίες του, πέραν από την πνευματική αναγέννηση, της οποίας πρέπει αναγκαστικά να προηγείται η σαρκική γέννηση». Συνεπώς, ανεξαρτήτως του πόσο υψηλή γνώμη μπορεί να έχουμε για τα παιδιά που είναι στη μήτρα της μητέρας και παρά το λόγο του Αγίου Ευαγγελιστή που λέει για τον Ιωάννη τον Βαπτιστή ότι σκύρτησε με αγαλίαση στην κοιλία της μητέρας του, το οποίο συνέβη όχι αλλιώτικα παρά με τη δράση του Αγίου Πνεύματος, ή το λόγο του ίδιου του Κυρίου υπομένως τον Ιερεμία: «Πριν ακόμη σε πλάσω με στην κοιλιά της μητέρας σου, σε διάλεξα. Και πριν ακόμα γεννηθείς, σε είχα ξεχωρίσει για να είσαι προφήτης στα έθνη». Ανεξαρτήτως του πόσο αυτά μπορεί να μας δίνουν ή όχι τη βάση να συλλογιστούμε ότι τα παιδιά σε αυτή την κατάσταση είναι ικανά για κάποιον καθαγιασμό, παρόλα αυτά, σε κάθε περίπτωση δεν μπορεί να αμφισβητηθεί ότι ο καθαγιασμός, από τον οποίο όλοι μαζί και καθένας χωριστά γινόμαστε ο ναός του Θεού, είναι δυνατός μόνο για αυτούς που αναγεννιούνται. Και η αναγέννηση πάντα προϋποθέτει τη γέννηση. Μόνο όσοι έχουν ήδη γεννηθεί μπορούν να ενωθούν με τον Χριστό και να είναι σε ένωση με αυτό το θείο σώμα που κάνει την Εκκλησία του το ζωντανό ναό της μεγαλοσύνης του Θεού. Τα παραπάνω λόγια των αρχαίων διδασκάλων της Εκκλησίας καταθέτουν ότι στην ίδια τη Δύση η διδασκαλία που τώρα έχει εξαπλωθεί, εκεί πρωτύτερα είχε απορριφθεί. Ακόμα και μετά την αποσκήρτηση της Δυτικής Εκκλησίας, ο Βερνάρδος, ο οποίος αναγνωρίζεται εκεί ως μεγάλη αυθεντία, έγραφε: «Φοβάμαι τώρα, βλέποντας ότι ορισμένοι από εσάς έχουν επιθυμήσει να αλλάξουν την κατάσταση σημαντικών πραγμάτων, εισάγοντας μια νέα γιορτή άγνωστη στην Εκκλησία, που δεν εγκρίνεται από τη λογική και που είναι αδικαιολόγητη από την αρχαία παράδοση. Είμαστε όντως πιο σοφοί και πιο ευσεβείς από τους πατέρες μας?» Θα πείτε: «Πρέπει κανείς να δοξάζει τη μητέρα του Θεού το περισσότερο δυνατόν». Αυτό είναι αληθές, αλλά η δόξα που αποδίδεται στη Βασίλισσα των Ουρανών απαιτεί διάκριση. Η Παρθένος δεν έχει ανάγκη από λανθασμένες δοξασίες, καθώς κατέχει αληθινά στεφάνια δόξας και σημεία τιμής. Δοξολογήστε την αγνία της σάρκας της και την αγιότητα της ζωής της. Θαυμάστε την ευθονία των δωρημάτων της Παρθένου. Αποδώστε σεβασμό στο θείο Υιό της. Εξυψώστε αυτήν που συνέλαβε χωρίς σαρκική έλξη και γέννησε χωρίς να γνωρίσει πόνο». Αλλά τι χρειάζεται ακόμα κανείς να προσθέσει σε αυτές τις τιμές? Οι άνθρωποι λένε ότι πρέπει κανείς να σέβεται τη σύλληψη που προηγήθηκε της ένδοξης γέννησης, διότι εάν η σύλληψη δεν είχε προηγηθεί, η γέννηση δεν θα ήταν επίσης ένδοξη. Αλλά τι θα έλεγε κάποιος αν κάποιος άλλος για τον ίδιο λόγο απαιτούσε παρόμοιο σεβασμό προς τον πατέρα και τη μητέρα της Αγίας Παρθένου? Θα μπορούσε ομοίως να απαιτήσει το ίδιο για τους παππούδες και τους προπαππούδες της έως το άπειρο. Επιπλέον, πώς μπορεί να μην υπάρχει αμαρτία στο σημείο που υπήρχε σύλληψη?
Ακόμα περισσότερο, ας μην αφήσουμε κανέναν να πει ότι η Αγία Παρθένος συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και όχι από άνθρωπο. Λέω κατηγορηματικά ότι το Άγιο Πνεύμα κατήλθε σε αυτή, αλλά όχι ότι ήλθε με αυτή. Λέω ότι η Παρθένος Μαρία δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί πριν από τη σύλληψή της, καθώς ον αυτή δεν υφίστατο. Εάν ακόμα περισσότερο δεν μπορούσε να αγιοποιηθεί τη στιγμή της συλλήψεώς της, για το λόγο ότι το αμάρτημα είναι αχώριστο από τη σύλληψη, τότε μένει να πιστέψουμε ότι αγιοποιήθηκε αφού είχε συλληφθεί στη μήτρα της μητέρας της. Αυτή η αγιοποίηση, εάν εκμηδενίζει το αμάρτημα, καθιστά άγια τη γέννησή της, αλλά όχι και τη σύλληψή της. Σε κανέναν δεν δίνεται το δικαίωμα να συλληφθεί με αγιότητα. Μόνο ο Κύριος Ιησούς Χριστός συνελήφθη από το Άγιο Πνεύμα και Αυτός μόνον είναι Άγιος από τη σύλληψή Του ακόμα. Με εξαίρεση αυτών πρέπει να αναφέρεται προς όλους τους απογόνους του Αδάμ εκείνο που ένας τους λέει για τον εαυτό του και από αίσθηση ταπεινότητας και αναγνώρισης της αλήθειας. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην. Πώς μπορεί κανείς να απαιτεί αυτή η σύλληψη να είναι Άγια όταν δεν ήταν έργο του Αγίου Πνεύματος, για να μην αναφέρουμε ότι προήλθε από σαρκική έλξη. Η Αγία Παρθένος φυσικά απορρίπτει αυτή τη δόξα που προφανώς δοξάζει την αμαρτία. Δεν μπορεί με κανέναν τρόπο να δικαιολογηθεί μία καινοτομία που επινοήθηκε παρά τη διδασκαλία της Εκκλησίας, μία καινοτομία

επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Μια παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Η διδασκαλία για την τέλεια αναμαρτησία της Παναγίας δεν ανταποκρίνεται στην Αγία Γραφή, όπου επανειλημμένος αναφέρεται η αναμαρτησία του «Εις γάρ Θεός, εις και μεσή της Θεού και ανθρώπων, άνθρωπος Χριστός Ιησούς». Και αμαρτία εν αυτό ουκέστη. Ως αμαρτίαν ουκ επίησεν, ουδέ ευρέθη δόλος εν το στόματι αυτού. Πεπειρασμένον δε κατά πάντα καθομοιότητα χωρίς αμαρτίας. Τον γάρ μη γνώντα αμαρτίαν, υπερημών αμαρτίαν επίησεν. Αλλά αναφορικά με τους υπόλοιπους ανθρώπους λέγεται, ποιος είναι καθαρός από μόλυνση? Κανένας ο οποίος έχει ζήσει μια μέρα της ζωής του πάνω στη γη και συνίσθηση δε την εαυτού αγάπη νησιμάς ο Θεός, ότι έτι αμαρτωλών όντων ημών, Χριστός υπερημών απέθανε. Ή γάρ εχθροί όντες κατηλάγημεν το Θεό δια του θανάτου του Υιού αυτού, πολλό μάλλον καταλαγέντες σωθισόμεθα εν τη ζωή αυτού. Αυτή η διδασκαλία έρχεται σε αντίθεση επίσης με την Ιερά Παράδοση, η οποία εμπεριέχεται σε διάφορα πατερικά κείμενα, όπου αναφέρεται η εξυψωμένη αγιότητα της Παρθένου από τη γέννησή της, καθώς και ο εξαγνισμός της από το Άγιο Πνεύμα κατά τη σύλληψη του Χριστού, αλλά όχι και στη δική της σύλληψη από την Άννα. Ο Θεός, ο Μέγας και Αιώνιος, ο Άγιος και Φιλάνθρωπος, ο καταξιώσας ημάς και εν ταύτητη ώρα στήνε κατενόπιον της απροσίτου σου δόξης, εισήμνων και ένων των θαυμασίων σου, ηλάσθητη ημίν της αναξίης δούλη σου και παράσχου χάριν του μετασυντετριμένης καρδίας αμετεωρίστος προς ενεγκίνση την τρισάγιον δοξολογίαν και την ευχαριστίαν των μεγάλων δωρεών ον επίησας και ποιείς πάντοτε εις ημάς. Μνήστητε Κύριε της ασθενίας ημών και μη συναπολέσεις ημάς τες ανομίες ημών, αλλά ποιήσον μέγα έλεος μετά της ταπεινώσεως ημών. Είνα το της αμαρτίας σκότος διαφυγώντες εν ημέρα δικαιοσύνης περιπατήσομεν και ενδυσάμενη τα όπλα του φωτός ανεπιβουλεύτως διατελέσομεν από πάσης επηρείας του πονηρού και μεταπαρησίας δοξάσομεν επί πάση σε τον μόνον αληθινόν και φιλάνθρωπον Θεόν. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος στο έργο του «Προσύμνων της Παρθενίας» αναφέρει «Η Παρθενία η Θεόμνιαστη τέτοια είπε «Κι όσοι κρίνουν το γάμο και αν επιθυμούν θα στεφανώσουν όμως την Παρθενία». Και ο Χριστός κρατώντας δυο στεφάνια τη μια στο χέρι το δεξί από δίπλα θα την πάρει το άλλο πάλι από ζερβά δόξα κι αυτή μεγάλη. Όμως ακόμα και τότε, καθώς και οι Άγιοι Μέγας Βασίλειος και Ιωάννης ο Χρυσόστομος μιλούν γι' αυτό, δεν ετέθη στην κατάσταση που να μην μπορεί πλέον να αμαρτήσει, αλλά συνέχισε να φροντίζει για τη σωτηρία της και ξεπέρασε όλους τους πειρασμούς. Η διδασκαλία ότι η Παναγία εξαγνίστηκε πριν από τη γέννησή της, έτσι ώστε από αυτή να γεννηθεί ο Χριστός, είναι δίχως νόημα. Διότι εάν ο αγνός Χριστός μπορούσε να γεννηθεί μόνο εάν η Παρθένος μπορούσε να γεννηθεί αγνή, θα ήταν απαραίτητο και οι γονείς της επίσης να ήταν αγνοί από το προπατορικό αμάρτημα. Και αυτοί θα έπρεπε να γεννηθούν από εξαγνισμένους γονείς και πηγαίνοντας παραπέρα με αυτό τον τρόπο θα έπρεπε κάποιος να καταλήξει στο συμπέρασμα ότι ο Χριστός

δεν θα μπορούσε να σαρκωθεί εκτός αν όλοι οι σαρκικοί πρόγονοί του μέχρι και τον Αδάμ είχαν εξαγνιστεί από πριν από το προπατορικό αμάρτημα. Αλλά τότε δεν θα υπήρχε καμία ανάγκη για την ενσάρκωση του Χριστού, αφού ο Χριστός κατήλθε στη γη με σκοπό να εξαλείψει την αμαρτία. Η διδασκαλία ότι η μητέρα του Θεού είχε διαφυλαχθεί από το προπατορικό αμάρτημα, καθώς ομοίως και η διδασκαλία ότι είχε διαφυλαχθεί με τη χάρη του Θεού από προσωπικές αμαρτίες, καθιστά το Θεό άσπλαχνο και άδικο. Διότι εάν ο Θεός μπορούσε να διαφυλάξει τη Μαρία από την αμαρτία και να την εξαγνίσει πριν από τη γέννησή της, τότε γιατί δεν εξαγνίζει άλλους ανθρώπους πριν από τη γέννησή τους, αλλά τους αφήνει μέσα στην αμαρτία? Έπεται κατά αυτόν τον τρόπο ότι ο Θεός σώζει ανθρώπους πέρα από τη θέλησή τους, προκαθορίζοντας ορισμένους πριν από τη γέννησή τους προς τη σωτηρία.

Αυτή η διδασκαλία, η οποία φαινομενικά έχει ως σκοπό την εξύψωση της μητέρας του Θεού, στην πραγματικότητα αρνείται τελείως όλες τις αρετές. Στο κάτω-κάτω, εάν η Μαρία, ακόμη και στην κοιλιά της μητέρας της, όταν δεν μπορούσε ακόμη να επιθυμήσει κάτι, είτε καλό είτε κακό, διαφυλάχθηκε με τη χάρη του Θεού από κάθε ρήπο και ύστερα με αυτή τη χάρη διαφυλάχθηκε από την αμαρτία, ακόμα και μετά τη γέννησή της, τότε σε τι συνίσταται ο επενός της? Εάν είχε τεθεί σε μια κατάσταση όπου δεν μπορούσε να αμαρτήσει και δεν αμάρτησε, τότε γιατί ο Θεός την δόξασε? Εάν αυτή χωρίς καμία προσπάθεια και χωρίς να έχει παρόρμηση να αμαρτήσει παρέμεινε αγνή, τότε γιατί είναι στεφανωμένη παραπάνω από κάθε άλλον? Δεν υπάρχει νίκη δίχως αντίπαλο. Η δικαιοσύνη και η αγιότητα της Παναγίας έγιναν έκδηλες από το ότι, όντας άνθρωπος με πάθη σαν και εμάς, τόσο πολύ αγάπησε το Θεό, ώστε έδωσε τον εαυτό της σε Αυτόν και με την αγνία της εξυψώθηκε πάνω από το υπόλοιπο ανθρώπινο γένος. Γι' αυτό, όντας προαναγνωρισμένη και προεπιλεγμένη, συγκατατέθηκε να εξαγνιστεί από το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτή και να συλλάβει Αυτόν τον Σωτήρα του κόσμου. Η διδασκαλία της εκχάριτος αναμαρτησίας της Παρθένου αρνείται τη νίκη της επί των πειρασμών. Αυτό την καθιστά από νικητή που αξίζει να στεφανωθεί με στεφάνους δόξας, τυφλό όργανο της Θείας Πρόνοιας. Δεν είναι εξύψωση και περισσότερη δόξα, αλλά υποτίμησή της αυτό το δώρο που της δόθηκε από τον Πάπα Πίο τον Ένατο και όλους τους άλλους που νομίζουν ότι μπορούν να δοξάζουν τη μητέρα του Θεού αναζητώντας καινούργιες αλήθειες. Η Υπεραγία Θεοτόκος έχει δοξαστεί τόσο πολύ από τον ίδιο το Θεό, τόσο εξυψωμένη είναι η ζωή της στη γη και η δόξα της στον ουρανό, που οι ανθρώπινες επινοήσεις δεν μπορούν να προσθέσουν τίποτα στην τιμή και τη δόξα της. Αυτό που οι άνθρωποι επινοούν κρύβει μόνο το πρόσωπό της από τα μάτια τους. Βλέπετε, μη της ημάς έστε ο συλλαγωγών δια της φιλοσοφίας και κενής απάτης κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τη στοιχεία του κόσμου και ου κατά Χριστόν. Τέτοια κενή απάτη είναι η διδασκαλία της άμμομης σύλληψης της Παρθένου από την Αγία Άννα, που εκ πρώτης όψεως την εξυψώνει, αλλά στην πραγματικότητα την υποτιμά. Όπως κάθε ψέμα είναι σπόρος του πατρός του ψεύδους, του διαβόλου, που έχει καταφέρει με αυτό να πλανήσει πολλούς, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν ότι κατά αυτόν τον τρόπο βλασφημούν την Παρθένου. Μαζί με αυτήν τη διδασκαλία πρέπει να απορριφθούν και όλες οι άλλες που έχουν προέλθει ή είναι παρόμοιες με αυτήν. Η προσπάθεια να εξυψωθεί η Υπεραγία Θεοτόκος σε ισότητα με τον Χριστό, αποδίδοντας τα μητρικά της βάσανα ενώπιον του Σταυρού ίση σημασία με τα πάθη του Χριστού, σαν να υπέφεραν εξίσου ο λυτρωτής και η συνλυτρωτής, σύμφωνα με τη διδασκαλία των παπικών, ή ότι η ανθρώπινη φύση της Παναγίας στον ουρανό μαζί με το θεάνθρωπο Ιησού αποκαλύπτουν από κοινού την πλήρη εικόνα του ανθρώπου, είναι ομοίως κενή απάτη και φιλοσοφική αποπλάνηση. Στον Ιησού Χριστό ουκένει άρσεν και θύλη. Ο Χριστός έχει λυτρώσει ολόκληρη την ανθρώπινη φυλή. Επομένως, στην Ανάσταση του εξίσου ο Αδάμ χορεύει και χαίρει μαζί με την Εύα, και με την ανάληψή του ο Κύριος εξύψωσε όλη την ανθρώπινη φύση. Ομοίως, το ότι η Παναγία αποτελεί συμπλήρωση της Αγίας Τριάδος ή τέταρτη υπόσταση, ότι ο Υιός και η Μητέρα είναι μία αποκάλυψη του Πατέρα μέσω της δεύτερης και της τρίτης υπόστασης, ότι η Παρθένος είναι κτίσμα αλλά και όχι πλέον κτίσμα,
Όλα αυτά είναι ο καρπός της ματαιοδοξίας, της πλανεμένης σοφίας, που δεν αρκείται σε ό,τι η Εκκλησία έχει υπερασπιστεί από τον καιρό των Αποστόλων, αλλά προσπαθεί να δοξάσει τη Θεοτόκο περισσότερο από ό,τι ο Θεός την έχει δοξάσει. Επομένως, έτσι εκπληρώνονται τα λόγια του Αγίου Επιφανίου Κύπρου, ο οποίος λέει: «Ορισμένοι ανόητοι, με την άποψή τους για την Αγία Παρθένο, έχουν προσπαθήσει και προσπαθούν να τη βάλουν στη θέση του Θεού. Αλλά αυτό που προσφέρεται στην Παρθένο είναι ανόητο. Αντί για ένο προς αυτήν, αποδεικνύεται πως είναι βλασφημία. Και η Πάναγνη απορρίπτει το ψέμα, όντας η μητέρα της αλήθειας».

Η Ορθόδοξος Εκκλησία διδάσκει για την Παναγία ό,τι μας παραδίδει η Ιερά Παράδοση και η Αγία Γραφή και καθημερινά την δοξάζει στους ναούς της, ζητώντας τη βοήθεια και την προστασία της. Γνωρίζοντας ότι χαροποιείται μόνο από αυτούς τους ένους που ανταποκρίνονται στην πραγματική της δόξα, οι Άγιοι Πατέρες και οι Μνογράφοι έχουν οικετεύσει αυτήν και τον Υιόν της να διδαχθούν πώς να την υμνούν. Τι χυσόν μου τα σφρένα σωτήρ μου, το γάρ τείχος του κόσμου ανυμνήσε τολμώ, την άχραντον μητέραν σου. Η Εκκλησία διδάσκει ότι ο Χριστός πραγματικά γεννήθηκε από την αϊπάρθενο Μαρία. Είναι απαραίτητο για εμάς να ομολογούμε ότι η Παναγία είναι πραγματικά Θεοτόκος, έτσι ώστε να μην υποπέσουμε σε βλασφημία. Διότι εκείνοι που αρνούνται ότι η Αγία Παρθένος είναι πράγματι Θεοτόκος, δεν είναι πλέον πιστοί, αλλά μαθητές των Φαρισαίων και των Σαδουκαίων. Από την παράδοσή μας γνωρίζουμε ότι η Θεοτόκος ήταν η θυγατέρα των ηλικιωμένων Ιωακήμ και Άννης. Ο Ιωακήμ καταγόταν από τη βασιλική γενιά του Δαβίδ και η Άννα από ιερατική οικογένεια. Παρά την τόσο ευγενή καταγωγή τους, ήταν φτωχοί. Όμως δεν ήταν αυτό που στενοχωρούσε αυτούς τους ενάρετους, όσο το γεγονός ότι δεν είχαν παιδιά και δεν μπορούσαν να ελπίζουν ότι οι απόγονοί τους θα έβλεπαν τον Μεσσία. Και ειδού κάποτε, όντας περιφρονημένοι από τους Εβραίους για την ατεκνία τους, με πόνο ψυχής και οι δυο προσέφεραν προσευχές στο Θεό. Ο Ιωακήμ σε βουνό, στο οποίο είχε αποσυρθεί όταν ο ιερέας δεν θέλησε να προσφέρει τη θυσία του στο ναό, και η Άννα στον κήπο της, κλαίγοντας για τη στηρότητά της. Εκεί τους εμφανίστηκε άγγελος που τους γνωστοποίησε ότι θα γεννήσουν μία κόρη. Καταχαρούμενοι υποσχέθηκαν να αφιερώσουν το παιδί τους στον Θεό. Σε 9 μήνες γεννήθηκε μία κόρη, ονομαζόμενη Μαρία, η οποία από την πρώιμη παιδική της ηλικία επέδειξε τις μεγαλύτερες αρετές. Όταν ήταν 3 χρόνων, οι γονείς της, εκπληρώνοντας την υπόσχεσή τους, με επισημότητα οδήγησαν τη μικρή Μαρία στο ναό της Ιερουσαλήμ. Ανέβηκε τα ψηλά σκαλιά και από αποκάλυψη από το Θεό οδηγήθηκε στα Άγια των Αγίων από τον υψηλό ιερέα που τη συνάντησε. Πήρε τη χάρη του Θεού και αναπαυόταν επάνω της μαζί της στο ναό που μέχρι τότε ήταν δίχως χάρη. Εγκαταστάθηκε στο κατάλημα για τις παρθένες που υπήρχαν στο ναό. Αφιέρωνε τόσο πολύ χρόνο για προσευχή στα Άγια των Αγίων που μπορεί να πει κάποιος ότι ζούσε σε αυτό. Όντας στολισμένη με όλες τις αρετές, επεδείκνυε εξαιρετικά άγνοια ζωή. Ήταν υποτακτική και υπάκουη προς όλους. Δεν προσέβαλε κανένα, δεν είπε καμία σκληρή λέξη σε κανένα. Ήταν φιλική προς τους πάντες και δεν αποδέχθηκε κανένα ρυπαρό λογισμό. Παρά την τίμια και άμεμπτη ζωή που ζούσε η Παναγία, η αμαρτία και ο θάνατος έκαναν την παρουσία τους σε αυτή. Δεν μπορούσαν παρά να εμφανιστούν. Αυτή είναι η ακριβής και πιστή διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας σχετικά με τη Θεοτόκο όσον αφορά το προπατορικό αμάρτημα και το θάνατο. Ήταν ξένη σε κάθε πτώση προερχόμενη από την αμαρτία. Δεν ήταν ξένη προς τους αμαρτωλούς πειρασμούς. Μόνο ο Θεός είναι αναμάρτητος, ενώ ο άνθρωπος πάντα θα έχει μέσα του κάτι που θα χρειάζεται διόρθωση και τελειοποίηση για να εκπληρωθεί η εντολή του Θεού. Να είστε Άγιοι, γιατί εγώ ο Κύριος, ο Θεός σας, είμαι Άγιος. Όσο πιο αγνός και τέλειος είναι κάποιος, τόσο πιο πολύ προσέχει τις ατέλειές του και θεωρεί τον εαυτό του ολοένα και περισσότερο ανάξιο.
Η Παρθένος, έχοντας αφιερωθεί τελείως στο Θεό, παρόλο που απόθυσε κάθε παρόρμηση προς αμαρτία, ένιωσε την αδυναμία της ανθρώπινης φύσης πολύ περισσότερο από άλλους και επιθυμούσε διακαώς την έλευση του Σωτήρα. Μέσα στην ταπείνωσή της θεωρούσε τον εαυτό της ανάξιο ακόμη και να διακονήσει την Παρθένο που θα τον κυοφορούσε. Για να μην την αποσπά τίποτε από την προσευχή και την εγρήγορση, η Μαρία έδωσε στο Θεό όρκο να μην υμφευθεί, έτσι ώστε να ευχαριστεί μόνο Αυτόν σε όλη της τη ζωή. Ήταν αραβωνιασμένη με τον ηλικιωμένο Ιωσήφ. Όταν η ηλικία της δεν της επέτρεπε να παραμείνει στο ναό, εγκαταστάθηκε στην οικία του στη Ναζαρέτ. Εδώ η Παρθένος συγκατατέθηκε στον Αρχάγγελο Γαβρίλ που της έφερε τα χαρμόσυνα νέα της γέννησης του Υιού του Υψίστου από αυτήν. «Χαίρε και χαριτωμένη, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύ εν γυναξήν. Πνεύμα Άγιον επελεύσεται επί σε και δύναμις Υψίστου επισκιάσισι, διό και το γενόμενον Άγιον κληθήσετε, Υιός Θεού».

Η Μαρία αποδέχθηκε την αγγελική χαρμόσυνη είδηση ταπεινά και υποτακτικά. Τότε ο λόγος με τρόπο γνωστό σε αυτόν κατήλθε και όπως αυτός ο ίδιος θέλησε εισήλθε στη Μαρία και κατοίκησε μέσα σε αυτή. Όπως η αστραπή φωτίζει ό,τι είναι κρυμμένο, έτσι και ο Χριστός εξαγνίζει ό,τι είναι κρυμμένο στη φύση των πραγμάτων. Εξάγνησε και τη Μαρία και ύστερα γεννήθηκε, έτσι ώστε να δείξει ότι εκεί που είναι ο Χριστός είναι εμφανής η αγνία σε όλη της τη δύναμη. Εξάγνησε την Παρθένο έχοντας ετοιμάσει αυτή με το Άγιο Πνεύμα και τότε η κοιλία έχοντας γίνει αγνή τον συνέλαβε. Εξάγνησε την Παρθένο όταν αυτή ήταν άθικτη διότι έχοντας γεννηθεί την άφησε Παρθένο. Δεν λέω ότι η Μαρία έγινε αθάνατη αλλά ότι όντας πεφωτισμένη με τη χάρη δεν ενοχλεί το από αμαρτωλές επιθυμίες. Το φως κατοίκησε σε αυτή, εξάγνησε το νου της, έκανε τις σκέψεις της καθαρές, αγνές τις ανησυχίες της, καθαγίασε την παρθενία της. Εκείνη που ήταν αγνή σύμφωνα με την ανθρώπινη λογική, αυτός την έκανε αγνή κατά χάρη. Η Μαρία δεν είπε σε κανένα για την εμφάνιση του Αγγέλου, αλλά ο ίδιος ο Άγγελος αποκάλυψε στον Ιωσήφ τη θαυμαστή σύλληψη της Μαρίας από το Άγιο Πνεύμα. Μετά τη γέννηση του Χριστού, με πλήθος επουρανίων στρατιών των Αγγέλων, το ανήγγειλε στους ποιμένες. Οι ποιμένες, ερχόμενοι να προσκυνήσουν το νεογέννητο, είπαν πως είχαν ακούσει γι' αυτό. Έχοντας προηγουμένως υπομείνει την υποψία με σιωπή, η Μαρία και τώρα άκουσε με σιωπή και συνετήρησε στην καρδιά της τα ρήματα σχετικά με τη μεγαλοσύνη του Υιού της. 40 ημέρες αργότερα άκουσε τη δοξαστική προσευχή του Σιμεών και την προφητεία σχετικά με τη ροφέα που θα διαπερνούσε την ψυχή της. Αργότερα είδε πως ο Ιησούς προόδευε στη σοφία. Τον άκουσε σε ηλικία 12 ετών να διδάσκει στο ναό και όλα τα συνετήρησε στην καρδιά της. Παρόλο που ήταν και χαριτωμένη, δεν είχε ακόμα καταλάβει σε τι θα συνίστατο το λυτρωτικό έργο και η μεγαλοσύνη του Υιού της. Οι εβραϊκές αντιλήψεις για το Μεσσία της ήταν οικίες και φυσιολογικά συναισθήματα την έκαναν να ανησυχεί γι' αυτόν, προστατεύοντάς τον από εργασίες και κινδύνους που μπορούσαν να φανούν υπερβολικοί. Επομένως, στην αρχή ακουσίως ευνοούσε τον Υιό της, κάτι που προκάλεσε την υπόδειξή του για την ανωτερότητα της πνευματικής συγγένειας από τη σαρκική. Ανησυχούσε βέβαια για την τιμή της μητέρας του, αλλά πιο πολύ για τη σωτηρία της ψυχής της και τη σωτηρία των ανθρώπων για τους οποίους είχε ενδυθεί τη σάρκα. Η Παναγία το κατανοούσε αυτό και άκουσε το λόγο του Θεού και τον εφύλαξε. Όπως κανείς άλλος άνθρωπος είχε τα ίδια αισθήματα με τον Χριστό, αγόγγιστα σηκώνοντας τον πόνο μιας μητέρας όταν έβλεπε τον Υιό της να διώκεται και να υποφέρει. Συναγαλώμενη την ημέρα της Αναστάσεως, ενδεδειμένη την ημέρα της Πεντηκοστής με δύναμη εξύψους. Το Άγιο Πνεύμα που κατήλθε σε αυτήν την εδίδαξε τα πάντα και την οδήγησε εις πάσαν την αλήθεια. Όντας πεφωτισμένη, ξεκίνησε να εργάζεται όλο και περισσότερο ενθουσιωδώς για να εκτελέσει ό,τι είχε ακούσει από τον Υιό της και Σωτήρα, έτσι ώστε να ανέλθει σε Αυτόν και να είναι μαζί Του. Το τέλος της επίγειας ζωής της Υπεραγίας Θεοτόκου ήταν η αρχή της μεγαλοσύνης της. Όντας και κοσμημένη με Θεία Δόξα, στέκεται και θα στέκεται και την ημέρα της κρίσεως και στον μέλλοντα αιώνα στα δεξιά του θρόνου του Υιού της. Βασιλεύει μαζί με Αυτόν και έχει παρησία προς Αυτόν ως η κατασάρκα μητέρα Του και ως ένα πνεύμα με Αυτόν. Ως μία που ποίησε το θέλημα του Θεού και δίδαξε άλλους.
ελεήμων και γεμάτη αγάπη, επιδεικνύει την αγάπη της προς τον Υιόν της και Θεό, από αγάπη για το ανθρώπινο γένος. Μεσητεύει γι' αυτό ενώπιον του ελεήμονος και ασχολούμενη με τον κόσμο βοηθάει τους ανθρώπους. Έχοντας ζήσει όλες τις δυσκολίες της επίγειας ζωής, η μεσήτρια του γένους των χριστιανών βλέπει κάθε δάκρυ, ακούει κάθε στεναγμό και εικαισία απευθυνόμενη προς αυτήν. Ιδιαίτερα κοντά της είναι όσοι εργάζονται στη μάχη κατά των παθών και όσοι ποθούν ένθερμα μια θεάρεστη ζωή. Αλλά ακόμα και για τις επίγειες έγνοιες είναι αναντικατάστατη βοηθός. Πάντων θλιβωμένων η χαρά και αδικουμένων προστάτης και πενωμένων τροφή, ξένονται παράκλησης και βακτηρία τυφλών, ασθενούντων επίσκεψης, καταπονουμένων, σκέπη και αντίληψης και ορφανών βοηθός. Μήτερ του Θεού του Υψίστου, σύ υπάρχεις άχραντε. Η ελπής και μεσητεία και καταφύγιο των χριστιανών. Οι εμπρεσβείες ακίμητη Θεοτόκος. Η κρατεά βοήθεια του κόσμου. Ημέρας γάρ και νυχτός πρεσβεύεις υπερημών και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές ηκεσίες κρατίνονται. Δεν υπάρχει νους ή λόγια για να εκφραστεί το μεγαλείο αυτής που γεννήθηκε στην αμαρτωλή και ανθρώπινη φυλή, αλλά έγινε τιμιωτέρα των χερουβίμ και ενδοξωτέρα ασυγκρίτως των σεραφείμ. Ο καθαράτωτος ναός του Σωτήρος, η πολυτίμητος Παστάς και Παρθένος, το ιερόν θησάβρισμα της δόξης του Θεού, σήμερον εισάγεται εν το οίκο Κυρίου, την χάριν συνεισάγουσα, την εν πνεύματι Θείο, ειν ανυμνούσιν άγγελοι Θεού, αυτή υπάρχει σκηνή επουράνιος. Ενώ απορεί πάσα γλώσσα εφημήν προς αξίαν, ηλιγκιάδε νους και υπερκόσμιος υμνήν σε Θεοτόκε. Όμως αγαθή υπάρχουσα την πίστην δέχου και γάρ των πόθων είδας των ένθεων ημών. Σι γάρ χριστιανών ή προστάτης σε μεγαλύνομεν.

Λίγα λόγια για τον Άγιο Ιωάννη Μαξίμοβιτς, τον συγγραφέα αυτού του βιβλίου. Ο Άγιος Ιωάννης Μαξίμοβιτς γεννήθηκε το 1896 σε ένα χωριό της Νότιας Ρωσίας. Σπούδασε νομικά στο Χάρκοβο και θεολογία στο Παρίσι, ενώ από το 1926 εκλήθη στις τάξεις του Ιερού Κλήρου για να ενδυθεί διαδοχικά όλους τους βαθμούς της ιεροσύνης. Ήταν μικρός όμως, καμπουριασμένος και ψευδός, αλλά σύντομα η Θεία Χάρης, η τα ελείποντα αναπληρούσα, τον ανέδειξε εκκλησιαστικό ηγέτη, γνήσιο ασκητή και διαχριστόν σαλό. Διακόνησε ως ποιμενάρχης τη Σαγκάη, τη Δυτική Ευρώπη και την Αμερική, μεταφυτεύοντας το πνεύμα της Αγίας Ρωσίας στην Οικουμένη. Επιδόθηκε με αδιάπτωτο ζήλο σε εξαντλητική άσκηση, ενώ με τη μωροποιό συμπεριφορά του ανέτρεψε την του κόσμου σοφίαν. Από την επίγεια ζωή του σκορπούσε στους γύρω του αφιδολεύτος τη χάρη. Έκανε πλήθος θαυμάτων. Ενώ από το 1966 που εκδήμησε εις Κύριον, το άφθαρτο λείψανό του, αποθησαυρισμένο στο Σαν Φρανσίσκο, βρει η άματα στην Οικουμένη.

0: Η τιμή της Θεοτόκου στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Η διδασκαλία της Ορθοδόξου Εκκλησίας για τη Θεοτόκο και το ρόλο της στο μυστήριο της σωτηρίας. Κείμενα του Αγίου Ιωάννου Μαξίμοβιτς. Διάβασε η Μαρία Γαβριλίδου. Επιμέλεια Μιχαήλ Χαντάς. Το βιβλίο κυκλοφορείται από τις εκδόσεις Μυριόβιβλος. Παραγωγή για το νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στη ψυχή μας.
1: Και πατέρας και επιμένας. Η ιεροσύνη δεν είναι επάγγελμα και η πατρότητα δεν είναι τίτλος. Τι γίνεται όταν αυτοί οι δύο δρόμοι συναντώνται? Ένα βιβλίο γεμάτο με ιστορίες έγκαμων ιερέων που προσέφεραν τον εαυτό τους στο Θεό και στους ανθρώπους. Ένα εμβληματικό βιβλίο που συγκεντρώνει κείμενα για αγιασμένες σύγχρονες μορφές έγκαμων ιερέων. Και πατέρας και επιμένας από τις εκδόσεις Άθος στα βιβλιοπωλεία στο 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
2: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία του όρθρου και τη Θεία Λειτουργία.

0: και άφησε μην τα φλήματα ημών και μη σοφία με τις αφλήτες ημών και μη γης ενέκης ημάς πρεσβάμε να ρίξει ημάς από το πανεμό.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος,

0: και Αγίο Πνεύματι υψωθείς, εν το Σταυρό εκουσίως την υπονήμωση και την πολιτεία της των Μούσου Λόγης Χριστού ο Θεός, εύχνον τη δυνάμιση της Χριστούς Βασιλής ημών η κασχολικών αυτής, κατά των πολεμίων την συμμαχία ενέχεια της συνόπλων, ειρήνης εκ των ανθρώπων, κυρίν και ιερή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην. Προστασία, φοβερά και λαδιάς και την υπαρήδη σε γραφή, θα συγκεσίες ημών πανήμητε Θεοτό και στήριξον, ορθοδόξων πολιτείαν σώζεως εκείνος βασιλεύει και χορήγει αυτής, που ονώθει την οικειδία διαδικής των Θεών μόνοι ευλογημένοι.
1: Και λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ηλαιός σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον. Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών. Έτι δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Σεραφείμ και Πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
2: Κύριε ελέησον.
1: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ την δόξον αναπέμπομεν το Πατρί και το

Αμήν. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Δόξα νυψίστης Θεό και πηγής ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοιγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου ανοιγελεί την ενεσύν σου. Κύριε, τι επληθύν τις αντλήποντες με, πολλοί επανίστανται επ' εμέ, πολλοί λέγουν στη ψυχή μου, ουκέ στη σωτηρία αυτού εν το Θεό αυτού. Συ δε, Κύριε, αντιλήπτορ μου ή, δόξα μου και υψών κεφαλήν μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και πήκουσέ μου εξ όρους Αγίου αυτού. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Ού φοβηθήσω με από μοιριάδων λαών των κύκλωσιν επιθεμένων μη. Ανάστα, Κύριε, σώσον με ο Θεός μου, ότι εσύ επάνταξας πάντα στον θρένοντας Ματέος, οδόντας αματολών στην έντυψας, του Κυρίου Ισουδρία και των λαών σου ευλογία σου. Εγώ εκοιμήθην και ύπνωσα, εξηγέρθην ότι Κύριος αντιλήψετέ μου. Κύριε, μην το θυμό σου ελέγξεις με, μη δε του οργή σου παιδεύσεις με. Ότι τα βέλη σου ελεπάγει σαν μη και με στρίξει με την χείρα σου. Ου και στην ίεση εν της αρκή μου, από προσώπου της οργής σου. Ου και στην ειρήνη εν της οστέης μου, από προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι η ανομία μου υπερηρέν κεφαλή μου, ως η φορτίον βαρύ ευαρύνθησαν επ' εμέ. Προσώζεσαν και σάψαν οι μολοπές μου, από προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησαν και κατεκάμφθηνε ως τέλους, όλη την μέρα σκεδροπάζουνε πορευόμην. Ότι εψώε μου επλήστησαν επεγμάτων και ουκέ στην ίεση της αρκή μου. Εκακώθουν και ταπεινώθουν ως φόδρα, οριόμενο μου στην αγμού της καρδίας μου. Κύριε, εναντίον σου πάσα επιθυμία μου και στον αγμό μου από σου καπεκρύβει. Η καρδία μου αταράχθη, εγκατέλειπε με η ισχύς μου και το πόσο των θαλμών μου και αυτό ουκέ στη μετέ μου. Οι φίλοι μου και οι πλησίων μου εξαρδίας μου ήγησαν και έστησαν και οι εγκιστά μου μακρόθεν έστησαν και εξεβιάζοντο ειζητούνται στην ψυχή μου και ειζητούνται στα κακά μου ελάλησαν και δολιότητας όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ο σύκοφός σου κύκουον και ο σιάραλος ουκ ανοίγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος ουκ ακούον και ουκ έχουν το στόμα τι αυτού ελεγμούς. Ό,τι επί σύ, Κύριε, ήλπισα, σύς ακούσει, Κύριε Θεός μου. Ότι είπα, μήποτε επιχαρώσει μη εχθρή μου και εν τους αληθήνε πόδας μου μεγαλωριμόνησαν. Ότι εγώ εις μάστιας έτοιμος και οι αλγιδών με νοπιών με στήδια παντός. Ότι την ανομία μου εγώ αναγγελώ και με ρημνήσω υπέρ της αμαρτίας μου. Η δε εχθροί μου ζώσει και γη κρατέονται περ εμέ και πληθύνθησαν μισούντες με αδίκως. Οι ανταποδότες μου και κάτι αγαθούν εν διέβαλών με, επί κατεδίωκον αγαθοσύνην. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μη εγκαταλείπεις με, Κύριε ο Θεός μου, μία αποστήσεπε μου. Πρόσχεσαι τη βοήθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Θεός, ο Θεός προς Σε ορθρίζω, εδίψεις έτσι η ψυχή μου, πως απλώς η εισάρξη μου εγγύη ερήμο και απάτω και ανίδρο. Ούντως εν το γη όφθυνση, του ειδίν την δύναμή σου και την δόξα σου, ότι κρίσον το έλεος πετσοάς, τα χείλη μου επενέσους είσαι. Ούντως ευλογήσουσε εν τη ζωή μου και εν το όνομα της ο αρώτας χείρας μου, ως εξτέατος και ποιόντος εμπληστή η ψυχή μου και χείλη αγαλιάσεως ενέσει το στόμα μου. Ή εμνημονευόν σου επιστρομνής μου, εν της όρθρης εμιλέτων σε. Ότι γεννήθης βοηθός μου και εν σκέπτων τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν ελάβει δεξιά σου. Αυτοί δε εις μάτινε ζήτησαν την ψυχή μου, εις ελέσσονται εις τα κατώτατα της γης, παραδοθήσονται εις χείρας νομφέας, μερίδες αλλοπέκων έσονται. Ο δε βασιλεύς εφραντίστε το Θεό, επενεθήστε πάσο ομοίων αυτό, ότι εν υφράγει στο μαλλούν τον άδικα. Εν τη όρθη σε μελέτων εισέ, ότι εγνήτης βοηθός μου και εν τη σκέτων τερίγων σου αγαλιάσω με. Εκολλήθη η ψυχή μου πίσω σου, εμού δεν εντελάβει τα δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούι, αλληλούι, αλληλούι, δόξα σοι ο Θεός, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νυχτήν αντίον σου. Εισελθέ των οποίων σου προσευχή μου, κλείνον το ου σου στην δέησή μου. Ότι επλήστηκα κόνη ψυχή μου και η ζωή μου το άδειο ήγησε. Προσελογήσει μετά το πονταβενό των Ισλάκων, εγεννήθηνος ο άνθρωπος αβοήθητος, ενεκρής ελεύθερος. Ο σύντραμα αντί εγκαθέδονται στην τάφο, ο νου και μνήστης έτη, και αυτοί εκ της χειρός σου απόστησαν.
Εύθεντο με εν λάβου κατατάτω, εν σκοτεινής και εν σκιά θανάτου. Βεμέ, ευεστερήχθω θυμό σου και πάντα σου με το ρυσμού σου επίγαγες βεμέ. Εμάγνες γνωστούς μου από εμού, έθετο με δέλημα η αυτής. Παρεδόθη λίγο εξαπορευόμην, η οφθαλμή μου στον εις αναπτωχίας. Εκέκραξα προς σε Κύριε όλη την ημέρα, διαπέδεσα προς τα σχήρια μου. Μη της νεκρής ποιείς θαυμάσια, η ιατρία να στήσουσι και εξομολογήσω ντέση. Μη δίγησε τέτοις εν τον τάφτο ελαιός και την ελθιάν σου εν διαπολία. Μη γνωστήσει την δοσκότητα θαυμασιά σου και δικαιοσύνη σου εν γη πλελισμένη. Καγώ προς σε Κύριε και έγραξα και το πρωί προσευχή μου προφθάσισε. Είναι ατή Κύριε από αυτή την ψυχή μου, αποστρέψε το προσωπόν σου βε μου. Το χώσι μη εγώ και εν κόψει εγνότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθη εξπορήθη. Επεμέρι ήλθον εοργές σου, οι φοβερισμοί σου εξεθαράξαν με. Εγκύκλωσαν με ως είδε όλη την ημέρα και περιέσχον με άμα. Εμάγνες απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου μεταλληπορίας. Κύριε, ο Θεός της σωτηρίας μου, ημέρα σε κέκραξα και νεκτή εναντίον σου. Εισελθέ τον επιόν της προσοχή μου, κυλήνων το ούσου στην αίσή μου. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και πάντα τα εντός μου το όνομα του Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου των Κύριων και μη επιλανθάνου πάστα στα αποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάστα συνομία σου, τον μειώμενον πάστα γνώση σου, τον λυτρώμενον εκθωρά στην ζωή σου, τον στεφανούντα εν ελέγχη τιμή, τον επιπλώντα αγαθή στην επιθυμία σου, ανεκκινηστή στο σαϊ του ενεότου σου. Ποιόν ελεημοσύνη ο Κύριος και κρίμα πάσα τη αδικουμένη. Γνώρισε τα σοδού αυτό το Μωυσή, εσύ Ισραήλ τα θελήματα αυτού. Εκτήρημον και ηλεήμον ο Κύριος, μακρόθυμος και πολυέλεος, ουκ εις θέλος οργιστήστε, ουδέ εις τον αιώνα μηνύ. Ουκ κατά της ανομίας ημών επίησεν ημίν, ουδέ κατά της αμαρτίας ημών ενταπέδωκεν ημίν. Ότι κατά το ύψος του ουρανού από της γης, εκρατέωσε Κύριος το έλεος αυτού επί τους φοβημένους αυτών. Καθώς να παίξουν αδολία αποδεσμών, εμάκρυνε αφημών της ανομίας ημών. Καθώς εκτήρη πατήρ Ιούς, οκτήρησε Κύριος τους φοβημένους αυτών, ότι αυτός έρνει το πλάσμα ημών, εμνήσε τη γούσες μεν. Άνθρωπος ο συγχώρητος η μέρη αυτού, ως η άντος του αγρού, ούτως ξανθήσει. Ότι πνεύμα δήλθε εν αυτό και ούχ υπάρξει και ούχ επιγνές, γνώσετε έταν τόπον αυτού. Το δε έλεος του Κυρίου από το αιώνος και έως του αιώνος από τους φοβημένους αυτών και η δικαιοσύνη αυτού επί ίσιον της φυλάσσουσι την διαθήκην αυτού και με μνημένης των τολών αυτού του ποιήσει αυτάς. Κύριος εν ουρανώ ετοίμας των θρόνων αυτού και βασιλεία αυτού πάντων δεσπόζει. Ευλογεί τον Κύριον πάντες οι άγγελοι αυτού. Δυνατοί οι ισχύοι ποιούντες των λόγων αυτού, του ακούσε τις φωνές των λόγων αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάσα η δυνάμεις αυτού, λειτουργία αυτού, ποιούντες το θέλημα αυτού. Ευλογεί τον Κύριον πάντα τα έργα αυτού, εν παντή τόπο της ποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Εν παντή τόπο της δεσποτείας αυτού, ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον. Κύριε, εισάξον της προσευχής μου, ενώ στην τέησή μου είναι η αληθεία σου, εισάξον την δικαιοσύνη σου και μη εισέλθεις εις κρίσιμα του δούλου σου, ότι ούτε και οθείς την όποιον σπασών, ότι κατεδίωξε νεφρόν στην ψυχή μου, εταπείνωσε εν εισγήν την ζωή μου. Εκάθισε με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος και κηδίασε με το πνεύμα μου ενα μη εταράχθη καρδία μου. Εμνήσει ημερών αρχαίων, εμελέτησε εν πάση της έργης σου, εμποίημας των χειρών σου εμελέτων. Επέτασε προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ως γέννηδος. Ταχύ εισάξον μου, Κύριε, εξέλιβε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψω το προσωπόν σου παιμού και ομοιωθήσω με τις καταπέντους εις λάκων. Ακουστών πίσω μου το πρωί το ελαιό σου, ό,τι επίση ήλπισα. Γνώρισον μου, Κύριε, εδώ να νυπορεύσομαι, ό,τι προσεήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον. Δίδαξον μου το ποιήν θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο γαθρόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένικε εν το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχή μου και εν το ελέη σου ξελοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύσεις πάντας του θλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ δούλος σου ημί. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Εισάξον μου, Κύριε, τη δικαιοσύνη σου και μη σέλθει ει κρίσιμα του δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθό να οδηγήσει με ενική ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγιο πνεύματι και νυν και αή και ει του αιώνα του αιώνα να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό.

υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου δεηθώμεν. Υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου ευσταθίας των Αγίων

Ούσιμον έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα, φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου δεηθούμε. Υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης μονής

κατά το μέγα ελαιώσει και κατά το πλήθος των θυμών σου εξάρρυξον τον ανοιμά μου. Επιπλέον πλήνομε από τις νομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισώνε. Ό,τι την νομία μου εγώ γινώσω και η αμαρτία μου να πιώνουμε στη διαπαντός. Σήμωνο ήμαρτο και το πονηρό να πιώνουν σου επίσης όπως αν δικαιωθήσε τις λόγες σου και νικήσεις σε το πνεύστε σου. Οι δούγαρ νομίες είναι αλήθεια και οι αμαρτίες σου γυρισέ με η μήτρα μου οι δούγαρ. Αλήθεια είναι αγάπησε στα άθλια και τα γρήφια τις οποίες οδηλωσάζουμε. Κρατείς με ισόπο και καθαριστήσου με πενείς με και επιχειών να ευχανθήσω με ακουτείς με χαρία σου και ευρωσύνη. Αγαλιάσου Θεός Θεέ ταπεινωμένο. Απόστρεψαν το προσωπό σου από τα αμαρτιών μου και πάρα στις νομίες μου εξάλληψαν. Καρδίαν καθαρά να θέσει μια μία Θεός και δεν με θέσει εγκαίνει στο συγκράτησμα. Μία απορρίψεις με από το προσώπο σου που στο Άγιο μία εκδένει σε παιμό. Απόδοσ με την αγαλία στους σωτηρίους σου και πνεύμα διγεμονικό στηριξών με διδάξαν όμως ασοδού σου και σε βείς επί σε επιστρέψεις σου. Βρίσε με ξεμάτων ο Θεός, σωτηρίας μου αγαλιάστη η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου, κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγκλείται με εσύ σου. Ό,τι ήθελησα στη σύνοδο κάνω το καυτώματο και ευδοκίσει στη σύνοδο του Θεού πνεύμα συνδεδεμένων καρδίων συνδεδεμένων και ταπεινωμένων ο Θεός έχει εξοδεινό σε βάθμα κύριε διευδοκίες στη σύνοδο και οικονομηθεί το κατήχη Ιερουσαλήμ τότε ευδοκίσει στη σύνοδο δικαιοσύνη συναφορά με το καυτώματο και αρίσωση έπειτα στις δυλειώσεις ο Μόσχος. Ανοίξω το στόμα μου και πληρωθήσει τα πνεύματα και λόγω να ελέξω με τη Βασιλή Δημητρή και οφθήσω με φεδρός πανηγυρίζων και άσο κηθόμενο στάφτη στην κίνηση. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Παρθένενε άνιδες συν Μαριά μου τα προφήτηδε. Οδύν την εξόδιον μην αλλάξατε. Η Παρθένος γά και μόνη Θεοτόκος προς λήξην ουράνιον διαβιβάζεται. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Αξίως ως έμψυχον σε ουρανών υπεδέξαντο. Ουράνια απαναγνεθεί ασκηνώματα. Και παρέστηκα σπεδρός οραϊσμένη ως νύμφη πανάμωμο στο βασιλίκη Θεό. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών, υμνήσε την ιεράν πανήγυριν σου προθεμένου μου, φωτιστικές του πνεύματος αυγές την ψυχή μου κατάβγασον και την αγρήν απέλασον της αγνωσίας μου άρτης έλεγξε. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπερ ημών. Μαρτύρων περηφανώς λαμπρότητα, μάκαρε πλούτησας, ανδριοφρόνος στένει θεϊκός συμπατήσας στον δόλιο και νικητής γενόμενος μάρτης Ανδρέα μεγαλώνει με. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύμα, την νεκρόσαστε επί γης

βήματα, μάρτης πολύαθρε. Τον εκλωθέντη λόγο διασέ αδρικός ακολούθησας και προσοήν αν όλο ευθύνο διαθανάτου μεταβέβηκας. Και νίκη αή και εις τους αιώνας την όνου να μην. Ο σάρκα υπερβολή Χριστότητος εξού πανάμωμε, η σωτηρία πάντων των πιστών αληθώς αδυσάμενος, Θεός ομού και άνθρωπος, διπλούστες φύσες η γνωρίζεται. Του σούσιν ο λόγος θεωτό και η ζώσα και άφθαλος πηγή, θεία σου συγκροτήσαντος πνευματικών στερέωσον, κάντη θεία κοιμήση σου, στεφάνων δόξης αξίωσον. Περαγία θεωτό και σώσον ημάς, θνητής εξωσφίος προαχθήσα, τη φύση κατάλληλον αγνή την έξοδο διήλυσας, τεκούσαν δε την όντως ζωήν, προς την ζωήν μεθέστηκας, την θείαν και ενυπόστατον. Υπεραγία Θεωτό και σώσον ημάς, δήμος θεολόγων εκπεράτων εξύψους, αγγέλων δεπληθείς, προς την Σιόν υπήγοντο, παντοδυνάμων νεύματι, αξιοχρέως δέσποινα της η ταφή λειτουργήσαντες. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, ιστίωτο του Σταυρού των πειρασμών διεκπερών πέλαγος, τους δυσμενείς ένδοξε ρήθρις των σώνεμάτων επίθυσας. Άγιε του Θεού πρέσβευε υπέρ ημών, σκανδάλων του πονηρού και των εκείθεν μηχανών υπέρθεν, ως νικητής άριστος μάρτης χρηματίσας δε δόξασαν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, κοσμούμενος ευπρεπή στεφάνω μάρτης στον Χριστό πάντοτε, συνεκλεκτής μάρτης εν αγαλιάσει παρίστασαν. Και νυν και αή και εις τους αιώνας των άνων να μην, ριόμενον τους βρωτούς της τυραμίδος και του ευθού τέτοκας, τον του παντός Κύριον δέσποινα παρθένου Θεών υφέ. Εφραίνεται επίσης η Εκκλησία σου Χριστέ κραζούσα,

0: Αμήν. Την επρεσβείες ακίμη των Θεοτόκων και προστασίες αμετάθωτον ελπίδα, τάφος και νέκρωσης ούτε κράτησαν. Ως γαζωή μητέρα προς τη ζωή μετέστησαν. Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενο.
1: Ο μήτραν οικίσας αϊπάρθενο.
0: Τη 19η του αυτού μηνός μνήμη του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτότων υιοθέτων δυσχυρίων 593. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου Αγαπίου και Θέκλης. Τη αυτή ημέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού, του στρατιώτου και στρατηγίου, διαπυρός τελειοθέντος. Ο Άγιος Θεοφάνης, ο νέος και θαυματουργός, ο εν το όρι της κατά Μακεδονίων ναούσης ασκήσας, ού και τον ύψανον εν την ναούση ήδη εστίν, εν λύνει τελειούτε. Της των Αγίων Πρεσβείας ο Θεός ελέησον ημάς. Αμήν.

Δόξα σε Θεό και επικύσει είναι να θώ ψευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξα, Κύριε Βασιλεύ. Επουράνιε Θεέ, Πάτρε Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ, μονογενέση Ιησού Χριστού και Άγιο Πνεύμα.

δοξίωσον, Κύριε, την ημέρα ταύτη, να μαρτύρει σου λάθη με σου. Ευλογητός ο Κύριε Θεός των πατήρων ημών και ερνετών και διδοξασμένων το όνομά σου στους αιώνας. Αμήν. Γίνεται, Κύριε, το έλεος σου επί μας καθάπεν, ελπίσομεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε διδοξώματα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Δέσποτα. Συνέτησόν τα δικαιώματά σου, ευλογητός ο Άγιε, αποδεισόμε τη δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλεος σου στον αιώνα, τα έργα των χειρών σου, μου παίδεις. Σύμπε πιένος, σύμπε πιείμνος, σύδοξα πρέπει το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την Ήγκυα, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

Εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών και το παντεφόρο σου όματι επιβλέπων επιπάσεν την κτήσιν σύ εκλίναμεν τον αφιένα της ψυχής και του σώματος και δεόμεθά σου Άγιοι Αγίων έκτινον την χείρα σου την αόρα των εξαγίου κατοικητηρίου σου και ευλόγησον πάντα σημάς και ήτι ημάρτουμεν εκουσίως ή ακουσίως ως αγαθός και φιλάνθρωπος Θεός συγχώρησον δωρούμενος ημίν τα εγκόσμια και υπερκόσμια αγαθά.

Εν της όρσε μελέτων εισέονται γεννήτης βοηθός μου και εν της σκέπη των περίγων σου αγκαλιάσουμε. Εκολύθη ψυχή μου πίσω σου εμού δε αντελάβεται δεξιά σου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ο Θεός, σωτηρίας μου ημέρασε και έτρεξε και νικήσε.

Τα των σκοτεινής και άφανά του, επε με ευεστερήχθα θυμό σου και πάτε στους μετεωρισμούς σου επίγαγες επε με, εμάκρινα στους γνωστούς μου απε μου εθεντώ με βδέλημα αυτής, παρεδόθην και ούκα ξεπορευόμην, η οφθαλμή μου εισθένησαν από πτωχίας. Εκ έκραξα προς ε, Κύριε όλη την ημέρα, διεπέτρασα προς έτας χείρας μου. Μη της νεκρής ποιήσεις θαυμάσια, η ιατρή αναστήσουση και εξομολογήσω τέση. Μη διηγήσετε έτης εν το τάφο το ελαιό σου και την αλήθειά σου εν τη απολία. Μη γνωστήσετε εν το σκότι τα θαυμάσια σου και η δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Καγώ προς ε, Κύριε και έκραξε και το πρωί προς ευχή μου προφθάσισε. Η να τι Κύριε αποθήτη ψυχή μου αποστρέφει στο πρόσωπό σου απ' εμού. Πτωχός είμαι εγώ και κόψε εκ νεότητός μου. Υψωθείς δε ταπεινώθην και ξυπορήθην. Επε με διήλθον εωριές σου φοβερισμή σου εξετάραξάν με. Εκύκλωσάν μου ως είδωρο όλην την ημέρα περίασχον με άμα. Εμάκρυνας απ' εμού φίλων και πλησίων και τους γνωστούς μου από ταλαιπωρίας. Κύριο Θεός σωτηρίας μου ημέρασε και έκραξε και νυχτή εναντίον σου. Είσαι θέτω ενωπιόν σου η προσευχή μου κλείνον το ού σου στην δέησή μου. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνω πάσες τας ενταποδόσεις αυτού. Τον ευηλατεύοντα πάσες τας ενομίας σου, τον ιόμενον πάσες τας νόσου. Τον ελεύθερη το σαϊκού νεό σου και τον ελεύθερη σου Κύριο και κλίμα πάσα δημένη. Εγνώρισε το δούλο αυτού που συνδύει Ισραήλ τα θύματα αυτού. Η πύρον και νήμα Κύριος ο ρόχος και πλέγιος. Ούτε στέλος πιστήστε ουδέ της ομιονομή. Ούτε τέτο μία σώνα επίσημης. Ούτε και τέτοια μάρτια του να τα παίδωνη. Ότι κατ' ο ίσως του Κύριε Αυτός που αυτός ένα από τον μάθηνα σου. Καθήκητος είσαι Κύριος φοβομένος σε αυτόν. Ότι αυτός ένα το πλάσμα μου να μη σε τύχουν σε σένα. Άνθρωπος ως υπόρτος ημέρα από το εάν σου αλλού εξαρτήσει. Ότι πρέπει να διήλθνε από ότι υπάρχει ο εμπνός σε τέτοιον τόπο. Το τέλος του Κύριου αυτού αιώνος έως πάντως εξουμένος αυτόν. Η δικαιοσύνη αυτού είσαι ο τριλάτη διέλθυνα του και μην τον όρον αυτού είσαι αυτά. Κύριος εγκονόμιος των φων αυτού, η βαλία του πάντα δεσπονή. Ευλογητέ τον κύριο πάντα σαν αγγελία του, δυνατή σχεδίου της ανώπου του. Βαγούσε της φωνής των λόγων αυτού. Ευλογητέ τον κύριο πάντα σαν άμεσα πληρωγία του, ιδιωτές θέλημα αυτού. Ευλογητέ τον κύριο πάντα έργα του, εν πολιτόπου δεσποτείας του. Ευλογητή ψυχή των κύριων, εν αντιπόπου της δεσποτείας του, λόγη ψυχή των κύριων.

χείρας μου, η ψυχή μου όσχη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπό σου επ' μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάθον. Ακουστών πίσον μη το πρωί το ελαιός ούτε επισήλπισα. Γνώρισον με, Κύριε, οδόν υπορεύσω με την προσέηρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ή ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Ένε και το όνοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξε εκθλίψεως την ψυχή μου. Και εν το ελέη σου εξολοθρέψεις τους εχθρούς μου. Και απολύεις πάντα στους λίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου είμαι. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Εισάκουσόν μου, Κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εγγύη ευθεία. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός.

0: Πάσης θλίψεως, οργής, κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν.
1: Κύριε ελέησον.
0: Αντιλαβούς όσων ελέησον,

0: ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Παρακυρίου αγένετο αυτή και αίσθητα μαστή,

σου στρατηγέτης, το πάνταν χακτή στρατών, Θεός ηλεκτών. Τύπος κατού τον Ανδρέα γενόμενος, μαρτυρικός είναι αυτή, συντραγάθησας.

0: Πολιούχος της Ναούσης Θεόφανες, ως άγγελος γαρζίσας επί γης, θαυμάτων εκομίσω δωρεάν και παρέχεις θασιάσεις της ευλαβώς προστρέχουση της σκέπης σου. Δόξα το σε δοξάς αντί Χριστό, δόξα το σε στεφανός αντί, δόξα το ενεργούν τη διά σου, πάσιν η άματα.
1: Και ποιήν και αεί και εις τους έχων αστρον αιώνων αμήν.

0: Ελεούς και κατά το πλήθος των εκτιρμών σου εξάλειψαν το νόημά μου. Έπιον πληρών με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία με ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σημανόγημαρτα και το πονηρό ενώπιόν σου επίησα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγιους και ενχύσαν το κνές θέσαι. Η δουγάρα εν ανομία συνελήφθην και εν αμαρτία εκείσησε με η μήτυρ μου. Η δούγαρα αλήθεια είναι η γάψα στα άδρα και τα κρύφια της σοφίας στη λοσάσμη. Ραντήρ με ισόπο και καθαριστής σου, πληνείς με και υπέρχιον αλευκανθήσω με. Ακουτήρ με αγαλία συγκέφρωση για να αγαλιάσει το στέτο ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από τον αμαρτιών μου και πάσα της ανομίας με εξάλειψαν. Καρδιά καθαράν κτίσουν εμεί ο Θεός και πνεύμευθε συγγένησαν τις εγκάτες μου. Μία απορρίψη με από του πρόσωπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μία τενέλησε πεμού. Απόδοσμη την αγαλία σου, τη σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξόν με. Διδάξω ανώμου τα σοδού σου και σε βυσέπει σε επιστρέψωση. Ερίζει με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία μου. Αγαλιάς τη γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξει το στόμα μου να γίνει την ανεσή σου. Ό,τι θέλει θα της ενέδω καν ολοκαυτώματα που καυδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα στετριμένων. Καρδία ενστετριμένη και ταπεινωμένη είναι ο Θεός που έχω στενώσει. Αγάθινον Κύριε αντί ευδοκίας την Σιών και υποδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίησε τη Θεία δικαιοσύνη στην αφορά και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσου συνέχεια το θυσιαστηριών σου μόσχος.
1: Πεπικυλμένη τη Θεία δόξη ιερά και ευκλαιής παρθένε μνήμη σου, πάντα συνηγάγεται προς ευφροσύνη τους πιστούς εξ αρχούς εις Μαρία.

Ήρω κατά της φύσεως αγνή θεών κοιήσασα, όμως μιμουμένη δε των ποιητήν σου και ιών υπερφύσιν υποκύπτης της φύσεως νόμης, διό θρησκούσα συν το ιό

0: φωτίστηκες του πνεύματος αυγές, την ψυχή μου καταβγάζον και την άκλην απέλασον, της αγνωσίας μάρτης ένδοξε.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς μαρτύρων, περηφανός λαμπρότητα μακαρε πλούτη σας, ανδριοφρόνος σθένη θεϊκό, συμπατήσας των δόλιων και νικητής γενόμενος μάρτης Ανδρέα.

0: Δια θανάτου μεταβέβηκα.
1: Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς ως σάρκα υπερβολή. Χριστότητος εξουπανάμωμε, η σωτηρία πάντων των πιστών. Άλυθος ενδυσάμενος Θεός ο μου και άνθρωπος, διπλούς τες φύσες συγνωρίζει.

0: όνισμα, ου Ιωνάς υποφύτης αναδέδεικτε, σε σωσμένος γαρ ως και προπέποτο ασυνήσευόα, θύσωση μεταφώνησε νέσεως Κύριε.
1: Υπεραγία Θεότο και

δώσε ως φαΐνιν λιχνή Αναήλου πυρός θυμιατήριον θείο χρυσαίον άνθρακος εν της Αγίων Αγίης κατεσκήνωσε στάμνων ράβδον τεπλά καθεόγραφων.

και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Τέτοκας απορρίτους πατρός των συνάναρχων ομοιοθέντα ανθρώπης, υπερνούν και λόγων

0: κείμενο Θεοτόκων και προστασία σα μετάφωτον ελπίδα, τάφος και νέκρος σου κράτησεν, ως γάρ ζωής μητέρα προς τη ζωή μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
0: Τύχης όνοντας φρένα σωτήρ μου, το γάρ θήκος του κόσμου ανημίσε τολμώ την άχνα των μητέρα σου, εν πύργο ρημάτων ενίσχυσόν με και εν βάρεσε, εν ιών ο χειροσόν με. Σιγάρ βοάς των ετούν των πιστών τας αιτήσεις πληρούν, σιούν μη δώρησε γλώτων προσφοράν λογισμών και θέσκυντων. Πάσα γαρδώσεις ελάμψος παρασού καταπέμπεται φωταγωγέ, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
1: Ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενο.
0: Τη δεκάτη ενάτη του αυτού μηνός μνήμη του Οσίου Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και των συναυτών τελειοθέντων δυσχυλίων 593, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Τιμοθέου, Αγαπίου και Θέκλη, τη αυτή μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ευτυχιανού του Στρατιώτου και Στρατηγίου Διαπυρός Τελειοθέντων, μνήμη του Οσίου Πατρός ημών Θεοφάνους του Νέου, το εν το όρι της πόλεως ναός της ασκήσαντος, θες των Αγίων Σου Πρεσβείων Θεός, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν.

δυνάμεις αυτού. Συμπρέπει ύμνος στο Θεό, ενείται αυτόν ήλιος στη σελήνη, ενείται αυτόν πάντα τα άσταχη το φως. Ενείται αυτόν η ουρανή των ουρανών και το είδο το υπεράνω των ουρανών. Ενεσάτουσαν το όνομα Κυρίου, ότι αυτός είπε και γεννήθησαν. Αυτός ερετήλατο και εκτίστησαν. Έστησε αυτά εις τον αιώνα και εις τον αιώνα το αιώνος. Πρόσταγμα έκτος και όπου παρελέξατε. Ενείται τον Κύριον εκτυγής δράχοντας και πάση άφηση. Κυρχάλαζα χιόν Χρίστος πρέπει να καταιγίδω στα ποιούντα το λόγο αυτού. Τα όρχη πάντα συμφωνεί ξύλα καρποφόρα και πάση κέτη. Τα θηρία και πάντα τα κτίνια, ερπετά και με την άπτερωτά. Βασιλείς της γης και πάντα σλαϊά, άρχοντες και πάντα σκριτέγιοι. Νεανίσοι και παρθένοι, πρεσβύτεροι μετά νεωτέρων, ενεσάτωσαν το όνομα Κυρίου, ότι υψώθη το όνομα αυτού μόνο. Η εξομολόγηση αυτού επί γης και ουρανού και υψώσε κέρας λαού αυτού. Υμνός πάση της σωσής αυτού της εις Ισραήλ λαού εγγίζονται αυτό. Άσε το Κύριο άσμα κενών, η ένεση αυτό είναι εκκλησία οσίων. Εφραθεί το Ισραήλ επί το ποιήσαν δι' αυτόν και εις Ιών αγαλιάστασαν επί το βασιλεί αυτόν. Ενεσάτουσαν το όνομα αυτόν χορό εν την πάνω και ψαλτηρίο ψαλάτουσαν αυτόν. Ότι ευδοκεί Κύριωσαν το λαό αυτού και υψώσει πραήσαν σωτηρία. Καυχήσονται όσοι εν δόξη και αγαλιάστονται επί των κοιτών αυτών. Υψώσει του Θεού εν το λάρκι αυτών και ροφέ δίστομοι εν της χερσήν αυτών. Του ποιείς εκδίκησε εν της έθνες ελέγχους εν της λαΐς. Του δίσει τους βασιλείς αυτών ελπέδες και τους εν δόξου αυτών αχειροπέδες σιδηρές. Του ποιείς εν αυτής κρυμά έγραπτον δόξα αυτή εστε πάση της ασύς αυτού. Εν είτε τον Θεόρα της Αγίης αυτού, εν είτε αυτόν εν στερεώματι της δυνάμεις αυτού. Εν είτε αυτόν επί της δυναστείας αυτού, εν είτε αυτόν κατά το πλήθος της μεγαλοσύνης αυτού. Εν είτε αυτόν εν ήχος άλπιδος, εν είτε αυτόν εν ψαλτηρίο και κιθάρα. Εν είτε αυτόν εν τυμπάνω και χορό, εν είτε αυτόν εν χορδές και οργάνω. Εν είτε αυτόν εν κυμβάλλης ευήχης, εν είτε αυτόν εν κυμβάλλης αλλαλαγμού. Πάσα πνοή ενεσάτου των Κύριων. Στη δόξα πρέπει, Κύριο Θεός ημών, και στη δόξα να πέμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Δόξα σοι το δείξατε το φως, δόξα υψίσεις Θεό και πηγείς ειρήνη ανθρώπου σε δοκία. Υμνούμεν σε, πλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε,

Ευλογούμε, σε ευχαριστούμε εσύ δια τη μεγάλη σου δόξα. Κύριε Βασιλεύε Πουράνιε, Θεέ Πάντα Παντοκράτορ, Κύριε Ιέμονο Γενέση, Ιησού Χριστέ και Άγιο Πνεύμα. Κύριε ο Θεός, αμνός του Θεού, Υιός του Πατρός, ο έρωτη την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο έρωτας αμαρτίας του κόσμου, πρόσδεξε τη δέηση μόνο καθήμενος στη δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ μόνος Άγιος, εσύ μόνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός ημίν. Καθεκάς την ημέραν ευλογήσου και ένεσαι το όνομά σου στον αιώνα και στον αιώνα του αιώνα. Κύριε καταπηγία γεννήθης μήνα γενεά και γενεά. Εγώ είπα Κύριε ελέησόν με εις την ψυχή μου τη μαρτώση. Κύριε προσέ κατέφυγον δίδαξόν με το ποιήν το θέλημά σου της ο Θεός μου. Ότι παράσει πηγή ζωή σου το φωτίσω ψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεγος του γινώσκος είσαι. Καταξίωσον Κύριε τη μέρα τα αυτά να μαρτύει τους φυλάκτηνα ημάς. Ευλογητός ο Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου στους όνες αμήν. Γέννητο Κύριε το έλεγος επί μας καθάπαρ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός ο Κύριε δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός ο Δέσποτας συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισόν με τη δικαιώμασή σου. Κύριε το ελεός των αιώνα τα έργα των χειρών σου με υπαρήθης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει.

0: και λαμπρός είναι εξεδίμησας.
1: Ανάστηθη Κύριε στην ανάπαυση σου και κυβωτός του αγιασματός σου. Κλίμα.

0: εξομολογήστε τον Κυρίο και ψάλλην το όνομα της σου, ύψιστε το αναγγέλην το πρωί το λαιό σου και την αληθιά σου.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος ο Θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και έχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε Βλάστη αμαρτίας ημών. Δεύτερος συγχώρησον ομοίας ημών, Άγια επίσκεψε. Και Υιάς τας ασθενείας ημών, αναγία των

Πάτρι μόνο έτη ουρανή, αγέστη το όνομά σου, θέτω βασιλεία σου. Γεννηθεί του το θέλημά σου, όσο ουρανό και επί τη γη. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε με σήμερα και άφησε μην το φίλημα τα ημών. Ως και μη σαφία με του οφειλέτε ημών. Και μη συνέγγιση μα πειρασμών.

Ο ναός σου, Κύριε, της Αναστάσεως, ως οικίβωτος επί των υδάτων, ούτω και οι πιστοί προσέρχονται, ή να φυλαχθώσουν από τον

Ευθύση κορυφή, εξάθλωνον υπέμεινας υπέρ Χριστού του Θεού, μαρτύρων πρωτόαθλε Στέφανε, σίγαρ την Ιουδαίων, απελέγξας μανία, είδε σου το σωτήρα του πατρός.

Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιήτην ουρανού και γης ορατών, τεπάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού γεννηθέντα, ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εν ανθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπέρ ημών επί ποντίου Πιλάτου και παθώντα και τα φέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνεζόντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και έστε τέλος, και εις το Πνεύμα το Άγιον το Κύριον το Ζώπιον, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιός συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών, εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών

Ιησού το Αγίου Σου Πνεύματος, ώστε το πλοίο μας παρεσίδει προς το εμείς του Ιησού κατάκριμα, έτσι προσφερομέστε μετά από την ευθύνη που πίστε μας αμένα Πατώρων, Πατέρων, Πατριαρχών, των Αποστόλων, Κυρίκων, Ευαγγελιστών, Μαρτύρων, Ομολογητών, Εκρατευτών και Παντός Πνεύματος, δική με πίστη και περιμένω. Ξερέτος εις Παναγίας, ο Πρόεδρος,

0: Και παρακαλούμε σε πνεύμα καταξίωσον, η μαχάζη με τα λαβήν, τον επουρανίο σου και φρικτό μυστηριό, το άφησε ράστ και έπιμα τη τραπέζη, με τα καθορούσιν υπό του άφησε νοτιών, η συγχώρηση πλημελημάτων, εις πνεύματος, αγίου κοινωνίας, βασιλείας, νομίας, παρασύνδη, προσέμιες, κρυμνείς, κατάκριμα. Και καταξίωσον, η μας δέσποτα, με τα παρησίας, ακατακρίτως, τολμάν, επικαλείστε σε τον επουράνιο Θεόν, Πατέρα και λέγει
1: Πάτερ ημώνω εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου ελθέτω η βασιλεία σου γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην το οφειλήματα ημών ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών

του ναού σου παρέστηκα και των δεινών λογισμών μου καθίσταμε. Ανασύρθιστε ο Θεός, ο τελών οι δικαιό σας και χανανέαν ελεήσας και το ληστή παραδείσου πύλας ανοίξας. Άνοιξον με τα σφλάχνα της φιλανθρωπίας σου και δέξε με προσερχόμενον και απτώμενον σου ως την πόρνη και την εμόρν. Η μέρια του κρασπέδου σου αψαμένη εφιερός την μία συνέλαβε. Η δε του σου σαχράντος πόδας κρατήσασα τη λύση των αμαρτημάτων εκομίσατο. Εγώ δε ο ελεηνός όλων των σώμα τολμών δέξαστε, μη καταπλευθεί. Αλλά δέξε με ως περαικίνας και φώτισόν μου τα της ψυχής αισθητήρια, καταφλέγον μου τα της αμαρτίας και κλίματα. Πρεσβείες της ασφόρου στεκούσισε και των επουρανίων δυνάμεων. Ό,τι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω Κύριε και ομολογώ ότι εσύ ελθός ο Χριστός, ο Υιός του Θεού το ζώντος, ο ελθόν εις τον κόσμο να αμαρτωλού σώσεων, πρώτος ημί εγώ. Έτι πιστεύω ότι τούτο αυτό εστί το

μου, Κύριε, τη Βασιλεία Σου. Θεουργό νέμα, φρίξαν άνθρωπε βλέπων, άνθραξ καρεστήτως αναξίους φλέγων. Θεού το σώμα και Θεοί με κυτρέφει, Θεοί το πνεύμα των δένουν τρέφει ξένος. Έθελξα σπόθο με Χριστέ και ηλίωσα στο Θείο Σου έρωτη, αλλά κατάφλεξον πυρία ήλωτας αμαρτίας μου και εμπληστήνε της ενσύ κρυφής καταξίωσον. Είναι τας δύο σκυρθών μεγαλύνω αγαθέ παρουσία Σου. Εν τες λαμπρότηση των Αγίων Σου πώς εισελέψομαι ανάξιος, εάν γάρ τολμήσω συνεισελθύνει στον υφόνα οχητών με ελέγχει, ότι ουκ έστι του γάμου και δέσμιος εκβαλούμε υπό των αγγέλων. Καθάρισον, Κύριε, τον ρήπο της ψυχής μου και σώσον με ως φιλάνθρωπος. Δέσποτα φιλάνθρωπε, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός μου, μη εις κρίμα μη γέννητοτα, για ταύτα δια το ανάξιον είναι με, αλλά εις κάθαρσιν και αγιασμόν ψυχίστε και σώματος και εις αραβώνα της μελούσης ζωής και βασιλείας. Εμεί δε το προσκολάστε το Θεό αγαθόν εστί, τίθεστε το Κυρίο την ελπίδα της σωτηρίας μου. Του δείπνου σου του μυστικού σήμερον ιε Θεού κοινωνών με παράλαβε, που μη γάρ της εχθρής σου το μυστήριον ύπο, που φίλοι μας ειδώσον καθάπερο Ιούδας αλλός ο ληστής.

ευχαριστούμε στη Δέσπο Φιλάνθρωπεν, ευεργέτα των ψυχών χώρος ημέρων κατεξίωσης μας. Εν ουρανίω σου και θανάτω, μυστηρίω θα το μισόν ημών την οδόν στηρίξον ημών του τους πάντας. Κρούρισον ημών τη ζωή, ασφάλισον ημών τα διαβήματα, ευχές, διακαισίες, εν δόξη του τόπου. Και η παρθένου μερία στην πάντα των Αγίων σου.

πάντα σε Κύριε και αγιάζον τους επισυμπιπιτώτες, σώσον το λόγο σου και ευλόγησον την κληρονομία σου. Το πλήρωμα σε πλησία σου φύλαξον, αγίασον τους αγαπώντας την επιρρεπία του οίκου σου. Σύ αυτούς αντιδόξασον τη θεϊκή σου δυνάμει και μία εγκαταλείπηση μας σου ελπίζοντας επί σε ειρήνη το κόσμο σου δόρισε. Τις εκκλησίες σου τις ιερεύσει, τις άκουσιν μου το στρατό και παντή το λόγο σου, ό,τι πάσα δώσει αγαθή και πάνθορη ματέλειον άνθρωστη, καταβαίνε εξού του Πατρός των φώτων και εσύ τη δόξα και ευχαριστίαν

0: Σοφ το έλθε εφημάστη εφ του χάρη τη φιλανθρωπία πάντοτε νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.
0: Δόξα σε ο Θεός ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αι και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερα Άγιε ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμό Μαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων υπουρενή δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμίου ενδόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου ενδόξου νεομάρτων.

Μεγαλομάρτυρος Ανδρέου του Στρατιλάτου και του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός ημών, Θεοφάνους του Νέου, όν τη μνήμη επιτελούμε και πάνω στον Αγίον ελεήσε και σώσε ημάς αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών

0: Αμήν.
1: Φυλάτη πάντες εμάς. Καλή σας ημέρα.
0: Πάμε και έχει τη καλή μετουσία των ζωπιών μυστικών δωρημάτων, ύμνησον ευθύ, ευχαρίστησον μέγα και τάδε θερμό. Εξυχήστε όλοι, έγε δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό, δόξα σοι ο Θεό. Ευχαριστώ σε κύριο Θεό μου, ότι ο κακό σου με τον αμαρτωλόν, αλλά κοινωνώ με γενέστε των αγιασμάτων σου και δεξίω σα. Ευχαριστώ σε ότι με τον ανάξιον μεταλαβή των αχράντων σου και πουρανίων δωρεών κατηξίω σα. Αλλά δέσποτα φιλάνθρωπο, υπέρ ημών αποθανόνται και αναστάσει χαρισάμενο ημίν. Τα φρικτά ταύτα και ζωπιά σου μυστήρια, επιβεργεσία και αγιασμό των ψυχών και των σωμάτων ημών. Δώσ' γενέστε ταύτα καμίσια σε ψυχήστε και σώματο, ει αποτροπή παντό εναντίου ει φωτισμών των οφθαλμών τη καρδία μου. Η ειρήνη των ψυχικών μου δυνάμεων, εις πίστην ακατέσχυντων, εις αγάπην ανυπόκριτων, εις πλεισμονήν σοφίας, εις περιποίησιν των εντολών σου, εις προσθήκην της Θείας σου χάριτος και της εις βασιλείας οικείωσιν. Είναι εν το αγιασμό σου δι' αυτόν φυλατώμενος, της εις χάριτος μνημονεύω διαπαντός και μικέτη εμ' αυτός ο άλασί το ημετέρω δεσπότη και ευεργέτη. Και ούτω το τι δε βίω απάρασε πελπίδι ζωής αιωνίων στην αίδιον καταντήσω ανάπαυσιν. Ένθαω των εορταζόντων ήχος ο κατάπαυστος και απέραντος ειδονή των καθορώντων του σου προσώπου το κάλλος θόρυτον. Συγχαριτώντος υπετών και ανέκπραστος ευφροσύνη των αγαπώντων σε Χριστέ ο Θεός ημών και σε ημνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας. Αμήν. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός βασιλεύ των αιώνων και δημιουργία των απάντων, ευχαριστώ σε επιπάσιν εις παρές που με αγαθείς και επί τη μεταλήψη των αχράντων και ζωπιών σου μυστηρίων. Δέω με ούσου αγαθέ και φιλάνθρωπε, φύλαξόν με υπό τη σκέπη σου και την αμπτερίγω σου σκιά. Και δόρισε με με ξεσχάτης μου αναπνοής επαξίως μετέχειν των αγιασμάτων σου εις άφεσιν αμαρτιών και η ζωή αιώνιων. Σίγαρη ο άρθος της ζωής, η πηγή του αγιασμού, δοτήρ των αγαθών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το Πατρί και το Αγίο Πνεύμα Αθηνήν και έγιε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Ο δούς τροφήν μη σάρκα συνεκουσίως, ο πύρ υπάρχων και φλέγων αναξίους. Μη δι καταφλέξεις με μη πλαστουριέ μου, μάλλον διέλθε προς μελών μου συνθέσεις, εις πάντας αρμούς, εις νεφρούς, εις καρδίαν. Πλέξον διακάνθαστον όλων πτεσμάτων, ψυχήν κάθαρον αγίασοντας φρένας, τα συγνία στήριξον ως θέης άμα. Εστήσεων φώτισον απλήν πεντάδα, όλων με το σώσιν καθήλωσον φόβο. Αίσκεπε φρούρητη και φυλατέ με εκ παντός έργου και λόγου ψυχοφθόρου. Άχνιζε και κάθαρε και ρύθμιζε με, κάλυνε συνέτιζε και φώτιζε με. Δείξω μεσόν σκήνομα πνεύματος μόνο και μικέτη σκήνομα της αμαρτίας. Ινωσόν οίκον εισόδο κοινωνίας, ως πυρ με φεύγει πάσχα χούργος παν πάθος. Πρέσβης φέρωση πάντας υγειασμένους, σας ταξιαρχίαστε των ασωμάτων. Τον πρόδρομό σου, τους σοφούς αποστόλους, προς τη δέση άφραντον αχνήν μητέρα, ούτε ασυλιτάς έσπλαγνε δέξα Χριστέ μου, και φωτός πέδατος τον έργα σε λάτρη. Σίγαρη πάχης αγιασμός και μόνος ημών αγαθέτων ψυχών και λαμπρότης, και εσύ πρεπόντος ως Θεό και Δεσπότη, δόξα ανάποντες πέμπω με καθημέραν. Το σώμα σου το Άγιον Κύριε σου Χριστέ ο Θεός ημών, γέννητο όμοι η ζωή αιώνιον και το αίμα σου το τίμιον εις άφεσιν αμαρτιών. Γέννητο δε μη ευχαριστία αυτή εις χαράν υγείαν και φροσύνην και εν τη φοβερά και δευτέρα ελεύσεις σου αξιωσών με των αμαρτωλών στην εκ δεξιών της εις δόξης. Πρεσβείες της Παναχράντος σου Μητρός και πάνος των Αγίων αμήν. Παναγία Δέσποινα Θεοτό και το φως της εσκοτισμένης μου ψυχής, η ελπίση, η σκέπη, η καταφυγή, η παραμυθία, το αγαλίαμά μου, ευχαριστώ σοι ότι ξεωσάς με τον ανάξιον κοινωνών γενέστε του αχράντου σώματος και του τιμίου αίματος του Υιού σου. Αλυτεκούσα το αληθινόν φως, φώτισόν μου τους νοητούς οφθαλμούς της καρδίας, η την πηγή της αθανασίας σκίσασα, ζωοποίησόν με τον αθανατωμένο τη αμαρτία. Η του ελεήμονος Θεού φιλέσπλανος μήτυρ ελεήσον με και δώσ' κατάνοιξη και συντριβήνε την καρδία μου και ταπείνωση είναι της διανόημασή μου και ανάκληση είναι της αγμαλωσίας των λογισμών μου και αξίωσον με μέχρι τελευταίας μου αναπνοής ακατακρίτως υποδέχεστε των αχράντων μυστηρίων των αγιασμών Ισίαση ψυχήστε και σώματος και παράσκουμη δάκρυα μετανοίας και εξομολογήσεως εις το ημνήν και δοξάζειν σε πάσας τας ημέρας της ζωής μου. Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει εις τους αιώνας. Αμήν.
2: Ότι ευλογημένη και δοξασμένη υπάρχει.

0: Αμήν, Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος, ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, κυριλάσθητη τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών. Ένε και εν του ονόματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αίγε στους αιώνας. Εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρθον ημών των επιούσιων δώσει μη σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και η μη σαφία μην τις οφειλέτες ημών. Και μη σεν έγγιση ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστί η βασιλεία την ημιουσία.

0: κυρία στο κόσμο θησαυρούς αναπέθετο, το ύψος ημίν της ταπεινοφροσύνης υπέδειξαν, αλλά στις λόγες παιδεύουν, Πάτερ Ιωάννη Χρυσόστομε, πρέσβευε το Λόγο Χριστό το Θεό, σωθήνετας ψυχάς ημών. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι, εκ των ουρανών ευδέξω την Θείαν Χάριν και δια των σών χιλέων πάντας διδάσκης προσκυνήνε τριάδι, τον ένα Θεό Ιωάννη Χρυσόστομε. Μακάρις Θεώσιε, επαξίως εφημούμεσε, υπάρχεις γάρκα θηγητής ως τα Θεία Σαφών. Και νυν και αίγε στους αιώνας των αιώνων αμήν, την πρεσβεία Κύριε πάντων των Αγίων και της Θεοτόκου, της είναι ειρήνη δώσει μην και λέησον ημάς ως μόνος ικτήρμων. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αίκαι στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την θυμίωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ. Την αδιαφθόρος θεολόγων τεκούσαν την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Δόξα σε Θεός επίσημον και διδόξα σε Χριστός που αγεντημόσιος ημών τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμομογίες αυτού μικρός των Αγιωμιώσεων και των Αγιωμιών Χριστόλων των Αγίης Ποπρός ημών Ιωάννα και Επισκόπου Κωνσταντινούπολος και Σωστόν που τη Θεία Λειτουργία μου προβλέσαμε και πάνω σου να την πλήσε και σώσε μας ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχόντων Αγίου των Ιμών, Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
2: Πως εδώ δήλωσε για μια ακόμη φορά η Θεοτόκος πως αυτή είναι η έφορος και η κυρία του Αγίου Όρους και πως μόνη αυτή από τις γυναίκες μπορεί να το επισκέπτεται διότι είναι κλήρος δικός της. Για το άβατο του Αγίου Όρους έχουν ακουστεί πολλά, αγαπητοί αδελφοί. Εκείνο το οποίο θα υπενθυμίσω εγώ τούτη την ώρα και σε αυτή την εκπομπή είναι πως το Άγιον Όρος ανήκει σε μία και μοναδική υψηλή γυναίκα, την Παναγία μας. Καμία άλλη γυναίκα δεν έχει δικαίωμα να βρεθεί και να υπάρξει εκεί παρά μόνο, επαναλαμβάνω, η Παναγία μας. Είτε αυτό αρέσει είτε δεν αρέσει, πρέπει να το αποδεχθούμε. Για να δούμε μια άλλη όμορφη ιστορία. Το μεγαλύτερο κτηριακό συγκρότημα από όλα τα μοναστήρια του Αγίου Όρους έχει η Μονή της Μεγίστης Λαύρας, την οποία έκτισε το 963 ο Όσιος Αθανάσιος ο Αθωνίτης με την ηθική και οικονομική συμπαράσταση των Βυζαντινών Αυτοκρατόρων Νικηφόρου Φωκά και Ιωάννη Τσιμισκή. Στη βιογραφία του Αγίου Αθανασίου του Αθωνίτου αναφέρεται πως τα σχέδια για το μέγεθος της Μονής, 280 μέτρα μήκος και 90 μέτρα πλάτος, τα έδωσε η κυρία Θεοτόκος που εμφανίστηκε η ίδια στον Όσιο και γι' αυτό η Μονή παρουσιάζει τη μορφή μιας σωστής ολοκληρωμένης μοναστικής πολιτείας με δύο μεγάλους ναούς του Οσίου Αθανασίου και της Παναγίας της Οικονόμησας, αρχονταρίκη, βιβλιοθήκη, νοσοκομείο, μεγαλόπρεπο, ηγουμενείο, δοχείο και 15 παρεκκλήσια εντός της Μονής. Το μοναστήρι κτίστηκε σε επίπεδη βραχώδη έκταση και φαίνεται στον παρατηρητή σαν αρχαίο φρούριο, περιφραγμένο με ψηλά τείχη και 15 πύργους. Στην είσοδο του ναού της Κουκουζέλισσας υπάρχει ο καλούμενος πύργος του Τσιμισκή. Επίσης, στις δύο πλευρές της κυρίας εισόδου της Μονής υπάρχουν δύο άλλοι πύργοι. Προχωρούμε, αγαπητοί φίλοι ακροατές του ραδιοφώνου της Πειραϊκής Εκκλησίας, πληροφορούμενοι τα θαυμαστά και τις ευλογίες που στέλνει στον κόσμο πάντοτε η Παναγία μας. Όταν ζούσε στη σκήτη της μικρής Αγίας Άννας ο γέρον Ιλαρίων ο Ιβυρίτης, συνέβη το εξής αξιοσημείωτο περιστατικό. Ο ναός του κελιού του Οσίου Ονουφρίου είχε υποστεί μεγάλες ζημιές στο Άγιο Βήμα και χρειαζόταν αρκετές επιδιορθώσεις. Αλλά ο πατήρ Ιλαρίων χρήματα δεν είχε και ούτε ήθελε να υποχρεωθεί στο μοναστήρι ζητώντας βοήθεια. Ο υποτακτικός του συχνά του πρότεινε να απευθυνθούν στη Μονή και να ζητήσουν βοήθεια. Αλλά αυτός έλεγε «Όσο ζω δεν θέλω να ενοχλώ κανένα για μένα». Ας κάνουμε υπομονή και ας αφήσουμε το θέμα στο θέλημα του Θεού. Εκείνος ο οποίος φροντίζει για τα πολλά και τα μεγάλα θα φροντίσει και για το δικό μας μικρό πρόβλημα. Πράγματι, όποιος φροντίζει για το σπουδαιότερο που είναι η αιώνια ζωή κατά τη ρίση του Κυρίου θα λάβει και όλα τα άλλα. Τον ίδιο καιρό βρισκόταν στην Βλαχία ένας μοναχός από τη Μονή της Μεγής της Λαύρας για τη συγκέντρωση δωρεών. Κατευθυνόμενος σε κάποια πόλη συνάντησε στο δρόμο μια γυναίκα. Ήταν η Παναγία, η οποία του παρέδωσε 20 χρυσά νομίσματα με την παράκληση να τα παραδώσει στον πατέρα Ιλαρίωνα τον Γεωργιανό στο κελί του Οσίου Ονοφρίου. Η άγνωστη γυναίκα τόνισε ότι τα χρήματα του χρειάζονται αμέσως. Η γυναίκα, όπως παρουσιάστηκε εμπρός στο μοναχό με θαυμαστό τρόπο, με τον ίδιο ουράνιο τρόπο, εξαφανίστηκε. Επιστρέφοντας ο μοναχός στο αγιώνυμο όρος, έδωσε τα χρήματα στον πατέρα Ιλαρίωνα. Έκπληκτος αυτός είπε ότι δεν γνωρίζει κανένα στη Βλαχία και ότι ποτέ δεν πήγε εκεί. Μπορεί να έγινε κάποιο λάθος και τα χρήματα αυτά να προορίζονται για κάποιον άλλο. Γι' αυτό ο πατήρ Ιλαρίων δεν κράτησε τα χρήματα. Παρακάλεσε το μοναχό να τα μοιράσει σε πτωχούς, αν δεν βρει άλλον με το ίδιο όνομα. Ο κομιστής μοναχός πήρε πάλι τα χρήματα και ανέφερε τα πάντα στους γέροντες της Μονής. Θαύμασαν όλοι τη φιλοπτωχία του πατρός Ιλαρίωνος και την ακρίβεια του βίου του. Γνώριζαν επίσης όλοι ότι ο ναός του κελιού του χρειαζόταν επιδιόρθωση. Γι' αυτό κατέφυγαν στην εξής ευσεβή απάτη. Είπαν οι προϊστώτες στον κομιστή μοναχό, αφού ο γέροντας δεν δέχεται τα χρήματα, εμείς να ανακαινήσουμε το ναό του. Είπαν επίσης τον μοναχό να βρει και μισθώσει εργάτες για την επισκευή αυτή, μετά δε το πέρα στο τέλος των εργασιών να καλέσει τον επίσκοπο και ιερείς για τον αγιασμό. Επίσης να φροντίσει και για τα κεράσματα των επισκεπτών κατά την τελετή. Όλα πραγματοποιήθηκαν, ο δε καθαγιαστής ναός κατά την επιθυμία του πατρός Ιλαρίωνα αφιερώθηκε στην Ανάσταση. Ο πατήρ Ιλαρίων έβλεπε το θαύμα και πάντα έλεγε στον υποτακτικό του πως πρέπει πάντα να έχει εμπιστοσύνη στον Κύριο και την Υπεραγία Θεοτόκο, οι οποίοι μπορούν τα πάντα. Με άφθονα δάκρυα ευχαριστειών πλήρωνε κάθε μέρα τους μεγάλους ευεργέτες του που φρόντισαν για αυτόν τον φτωχό καλόγερο. Όντως, αγαπητοί αδελφοί, η Παναγία μας οικονομεί πάντοτε έτσι τα πράγματα, ώστε όλα να γίνουν και να συμβούν για τη σωτηρία της ψυχής μας. Η Κυρία Θεοτόκος, η Παναγία μας, είναι των θλιβωμένων η παραμυθία, εκείνη που έρχεται και παρηγορεί τις καρδιές και τις ψυχές όλων μας. Ένα τέτοιο όμορφο περιστατικό, όπου η Παναγία παρηγόρησε μοναχό, θα σας διηγηθώ ευθύς αμέσως, αγαπητοί αδελφοί. Ο γέρονας σκητής Χατζηγεώργης, οξυπόλυτος και πάμπτωχος, που συντάραξε στα χρόνια του το Άγιον Όρος με τις ανυπέρβλητες νηστείες του, όταν ήταν ακόμη στο χωριό του στην Καπαδοκία και είχε φτάσει στην κατάλληλη ηλικία, τότε το εγκατέλειψε και ήλθε στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε 4 χρόνια ασχολούμενος με την προσευχή και με πνευματικούς αγώνες να οδηγήσει στο Χριστό Τούρκους και εξωμώτες. Στην ηλικία των 18 του χρόνων τον απασχολούσε πολύ έντονα η δική του σωτηρία. Παρακαλούσε συνέχεια, μέρα νύχτα, με δάκρυα την Παναγία να του δείξει οδόν σωτηρίας και να φύγει από το κράτος των Αγαρινών και την κυριαρχία του Σουλτάνου, να βρεθεί σε ελεύθερο περιβάλλον και έτσι ελεύθερα να λατρεύει τον Άγιο Τριαδικό Θεό και να τιμά την Παναγία Μητέρα του. Κάποια μέρα, ενώ βρισκόταν στη Θεία Λειτουργία στον Πατριαρχικό Ναό, μπροστά στην εικόνα της Παναγίας που βρίσκεται πίσω από τον Πατριαρχικό Ψηφιδωτό Θρόνο, με δάκρυα παρακαλούσε την Παναγία να τον οδηγήσει εις οδόν σωτηρίας. Μετά το τέλος της λειτουργίας παρέμεινε στο ναό και συνέχισε να παρακαλεί με πίστη θερμή και με λόγια της καρδιάς την Παναγία να τον πληροφορήσει ποια οδό, ποιο δρόμο να ακολουθήσει. Για μια στιγμή, διηγείται ο ίδιος, βλέπω τη Βασίλισσα των Ουρανών να βγαίνει ζωντανή από την εικόνα της και να έρχεται κοντά μου με ολόλαμπρη λευκή ενδυμασία και να με ρωτά: «Τι θέλεις, παιδί μου, από μένα?» «Θέλω να σωθώ», απάντησε ο Γαβρίλ. Αυτό ήταν το κοσμικό του όνομα. Πήγαινε στην εξωτερική πόρτα του φαναρίου, στην αποβάθρα, όπου θα συναντήσεις ένα μοναχό. Με αυτόν θα πας στο Άγιον Όρος. Αφού είπε αυτά η Παναγία, ξαναμπήκε στην εικόνα της. Στην αποβάθρα όντως συνάντησε τον ασκητικό, λιπόσαρκο και με πάλευκη μακριά γενιάδα μοναχό Γρηγόριο, ηγούμενο της Μονής Γρηγορίου του Αγίου Όρους, τον οποίον παρακάλεσε να πάρει και αυτόν μαζί του εκεί στο Άγιον Όρος. Επειδή ήταν νέος ο Γαβριήλ και αγένιος ακόμη και το πρόσωπό του είχε τα χαρακτηριστικά προσώπου κοριτσιού, με κανένα τρόπο δεν δεχόταν να τον πάρει, φοβούμενος τον σκανδαλισμό των ασκητών στη θέα του προσώπου του. Οι παλαιοί γεροντάδες και ασκητές δεν φιλοξενούσαν αγένιους άνδρες στα μοναστήρια. Περίμεναν πρώτα να μεγαλώσουν, να βγάλουν γένια και μετά. Με υπόδειξη του καπετάνιου, ο οποίος έβλεπε την αγωνία του Γαβριήλ, μπήκε στο πλοίο και ήρθε κρυφά στο όρος. Με τις παρακλήσεις και των άλλων γεροντάδων ασκητών τον κράτησε στη μονή τελικά ο ηγούμενος και τον ενέταξε στην αδελφότητά της. Ήταν το έτος 1825. Από την ημέρα αυτή ο Γαβριήλ έλειωνε τις σάρκες του από τα κόκαλά του με τις νηστείες και την αλίπητη τυραννία του σώματός του και τις σκορπούσε στους βράχους του Αγίου Όρους. Έτσι έγραφε ιστορία στο Αγιώνυμο Όρος και το Άγιον Όρος έγραφε τη δική του ιστορία. Ο Γαβριήλ, ο γνωστός αργότερα μεγάλος νηστευτής Χατζηγεώργης, έμπαινε στην ιερή ιστορία του Όρους με τους πνευματικούς του αιματηρούς αγώνες, τα θαύματά του και τις οπτασίες του. Το περιβόλι της Παναγίας δόξασε και αγίασε τον μεγάλο νηστευτή Χατζηγεώργη και αυτός το δόξασε με τους υπεράνθρωπους, αν μπορούμε να το πούμε αυτό, βιασμούς του και τους μαρτυρικούς δρόμους που διάλεξε σε αυτό. Η Παναγία και αυτή τη φορά είχε κάνει το θαύμα της, αδελφή μου. Εκάλεσε ένα παιδί κοντά της, στο περιβόλι της, και το ετοίμησε. Και αυτό το παιδί δόξασε την Παναγία μας με την Αγία ζωή του και τίμησε τη μοναχική ζωή και πολιτεία, αλλά και το περιβόλι της Παναγιάς, του Άγιον Όρος. Αδελφοί μου, όταν η Παναγία βλέπει λίγο από εμάς, εκείνη κάνει τα υπόλοιπα ώστε να σωθούμε. Όταν εμείς προσφέρουμε στην Παναγιά μας την καρδιά μας, τότε εκείνη θα την αγιάσει, θα την εξοραίσει, θα την κάνει αγνή και η καρδιά μας ως ένα τέτοιο πνευματικό εργαστήρι που εργάζεται το καλό και την αρετή θα μας οδηγήσει στην πνευματική τελείωση. Ας αφήσουμε λοιπόν τα χέρια μας, αγαπητοί αδελφοί, στα χέρια τα δικά της, στα χέρια της Παναγιάς μας, και τότε να είμαστε σίγουροι και βέβαιοι πως εκείνη θα φροντίσει για το πνευματικό μας καλό.
3: Το γεροντικό της Παναγίας. Η θαυμαστή παρουσία της στη ζωή των ανθρώπων. Με τον Αρχιμανδρίτη Δανιήλ Ψωίνο.

0: 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
1: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
0: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
2: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-802214. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pub, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pub Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
4: Βρείτε μας και στο goldenpub.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
6: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικό σταθμό Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
4: Ώρα Ελλάδος 10.

μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πειραιική Εκκλησία.

καλημέρα φίλες και φίλοι ακροατές. Καλώς συνταμένου, είμαστε εδώ στην Πειραϊκή Εκκλησία, στο ραδιόφωνο μιλάει στην ψυχή μας. Σας θέλουμε κοντά μας, έχουμε περίπου μία ώρα στη διάθεσή μας, γιατί η μέρα μας εδώ, στο ραδιόφωνο μας ξεκίνησε.

2-10-41-18-602-210-41-18-640 ή τηλεφωνική μας αριθμή για ό,τι θέλετε να μας πείτε, όπου γης παπάκι hotmail.com για κάποιο δικό σας ηλεκτρονικό μήνυμα, που είναι και αυτό επρόσδεκτο και σίγουρα στο θέμα που σήμερα έχουμε επιλέξει να μοιραστούμε με εσάς, θα μας συγκινήσει όλους.

19 Αυγούστου είναι με το παλαιό ημερολόγιο 6 Αυγούστου, δηλαδή είναι η ημέρα που η Εκκλησία μας εορτάζει τη μεταμόρφωση του Κυρίου. Είναι η ημέρα που τα Ιεροσόλυμα, το Άγιον Όρος, το Πατριαρχείο της Ρωσίας, οι άλλες σλαβόφωνες εκκλησίες τιμούν τη μεταμόρφωση του Κυρίου μας και φυσικά η κορυφή του Όρου Σταβόρ, εκεί όπου έγινε αυτό το μεγάλο γεγονός, πανηγυρίζει. Πανηγυρίζει με έναν ιδιαίτερο τρόπο, έναν τρόπο λαμπρό. Είναι μια λαμπρή εορτή, είναι μέσα στην περίοδο του 15 Αυγούστου πάντοτε η εορτή της μεταμορφώσεως και ως λαμπρή εορτή δεσποτική έχει και κατάληξη ηχθείως μέσα στην νηστεία του 15 Αυγούστου και σήμερα εκεί θα μεταφερθούμε, γιατί οι εορτασμοί του 2026 είναι διαφορετικοί, αφού για πρώτη φορά ο ηγούμενος της Μονής θα πανηγυρίζει πλέον τη μεταμόρφωση από τον ουρανό.

18 Ιουνίου 2026, όταν ταξίδεψε για τον ουρανό, ο ηγούμενος της μονής της μεταμορφώσεως του όρου Σταβόρ, πολύ αγαπητός μας, αρχιμανδρίτης Ιλαρίων. Για 37 χρόνια τον συναντούσαμε κάθε φορά που βρισκόμασταν στην Αγία Γη, εκεί, στο ευλογημένο μοναστήρι της μεταμορφώσεως. Από την πρώτη φορά που τον συνάντησα το 1989 και μας περιέγραφε τότε και εμείς ακούγαμε αυτήν την πρωτόγνωρη περιγραφή για το θαύμα της Αγίας Νεφέλης, όπως το είχαν ζήσει εκείνη τη χρονιά 8 μέρες νωρίτερα, μέχρι και την τελευταία φορά που τον αποχαιρετήσαμε στην είσοδο της μονής, στο μικρό δωματιάκι θυρωρείο κάτω από το καμπαναριό, και μας ευχήθηκε καλή επιστροφή και καλή αντάμωση να έχουμε. Πάντα ο ίδιος, πάντα εκεί, με αγάπη μεγάλη για το μοναστήρι και με εμπιστοσύνη στην πρόνοια του Θεού. Στην πρόνοια εκείνου, τον οποίο ο αγαπητός μας, μακαριστός πια πατήρ Ιλαρίων, διακόνησε ολόκληρη τη ζωή του. Στα πολλά χρόνια που ως ηγούμενος παρέμεινε στην κορυφή του όρου Σταβόρ, έκανε ένα τεράστιο έργο. Αναστήλωσε το μοναστήρι, διέσωσε και ανέδειξε τα πρώτα υπολείμματα της μονής, μετέφερε εκτός του ιερού βήματος το βράχο της μεταμορφώσεως, όπως τον διασώζει η παράδοση, ώστε να μπορούν πλέον και οι γυναίκες να τον ασπάζονται, αφού βρισκόταν κάτω από την Αγία Τράπεζα εντός του ιερού βήματος. Έφτιαξε μεγάλους χώρους φιλοξενίας, αν και δύσκολα μπορούσαν να φιλοξενηθούν μεγάλες ομάδες εκεί λόγω της έλλειψης παροχής νερού. Ωστόσο, πάντοτε με το πλατή του χαμόγελο τόνιζε αυτήν την δυνατότητα. Ολοκλήρωσε την πραγματικά υπέροχη αγιογράφηση του Καθολικού. Είδε να χτίζεται και να αγιογραφείται η νέα μικρή εκκλησία που αφιερώθηκε στην Αγία Τριάδα. Διαμόρφωσε τους χώρους και τους κήπους του μοναστηριού. Συντήρησε το μεγάλο καμπαναριό και το κόσμησε με ένα πανέμορφο ψηφιδωτό της μεταμορφώσεως. Παρήγγειλε και εγκατέστησε μια τεράστια καμπάνα στην αυλή της μονής, που όταν ηχεί ακούγεται μέχρι τους πρόποδες του όρου Σταβόρ. Σύεται ολόκληρη περιοχή. Συγκρότησε τη μικρή του συνοδεία με καθημερινές ακολουθίες. Είδε τις λαμπρές πανηγύρις του Αυγούστου να συγκεντρώνουν χιλιάδες προσκυνητές από όλες τις ορθόδοξες χώρες και πόσα ακόμα. Πέρα από το μοναστήρι, το σπίτι του, που το λάτρεψε πραγματικά, για πολλά χρόνια, γνωρίζοντας άπτεστα την αραβική γλώσσα, διακόνησε και σε αραβόφωνες ορθόδοξες ενορίες της Γαλιλαίας. Στήριξε το πίμνιο σε ευχάριστα και δυσάρεστα. Αναστήλωσε παλαιούς και οικοδόμησε νέους ναούς. Εξόπλισε αρκετές εκκλησίες σε όλη την έκταση του Πατριαρχείου με ιερατικά σκεύη και άμφια. Βοήθησε όσο και όπου μπορούσε. Όταν πλέον συμπληρώθηκαν τα χρόνια της ενοριακής του διακονίας, παρέμεινε στο Θαβόριο Όρος και αφιερώθηκε πλήρως και αποκλειστικά σε αυτό και στο καθημερινό πνευματικό πρόγραμμα της μονής και της μικρής αδελφότητας. Μας υποδεχόταν πάντα με το χαμόγελο. Πολλές φορές τον βρίσκαμε σε διακόνημα. Αξέχαστες οι στιγμές που προετοίμαζε και φούρνεζε τους άρτους για το πανηγύρι της μονής. Μοσχοβολούσε ολόκληρο το μοναστήρι.

Όταν το επέτρεπε ο χρόνος, μας μιλούσε για το μοναστήρι και μαζί με τη μικρή και ευλογημένη συνοδεία του προσπαθούσαν να εξυπηρετήσουν τα πλήθη των προσκυνητών που ήταν πραγματικά πολύ άριθμα τα προηγούμενα πρώτων πολεμικών σειράξεων χρόνια, προσφέροντας πάντα ένα μικρό κέρασμα σε όλους. Ο αϊκίνητος και κυρίως ηγούμενος, έχοντας συμπληρώσει την πορεία του στην αγιοταφική αδελφότητα, έχοντας λειτουργήσει αμέτρητες φορές στο ιερό θυσιαστήριο και έχοντας τον τελευταίο καιρό περάσει και από μια μεγάλη περιπέτεια της υγείας του, μετατέθηκε από τον βασιλέα και κύριο της δόξης από την επίγεια στην Άνω Ιερουσαλήμ. Αναπαύεται πλέον εν κόλπης Αβραάμ και στα παραδείσια κράσπεδα ανταμώνει η ψυχή του με τους αδελφούς του, το γερόντα Τιμόθεο που για χρόνια διακόνησε στην Τιβεριάδα, τον ακάματο εργάτη της αγάπης των αδελφών ιερομόναχο Φιλόθεο της Άκρης, που κάθε χρόνο βρισκόταν στην πανήγυρη της Μονής στην κορυφή του Θαβορείου Όρους και έψαλε με το χορό στα αραβικά στην ολονύκτια ακολουθία, το αγγλικήτατο γέροντα Θεοδόρητο του Αγίου Σημεών του Θεοδόχου, τον μαρτυρικό και ανεξίκακο αγωνιστή κριτικό ηγούμενο του Αγίου Θεοδοσίου, τον γέροντα Ιερόθεο, τον ασκητικό ιερομόναχο Γεράσιμο του Σαρανταρίου Όρους, τον θυσιαστικό φύλακα του Παναγίου Τάφου μοναχό Παντελεήμονα, τον ταπεινό φύλακα του Θεομητορικού Μνήματος μοναχό Πέτρο, τη χαρισματική ηρωίδα γερόντισσα της Βιθανίας μοναχή Ευπραξία και τόσους άλλους αγιοταφίτες που προηγήθηκαν. Δεν θα μας υποδέχεται πλέον στο όρος της Θείας Μεταμορφώσεως, αλλά από τον ουρανό και το θείο θυσιαστήριο θα εύχεται για όλους. Και εμείς από εδώ θα ευχόμαστε υπεραναπαύσεως. Πέταξε άμεσα και αθόρυβα από τον τόπο που οι μαθητές, καθώς οι δύναντο, είδαν τη δόξα του Κυρίου μας. Πέταξε στην ουράνια δόξα του για να αντικρίσει εκεί το φως του Αΐδιον. Πέταξε ανήμερα της εορτής του Αγίου του οποίου το όνομα έφερε, για να τον συναντήσει στην είσοδο του Παραδείσου. Στενοχωρήθηκα μόλις έμαθα το νέο, καθώς υπήρξε πρόσωπο οικείο και αγαπημένο ο μακαριστός πλέον πατήρ Ιλαρίων. Το Θαβόρ ήταν συνταυτισμένο με το πρόσωπό του. Φέτος για πρώτη φορά εορτάζει τη μεταμόρφωση στον ουρανό. Ευχόμαστε να μας σκεπάζει με την ευχή του από εκεί ψηλά. Καλό παράδεισο, γέροντα.

0: Από τις πολλές φορές που αξιωθήκαμε από το Θεό να βρεθούμε στην κορυφή του όρου Σταβόρ με ομάδες προσκυνητών, από τις πολλές φορές που είχαμε τη χαρά και την ευλογία να συναντήσουμε εκεί τον ηγούμενο της Μονής, τον μακαριστό πατέρα Ηλαρίωνα, τον πολύ αγαπητό μας, και που τον παρακαλούσαμε να θυσιάσει λίγο από τον χρόνο να μας μιλήσει, θα ακούσουμε τώρα μία τέτοια καταγραφή. Θα ακούσουμε όσα μας είπε για τον τόπο της μεταμορφώσεως, για το μοναστήρι και την Αγία Νεφέλη στις 13 Ιουνίου του 2010, όταν είχαμε βρεθεί εκεί με μια ομάδα προσκυνητών.
1: Βρισκόμαστε στο όρο Σταβόρ, εδώ που ήρθε ο Κύριος, όπως ακούσατε από το Ευαγγέλιο, με τους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και μεταμορφώθησε αυτόν εδώ τον τόπο πριν από το πάθος, θέλοντας έτσι να γνωρίσουν οι Απόστολοι ποιος ήταν ο Χριστός, γιατί μέχρι τότε δεν το γνωρίζανε. Και όχι μόνο δεν το γνωρίζανε, αλλά είχαν και διάφορες εσφαλμένες γνώμες γύρω στην προσωπικότητά του, λέγοντας κάποιοι από αυτούς για τον Χριστό ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, άλλοι λέγανε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ο Ιερεμίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ένας προφήτης. Και επειδή θα ακολουθούσε το πάθος, έπρεπε να γνωρίσουν την αλήθεια, ώστε να μην σκανδαλιστούν από τις διάφορες κατηγορίες που θα άκουγαν εναντίον του από τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν έφτασε εδώ ο Κύριος, προερχόμενος από την Κεσάρια του Φιλίππου, και αφού άφησε κάτω στους πρόποδες τους 9 Αποστόλους, ανέβασε στην κορυφή τους 3, όπως ακούσατε από το Ευαγγέλιο, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, όπου οι 3 αυτοί Απόστολοι, μόλις που φτάσαν εδώ, αρχίσανε να βλέπουν πράγματα θαυμαστά. Πράγματα που δεν είχαν συναντήσει άλλη φορά όλο αυτό το διάστημα που συναντηστρέφονται με τον Κύριο. Και αυτά τα πράγματα που είδανε τα θαυμαστά ήταν αυτό το δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Χριστού μας. Είδανε τα ρούχα του που γίνανε άσπρα σαν το χιόνι. Είδανε τους προφήτες Μωυσή και Ηλία που είχαν κατέβει από τον ουρανό και συνομιλούσαν μαζί του. Και τέλος είδαν την φωτεινή Νεφέλη. Αυτό το φωτεινό σύννεφο που κατέβηκε, του σκέπασε, και μέσα από αυτή τη φωτεινή Νεφέλη ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα, που είπε ο Θεός Πατέρας: «Ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκισα αυτού ακούεται». Αυτά τα είδαν εδώ οι Απόστολοι, ακούσανε και το λεγόμενο του Θεού Πατρός, και έτσι φοβισμένοι και σε έκσταση ευρισκόμενοι πέσανε με το πρόσωπο κάτω στη γη και μείνανε, φαίνεται, εκεί για αρκετή ώρα, έως ότου ήρθε ο Χριστός, τους κούντιξε και τους λέει: «Εγέρθετε και μη φοβήστε». Και αφού σηκωθήκανε, τότε πετάχτηκε ο Πέτρος και λέει: «Κύριε, είναι καλά να μείνουμε εδώ, και αν θέλεις να κάνουμε και 3 σκηνές, μία για σένα, μία για τον Μωυσή και μία για τον Ηλία». Ο σκοπός όμως του Χριστού δεν ήταν να μείνει εδώ, γι' αυτό δεν έδωσε και απάντηση. Οι πατέρες της Εκκλησίας που ερμήνευσαν όλα αυτά είπανε ότι ο Πέτρος είπε, εξέφρασε αυτή την επιθυμία, ίσως ήταν και επιθυμία των άλλων Αποστόλων, διότι, λέει, είχαν αλλοιωθεί, είχαν λάβει την Θεία Αλλίωση, είχαν ξεχάσει όλο τον κόσμο, είχαν ξεχάσει τα υλικά άπαντα. Μόνο θέλανε να μένουν μαζί εδώ, σε αυτόν τον τόπο, με τον Χριστό, και να αισθάνονται αυτή την πνευματική αγαλίαση. Όμως, όπως είπαμε, ο σκοπός του Κυρίου δεν ήταν να μείνει εδώ, γι' αυτό δεν έδωσε και απάντηση. Κατεβήκαν από εδώ, συναντηθήκανε με τους υπολείπους 9 Αποστόλους, περιμένανε κάτω στους πρόποδες, και από εκεί πήραν τον δρόμο για την Ιερουσαλήμ, όπου μετά από λίγο καιρό ακολούθησε το πάθος του Κυρίου. Επομένως, η μεταμόρφωση είχε γίνει πριν από το πάθος. Και όπως πάλι υπολογίζουν οι πατέρες της Εκκλησίας, πρέπει να είχε γίνει στις αρχές του Φεβρουαρίου. Αργότερα λοιπόν, το γεγονός αυτό της μεταμορφώσεως ήταν αιτία που οι χριστιανοί χτίσανε σε αυτόν εδώ τον τόπο εκκλησίες. Και τις πρώτες εκκλησίες τις έκτισε η Αγία Ελένη το έτος 337 μετά Χριστόν. Αργότερα κατεστράφηκαν οι εκκλησίες από τους Πέρσες πρώτη φορά, το 614 επανεκτίστηκαν και πάλι κατεστράφηκαν. Η δε τελευταία επιδρομή έγινε από τους Άραβες το 1187, όπου από τότε το όρος Σταβόρ παρέχει παρέμεινε εγκαταλειμμένο για 700 χρόνια μέχρι το 1845. Το 1845 άρχισε να χτίζεται αυτή η εκκλησία την οποία βλέπετε σήμερα πάνω στα ερείπια της παλιάς εκκλησίας. Όμως, την εποχή εκείνη όπως και στην πατρίδα μας, το ίδιο και εδώ στη Μέση Ανατολή, κατακτητές ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να χτίζουν εκκλησίες ή να επισκευάζουν τις παλιές εκκλησίες, γι' αυτό το λόγο η ανοικοδόμηση καθυστέρησε κάπου 17 χρόνια. Και όταν ξεπεράστηκαν όλα τα εμπόδια και οι δυσκολίες και τελείωσε το έργο, έκανε τα εγγένεια ο Πατριάρχης Κύριλλος την ημέρα της μεταμορφώσεως του έτους 1862. Από τότε, με τη χάρη του Θεού, το μοναστήρι σώζεται και υπάρχει μέχρι σήμερα. Είναι δε αξιόλογον το ότι κάθε χρόνο, την ημέρα αυτή της μεταμορφώσεως, κατεβαίνει νεφέλη φωτεινή. Και δεν κατεβαίνει τώρα μόνο τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο αυτό, αλλά από την εποχή του Κυρίου μας μέχρι σήμερα χωρίς διακοπή. Ανελιπώς, όλοι οι προσκυνητές ή και όποιοι άλλοι βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα, εκτός που να είναι προσκυνητές, υπάρχουν εδώ πέρα, όλοι βλέπουν την νεφέλη αυτή. Ένα πράγμα δεν βλέπουν όλοι, το ότι η νεφέλη αυτή μέσα έχει ένα φως.

έβλεπαν σε όλη του την ένταση, ίσως τους έκανε κακό, θα τους έκανε ζημιά. Γι' αυτό έτσι λένε οι πατρές της Εκκλησίας, ότι όσο μπορούσε ο καθένας, επέτρεψε η χάρη του Θεού να δουν από αυτό το φως. Το οποίο, όπως είπαμε, επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα, το ίδιο που έχουμε μια άλλη φορά, ο πατήρ Θεοφάνης και εσείς και όσοι άλλοι επιτρέψει η χάρη του Θεού, να βρεθείτε εδώ αυτή την ημέρα, να είστε και εσείς αυτόπτες μάρτυρες αυτού του μεγάλου θαύματος της πίστεώς μας. Εύχομαι σε όλους, όπως μια μικρή αχτίνα από αυτό το φως της μεταμορφώσεως του Χριστού μας, που όπως εθεολόγησε ο Άγιος Γρηγόριος, ο επίσκοπος της Θεσσαλονίκης, ο παραμάς του 14ου αιώνα, είναι, για πρώτη φορά εθεολογήθηκε αυτό, είναι το άκτιστον φως της Θεότητος. Είναι φως το οποίο δεν έχει δημιουργηθεί, είναι από την ουσία του Θεού και επομένως είναι όσοι μπορούν να το δουν, να δουν έστω μια μικρή ακτίνα, είναι μεγάλη ευλογία. Που εύχομαι σε όλους ο Θεός να μας αξιώσει, να δούμε μια μικρή ακτίνα και να ευλογηθούμε. Αυτό λοιπόν το φως εύχομαι να λάμψει στις καρδιές όλων μας, να μας βοηθήσει, να μας μεταμορφώσει όλους, να μας προστατεύει από κάθε κίνδυνο και από κάθε κακό. Έτι δε, παρακαλούμε τον Θεό, αυτή τη χάρη και την ευλογία να τη μεταφέρετε μαζί σας στην πατρίδα, στις οικογένειά σας, στις οικογένειές σας, στην πατρίδα μας γενικότερα, που τόσο πολύ το χρειάζεται και τόσο πολύ την έχουν διασύρει και εμένα την Ελλάδα και τόσο πολύ την έχουν κάνει φτάσει σε αυτό που βλέπουμε καθημερινώς, που ευχόμεθα γρήγορα να ξεπεραστούν αυτά όλα. Καλώς ορίσατε, φτιάξτε το προσκύνημά σας.

μουσικό αφιέρωμα επιχειρούμε τούτο το πρωινό στη μνήμη του πολύ αγαπητού μας μακαριστού ιερομονάχου του πατρός Ιλαρίωνος, του καθηγουμένου της Ιεράς Μονής του Όρους Θαβόρ, που κοιμήθηκε την 5η 18 Ιουνίου 2026 και αυτό που ακούσαμε μόλις ήταν ένα χαρακτηριστικό ηχητικό στιγμιότυπο. Χαρακτηριστικό γιατί κάπως έτσι μας υποδεχόταν και κάπως έτσι μας μιλούσε όποτε τον βρίσκαμε στο μοναστήρι, όταν τον συναντούσαμε εκεί με ομάδες προσκυνητών, πρόθυμος, χαμογελαστός, να μας πει δύο λόγια για την ιστορία της Μονής, για την παρουσία του Κυρίου, για το θαύμα της Αγίας Νεφέλης. Ήταν τότε 13 Ιουνίου του 2010 και καταφέραμε και ηχογραφήσαμε και αλλιεύσαμε από το αρχείο μας αυτήν την ηχογράφηση να τη μοιραστούμε σήμερα μαζί σας. Θα ακούσουμε και άλλα στην συνέχεια. Διαβάζουμε από την επίσημη ιστοσελίδα του Πατριαρχείου ότι την 12η μεσημβρινή ώρα της Παρασκευής 6ης 19ης Ιουνίου 2026 ο μακαριότατος πατήρ ημών και πατριάρχης Ιεροσολύμων κύριος Θεόφιλος προέστη της εν τη Ιερά Μονή Μεταμορφώσεως του Σωτήρος του Όρους Θαβόρ τελεσθήσεις νεκροσύμου ακολουθίας του μακαριστού ηγουμένου αυτής αγιοταφή του Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Εκεί λοιπόν εκφωνήθηκε ο επικίδιος λόγος και εμείς θα διαβάσουμε ευθύς αμέσως τον επικίδιο λόγο του μακαριωτάτου Πατριάρχου κατά την εξόδια ακολουθία του μακαριστού ηγουμένου του Όρου Σταβόρ, πατρός Ιλαρίωνος. «Τέκνα εν Κύριο αγαπητά, εν τη δυνάμει του εκ νεκρών αναστάντος Κύριου ημών Ιησού Χριστού, διεισε πάτησε θανάτου των θάνατων, εν τη δυνάμει της εις ουρανούς εν δόξου αναλήψεως αυτού, διείσε κάθισε την εν τη ενανθρωπίση προσληφθείς ανανθρωπίνη φύσιν ημών εκ δεξιών του Θεού και Πατρός, Θεώσας αυτήν και εν τη δυνάμει της παραμυθίας του παρά του Πατρός αποσταλέντος ημίν παρακλήτου πνεύματος αυτού, ιστά μεθα σήμερον πρώτου σκηνώματος του εκδημήσαντος εις τας αιωνίας μονάς αγαπητού αδελφού ημών Ιλαρίωνος ιερομονάχου ηγουμένου της Ιεράς Μονής Θαβορίου Όρους. Ισθάμεθα εν θλίψη την οποία εθλίβει και ο Κύριος ημών επί το θανάτο του φίλου αυτού Λαζάρου του τετραημέρου, τον οποίον και ήγηρε εκ νεκρών. Εν θλίψη όμως

παραμυθουμένη και ενδυναμωμένη εκ της πίστεως και ελπίδος ημών, ότι αναστήσονται οι νεκροί και εγερθίσονται οι εν της μνημείης. Λυπούμεθα, ούχος περ η λυπή, η μη έχοντες ελπίδα, Αναστάσεως. Αλλά ως πιστεύοντες εις Κύριον σταυρωθέντα, θανόντα και αναστάντα, ο οποίος και θα αναστήσει τον προμικρού θανόντα αδελφών ημών και πάντα στους πιστεύοντας εις Αυτόν εν τη εσχάτη ημέρα κατά τον αψευδή λόγον αυτού. Επελπίδη Αναστάσεως ζωής αιωνίου, συνοδεύοντες τον κοιμηθέντα προσφυλή αδελφών ημών δια των προσευχών ημών εις την προς τους ουρανούς άνοδον αυτού, αξιοχρέως αναφερόμεθα εις την βιωτήν και την πολιτείαν αυτού. Ότι ούτως διακούσα στα εγκύκλια γράμματα εις την εύανδρον γενέτηρα αυτού νήσων Κέρκυραν, νήσων των Αγίων Αποστόλων Ιάσονος και Σωσιπάτρου και του Σεπτού Σκηνώματος του Εναγίης Πατροσιμών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, προσήλθεν εις Ιεροσόλυμα το έτος 1967 και ζήτησε να ενεταχθεί εις την Αγιοταφική Αδελφότητα. Εκάρι μοναχός υπό του μακαριστού Πατριάρχου Ιεροσολύμων Βενεδίκτου και εν συνεχεία εχειροτονήθη διάκονος και πρεσβύτερος και διεικόνησε μετά ζήλου εις διαφόρους διακονίας του Πατριαρχείου. Διεικόνησε ως γραμματεύς της Οικονομικής Επιτροπής και ως σκευοφύλαξ της Βασιλικής της Γεννήσεως εις Βιθλέμ. Διεικόνησε επί έτη πολλά ως προϊστάμενος της κοινότητος Ρένε, υπαγωμένης εις την Μητρόπολη Ναζαρέτ, και επετέλεσεν σε αυτήν λίαν αξιόλογων ποιματικών έργων διδασκαλίας του ποιμνίου εις τας αρχάς και τας αξίας της Ρωμαιορθοδόξου Χριστιανικής ημών παραδόσεως, άμα δε και ανακαινήσεως και αγιογραφήσεως του Ιερού Ναού αυτής. Άξιον ως αυτός ιδιαίτερας μνήας την χάνει των συντηρητικών ανακαινιστικών έργων του Ιερού Ναού του Προφήτου Ηλίου, της πλησιοχώρου της Ναζαρέτ κοινότητος Μααλούλε, εγκαταληφθήσεις υπό των χριστιανών αυτής λόγω των γεγονότων του έτους 1948. Ενεργίες και δαπάνες του Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Ο Ιερός Ναός ούτως συνετηρήθη και κατέστη πάλιν λειτουργικός δια την κατέτος εορτήν του προφήτου Ηλίου, τη αδεία του φρουρούντος τούτων Ισραηλινού στρατού, προεξάρχοντος του μακαριωτάτου πατρός Σιμών και πατριάρχου Ιεροσολύμων Θεοφύλου. Παρόμοιον έργον επετέλεσε και εις το εν Ναζαρέτ και εις το κτήμα του Πατριαρχείου Κάσιλ Μουτράν παρεκκλήσιον του Τιμίου Σταυρού. Τα σπημαντικάς εφημεριακάς διακονίας ταύτας επετέλει έχουν από το έτους 1979 ως κυρίαν διακονίαν αυτού την ηγουμενία της Ιεράς Μονής Μεταμορφώσεως του Όρου Σταβόρ. Ταύτην διετήρησεν ως προσκυνηματικών σταθμών των εξόλων των Ορθοδόξων χωρών αφυκνουμένων προσκυνητών, εορτάζων την εορτή της Μεταμορφώσεως εις πρωινήν εντός του ναού, αλλά και εις υπαίθριον νυκτερινήν επί στημένης ηφτρεπισμένης μεγάλης Αγίας Τραπέζης θείαν λειτουργίαν εν συμμετοχή χιλιάδων προσκυνητών παρά τας απαγορεύσεις των αρχών. Το εικονοστάσιον του ναού συνετήρησε διειδικών επιστημόνων, καλέσας αυτούς εκ Ρουμανίας. Το δάπεδον αυτού εμαρμάρωσε όλων των ιερών ναών ηγεωγράφησε δια Βυζαντινών αγιογραφιών. Εγκατέστησε δε εις το κωδωνοστάσιον κώδωνας βάρους 16 τόνων ακουωμένους απ' άκρου εις άκρον της Γαλιλαίας. Ανοίγειρεν εντός της μονής νέων ιερών παρεκκλήσεων της Αγίας Τριάδος εγκυνιασθέν υπό της αυτή θεοτάτης μακαριότητος. Τα
μνημονευόμενα εντάφθα την χάνουν ολίγα μόνον εκ των πολλών αυτού έργων, μαρτυρούντα το ιερατικόν και αγιοταφικόν αυτού ήθος, και συνοδεύοντα αυτόν εις την συνάντηση αυτού μετά του Ικτήρμονος και εσπλάχνου Κριτού Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ταύτα παρακαλούμεν τούτον, όπως λογίσιτε υπέρ αυτού και παρήδη ήτι ως άνθρωπος εκουσίως ή ακουσίως ήμαρτε και κατατάξει αυτόν μετά των δικαίων εις την βασιλείαν αυτού και αξιεί αυτόν της απολαύσεως της δόξης του θαυωρίου φωτός, το οποίο εθεάσαντο οι πρόκριτοι μαθητέ καθώς ειδύναντο αιωνία αυτού η μνήμη.

0: ήταν ο επικίδιος λόγος που εκφωνήθηκε στο όρος Θαβόρ κατά την νεκρόσιμη ακολουθία του ηγουμένου της Μονής του Θαβορίου Όρους, Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Κάθε φορά, φίλες και φίλοι ακροατές, που βρισκόμασταν στην Αγία Γη και ανεβαίναμε στην κορυφή του όρους Θαβόρ, το τοπίο πραγματικά γοήτευε τους πάντες. Η συγκίνηση ήταν τέτοια και κανείς δεν ήθελε να φύγει. Το πρώτο που κάναμε μπαίνοντας στο μοναστήρι, αφού συγκεντρωνόμασταν όλοι, ήταν να σταθούμε στο κέντρο του Καθολικού και να τελέσουμε μία δέηση. Μια τέτοια δέηση θα ακούσουμε και εμείς τώρα, έτσι όπως την ηχογραφήσαμε με ομάδα προσκυνητών στις 8 Οκτωβρίου του 2010 μέσα στο Καθολικό της Μονής της Μεταμορφώσεως στο όρος Θαβόρ.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε, νυν και αεί και εις τους

Και υπέρ του καταξιωθήν εμάς της ακροάσεως του Αγίου Ευαγγελίου Κύριον των Θεών ημών οικετεύσομεν. Σοφία ορθή ακούσαμεν του Αγίου

Αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν και μεταμερφώθη έμπροσθεν αυτών και έλαμψε το πρόσωπον αυτού ως ο ήλιος, τα δε ημάτια ευθού αγίνοντο λευκά έως το φως και ειδού όφθησεν αυτοίς Μωσής και Ηλίας με ταυτούς οι λαλούντες αποκριθείς δε ο Πέτρος είπε το Ιησού Κύριε καλόν εις την ημάς όδε είναι ή θέλεις πίσω μεν όδε τρεις κοινάσι, μίαν το Μωσή και μίαν το Ηλία, έτι αυτού λαλούντος, ειδούν εφέλη φωτεινή επεσχίας εν αυτούς, και ειδού φωνή εκ της ναφέλης λέγουσα, αυτός εστίν ο Υιός μου ο αγαπητός, ον ευδόκησα, αυτού ακούεται, και ακούσαντες οι μαθητές, έπεσαν επί πρόσωπον αυτών, και εφοβήθησαν στόδρα, και προσελθών ο Ιησούς ύψατο αυτό, και είπεν εγέρθητοι και μη φοβήστε επάραντες δε τους οφθαλμούς σου δε

0: πάση Χριστώ
1: ημών.
0: Υπέρ ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως.

0: Θεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ τη δόξα να αναπέμπομεν το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι.
1: Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
0: Εν το όρητο θαυόρ μεταμορφωθείς εν δόξη ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών μεταμορφωθείς εν δόξη Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες Παναχράντου και Παναμόμου Αγίες αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων δυνάμεων σωμάτων, του Τιμίου και εν δόξη Προφήτου και Βαφτιστού Ιωάννου, των Αγίων εν δόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, του Αγίου εν δόξου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου του Τροπεοφόρου και των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον ημάς.

τέτοιο κάναμε κάθε φορά που βρισκόμασταν στην Αγία Γη και ανεβαίναμε στην κορυφή του Θαβωρίου Όρους. Τελούσαμε μία δέηση, διαβάζαμε την σχετική ευαγγελική περικοπή, ψάλαμε τα πολιτίκια, προσκυνούσαμε την εικόνα της μεταμορφώσεως και τον βράχο της μεταμορφώσεως, έτσι όπως τον διασώζει η παράδοση μαζί με την θαυματουργή εικόνα της Παναγίας προσωρατική στο μοναστήρι, και στη συνέχεια παρακαλούσαμε τον πατέρα Ιλαρίωνα να μας πει δύο λόγια για το προσκύνημα. Και εκείνος πάντοτε πρόθυμα μας έλεγε κάτι. Ο πατήρ Ιλαρίων, ο αγαπητός μας, κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026 και το Σάββατο 12-25 Ιουλίου του 2026 ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος βρέθηκε στην κορυφή του Θαβωρίου Όρους και τέλεσε Θεία Λειτουργία και το τεσσαρακοντήμερο μνημόσυνο για τον μακαριστό πατέρα Ιλαρίωνα. Διαβάζουμε λοιπόν τον λόγο που εκφώνησε εκείνο το πρωινό ο μακαριότατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος. «Μακάρι οι νεκροί, οι εν Κυρίω αποθνίσκοντες. Απάρτινε, λέγει το Πνεύμα, ή να αναπαύσονται εκ των κόπων αυτών. Τα δε έργα αυτών ακολουθεί με ταυτόν», λέγει ο Άγιος Ιωάννης ο Θεολόγος εν το βιβλίο της Αποκαλύψεως αυτού. Αγαπητοί εν Χριστώ αδελφοί, η Αγία του Χριστού Εκκλησία συνέγαγε πάντα σημάς εν το ιερό τούτο τόπο του όρου Σταβόρ της μεταμορφώσεως του Σωτήρος ημών Χριστού ή να ευχάς και ηκεσίας αναπέμψομεν τον νικητή του θανάτου το εκ νεκρών αναστάντη Κυρίο και Θεό ημών υπέρ του μακαριστού αδελφού ημών Ιλαρίωνος Ιερομονάχου επί τη 40η ημέρα από της κοιμήσεως αυτού. Ο Κύριος και Θεός ημών εκάλεσεν τον αείμνηστον αδελφόν ημών πατέρα Ιλαρίωνα εις τας ουρανίους σκηνάς αυτού εν τόπο φωτεινό, εν τόπο χλωερό, εν τόπο αναψύξεως ή να όντως αναπαύσει την ψυχήν αυτού εκ των κόπων αυτού. Αψευδής μάρτυρας των κόπων αυτού αποτελούν τα έργα τα επιτελεσθέντα υπ' αυτού και αναδείξαντα αφενός μεν των προσκυνηματικών τούτων τόπων της αγιοταφικής αυτού διακονίας, αφετέρου δε τα έργα της ιερατικής αυτού λειτουργικής και ποιμαντικής δράσεως εις τας διαφόρους ρωμαιορθοδόξους κοινότητας με κέντρον την κοινότητα της κομοπόλεως Ρένε, την οποία διεικόνησε με τεν Θεού ζήλου και αγάπης Χριστού. Τούτο επίει ο μακαριστός πατήρ Ιλαρίων ακούων εις τους προτρεπτικούς λόγους τόσων του Αποστόλου Παύλου προς τον μαθητήν αυτού Τιμόθεον λέγοντα «Αγωνίζου τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαβού της αιωνίου ζωής, εισιν εκλήθης και ομολόγησα στην καλήν ομολογίαν ενώπιον πολλών μαρτύρων, όσων και του Κυρίου λέγοντος ούτω λαμψάτω το φως ημών έμπροσθεν των ανθρώπων, όπως είδωσιν ημών τα καλά έργα και δοξάσωσι τον πατέραν ημών τον εν της ουρανής». Η προσωπικότης του κοιμηθέντος πατρός Ιλαρίωνος είναι εκείνη η οποία ενσαρκώνει την αποστολή και το φρόνημα του αγιοταφισμού, του τέστην την Αγίαν και ζώσαν θυσίαν, ευάρεστον το Θεό. Λέγομεν δια τούτο, διότι η διαμέσου των αιώνων διαφύλαξης των Παναγίων προσκυνημάτων, των της ιεράς ιστορίας φυσικών μαρτυρίων της αγάπης, της δικαιοσύνης και της ειρήνης του Ευαγγελίου του Χριστού, αποτελούν τα εχέγγυα της χριστιανικής και όχι μόνον παρουσίας εν τη Μέση Ανατολή γενικότερον και εν τη Αγία Γη ειδικότερον. Εμείς δε σήμερον, οι τελούντες τα ιερά μνημόσυνα του εξημών μεταστάντος ιερομονάχου Ιλαρίωνος, έχομεν λύπην αλλού καθώς και η λυπή των ανθρώπων, ή μη έχοντες ελπίδα. Ήγαρ πιστεύομεν ότι Ιησούς απέθανε και ανέστη, ούτω και ο Θεός τους κοιμηθέντας δια Ιησού άξις είναι αυτό. Ο
αρχιεπίσκοπος Κυρίτη, ο Θείος Παύλος. Κατά δε το παράγγελμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ο των λόγων μου ακούων και πιστεύων το πέμψαντί με, έχει ζωήν αιώνιον και εις κρίσιν ουκ έρχεται, αλλά μεταφεύει και εν εκ του θανάτου εις την ζωήν. Έτσι δεόμεθα, αγαπητοί μου αδελφοί, υπέρ αιωνίας μνήμης και μακαρίας αναπαύσεως, του ευσεβώς κοιμηθέντος και αδελφού ημών γενωμένου ιερομονάχου Ιλαρίωνος, και υπέρ του συγχωρηθήνε αυτό παν πλημέλημα εκούσιονται και ακούσιον, και υπέρ του καταταγήνε αυτόν εν τες σκηνές των εκλεκτών του Κυρίου, του όντως η Ανάστασης και η ζωή. Αμήν.

0: διαβάσαμε το σύντομο λόγο που εκφώνησε ο μακαρέωτος Πατριάρχης Ιεροσολύμων Θεόφιλος το Σάββατο 12-25 Ιουλίου 2026 κατά την Θεία Λειτουργία και το τεσσαρκοντήμερο μνημόσυνο του μακαριστού ηγουμένου της Ιεραμονής του Όρους Σταβόρ, Αρχιμανδρίτου Ιλαρίωνος. Εκεί λειτουργήσε στο μοναστήρι που τόσο αγάπησε και που για σχεδόν 4 δεκαετίες διεκόνησε ο πατήρ Ιλαρίων, ο πολύ αγαπητός, ο οποίος κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026. Και τώρα αλλιεύσαμε κάτι ακόμα από το αρχείο μας, πολύ συγκινητικό, για δύο λόγους, γιατί θα ακούσουμε δύο αγαπημένες φωνές, δύο αγαπημένων προσώπων ιερομονάχων που πλέον βρίσκονται στην αιωνιότητα. Το Μάρτιο του 2010 βρεθήκαμε με τον ιδιαίτερος αγαπητό μας μακαριστό Αρχιμανδρίτη πατέρα Μάρκο Μανώλη στην κορυφή του Όρου Σταβόρ, κάνοντας εκεί ένα προσκύνημα που έμελε να είναι και το τελευταίο του αγαπητού μας πατρός Μάρκου, αφού μόλις λίγες ημέρες αργότερα μετέστη από τα παρόντα στα αιώνια. Εκεί λοιπόν ο αϊκίνητος και ακούραστος πατήρ Μάρκος, όταν βρεθήκαμε στην κορυφή του Όρου Σταβόρ, τέλεσε δέηση και αμέσως μετά ο αγαπητός μας πατήρ Ιλαρίων, ο ηγούμενος ημονής, μακαριστός και αυτός, που στεκόταν δίπλα στον πατέρα Μάρκο, μίλησε σε όλους μας λέγοντας δύο λόγια για την ιστορία του προσκυνήματος. Ας ακούσουμε λοιπόν αυτό το πολύ συγκινητικό ηχητικό απόσπασμα με τους μακαριστούς αρχιμανδρίτες Μάρκο, Μανώλη και Ιλαρίωνα, τον καθηγούμενο της σειράς Μονής του Θαφοριού Όρους, έτσι όπως το καταγράψαμε το Μάρτιο του 2010.
1: Το καιρό εκείνο παραλαμβάνει ο Ιησούς τον Πέτρο και τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη και αναφέρει αυτούς εις όρος υψηλών κατηδίαν μόνος και μετεμορφώθη έμπροσθεν αυτών και τα ημάτια αυτού εγένοντα στήλβοντα λευκά λίαν ως χιόν ή αγναφεύς επί της γης ουδύνατε λευκά νεέ και όφθη αυτής ηλίας σημωσή κι σαν συλλαλούνται στο Ιησού και αποκριθείς ο Πέτρος λέγει το Ιησού Ραβί καλόν εστιν ημάς όδε είναι και πίσω με σκηνάς τρεις σημεία και μοσημεία και ηλία μία που γαρίδι τη λαλήσει εις αγαρ έκοβη και γένετο νεφέλη επισκιάσου αυτής και ήρθε φωνή εκ της νεφέλης λέγουσα ούτως εστίν ο Υιός μου αγαπητός αυτού ακούεται και εξάπινα περιβλεψάμενη και έτη ουδένα είδων αλλά τον ίσον μόνον με θεαυτόν καταπαινώντο δε αυτόν από του όρους διαστήλατο αυτής ή να μηδενή διηγήσονται αείδων ημί όταν ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί.
2: Δόξα σοι Κύριε,
1: δόξα σοι, έσον ημάς ο Θεός και το μεγαλός, δεμεθάς εφάξον και ελέησον, επιδεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, επιδεόμεθα υπέρ πατρός και αρχιεπισκόπου ημών Θεοφίλου, επιδεόμεθα υπέρ του πατρός και καθηγουμένων της Αγίας και Εράσμονης Ταύτης, Ιλαρίωνος Ιερομονάχου και της Συνοδείας αυτού, έτι δεόμεθα υπέρ ελέους ο Ιης ειρήνης υγείας σωτηρίας, επισκέψεως, χωρίσεως και αφέστων αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών της Αγίας και Ιεράσμονης Ταύτης. Ότι ελεήμων και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και εσύ τη δόξα να Πνεύμα, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νίκαι και σε αιώνα στον αιώνο.
2: Αμήν.
1: Δόξα σε Θεός, ελπίσιμον, Κύριε δόξα σε. Ο εν το όρητο θαυών μεταμορφωθεί σε δόξη, ενώπιον των Αγίων αυτού μαθητών και Αποστόλων Χριστός, αληθινός Θεός ημών. Εσπεσβείες Παναχράν και Παναμαμού Αγίας Αυτομητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζώπιου Σταύρου, προστασίες του Τιμίου Νεπουράνιου δυνάμινα σωμάτου, και ασίες του Τιμίου Δόξου Προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων Δόξων και Πανεφημών Αποστόλων, των Αγίες Πατέρων Μεγάλων Ιεραρχών και Οικουμενικών Δασκάλων, Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, των Αγίων Δόξων και Καλλινίκων Μαρτύρων, Γεωργίου του Τροπεοχώρου, Δημητρίου του Μυροβλήτου και πάντων του. Και πάντων των Αγίων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρημα, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, των Αγίων Δόξων, Τεσσαράκοντα Μαρτύρων, των Τηλήμη Σεβαστία, Μαρτυρισάντων, όν και τη μνήμη τελούμε και πάντων Αγίων, ελεήσε και σώσει μας, ως αγαθός και φιλάνθρωπος και ελεήμων Θεός, διευκόν των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριες Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησε και σώσον ημάς.
3: Καλώς ακούσατε από το Ιερό Ευαγγέλιο. Εδώ η Κέρδη Κύριος με τους τρεις Αποστόλους, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, πριν από το πάθος και μετεμορφώθησε αυτόν εδώ στον τόπο, θέλοντας έτσι να γνωρίσουν οι Απόστολοι ποιος ήταν ο Χριστός, που μέχρι τότε δεν το γνωρίζανε ακριβώς, αλλά είχαν διάφορες εσφαλμένες γνώμες γύρω στην προσωπικότητά του, επηρεασμένοι από τον κόσμο βέβαια, και λέγανε κάποιοι από αυτούς ότι είναι ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, ο Χριστός δηλαδή, άλλοι λέγανε ότι είναι ο προφήτης Ηλίας, άλλοι λέγανε ότι είναι ένας προφήτης. Και επειδή θα ακολουθούσε το πάθος, έπρεπε να γνωρίσουν την αλήθεια, ώστε να μην σκανδαλιστούν από τις διάφορες κατηγορίες που θα άκουγαν εναντίον του Χριστού από τους Εβραίους. Έτσι λοιπόν έφτασε ο Κύριος εδώ πέρα, στο σπρόποδος αυτού του όρους, όπου άφησε εκεί τους 9 Αποστόλους, πήρε μαζί τους τρεις, τον Πέτρο, τον Ιάκωβο και τον Ιωάννη, και ανεβήκαν εδώ στην κορυφή, που μόλις που φτάσανε, άρχισαν να βλέπουν οι τρεις αυτοί Απόστολοι πράγματα που δεν είχαν συναντήσει όλο αυτό το διάστημα που συναναστρέφονται τον Χριστό. Όπως μας λέει το Ευαγγέλιο, ήταν αυτό το δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Κυρίου, ήταν τα ρούχα που πήγαιναν άσπρασαν το χιόνι, ήταν τους προφήτες Μωυσή και Ηλία που είχαν κατέβει από τον ουρανό και συνομιλούσαν μαζί του, και τέλος ήταν την φωτεινή Νεφέλη, αυτό το φωτεινό σύννεφο που κατέβηκε και τους σκέπασε, και μέσα από αυτό το φωτεινό σύννεφο ακούστηκε η φωνή του Θεού Πατέρα που είπε: «Ο Θεός Πατέρας, ούτως εστίν ο Υιός μου, ο αγαπητός, ενώ ευδόκησα αυτού ακούεται». Αυτά λοιπόν τα άκουσαν οι Απόστολοι, κατάλαβαν ότι όντως αυτός ο διδάσκαλος που ακολουθούσαν ήταν ο Υιός και Λόγος του Θεού, και επομένως δεν υπήρχε καμία αμφιβολία πάνω σε αυτό, γιατί τα ακούσαν από τη φωνή του Θεού Πατέρα, που κατάλαβαν ότι αυτός που μιλούσε μέσα από το φωτεινό σύννεφο, από τη φωτεινή Νεφέλη, ήταν ο Θεός Πατήρ. Έτσι λοιπόν, σε έκσταση ευρισκόμενοι, είχαν πέσει με το πρόσωπο κάτω στη γη, μπορώντας να αντικρίσουν αυτό το πάρα πολύ δυνατό φως που βγήκε από το πρόσωπο του Κυρίου μας, και μείνανε, φαίνεται, για αρκετή ώρα εκεί, έως ότι ο Χριστός τους κούντιξε και τους λέει: «Γέρτε και μη φοβήστε». Και μάλιστα άλλος Ευαγγελιστής λέει ότι τους είπε: «Και αυτά τα οποία είδατε εδώ δεν θα τα πείτε σε κανένα, έως ότου ο Υιός του ανθρώπου εκ νεκρών αναστεί». Αυτά λοιπόν είδαν οι Απόστολοι εδώ, κατεβήκαν από εδώ πέρα, συναντηθήκαν με τους υπολείπους 9 Αποστόλους, φτάσανε και από εκεί πήραν τον δρόμο για την Ιερουσαλήμ, όπου μετά από λίγο καιρό ακολούθησε το πάθος του Κυρίου. Αυτό το γεγονός της μεταμορφώσεως ήταν αιτία που αργότερα οι χριστιανοί χτίσαν εδώ εκκλησίες. Και τις πρώτες εκκλησίες τις έκτισε η Αγία Ελένη το έτος 337 μετά Χριστόν. Καταστράφηκαν αργότερα οι εκκλησίες αυτές, πρώτη φορά από τους Πέρσες το 614. Επανεκτίστηκαν και πάλι κατεστράφηκαν, η τελευταία επιδρομή έγινε από τους Άραβες τη φορά αυτή το 1187, όπου από τότε το όρος Θαβόρ αναφέρεται παντελώς εγκαταλελειμμένο μέχρι το 1845, κάπου 700 χρόνια. Το 1845 άρχισε να χτίζεται αυτή η εκκλησία την οποία βλέπουμε σήμερα, αλλά την εποχή εκείνη, όπως και στην πατρίδα μας και εδώ στη Μέση Ανατολή, κατακτητές ήταν οι Τούρκοι, οι οποίοι δεν επέτρεπαν στους χριστιανούς να χτίζουν εκκλησίες, να επισκευάζουν τις παλιές εκκλησίες, για αυτόν τον λόγο η ανοικοδόμηση καθυστέρησε κάπου 17 χρόνια. Και όταν το έργο τελείωσε, έκανε τα εγγένεια ο Πατριάρχης Κύριλλος την ημέρα της Μεταμορφώσεως, το έτος 1862, ακριβώς 17 χρόνια αφότου είχαν αρχίσει. Από τότε με τη χάρη του Θεού το μοναστήρι σώζεται μέχρι σήμερα, είναι δε αξιόλογο το ότι κάθε χρόνο την ημέρα της Μεταμορφώσεως, όχι μόνο τώρα, τα τελευταία χρόνια, αλλά από την εποχή του Κυρίου μέχρι σήμερα, ανελειπώς, κατεβαίνει νεφέλη φωτεινή. Και όλοι όσοι βρίσκονται εδώ αυτή την ημέρα την βλέπουν αυτή την νεφέλη. Ένα πράγμα δεν βλέπουν όλοι, και αυτό είναι το θαυμαστό το οποίο συμβαίνει, το ότι μέσα η νεφέλη αυτή έχει ένα φως, έχει μια λάμψη, έχει μια λαμπρότητα. Αυτά τα βλέπουν μερικοί, και αυτοί πάλι μερικοί που αξιώνονται από το Θεό να δουν, δεν βλέπουν το ίδιο ο ένας με τον άλλον. Ο καθένας βλέπει διαφορετικά. Όπως ακριβώς είχε συμβεί και τότε, όταν ο Κύριος βρισκόταν εδώ, που και οι τρεις Απόστολοι δεν είδαν την λάμψη του προσώπου του το ίδιο, αλλά καθώς η δύναντο που λέει το απολυτήκιο που ψάλαμε πριν λίγο. Έτσι λοιπόν και αυτό επαναλαμβάνεται μέχρι σήμερα, που έχουμε μια άλλη φορά ο Γέροντας να κάνει τον κόπο να είναι αυτή την ημέρα εδώ, να μαζί και εσείς, και ώστε να έχετε μια προσωπική εμπειρία αυτού του γεγονότος το οποίο συμβαίνει εδώ στο Όρος Θαβόρ. Είναι όπως συμβαίνει και στο Μέγα Σάββατο, στον τάφο του Κυρίου μας, που βγαίνει το Άγιο Φως, το οποίο έχει τις ιδιότητες του, είναι κάτι το ξεχωριστό. Είναι επίσης όπως συμβαίνει και στον Ιορδάνη ποταμό, όταν πηγαίνουμε την παραμονή των Θεοφανίων και κάνουμε τον αγιασμό εκεί, όπου ο Ιορδάνης σταματά τη ροή και στρέφεται εις τα οπίσω, όπως ακούμε που διαβάζουμε στις προφητείες. Αυτά συμβαίνουν. Λοιπόν, ευχόμεθα σε όλους τους ανθρώπους, όλοι οι χριστιανοί, να αξιωθούν, να έχουν αυτή την ευλογία, ώστε να είναι παρόντες και στο Άγιο Φως, να είναι παρόντες και στον Ιορδάνη ποταμό, να είναι παρόντες και στην Μεταμόρφωση. Λοιπόν, χάρη και ευλογία έχουμε σε όλους σας, να σας συνοδεύει, να σας στηρίζει, να σας προστατεύει.
0: Και ακούγοντας αυτό το σπάνιο ηχητικό ντοκουμέντο με τον μακαριστό αρχιμανδίτη Μάρκο Μανώλη, ο οποίος κοιμήθηκε στις 16 Απριλίου του 2010, και τον μακαριστό καθηγούμενο της Μονής του Θαβωρίου Όρους αρχιμανδίτη Ιλαρίωνα, που κοιμήθηκε στις 18 Ιουνίου του 2026, θα ολοκληρώσουμε αυτό το ευλαβικό αφιέρωμα στη μνήμη του πατρός Ιλαρίωνος. Το απόσπασμα που ακούσαμε ήταν από το Μάρτιο του 2010. Να ευχηθούμε να έχουμε την ευχή και των δύο να μας συνοδεύει. Καλό παράδεισο να έχουν, και οι μεσητείες τους να μας σκεπάζουν όλους πάντοτε. Φίλες και φίλοι ακροατές, καλημέρα.
4: Η μέρα μας ξεκίνησε. Καθημερινό πρωινό στην Πυραϊκή Εκκλησία.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
6: Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Κυκλοφόρησε ο νέος τόμος της αγαπημένης σειράς. Γιορτινές ιστορίες με αρώματα, ήχους και γέλια από την πόλη και την Τραπεζούντα, μέχρι την Κρήτη και τα νησιά μας. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Συνοδεύονται από πλούσιο ηχητικό δίσκο. Μουσική επιμέλεια Στέφανος Δορμπαράκης. Όταν γελάει ο ουρανός, 10. Χριστούγεννα, Πρωτούγεννα και αγιασμένα φώτα. Εκδόσεις Άθος, κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
7: Ώρα Ελλάδος 11.
8: Πυραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιο Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμα, 210-5140-031.
2: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρας, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς. 210-4177-204. Βρείτε μας και στο www.mustakas.farm.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pop, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pop Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpop.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
1: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
4: Τηλέφωνο 210-8035-800.
5: Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας. Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοΐας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, ακοής Γουρίτσας, ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.

0: η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Κύριε Ιησού Χριστέ, διάνοιξον τα ότα και τους οφθαλμούς της καρδίας μου, του ακούσε με τα λόγια σου και συνιένε και ποιήσε το θέλημά σου, ότι πάρικος ημίεν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου, αλλά αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Επί σίγαρ ελπίζω ο Θεός μου, είναι ασύ μου φωτίζεις την διάνοια, ότι ευλογητώσει συν το Πατρί και το Πνεύματι, εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Χαίρετε αγαπητοί αδελφοί. Συνεχίζουμε τη μελέτη μας στο Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ, το οποίο είναι ένα από τα διδακτικά βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Περιέχει συμβουλές πολυτιμότατες για τη ζωή του ανθρώπου, για τις ανθρώπινες σχέσεις, για τη διαμόρφωση του χαρακτήρα. Οπωσδήποτε, σοφία σημαίνει η τέχνη του να αντιλαμβάνεται κανείς τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις της ζωής και με τον κατάλληλο τρόπο σε κάθε περίπτωση να αξιοποιεί ή να αντιμετωπίζει αυτά τα οποία του συμβαίνουν. Ασφαλώς, όπως σε όλα τα ανάλογα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, η βάση της σοφίας είναι η σχέση πίστεως, σεβασμού και αγάπης με το Θεό. Διότι Εκείνος είναι η πραγματική πηγή της σοφίας. Εκείνοι που περιφρονούν ή αρνούνται ή αγνοούν τη σχέση τους με το Θεό, δεν μπορεί να έχουν αυτήν την σοφία. Γι' αυτό και στη ζωή τους πολύ συχνά διαπράττουν λάθη και πέφτουν σε περιπέτειες και η ζωή τους χαρακτηρίζεται επίσης από την διαφθορά των ηθών και την έλλειψη ορίων. Ο στερούμενος σοφίας και φρονήσεως ονομάζεται ασύνετος ή άφρον. Ευρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 18ο στίχο, στον οποίο θα επισημάνει ένα πάθος το οποίο αποβαίνει ολέθριο για τη ζωή του ανθρώπου. «Χάρακες επιμετεώρου κείμενοι κατέναντι ανέμου ουμή υπομείνωσιν. Ούτως καρδία δειλή επί διανοήματος μωρού κατέναντι παντός φόβου ουμή υπομείνει». Φράχτες με πασάλους που βρίσκονται σε κάποιο ψηλό και ακάλυπτο τόπο δεν θα αντέξουν στην ορμή του ανέμου. Έτσι και μια καρδιά δειλή που στηρίζεται σε ανόητους λογισμούς δεν θα αντέξει στις φοβερές αντικσοότητες της ζωής. Είναι προφανές ότι ομιλεί για μια ανθρώπινη αδυναμία ή μάλλον ένα ανθρώπινο πάθος, το οποίο είναι η δειλία, και προσφέρει μια παρομοίωση για να γίνει κατανοητός ο λόγος. Πάσαλοι που έχουν στηθεί σε ένα υψηλό και ακάλυπτο μέρος για να αποτελέσουν φράχτη δεν θα αντέξουν στην ορμή του ανέμου. Θα πέσουν, θα σκορπιστούν. Έτσι συμβαίνει και με μια καρδιά δειλή. Ένας άνθρωπος ο οποίος υπόκειται σε αυτό το πάθος θα τα βρει δύσκολα. Δεν θα μπορέσει να αντέξει οποιαδήποτε δυσκολία και αντικσοότητα στη ζωή του. Η δειλία είναι ένα πάθος ασθενικής ψυχής που διακατέχεται από φόβο. Είναι μικροψυχία, ατολμία, έλλειψη αγωνιστικού θάρρους, αστάθεια ψυχής που την ταράζουν και μόνο οι σκέψεις για επερχόμενες δυσκολίες, και μόνο η πιθανότητα κινδύνου κάνει το δειλό άνθρωπο να είναι υποχωρητικός, να χάνει την ψυχραιμία του και τελικά να ενδίδει ακόμη και σε αισχρά έργα. Ο Άγιος Νεκτάριος στο γνωστό έργο του «Γνώθης αυτών» σχολιάζει το πάθος της δειλίας ή και ανανδρίας, όπως το ονομάζει, και λέει πολύ χρήσιμα πράγματα για να κατανοήσουμε τις ολέθριες συνέπειες που έχει το πάθος αυτό για εκείνον που το έχει. Από αυτό το πάθος γεννιόνται όλες οι αμαρτίες. Αυτός που στερείται ηθικής δύναμης αδυνατεί να αντισταθεί στους πειρασμούς που έρχονται απ' έξω, αλλά και τους εσωτερικούς που αναφύονται στην καρδιά του. Αδυνατεί να παραμείνει στην αρετή και να αποκρούσει την αμαρτία. Μπορεί να αναγνωρίζει το κάλλος και τη χάρη της αρετής και να ομολογεί τη δυσμορφία και δυσοδεία της αμαρτίας, αλλά αδυνατεί να τις αντιταχθεί και να μείνει σταθερός στον πόθο του αγαθού. Μικρή πίεση καταβάλει τη δύναμή του και μικρή δοκιμασία το θάρρος του. Μία ξαφνική συμφορά κατακυριεύει την ψυχή του και όταν τα πράγματα δεν πάνε καλά όπως θα ήθελε, απογοητεύεται, νικέται πριν ξεκινήσει ο αγώνας και παραδίδει τα όπλα πριν από τη μάχη. Στη συνέχεια, ο Άγιος Νεκτάριος ομιλεί για το φόβο ο οποίος υπάρχει στην καρδιά ενός δειλού ανθρώπου και εξαιτίας αυτού του φόβου υποχωρεί πάντοτε προκειμένου να σώσει τον εαυτό του ή να μην διακινδυνεύσει κάτι από αυτά που του ανήκουν ή από αυτά που απολαμβάνει. Όπως τονίζει ο Άγιος Νεκτάριος, φοβάται να μην χάσει κάποιο από το αγαθά του και να μην στερηθεί την καλοπέρασή του. Τρέμει μήπως πάθει τίποτα η υγεία του και τρέχει να φύγει μην τυχόν και πληγωθεί σε κάποια σύγκρουση. Ένας άνθρωπος που στερείται από δύναμη ψυχής βάζει το δικό του συμφέρον πάνω από το κοινό συμφέρον και θυσιάζει το συμφέρον των άλλων για χάρη δική του. Είναι σε θέση να προδώσει ακόμη και υψηλά ιδανικά, όπως αυτό της πατρίδος ή ακόμη και αυτήν την πίστη του, τα ιερά και τα όσια του. Γι' αυτό όποιος πάσχει από αυτήν τη δειλία νικέται τελικά από την αμαρτία και την κακία και είναι ολέθριος και επικίνδυνος για όλους, διότι θέλοντας να υποστηρίξει το συμφέρον του και να προφυλάξει τον εαυτό του, μπορεί η δειλία να μεταβληθεί σε θράσος και να μεταχειριστεί ακόμη και ύπουλους τρόπους προκειμένου να επιτύχει αυτό που επιδιώκει, δηλαδή να προστατεύσει τα εγωιστικά του συμφέροντα και τις επιθυμίες του. Πράγματι, ένας τέτοιος άνθρωπος είναι τελικά μικρόψυχος, ανόητος και επικίνδυνος. Να γιατί είπαμε στην αρχή ότι είναι ένα πάθος το οποίο γίνεται αιτία πολλών κακών, αν και εκ πρώτης όψεως δεν φαίνεται έτσι. Είναι αλήθεια ότι σε όλους μας μπορεί να υπάρχει αυτή ειδηλία σε διαφορετικό βαθμό. Θέλετε το αίσθηκτο της αυτοσυντηρήσεως? Θέλετε οι αδυναμίες μας? Θέλετε το ισχυρό θέλημά μας? Η τάση που έχουμε πάντοτε να φροντίζουμε για την ανάπαυση και ικανοποίηση του εαυτού μας, και μάλιστα η εποχή μας δίνει προτεραιότητα σε αυτό, διότι ευτυχία για τις αντιλήψεις της εποχής μας σημαίνει το να περνάς καλά. Γι' αυτό και συνιστά με κάθε τρόπο να προσέχεις τον εαυτό σου να μην ενοχληθεί. Βάζε όρια στους άλλους ανθρώπους. Απομακρύνσου από εκείνους που θεωρείς τοξικούς. Όπως λένε μεταφορικά, φτύσε ό,τι σου χαλάει τη γεύση. Βλέπετε ξεκάθαρα, αδελφοί, το στοιχείο του εγωκεντρισμού μέσα σε αυτές τις προτάσεις και αυτές τις εντός εισαγωγικών συμβουλές. Είναι εντελώς ατέριαστη μια τέτοια στάση ζωής για άνθρωπο ο οποίος έχει γνωρίσει το Θεό και πιστεύει σε Αυτόν. Η πίστη είναι δύναμη και αυτή εξουδετερώνει το φόβο, την ανασφάλεια, το άγχος, τους λογισμούς οι οποίοι κάνουν την καρδιά μικρόψυχη μπροστά σε κάθε δυσκολία και σε κάθε κίνδυνο. Αξίζει στο σημείο αυτό να θυμηθούμε από το Ιερό Ευαγγέλιο το λόγο του Κυρίου μας, όταν τη στιγμή της φουρτούνας στη θάλασσα της Τιβεριάδος οι Απόστολοι φοβισμένοι έτρεξαν να τον ξυπνήσουν λέγοντάς του: «Κύριε, σώσε μας, χανόμαστε». Και εκείνος τους απάντησε: «Γιατί είστε δειλοί, ολιγόπιστοι?» Και όπως το διασώζει ο Ευαγγελιστής Μάρκος το ρητό αυτό: «Τι δειλοί είστε ούτω, πώς ουκ έχετε πίστην?» Γιατί είστε τόσο δειλοί, πώς δεν έχετε πίστη? Επομένως, από το στόμα του ίδιου του Κυρίου μας μαθαίνουμε ότι η δειλία είναι αποτέλεσμα της ολιγοπιστίας, ή να το πούμε από αντίθετη φορά, η πίστη είναι εκείνη που εκδιώκει τη δειλία. Επίσης, λίγο πριν από το πάθος του και αφού ο Κύριος δίνει τις τελευταίες του οδηγίες στους μαθητές με τη λεγόμενη Διαθήκη, σε ένα σημείο τους λέει: «Σας δίνω τη δική μου ειρήνη. Μη ταρασέστο ημών η καρδία, μη δε δειλιάτο». Σας δίνω την ειρήνη μου, η οποία είναι δύναμη. Λοιπόν, μη ταράσετε η καρδιά σας και μη δειλιάζετε. Επίσης, ο Άγιος Απόστολος Παύλος, γράφοντας προς τον μαθητή του τον Τιμόθεο, ενθαρρύνοντάς τον για την μαρτυρία και ομολογία της πίστεως, του λέει σε ένα σημείο στη δεύτερη προς Τιμόθεον επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, στίχο 7: «Ου γαρέδο και ενημείν ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά δυνάμεως και αγάπης και σοφρονισμού». Δεν μας έδωσε ο Θεός πνεύμα δειλίας, αλλά μας έδωσε πνεύμα δυνάμεως, αγάπης και σοφροσύνης. Και επίσης να θυμηθούμε ότι εκείνος που παραδίδεται στο πάθος της δειλίας και δεν αγωνίζεται να το αντιμετωπίσει όπως όλα τα άλλα πάθη, να αποκτήσει περισσότερη πίστη, να ενισχύσει την πίστη του, αποδεικνύεται τελικά ανάξιος για τη Βασιλεία των Ουρανών.

Σα, εγώ θα δώσω να πιει δωρεάν από την πηγή του ύδατος της ζωής. Αυτά θα κληρονομήσει εκείνος που νικά και θα του είμαι Θεός και αυτός θα είναι Υιός μου. Και ακούστε στη συνέχεια. Στους δειλούς και άπιστους και ακάθαρτους και φωνιάδες και πόρνους και μάγους και ειδωλολάτρες και σε όλους τους ψεύτες η θέση τους θα είναι στη λίμνη που καίει με φωτιά και θιάφη, πράγμα που είναι ο δεύτερος θάνατος. Εκείνοι που είναι για τη λίμνη που καίει φωτιά κατονομάζονται εδώ ως κατηγορίες και βλέπετε ότι πρώτη μπαίνει η κατηγορία των δειλών. Γιατί η δειλία, όπως είδαμε, είναι αρχή πολλών παρεκτροπών, πολλών αμαρτιών και κυρίως αρχή της προδοσίας. Της προδοσίας ανθρώπων, ιδανικών ή και αυτού ακόμα του Θεού. Γι' αυτό, αγαπητοί μου αδελφοί, ο λόγος της Παλαιάς Διαθήκης, ο οποίος τόσο τεκμηριώνεται δυναμικά και στην Καινή Διαθήκη για την καταδίκη της δειλίας, ας αγγίξει την καρδιά μας και ας αγωνιστούμε υπό οποιασδήποτε συνθήκες, αντλώντας από την πίστη στον Κύριό μας Ιησού Χριστό και τη χάρη Του, να κατανικήσουμε το πάθος αυτό, όντας έτσι άξιοι του σώματος του Χριστού στο οποίο ανήκουμε. Οι Άγιοι μας χαρακτηρίζονταν από θάρρος και παρησία και υποστήριξαν μέχρι θανάτου την πίστη και το ήθος το οποίο πηγάζει από αυτόν τον ίδιο τον Κύριό μας Ιησού Χριστό. Εκείνος που είναι πιστός στο Θεό είναι δυνατός, δεν δηλιάζει, στηριγμένος στην πίστη, αντιμετωπίζει όλες τις δυσκολίες και αντιξοότητες της ζωής και βγαίνει πραγματικά νικητής, άξιος για τη Βασιλεία του Θεού. Ήθελε να μας αξιώσει ο Κύριος, αγαπητοί μου αδελφοί, πάντοτε να είμαστε σε αυτόν τον αγώνα και να Του ζητούμε να μας αυξάνει την πίστη και να μας στερεώνει σε αυτήν, για να έχουμε και τη δύναμη να πράττουμε πάντοτε το Άγιο θέλημά Του.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM, ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων», μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 19ο στίχο. Από το στίχο αυτό ξεκινά μια καινούρια ενότητα. Το θέμα

της είναι η φιλία, η οποία είναι μία από τις πολύτιμότερες ανθρώπινες διαπροσωπικές σχέσεις. Ήδη στο έκτο κεφάλαιο ο σοφός Υιός του Σιράχ μας μίλησε με λαμπρά λόγια για τη φιλία. Μας είπε εκεί ότι ο φίλος ο πιστός είναι σκέπη κρατεά και όποιος τον βρήκε, βρήκε θησαυρό. Και λέει πολλά άλλα εγκομιαστικά για τη φιλία, όπως θα ενθυμίστε, τα οποία και τότε ερμηνεύσαμε. Πολύτιμη λοιπόν η φιλία για τις ανθρώπινες σχέσεις. Ο φίλος στηρίζει το φίλο, του δίνει χαρά με την παρουσία του, μπορεί να μοιραστεί μαζί του τις χαρές και τις λύπες. Είναι μια σχέση η οποία στηρίζεται στην αγάπη, στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, αλλά και στην ανιδιοτέλεια. Ο φίλος ενδιαφέρεται για το φίλο του μέχρι θυσίας. Στην ενότητα την οποία θα αναγνώσουμε από τον 19ο στίχο ως τον 27ο, θα επισημάνει ο ιερός συγγραφέας τα αίτια τα οποία μπορούν να καταστρέψουν τη φιλία, όπως επίσης θα τονίσει και την αξία που έχει το να φροντίζει κανείς να παραμένει πιστός σε αυτή τη σχέση και πώς θα πρέπει να παραμένει. Ας έρθουμε λοιπόν στο ιερό κείμενο και νομίζω ότι θα έχει ένα ιδιαίτερο ενδιαφέρον για μας. Ευρισκόμαστε, επαναλαμβάνω, στο 22ο κεφάλαιο, στον 19ο στίχο. «Ονίσον οφθαλμών κατάξει δάκρυα και ονίσον καρδίαν εκφαίνει αίσθησιν. Βάλλον λίθον επιπετεινά αποσοβεί αυτά και ο ονιδίζων φίλων διαλύσει φιλίαν. Όποιος πειράζει το μάτι του, του κάνει να δακρύζει, και όποιος πληγώνει την καρδιά του άλλου, του προκαλεί πόνο και αποκαλύπτονται τα συναισθήματά του». Πράγματι, το μάτι είναι ένα από τα πλέον ευαίσθητα όργανα του ανθρωπίνου οργανισμού. Λίγο κανείς να το αγγίξει, λίγο κανείς να το ενοχλήσει, αμέσως δακρύζει. Αυτή είναι η αντίδραση του οργάνου αυτού για να προφυλαχθεί. Έτσι όπως είναι ευαίσθητο το μάτι, είναι και η φιλία. Και όπως κανείς όταν ενοχλήσει το μάτι του το κάνει να δακρύζει, έτσι όταν πληγώσει την καρδιά του φίλου του προξενεί πόνο. Και αυτό γίνεται αιτία να αποκαλυφθούν τα συναισθήματά του. Η αλήθεια είναι ότι ο καλός φίλος προσέχει ώστε να μην πειράξει και ενοχλήσει το φίλο του, να μην του προξενήσει πόνο για κανένα λόγο. Μια ανάρμοστη συμπεριφορά, ένας ανάρμοστος λόγος, μια απροσεξία μπορεί όντως να κεντήσει την καρδιά του φίλου και αποκαλύπτονται τότε τα πραγματικά συναισθήματα. Κατά πόσο εκείνος που προξένησε αυτό τον πόνο θα μετανοήσει ειλικρινά και έμπρακτα, θα λυπηθεί βλέποντας ότι λύπησε το φίλο του και θα προσπαθήσει να μην επαναλάβει τέτοιου είδους συμπεριφορές. Αλλά και εκείνος που πληγώθηκε κατά κάποιον τρόπο θα δείξει την ανοχή και τη μεγαλοψυχία του απέναντι στο φίλο του, εάν πράγματι η αγάπη δεν είναι τόσο αδύναμη ώστε με μία μικρή ακόμη στενοχώρια να καταραίει. Στον επόμενο στίχο λέει τι είναι εκείνο
το οποίο μπορεί να διαλύσει μια φιλία, όχι απλώς μια ενόχληση που προξένησε κάποιο πόνο, αλλά διάλυση να επιφέρει. Τι είναι αυτό? Όποιος ρίχνει πέτρες πάνω στα πουλιά, τα τρομάζει και τα σκορπίζει. Και όποιος κακολογεί το φίλο του, διαλύει τη φιλία με αυτόν. Η εικόνα την οποία χρησιμοποιεί, νομίζω, μας είναι οικία. Όταν κάπου έχουν καθίσει πουλιά, σε ένα σημείο, αν κανείς πετάξει προς τα εκεί μια πέτρα, εκείνα θα πετάξουν τρομαγμένα και θα σκορπιστούν. Αυτό συμβαίνει και με τη φιλία, όταν ένας φίλος κακολογεί κάποιον άλλον. Χρησιμοποιεί τη λέξη «ονειδίζει». Δεν είναι απλώς να πει έναν λόγο που μπορεί να είναι και υβριστικός. Ο ονειδισμός είναι κάτι βαρύτερο. Έχει την έννοια της κατηγορίας, του χλεβασμού, της περιφρόνησης, της επίκρισης και της απομείωσης του άλλου. Και μάλιστα έχει το χαρακτήρα μιας δημόσιας πράξεως. Είναι μια ενέργεια που συχνά μπορεί να γελιοποιήσει τον άλλον. Πρόκειται για την έντονη επίκριση ή ένα είδους εξευτελισμό. Δηλώνει έλλειψη σεβασμού προς την προσωπικότητα του άλλου. Κι αν ο άλλος πέσει σε κάποιο παράπτωμα, κι αν ο άλλος έχει κάποιο ελάττωμα, ή διέπραξε και μια πράξη βαριά που είναι αμαρτία, ο φίλος δεν θα χρησιμοποιήσει ποτέ ονειδισμό για να υποδείξει το λάθος ή ακόμη και να αποτρέψει να αποδοκιμάσει μια πράξη. Θα το κάνει με λεπτότητα. Όπως λέει ο Κύριος, μεταξύ αυτού και του άλλου μόνου, όχι μπροστά στους άλλους. Και ο λόγος του δεν θα είναι προσβλητικός. Θα είναι λόγος αγάπης, έτσι ώστε πράγματι να συγκινήσει την καρδιά του άλλου και να βοηθήσει ώστε καλοπροαίρετα να κατανοήσει το λάθος που έκανε ή την παράβαση. Έτσι λοιπόν διατηρείται και η φιλία. Μια τέτοια περιφρονητική συμπεριφορά πραγματικά διαλύει τη φιλία. Εύκολα μπορεί να σπάσουν φιλίες ετών από κάποιον ο οποίος, εξαιτίας ίσως εγωισμού ή κακώς εννοούμενης οικειότητος, φτάνει στο σημείο να ονειδίζει το φίλο του, να τον κακολογεί με όλα αυτά τα γνωρίσματα που μπορεί να επιδώσουμε στη λέξη, όπως τα αναφέραμε προηγουμένως. Προσοχή λοιπόν, έχει μεγάλη σημασία πως θα κάνουμε και μία ακόμη υπόδειξη στο φίλο μας, με λεπτότητα, ευγένεια και σεβασμό στην προσωπικότητά του. Και προχωρούμε στον 21ο στίχο. «Επί φίλων, εάν σπάσεις ρομφέαν, μη απελπίσεις. Έστι γάρ επάνωδος. Επί φίλων, εάν ανοίξεις στόμα, μη ευλαβηθείς. Έστι γάρ διαλλαγή, πλην ονειδισμού και υπερηφανίας και μυστηρίου αποκαλύψεως και πληγής δολίας. Εν τούτης αποφεύξετε πας φίλος». Εάν έρθεις σε αντιπαράθεση με κάποιο φίλο σου και πάνω στο θυμό σου φτάσεις στο σημείο να τραβήξεις μαχαίρι εναντίον του, μην απελπιστείς. Μπορεί να επανορθώσεις το λάθος και να αποκαταστήσεις τη σχέση σας. Εάν μαλώσεις με το φίλο σου και πεις σκληρά λόγια εναντίον του, μη φοβηθείς ότι τον έχασες, διότι μπορείς να συνδιαλλαγείς μαζί του. Εκτός αν τον έχεις προσβάλει, εάν του φέρθηκες με περιφρόνηση και αλαζονία ή
πρόδωσες το μυστικό του ή του φέρθηκες ύπουλα και τον πλήγωσες πολύ. Σε αυτές τις περιπτώσεις όποιος φίλος και να είναι θα φύγει οριστικά μακριά σου. Μας εντυπωσιάζει ο λόγος. Μπορεί σε μια λογομαχία να φτάσει κανείς στο ακραίο σημείο να σηκώσει και μαχαίρι εναντίον του φίλου. Λέει κάτι το οποίο πραγματικά είναι πολύ ακραίο. Ωστόσο το αναφέρει γιατί θέλει να τονίσει τα επόμενα. Και μέχρι εκεί ακόμα φτάσεις, μην απελπιστείς. Μπορεί να επανορθωθεί το λάθος. Ήταν μια στιγμή όπου κυριεύθηκες από θυμό. Σε θόλωσε το πάθος και έκανες κάτι το οποίο στην πραγματικότητα δεν το πιστεύεις, δεν βγαίνει από μέσα σου, δεν θα το ήθελες ποτέ. Μπορεί η αίτηση συγγνώμης και η αλλαγή βεβαίως συμπεριφοράς να αποκαταστήσει τις σχέσεις και πολλές φορές ένα τέτοιο πάθημα μπορεί να γίνει σημαντικό μάθημα σε εκείνον ο οποίος υπέπεσε σε μια τέτοια ακραία συμπεριφορά. Και αν μαλώσεις ακόμη με το φίλο σου και του πεις λόγια σκληρά, μη φοβηθείς. Και σε αυτή την περίπτωση μπορεί και πάλι να υπάρξει αποκατάσταση της φιλίας, συμφιλίωση δηλαδή. Όμως εάν αυτή η λογομαχία φέρει στην επιφάνεια μια εσωτερική στάση της καρδιάς, τότε η φιλία θα διαλυθεί. Και πιο συγκεκριμένα, εάν ονειδίζεις το φίλο σου, και το τι σημαίνει ονειδισμός το είδαμε στον προηγούμενο στίχο, εάν του φερθείς με περιφρόνηση, τον κατηγορήσεις, τον χλεβάσεις και μάλιστα δημόσια, εάν του φερθείς με περιφρόνηση και αλαζονία, εάν υποτιμήσεις την προσωπικότητά του, αν θελήσεις να αναδείξεις τη δική σου αξία εις βάρος εκείνου, δηλαδή τον υποτιμάς και τον υποβιβάζεις για να αναδειχθείς καλύτερος. Φοβερή και αυτή η ενέργεια. Δείχνει όντως διάθεση καρδίας υπεροπτική, η οποία πληγώνει βαθύτατα τον άλλο άνθρωπο. Και το επόμενο, εάν προδώσεις το μυστικό του, εάν δεν φανείς συνεπής στην εμπιστοσύνη που σου έδειξε, και το τελευταίο, εάν του φερθείς ύπουλα, εάν με κάποιο τρόπο του φέρεις ένα χτύπημα, όπως λέμε, κάτω από τη μέση, τον πρόσβαλες, τον εκμεταλλεύτηκες, τον εξέθεσες προκειμένου να επιτύχεις κάποιο δικό σου δόλιο συμφέρον. Η πράξη αυτή είναι βαρύτατη και μαζί με τις προηγούμενες αποτελούν αιτία διαλύσεως της φιλίας. Πραγματικά είναι βαρύτατες οι πράξεις αυτές και εκείνος που τις διαπράττει φανερώνει ότι έχει ένα πολύ εγωιστικό και ακαλλιέργητο χαρακτήρα και δεν είναι πλέον άξιος εμπιστοσύνης εφόσον τόσο βαθιά πληγώσει το φίλο του. Αγαπητοί μου αδελφοί, τα πάθη είναι ύπουλα και δεν ξέρουμε πώς σιγά σιγά δηλητηριάζουν την ψυχή και μπορεί να οδηγήσουν τον άνθρωπο προκειμένου να εξυπηρετήσει ιδιωτελή συμφέροντα να φτάσει ακόμη και στο σημείο να φανεί δόλιος και να καταφέρει πισόπλατα χτυπήματα σε αγαπητό πρόσωπο, σε φίλο ο οποίος του έδειξε αγάπη και εμπιστοσύνη. Πρέπει λοιπόν
να προσέχουμε την καρδιά μας και να μην επιτρέπουμε τέτοιου είδους σκέψεις να αναπτύσσονται μέσα της. Η παραμικρή υποψία ότι μέσα μας φανερώνονται τέτοιες διαθέσεις θα πρέπει να ανακόπτεται. Πολύ περισσότερο όταν σκεφτούμε ότι είμαστε χριστιανοί και ως χριστιανοί θα πρέπει να προσέχουμε τη συμπεριφορά μας όχι μόνο σε αυτά που φαίνονται αλλά και σε αυτά που συμβαίνουν μέσα στην καρδιά μας και την υπαγορεύουν. Η υπερηφάνεια, η ανηλικρίνεια και η κατάχρηση της εμπιστοσύνης είναι από τα πλέον δυνατά δηλητήρια που δηλητηριάζουν και νεκρώνουν τη φιλία. Γι' αυτό και όποιος προσέχει τον εαυτό του από αυτά ποτέ δεν θα πει, δεν θα κάνει, δεν θα υπενιχθεί κάτι εις βάρος του φίλου του. Ο σοφός Πασκάλ σε μία από τις σοφές ρίσεις του λέει: «Εάν γνώριζα τι λένε οι φίλοι μου πίσω μου, πολύ λίγους φίλους θα είχα». Δυστυχώς, η πράξη δείχνει ότι το να βρει κανείς αληθινό φίλο είναι τόσο δύσκολο όσο το υπονοεί ο Ιερός Συγγραφέας στο έκτο κεφάλαιο του βιβλίου στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως. Τόσο δύσκολο όσο το να βρει θησαυρό. Φίλος πιστός, σκέπη κρατεά, ο δε ευρών αυτών έβρε θησαυρών.

Από το σταθμό της Πειραϊκής Εκκλησίας που μεταδίδει στους 91,2 μεγακύκλους των FM ακούτε την εκπομπή «Η Σοφία των Αιώνων». Μια εκπομπή μελέτης και ερμηνείας της Αγίας Γραφής. Ερμηνεύουμε από την Παλαιά Διαθήκη το Ιερό Βιβλίο της Σοφίας Σιράχ και βρισκόμαστε στο 22ο κεφάλαιο, στον 23ο στίχο. Στους προηγουμένους στίχους παρουσίασε ο Ιερός Συγγραφέας τα μέσα με τα οποία μπορεί να διαλυθεί μια φιλία. Είδαμε ότι είναι μια πολύ ευαίσθητη σχέση η οποία για να διατηρηθεί χρειάζεται ειλικρίνεια και εμπιστοσύνη. Αυτό θα τονίσει στους επόμενους στίχους. Πώς μπορεί κανείς να καλλιεργήσει και να αναπτύξει τη φιλία. Τι πρέπει να προσέξει σε δύσκολες στιγμές ώστε να αναδειχθεί άξιος φίλος. Διαβάζουμε τον 23ο στίχο του 22ου κεφαλαίου. «Πίστην κτίσε εμπτωχία μετά του πλησίον ή να εν της αγαθής αυτού ομού πληστείς. Εν καιρό θλίψεως διάμενε αυτό. Ή να εν την κληρονομία αυτού συγκληρονομήσεις. Κέρδισε την εμπιστοσύνη του πλησίον σου όταν βρίσκεται σε φτώχεια, ώστε όταν αποκτήσει αγαθά να τα απολαύσεις και εσύ μαζί του. Τον καιρό της δοκιμασίας του μείνε κοντά του, ώστε να έχεις και εσύ μερίδιο κατόπιν στα αγαθά που θα αποκτήσει αργότερα. Κερδίζεται η εμπιστοσύνη σύμφωνα με το λόγο του Ιερού Συγγραφέως και αναπτύσσεται η φιλία όταν μείνεις πιστός στο φίλο σου και δεν απομακρυνθείς από αυτόν όταν περιπέσει σε περιπέτειες και βρεθεί σε φτώχεια. Αν του σταθείς κοντά του τότε που ευρίσκεται σε αυτές τις δύσκολες συνθήκες, αν του συμπαρασταθείς και δείξεις την αγάπη σου, τότε όταν αποκτήσει αγαθά, όταν ξεπεράσει τη δυσκολία και βρεθεί πάλι σε καλή κατάσταση, θα τα απολαύσεις και εσύ μαζί του. Γιατί ενθυμούμενος τη συμπαράσταση που του έδειξες πάνω στη δυσκολία, θα μοιραστεί μαζί σου και την ευτυχία. Επειδή ακριβώς όταν ήταν σε δοκιμασία ήσουν κοντά του, θα έχεις και εσύ μερίδα σε αυτά τα οποία απέκτησε όταν μπόρεσε να ξεπεράσει τη δυσκολία και να βρεθεί και πάλι σε κατάσταση καλή. Θα μπορούσε κανείς να πει ότι στη συμβουλή αυτή υπάρχει ένα στοιχείο ιδιοτέλειας. Είναι σαν να λέει να συμπαρασταθείς στη δυσκολία του φίλου σου ώστε να απολαύσεις την ευγνωμοσύνη του όταν βρεθεί σε καλή κατάσταση. Μην ξεχνάμε ότι βρισκόμαστε στο χώρο της Παλαιάς Διαθήκης όπου η ανταπόδοση των αγαθών φαίνεται και στα αισθητά πράγματα και στην παρούσα ζωή. Γι' αυτό συχνά στην Παλαιά Διαθήκη υπάρχει ένα τέτοιο σχήμα. Κάνεις το καλό για να απολαύσεις καλό. Είναι ένα βήμα προς την τελειότητα, αλλά όχι ακόμη η τελειότητα. Αν έρθουμε στο χώρο του Ιερού Ευαγγελίου, θα δούμε ότι κανείς, όταν πραγματικά φοβάται και υπολογίζει το Θεό και έχει γνήσει αγάπη μέσα του, δεν προσβλέπει στην ανταπόδοση. Συμπαρίσταται στη δυσκολία του άλλου, χωρίς καθόλου να ενδιαφέρεται ή να περιμένει να του το ανταποδώσει.
Ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός στην επί του όρους ομιλία το είπε ξεκάθαρα. Πρόσφερε την αγάπη σου σε όλους χωρίς να περιμένεις τίποτε. Η ανταπόδοση βρίσκεται ακριβώς σε αυτή την ίδια την ενέργειά σου. Βρίσκεται ακριβώς σε αυτή τη στάση ζωής. Όταν ο άνθρωπος φτάσει στο σημείο ανιδιοτελώς, χωρίς να περιμένει ανταπόδοση, να προσφέρει όχι μόνο στο φίλο του αλλά ακόμη και στον εχθρό του, τότε έχει φτάσει στο να μοιάζει στο Θεό. Ο Κύριος Ιησούς Χριστός το λέει ξεκάθαρα. Αυτή η ανιδιοτελής προσφορά ανεβάζει τον άνθρωπο πολύ ψηλά. Είναι λοιπόν αυτό που λέει ο ιερός συγγραφέας εδώ ορθό. Άλλωστε στη ζωή είναι φυσικό να υπάρχει αυτή η ανταποδοτικότητα. Σήμερα βρίσκομαι εγώ σε ανάγκη και με βοηθάει ο άλλος, και αύριο θα βρεθεί εκείνος σε ανάγκη, θα τον βοηθήσω εγώ. Λογικό και σωστό. Ωστόσο, ως χριστιανοί ανεβαίνουμε ακόμη παραπάνω από αυτό. Μπορεί να συμβαίνει, αλλά δεν το απαιτούμε και δεν προσβλέπουμε σε αυτό. Ενεργούμε πάντοτε με γνώμονα την αγάπη που μας δίδαξε ο ίδιος ο Χριστός, ο οποίος μας προσέφερε τα πάντα και τον ίδιο του τον εαυτό, χωρίς εμείς βεβαίως να έχουμε ούτε καν τη δυνατότητα να του το ανταποδώσουμε. Και προχωρούμε στον επόμενο στίχο. Προπυρός ατμής καμίνου και καπνός, ούτως προαιμάτων λιδωρίε. Πριν από τις φλόγες της φωτιάς βγαίνουν από το καμίνι ατμή και καπνός. Έτσι και πριν από μια αιματοχυσία προηγούνται προσβολές και βρισιές. Συχνά συμβαίνει ακόμη και μεταξύ φίλων να οξυνθούν οι σχέσεις και να φτάσουν στα άκρα. Δυστυχώς και αιματοχυσία μπορεί να γίνει, όπως επισημαίνει το Ιερό Κείμενο. Εκείνο το οποίο θέλει να τονίσει είναι ότι δεν φτάσανε αμέσως οι άνθρωποι σε μια τέτοια βίαιη συμπεριφορά που μπορεί ακόμη να σημαίνει και αιματοχυσία. Κάτι προηγήθηκε. Τι προηγήθηκε? Προσβολές και βρισιές, ηρωνίες και τα παρόμοια. Επαναλαμβάνει με διαφορετικό τρόπο αυτό το οποίο μας είπε και προηγουμένως στον 23ο στίχο, όταν μας μίλησε για τους ονειδισμούς και την περιφρονητική συμπεριφορά, είτε λεκτική είτε έμπρακτη. Ας προσέξουμε, αγαπητοί αδελφοί, γιατί τελικά τα λόγια, τα προσβλητικά λόγια, είναι η αρχή πολλών κακών. Μακάρι να ξεσυνηθίσουμε τελείως, ώστε να μην υπάρχουν μέσα στη σκέψη μας τέτοια λόγια τα οποία μπορεί να πληγώσουν τον άλλον. Όχι μόνο διαλύουν τη φιλία, αλλά δημιουργούν και βαθιά ψυχικά τραύματα τα οποία έχουν απροσδόκητες συνέπειες. Πόσο πραγματικά θα πρέπει να φροντίζουμε τον εαυτό μας να διαγραφούν από το λεξιλόγιό μας λέξεις προσβλητικές και υποτιμητικές. Σε μια διαφωνία τον άνθρωπο του Θεού τον χαρακτηρίζει η ψυχραιμία και η ευγένεια σε κάθε περίπτωση. Αυτό το οποίο θα το ονομάζαμε και πραότητα. Βέβαια θέλει αγώνα για να φτάσει κανείς εκεί, αλλά είναι απαραίτητος αυτός ο αγώνας προκειμένου να διαφυλάξουμε πολύτιμες σχέσεις με τους συνανθρώπους μας και προπάντων να διατηρήσουμε την χριστιανική μας αξιοπρέπεια. Αυτή δηλαδή τη συμπεριφορά
και αυτόν τον τρόπο σκέψης, τον οποίο εγκρίνει και αγαπά ο Θεός. Αγαπητοί μου αδελφοί, ένας λόγος μπορεί να φέρει μια μεγάλη συμφορά. Πόσο πρέπει να προσέχουμε στην καθημερινότητά μας. Πώς θα πούμε, πώς θα εκφράσουμε, πώς θα εκδηλώσουμε αυτό το οποίο θέλουμε να δώσουμε στον συνάνθρωπό μας, είτε είναι φίλος, είτε είναι άνθρωπος του σπιτιού μας, είτε συνάδελφος, είτε συγγενής, είτε οποιοδήποτε, να του δώσουμε να εννοήσει αυτό που θέλουμε να του πούμε. Πολύ προσοχή λοιπόν αγαπητοί μου αδελφοί, και ας μην το ξεχνάμε, όπως μας το είπε έτσι απλά και παραστατικά. Πριν από τη φωτιά φαίνεται ο ατμός και ο καπνός, και πριν από το να φτάσουμε σε έσχατο σημείο βίας μέχρι και αιματοχυσίας, προηγούνται τα προσβλητικά και βαριά λόγια. Μακριά λοιπόν από αυτά. Πάμε στον 25ο στίχο. «Φίλων σκεπάσε ου και σκυνθήσομε, και από προσώπου αυτού ου μη κρυβώ, και ή κακά μη συμβεί δι' αυτόν, πας ο ακούων φυλάξετε απ' αυτού». Δεν θα ντραπώ να καλύψω τα σφάλματα του φίλου μου για να τον προστατεύσω, και δεν θα τρέξω στη συνέχεια να κρυφτώ από ντροπή για να μην αντικρίσω το πρόσωπό του. Άνθρωποι είμαστε και είναι ενδεχόμενο να πέσουμε σε σφάλματα, ελαφρότερα ή σοβαρότερα. Σε μια σχέση πραγματικής φιλίας, όταν ο ένας φίλος πέσει σε ένα σφάλμα, ο άλλος θα πρέπει να είναι πρόθυμος να τον σκεπάσει και να τον προστατεύσει. Δεν είναι ντροπή να προβεί σε μια τέτοια ενέργεια. Είναι καθήκον το οποίο απορρέει από την αληθινή αγάπη. Η αγάπη ποτέ δεν θεατρίζει, ποτέ δεν κατηγορεί, ποτέ δεν δημοσιεύει τα σφάλματα του άλλου. Τα σκεπάζει και αν μπορεί βοηθά στη θεραπεία τους με τρόπο ευγενικό, αγαπητικό και μυστικό. Αυτό φανερώνει καλλιέργεια και ευγένεια ψυχής. Όταν με τέτοια διάθεση αντιμετωπίζουμε ακόμη και τα σφάλματα των φίλων μας, τότε θα έχουμε στα αλήθεια πρόσωπο να τους αντικρίσουμε. Γιατί όταν κανείς φέρεται με τον αντίθετο τρόπο, θα το μάθει ο φίλος, και τότε με τι πρόσωπο θα τον αντικρίσει κανείς. Προσοχή λοιπόν, να είμαστε πρόθυμοι στο να σκεπάσουμε τα σφάλματα, όχι μόνο του φίλου μας, αλλά και οποιοδήποτε ανθρώπου που είναι πλησίον μας. Και αν ακόμη μας κατηγορήσουν στη συνέχεια γι' αυτό, και αν ακόμη, όπως λέει, μου συμβεί κάποιο κακό εξαιτίας του, επειδή τον κάλυψα, όποιος τυχόν το ακούσει θα στραφεί εναντίον του και θα φυλάγεται από αυτόν και όχι από μένα που του συμπαραστάθηκα. Θέλει να πει με το λόγο αυτό, και αν ακόμη ήταν τόσο βαρύ το σφάλμα του ώστε να με ενοχοποιήσουν που το κάλυψα. Όποιος συνειδητοποιήσει ποια είναι η πραγματικότητα, θα στραφεί εναντίον εκείνου και όχι εναντίον του φίλου του που τον κάλυψε. Σε κάθε περίπτωση, το να συγκαλύψει και να προστατεύσει κανείς το φίλο του είναι πράξη αγάπης, ευγένειας και πιστότητος, που καθένας θα μπορούσε στη συνέχεια να το εκτιμήσει. Βέβαια, μια τέτοια συγκάλυψη δεν σημαίνει αμνίστευση της αμαρτωλής πράξεως ή ζωής του φίλου, αλλά αποφυγή της κατακρίσεως εις βάρος του και δημοσιεύσεως του σφάλματος ή της αμαρτίας του. Ο φίλος
οφείλει πάντοτε να φροντίζει να συμβουλεύει σωστά και να υποδεικνύει το λάθος, αλλά πάντοτε με αγάπη και χεμήθεια. Τότε η πράξη του θα είναι γόνιμη, δηλαδή αποτελεσματική και θεάρεστη. Αγαπητοί μου, το δώρο της φιλίας είναι πολύ μεγάλο και πρέπει κανείς να το προσέξει. Αφορμές για σκέψεις γόνιμες πάνω στο θέμα αυτό μας έδωσε το ιερό κείμενο. Ας τις φυλάξουμε και ας τις αξιοποιήσουμε. Χαίρετε αδελφοί και ο Θεός μαζί μας.

0: Η σοφία των αιώνων. Προσεγγίζοντας τις αλήθειες της Αγίας Γραφής. Την εκπομπή επιμελείται και παρουσιάζει ο ιεροκήρυκας της Μητροπόλεως μας Αρχιμανδρίτης Μεθόδιος Κρητικός.
1: Ώρα Ελλάδος, 12.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγρόκτημα Μουστάκα. Κατευθείαν από τα Μέγαρα στο κατάστημά μας στον Πειραιά. Σε μας θα βρείτε αυγά ημέρα, ελαιόλαδο, κρασί και κελιφωτό φιστίκι. Νικήτα 10 Πειραιάς, 210-41-77-204. Βρείτε μας και στο www.moustakas.farm.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες, καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου τα ευρεθέντα σκητικά. Κυκλοφόρησε ο δεύτερος τόμος με νεοελληνική απόδοση και θεματική αναδιάταξη. Ο Σίου Ισαάκ του Σύρου, τα ευρεθέντα σκητικά. Τα κείμενα επιμελήθηκε ο Αγιορείτης Μοναχός Δαμασκηνός, ένας θησαυρός της πνευματικής μας παράδοσης που ενέπνευσε τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο, αλλά και τον Άγιο Παΐσιο και πλήθος Αγίων της Εκκλησίας μας. Εκδόσεις Άθος, Κεντρική Διάθεση, εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305-www.stamoulis.gr.
4: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
5: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93-16.
6: Τόπι, τόπι μίμη, τόπι, τόπι Έλλη.
7: Πέτα Άννα το τόπι, Άννα, πέτα το τόπι.
8: Τώρα όλα τα θρηλυκά αλφαβητάρια από τις εκδόσεις Καλοκάθη. Αλφαβητάρι, τα καλά παιδιά, αναγνωστικό Β, Γ, Δ, Ε, Σ, Τ. Ακόμη και τα ανθολόγια. Πρώτο μέρος, δεύτερο μέρος, τρίτο μέρος. 10 βιβλία από 70 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397. Για να θυμίζουν στους παλιούς τα πρώτα σχολικά χρόνια και να τα διηγούνται στους νέους. Εκδόσεις Καλοκάθη, 210-3306-397.
9: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
10: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και μενιστήσιμα.
9: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
10: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
9: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
10: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
11: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτη κολυβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στο πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η Παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέορτος Εσπερινός και η Παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το Μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Αγίου Ιανουρέντη την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών που θα τέθει σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί Παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό Χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
3: Γεωφως.
4: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
3: Γεωφως.
4: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: διάθεση θα βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μαζωμός. Ένα αξιότικο παραδοσιακό εστιατόριο με ζεδοπολείο. Ανεμένο μέσα στο μαζωμό μας να δοκιμάξετε γνήσιες παραδοσιακές γεύσεις με αξιότικα προϊόντα όπως τα κρέατα, τα τυριά και τις πατάτες. Η εξυπηρέτηση και οι φιλικές τιμές μας θα σας εκπλήξουν ευχάριστα.
3: Ελάτε να μας έβρετε στην Αγίου Γεωργίου 59 στο Χαλάνδρι.
2: Τηλέφωνο 210 8035 800.
4: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
4: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
8: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
9: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.

0: Γεια σας.
1: Ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Όπου και αν βρίσκεστε και μας ακούτε στην Ελλάδα μας ή εκτός από αυτήν, αλλά μέσα στις καρδιές μας πάντοτε. Εδώ είμαστε με την ραδιοπαραμυθία 2-10-41-18-6-02 και 6-40, τα τηλέφωνα για τα μηνύματά σας.
2: Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Το νέο βιβλίο του πατρός Διονυσίου Ταμπάκη είναι και μια έκπληξη. Ο εφημέριος του ιστορικού ναού της Παναγίτσας του Ναυπλίου γράφει χρησιμοποιώντας μια γλώσσα ζωντανή, απλή, ευχάριστη, καθημερινή, χαρούμενη αλλά συνάμα πλούσια. Μια γλώσσα που έχει διαμορφωθεί από την κριτική και σμυρναϊκή καταγωγή του, το μεγάλωμά του στην Παλαιά Κοκκινιά και προπάντων την αγάπη του για τον Άθωνα και την ορθόδοξη παραδοσή μας. Αν προσθέσουμε και μια ατμόσφαιρα σαλότητας που διέπει το βιβλίο και κρύβει πολύ βαθιές και σημαντικές αλήθειες, θα έχουμε μια πρώτη ιδέα για το νέο του βιβλίο που κυκλοφόρησε ανήμερα της εορτής του Αγίου Διονυσίου του Νέου. Άγιοι που γελούν και περιγελούν τη ματαιότητα. Εκδόσεις Άθος, 210-52-38-305, www.stamoulis.gr.
1: Στη ζωή μας, φίλοι μας, η λύπη εναλλάσσεται με τη χαρά. Όλα περνούν, και τα δύσκολα και τα εύκολα, και εμείς ανάμεσα στα εύκολα, στις πίκρες και στις χαρές, στις λύπες και στους ενθουσιασμούς, μπερδευόμαστε με κάποιες αγάπες. Μπερδευόμαστε με την αγάπη του Θεού, που είναι μία και μοναδική, και την μπερδεύουμε με άλλες αγάπες που μπορεί να αφορούν σε πράγματα, σε ιδέες, σε πρόσωπα, που δεν βάζουν ψυχή μέσα στην αγάπη. Πώς όμως αυτό θα ξεμπερδευτεί, πώς αυτό θα βρει το δρόμο του, θα έρθει στα ίσια του και θα καταλάβουμε για ποιες αγάπες πρέπει να δώσουμε την καρδιά μας, και μάλιστα είναι και ένας ωραίος στίχος ενός τραγουδιού, και έρχεται η στιγμή για να αποφασίσεις με ποιους θα πας και ποιους θα αφήσεις. Θα συνομιλήσουμε λοιπόν με τον κύριο Κώστα Γανωτή σε πολύ λίγο, για να του θέσουμε ερωτήματα πάνω στο πώς, με ποιο τρόπο ο Θεός μας δείχνει την αγάπη του και με ποιο τρόπο εμείς πρέπει να την εκλάβουμε και να την κατανοήσουμε, και τον τρόπο και την αγάπη του. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
3: Χαίρετε.
1: Μας έρχονται κάποιες σκέψεις μέσα στο μυαλό, γιατί συνήθως σκεφτόμαστε, δεν αισθανόμαστε εμείς οι άνθρωποι της εποχής μας, είναι αυτά. Σκεφτόμαστε λοιπόν ότι είναι μια ιστορία από το Χριστό μας, μια ιστορία αγάπης. Αλλά εμείς οι άνθρωποι συνήθως μπερδευόμαστε με τις αγάπες και δεν μπορούμε να ξεχωρίσουμε την αγάπη του Χριστού και από τις άλλες αγάπες, όχι μόνο των ανθρώπων, αλλά των καταστάσεων, των πραγμάτων, των ψευδεστήσεων. Και έτσι θα θέλαμε να μιλήσουμε για αυτό σήμερα.
3: Ευχαρίστως.
1: Πώς να ξεχωρίσουμε λοιπόν την αγάπη του Χριστού από τις άλλες πολλές αγάπες, έτσι να ξεκινήσουμε.
3: Ναι, ξέρετε, μπορεί να αγαπάει η ψυχή του ανθρώπου, μπορεί να αγαπάει και το κορμί του. Και το κορμί του ανθρώπου, όταν χάσει την επαφή με το Θεό, όπως έγινε μετά την πτώση των πρωτοπλάστων, βάζει και τις επιθυμίες που έχει, τις ονομάζει και αυτές αγάπη. Φαίνεται δεν είχε ακόμα άλλη λέξη όταν βγήκε από τον παράδεισο ο άνθρωπος, και γι' αυτό το λόγο τα λέει όλα αγάπες. Αλλά μπορεί κανείς να αγαπάει και φαγητά, να αγαπάει και πρόσωπα ανθρώπων, να αγαπάει και ζώα, να αγαπάει και καταστάσεις του κλίματος, της ατμόσφαιρας, χίλια δύο πράγματα. Γι' αυτό λοιπόν υπάρχουν αγάπες τέτοιες εντός του κόσμου που θα τις βάλουμε σε εισαγωγικά, που όχι μόνο δεν ωφελούν πάντοτε, αλλά πολλές φορές είναι καταστροφή. Και θα σας πω περίπτωση τέτοια κλασική. Απ' την άλλη μεριά και ο Χριστός μας λέει αγάπη. Ο Θεός αγάπη στην... Λιγάκι μπερδευόμαστε, όχι λιγάκι, πολύ μπερδευόμαστε. Στην πράξη μπερδευόμαστε πάρα πολύ. Ένα παράδειγμα είναι η Αφροδίτη, την οποία έχουν οι θεοί, οι αρχαίοι Έλληνες, την έχουν ως θεά του έρωτος.

0: το λαιμό τους και σπαρταρούν οι άνθρωποι. Όλα αυτά είναι αποτελέσματα της επίδρασης της Αφροδίτης. Και όμως την αγαπούν την Αφροδίτη, γιατί τους ικανοποιεί κάποιες παροδικές βέβαια τέτοιες ικανοποιήσεις, επιθυμίες, και δεν μπορούν να ξεφύγουν από αυτές, γιατί η κακή συμβουλία που δίνεται στον άνθρωπο δίνεται από την άτιν, είναι μια απρόσωπη θεότητα η οποία κάνει τον άνθρωπο να εγκληματεί, θέλει δεν θέλει. Οπότε πώς θα την πούμε αγάπη την ώρα που πολλοί βέβαια την επαινούν ότι δίνει αγλαά δώρα και τα λοιπά, και όμως είναι πάντοτε η αιτία μεγάλων συμφορών.
1: Άρα στην πράξη είναι αυτό που είπατε, ότι μπερδευόμαστε με τις αγάπες. Και ποιες, δηλαδή, για πείτε μας μια αγάπη του κόσμου που είπατε προηγουμένως, που μπορεί να είναι
0: αυτή με τη θεά Αφροδίτη που είχαν αρχαίοι Έλληνες, αλλά και σήμερα βλέπετε με τι πόθο διακινδυνεύουν τη ζωή τους πολλοί άνθρωποι για να κάνουν ληστείες, διαρρήξεις, να πλουτίσουν, να εκμεταλλευτούν τους άλλους, να κάνουν χίλια δυο κακά στους ανθρώπους, επειδή αγαπούν τους καρπούς, τα αποτελέσματα αυτών των κακιών που κάνουν στους άλλους ανθρώπους. Καταλάβατε, και γι' αυτό το λόγο το λένε μεν αγάπη, όπως ας πούμε αγαπάει άλλους στην εξουσία και κάνει τα πάντα για αυτή, άλλους αγαπάει τον πλούτο και κάνει τα πάντα για αυτόν. Αλλά δεν πρέπει να το συγχαίουμε την αγάπη του Χριστού, ούτε την αγάπη που έχουμε εμείς προς τον Χριστό, ούτε την αγάπη προπαντός του Χριστού προς εμάς.
1: Κύριε Γανώτη, ποιες είναι οι ουσιαστικές διαφορές, δηλαδή γιατί είναι καταστροφή το ένα και το άλλο δεν είναι, του Χριστού δεν είναι καταστροφή?
0: Του Χριστού δεν είναι, γιατί πραγματικά μας αγαπάει ο Χριστός, και δεν είναι ότι μας επιθυμεί. Κοιτάξτε, οι αρχαίοι Έλληνες πιστεύανε ότι οι θεοί καρπώνται τους ανθρώπους, δηλαδή τους εκμεταλλεύονται και τους απολαμβάνουν, και ας πούμε όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας διάζονταν από τους θεούς. Και αυτό ταιριάζει με αγάπη του, καταχρηστικά χρησιμοποιούν τη λέξη αγάπη. Μα όλες. Είναι φοβερό το πράγμα άμα το μελετήσει κανείς, όπως μας το παρασταίνει ο Όμηρος στο λάμδο της Οδύσσιας, που παρέλασαν μπροστά στον Οδυσσέα όλες οι μορφωνιές της αρχαιότητας για να δοκιμάσουν μια σταγόνα αίμα από τα πρόβατα που είχε σφάξει κάτω στον άδειο Οδυσσέας, να γευτούν κάποια οσμή του επάνω κόσμου. Τι τραγωδία είναι αυτή! Και αυτό ήταν κάτι τελείως ατομική επιθυμία, που νόμιζαν ότι αυτό θα τους ευχαριστήσει, αλλά και αυτές πάλι είχαν γίνει αντικείμενο άγριας, ας πούμε, εκμετάλλευσης, πορνικής εκμετάλλευσης εκ μέρους των θεών. Άλλοι την είχε βιάσει ο Δίας, τις πιο πολλές ο Δίας, άλλοι ο Απόλλωνος, άλλοι ο Ερμής και ούτω καθεξής. Να λοιπόν πως γίνεται κατάχρηση του όρου αγάπη, και πρέπει εμείς να ξεχωρίσουμε πως μας αγαπάει ο Χριστός.
1: Μέσα μας πως το ξεχωρίζουμε αυτό, δηλαδή πως ξεμπερδευόμαστε?
0: Κοιτάξτε, τα μπερδέματα γίνονται στους ανθρώπους από τους ίδιους τους ανθρώπους, επειδή έχουν μεγάλη ιδέα για τη διάνοιά τους, και εκεί πέρα είναι που αποτυγχάνουν, αλλά και από τον δαίμονα. Το ξεμπέρδεμα γίνεται από το Άγιο Πνεύμα, το οποίο εμπνέει στους ανθρώπους να κάνουν τη διάκριση.
1: Είπατε ότι αυτό οφείλεται στο ότι έχουμε μεγάλη ιδέα για τον εαυτό μας, τη διάνοιά μας.
0: Ναι, ότι μπορούμε εμείς να ξεχωρίσουμε το σωστό από το λάθος. Άλλωστε αυτό δεν είναι και η αιτία της πτώσης των πρωτοπλάστων, οι οποίοι δεν, με την συμβουλία του διαβόλου βέβαια, δεν αρκέστηκαν στο να υπακούνε στο θέλημα του Θεού χωρίς να το κρίνουν, και επιχείρησαν να βρουν τρόπο να σκαρώνουν οι ίδιοι μια ηθική, να σκαρώνουν οι ίδιοι μια λογική.

0: πούμε, αυτές να κρίνουν και να αξιοποιούν τις πράξεις τους. Και αυτό το πράγμα ήταν η κεφαλαιόδης αποτυχία των ανθρώπων.
1: Ωστόσο, κύριε Γανωτή, γεννηθήκαμε με αυτό μέσα μας, δηλαδή με την τάση μας να κρίνουμε, και γιατί έτσι ανακαλύπτουμε και το Θεό. Έτσι ανακαλύπτουμε και το καλό και το κακό.
0: Εντάξει, το Θεό
1: αυτή
0: δεν
1: η ανακαλύπτει. Κρίση.
0: Ναι. Μας ανακαλύπτει.
1: Σωστά, σωστά.
0: Δηλαδή μας αποκαλύπτεται.
1: Αλλά
0: γιατί
1: βαδίζουμε προς τα
0: εκεί. Αν κρίναμε με την κρίση μας και να βρούμε το Θεό, τι θα βρίσκαμε, ποιος βρήκε, ποιος λαός και ποιος ποιητής και ποιος σοφός βρήκε το Θεό παλεύοντας. Ο Θεός ήρθε και αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους και μας έδωσε την αλήθεια. Αλλιώς στις προσπάθειες να ανακαλύψουμε εμείς το Θεό αποτύχαμε ικτρά. Τι ανακάλυψαν οι αρχαίοι Έλληνες για Θεού? Ανακάλυψαν τον δαίμονα τελικά. Μέχρι εκεί έφτασε η κορυφαία επιτυχία τους.
1: Ναι, δεν είχαν κάτι άλλο να ανακαλύψουν εκείνη την εποχή, φαντάζομαι.
0: Δεν μπορούσαν. Μόνο όταν ήρθε ο Θεός και αποκαλύφθηκε, τότε βρήκαν τον αληθινό Θεό. Ψεύτικους Θεούς συνέχεια ανακαλύπτανε. Ας πούμε, εκεί πέρα το κλασικό είναι το παράδειγμα στην Ελένη του Ευρυπίδη, όπου απευθύνεται ο ποιητής, βέβαια με το στόμα, δεν ξέρω, του Χωρικού ήταν ή του Θεοκλήμενου, και του λέει: εσύ, λέει, Ελένη, είσαι θεά, γιατί σε γέννησε στους κόλπους της Ίδας, της Λίδας, ο Δίας. Κι όμως, λέει, αποκαλύφθηκε ότι είσαι στην διαγωγή σου, ότι είσαι άδικη, άθεη, μέχρι άθεη είπε να είναι θεά, άθεη, άντε να δείτε μπέρτεμα. Ναι, άδικη, προδότης. Και ο ίδιος ο Ευρυπίδης απαντάει στο δικό σας ερώτημα και λέει, τέλος πάντων, λέει, το μόνο που ξέρω για τους θεούς είναι ότι υπάρχουν. Τίποτε άλλο. Δηλαδή αποσιωπά και αφήνει να νοηθεί ότι ναι, μεν υπάρχουν, αλλά δεν είναι θεοί. Δεν είναι Θεός ένας τόσο κακός και Θεός σαν αυτόν που εκπροσωπεί η Ελένη ως κόρη του Δία. Και φυσικά την θεωρεί αντιπροσωπευτικό τύπο των θεών της ειδωλολατρίας.
1: Στον τρόπο που βλέπουμε ότι μας αγαπά ο Θεός, ο Χριστός, κατά τη διάρκεια της χριστιανικής περίοδου στην ανθρωπότητα, που ήρθε ο Χριστός, μας αναστήθηκε, σταυρώθηκε και αναστήθηκε, κατά τη διάρκεια λοιπόν της ζωής μας και βλέποντας όλα αυτά που έγιναν, μπερδευόμαστε λίγο με το κακό που υπάρχει στον κόσμο και που επιτρέπεται να υπάρχει και μας πονάει και λέμε, μα πού είναι ο Θεός, ας πούμε, μας αγαπάει? Αυτό είναι το παράπονό μας εκείνη την ώρα. Ότι
0: ναι,
1: πού είναι η αγάπη?
0: Και οι βασανιστές των μαρτύρων, πού είναι ο Θεός σου?
1: Ναι.
0: Πού είναι ο Θεός σου? Το λέει και στους ψαλμούς μέσα. Ότι οι εχθροί μας λέει πού είναι ο Θεός. Δεν μπορούν να καταλάβουν το Θεό, γιατί είναι ένα μυστήριο που το δίνει ο Θεός σε αυτούς που θέλει, το ζητάνε. Δεν το δίνει στον καθένα να καταλάβει ότι ο Θεός μας αγαπάει με το να μας κάνει ίδιους με Αυτόν, κατά χάριν όμοιους με Αυτόν.
1: Απλά δεν γίνεται με το δικό μας τρόπο και μπερδευόμαστε.
0: Ναι, ναι. Εμείς βέβαια μπορεί να αγαπάμε, ας πούμε, την εποχή εκείνη τουλάχιστον, αλλά και τώρα σε πολύ μεγάλο βαθμό αγαπάει κανείς τον συνάνθρωπό του, το σύζυγο ή τη σύζυγό του, τα παιδιά του, μέχρι το σημείο, τέλος πάντων, που να του προκαλούν ευτυχία του ίδιου που τον αγαπάει. Όταν τον βασανίζουν, τον ταλαιπωρούν, τον βάζουν σε μπελάδες, αγριεύει και εκδικείται και τιμωρεί και το λέει αυτό μάλιστα και δικαιοσύνη ο άνθρωπος. Πράγματα που δεν τα έκανε ο Χριστός μας. Δεν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη, γιατί αν εφάρμοσε τη δικαιοσύνη θα μας έπαιρνε τα κεφάλια λουλούν.
1: Ναι, και εκεί τίθεται το θέμα ότι εμείς όμως δεν μπορούμε να έχουμε την δύναμη που έχει ο Θεός για να το θεωρήσουμε έτσι και να αντέξουμε τον άνθρωπο.
0: Είναι το άλλο.
1: Και άλλο.
0: Είναι δηλαδή άλλο πράγμα που δεν μπορούμε να καταλάβουμε τη διαφορά. Μπορεί να την μοιηθούμε βέβαια, να την δεχτούμε την διαφορά αυτή, να την τιμήσουμε, να την λατρέψουμε, να την ευχαριστήσουμε, ναι, για αυτήν. Αλλά δεν μπορούμε να καταλάβουμε πώς γεννιέται. Είναι μυστήριο, αυτό θα πει μυστήριο.
1: Και Και βέβαια μπερδευόμαστε όταν μας τυραννούν οι άλλοι, οι βασανιστές ας πούμε, στη διάρκεια των εποχών.
0: Έτσι. Όταν αναδείχθηκε Άγιος και μάρτυρας του Χριστού ο Λογκίνος που ήταν ο κατώτερχος που σταύρωσε τον Χριστό, αυτή την μεταπίδηση από τη μια κατάσταση στην άλλη δεν μπορούμε εμείς να την εξηγήσουμε, μπορούμε όμως να την προσκυνήσουμε.
1: Και εκεί να φύγει η λογική για την οποία μιλήσατε στην αρχή, έτσι, να κάνουμε πέρα τη λογική και να πιστέψουμε.
0: Κοιτάξτε, ο Θεός έδωσε και τη λογική και την ηθική, την επέτρεψε στους ανθρώπους για να μπορέσουν να ζήσουν έξω από το παράδεισο, όπως επέτρεψε τους φυσικούς νόμους. Τη βαρύτητα, την φυγόκεντρο δύναμη, την αδράνεια, όλα αυτά γεννήθηκαν, δόθηκαν σαν δώρα προσωρινά μετά την έξωση των πρωτοπλάστων. Έτσι και εδώ είναι μυστήρια πράγματα και τι ήταν πριν να δοθούν αυτά τα δώρα του Θεού, που είναι προσωρινά δώρα βέβαια, και πώς δόθηκαν αυτά και γιατί δόθηκαν στον άνθρωπο. Ας πούμε, γιατί ο Θεός εφόρεσε στους ανθρώπους δερμάτινους χιτώνες? Γιατί ήταν αναπότρεπτο να κρυώνουν οι άνθρωποι? Γιατί δεν κρυώνουν επειδή είναι πεσμένη θερμοκρασία μόνο, κρυώνουν και από το ότι είναι κολλασμένοι, είναι φορτωμένοι το βάρος ας πούμε της αμαρτίας, που τους κάνει να έχουν μια πρόγευση της κόλασης, που είναι μια παγωνιά. Λοιπόν, τους δόθηκε, το έδωσε ο Θεός δερμάτινους χιτώνες, αυτούς που δεν θα τους χρειάζεται μετά την ανάσταση των νεκρών.
1: Αυτό ήταν ένα δώρο. Βέβαια, ο άνθρωπος το βλέπει επειδή τον πονάει το σώμα του, επειδή έχει αρρώστιες. Θυμάμαι κάποια μαυράκια στην Αφρική μου έλεγαν το σώμα μας και η πείνα μας και η φτώχεια μας κάνει το δέρμα μας πιο κατώτερο από το δικό σας. Δηλαδή, πονάγανε σε αυτό το δέρμα. Και εκεί και εκείνοι και εμείς βέβαια, έτσι, με άλλες αρρώστιες.
0: Αυτό όμως. Εσείς καμαρώνετε που δεν πονάτε.
1: Που δεν πονάμε. Έτσι, ναι. Βεβαίως. Εμείς και λυπόμασταν που πονάνε εκείνοι, βέβαια, αλλά λέμε ευτυχώς εγώ τουλάχιστον δεν πονάω. Άλλη υπερηφάνεια αυτή.
0: Εδώ να δείτε πώς μας αγαπάει ο Χριστός. Δεν είπε ότι πονάνε οι άνθρωποι και δικαίως πονάνε αφού περιφρόνησαν τον παράδεισο και φτύσανε πίσω τους όλη την ομορφιά που τους έδωσε ο Θεός, αλλά είπε ας έχουν δίκιο. Όχι ας έχουν δίκιο, αλλά ας είναι δίκιο να τυραννιούνται. Εγώ ήρθα να αναπαύσω αυτούς. Καταλάβατε, έλθετε προς με πάντες, λέει, ή να αναπαύσω ημάς. Και εδώ βλέπετε ότι το δίκαιο παραγνωρίζεται, παραπετιέται και μπαίνει στη μέση η αγάπη, η οποία, πώς κάναν τον παλιό καιρό αυτοί που παίζανε με τα χαρτιά, πώς τους λέγανε, παπατζίδες, και εδώ παπάς, εκεί παπάς, λέει, πού είναι ο παπάς, δεν έβρισκε κανείς που είναι, τα ξαφανίζαν, είχαν τα χέρια τους έξυπνα και τα ξαφανίζανε και δεν έβλεπες τίποτα. Έτσι ακριβώς εξαφανίζεται η δικαιοσύνη, ενώ υπάρχει σαν ιδέα, εξαφανίζεται στην πράξη ανάμεσα στον Θεό και στον άνθρωπο.
1: Όχι εις βάρος του ανθρώπου ποτέ όμως, έτσι.
0: Όχι βέβαια εις βάρος του ανθρώπου, μα γι' αυτό γίνεται η εξαφάνιση, για να μπορέσει ο άνθρωπος να ανακουφιστεί, να αναπαυθεί. Γι' αυτό χρησιμοποιούμε το ρήμα αυτό, αναπαύω στην αγκαλιά του Θεού. Ξέρετε, οι έξυπνοι φιλόσοφοι όλων των εποχών, ιδιαίτερα οι αρχαίοι Έλληνες φιλόσοφοι και οι σύγχρονοι, μιλούν για βάθος, για κατανόηση, για βυθομέτρηση, ξέρω εγώ, των πραγμάτων. Και ο Χριστός λέει μην τα μετράτε, είναι αδύνατο να βρείτε άκρη, γιατί είσαστε άλλο πράγμα εσείς από αυτό που πάτε να μετρήσετε. Αλλά μπορείτε όμως να επιδιώξετε την σχέση των προσώπων. Αντί να θέλω να βρω το βαθύτερο νόημα της ελευθερίας, να πλησιάσω τον Χριστό μου, να τον προσκυνήσω, να οσφρανθώ την ελευθερία που μου δίνει και να τη χαρώ. Όσο για το βάθος της είναι ασύλληπτο. Άβυσσος, άβυσσον επικαλείται.
1: Οι Άγιοι που έζησαν σε αυτή τη γη, κάποιοι Άγιοι δεν το πλησίασαν λίγο περισσότερο?
0: Πλησίασαν τη σχέση. Δεν είχαν την, ας πούμε, την αυθάδεια, αυτή την ανοησία να θέλουν να βρουν το νόημα. Ναι. Γι' αυτό ο Θεός είναι απρόσιτος, λέμε, και ακατανόητος. Παρ' όλα αυτά όμως οι ενέργειές του έρχονται πάνω μας και μετράει τώρα πόσο οξυγόνο χρειαζόμαστε και μας δίνει τόσο. Ούτε παραπάνω για να πάρουμε φωτιά, ούτε παρακάτω για να πεθάνουμε. Μας μετράει πόσο νερό θέλουμε και τι θερμοκρασία να είναι το νεράκι για να το πιούμε. Μετράει πόσο σηκώνει η θάλασσα ένα καράβι πελώριο υπεροκεάνιο και πόσο πυκνή πρέπει να είναι ώστε να σηκώσει αυτό το καράβι. Έχει άπειρα τέτοια χαρίσματα. Είναι όμως χαρίσματα που δίνονται έτσι μέσω της φύσης του ανθρώπου, μέσα από την υλικότητά του. Αλλά το τι είναι ο Θεός για μας είναι άγνωστο, παρά μόνο ότι μας αγαπάει. Τι μας αρκεί να νιώσουμε ότι μας αγαπάει, γιατί μόνο από αυτό έχουμε ανάγκη.
1: Εννοείται μόνο από την αγάπη του.
0: Ναι, δεν έχουμε ανάγκη, γιατί και όλα τα άλλα χαρίσματα μας τα δίνει λόγω της αγάπης του, την ελευθερία λόγω χάρη, την παρηγοριά και χίλια δύο πράγματα.
1: Οι Άγιοι λοιπόν, πείτε μας λίγο περισσότερο για το νόημα, ότι δεν έψαχναν το νόημα.
0: Δεν είχαν, ας πούμε, την ανοησία να προσπαθούν να βρουν το νόημα. Ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς δεν ήθελε να βρει το νόημα του τι είναι Θεός, ποιος είναι ο Θεός κλπ. Ούτε και οι αρχαίοι Έλληνες το είχαν φτάσει σε αυτό το σημείο και λέγανε τι Θεός ή μη Θεός, τι δυνατό, ποιος μπορεί να το βρει αυτό το πράγμα, λέει, ποτέ. Το λέει ο Ευρυπίδης στις Βάκχες.
1: Είχαν
0: λοιπόν,
1: τη συνέστηση.
0: Μπορούμε όμως να χαιρόμαστε όπως ένα μικρό παιδάκι, ένα νεογέννητο βρεφάκι. Ξέρει τι είναι η μάνα του, πώς λειτουργεί η μάνα του, πώς γεννήθηκε, πώς σκιοφορήθηκε, πώς, δεν ξέρει τίποτε. Τη κοιτάζει στα μάτια και αναγαλιάζει το παιδάκι και χαίρεται, του φτάνει αυτό. Έτσι και εμείς είμαστε απέναντι στο Θεό και έτσι μας αγαπάει.
1: Έτσι, όχι όταν προσπαθούμε να τον καταλάβουμε, έτσι όπως το λέτε, είναι απερινόητος.
0: Κοιτάξτε, όταν πάρουμε τα αγαθά που μας δίνει, το άλλο είναι πλέον περιέργεια ή και αλαζονία να θέλουμε να τον ψάξουμε, να τον βρούμε. Είδατε και στην Θεία Λειτουργία, όταν απευθυνόμαστε στο Θεό, λέμε ότι είναι ακατάληπτος, αόρατος, όλα αρνητικά είναι αυτά που λέμε για το Θεό. Επειδή τα αρνητικά τα ξέρουμε εμείς. Έτσι. Βλέπουμε με τα μάτια ότι ο Θεός είναι αόρατος. Ξέρω ότι καταλαβαίνουμε με το μυαλό μας τα πράγματα όλα, αλλά ο Θεός είναι ακατάληπτος. Κι όμως εκείνη την ώρα που ομολογούμε την ακαταληψία του Θεού, εκείνη την ώρα γονατίζουμε, ευχαριστούμε τον Θεό, τον δοξάζουμε, παίρνουμε τη Θεία Κοινωνία, το αντίδωρο μετά από τον Παπά και τότε απολαμβάνουμε τα πλούσια δώρα του χωρίς να γνωρίζουμε το βάθος της, και ούτε καν μπορούμε να μιλήσουμε για ύπαρξη. Είναι οι λέξεις δικές μας, ανθρώπινες αυτές.
1: Και αν μπορούμε να τις χρησιμοποιήσουμε. Όλη η ιστορία, ας πούμε, μέσα στην εκκλησία μας, οι αγώνες των ασκητών, των ανθρώπων που είναι στις οικογένειες, της μάνας, του πατέρα, είναι οι προσευχές όλες αυτές. Εκφράζουν μια αγωνία απέναντι στο Θεό. Έτσι τουλάχιστον το νιώθουμε.
0: Μια δίψα, ναι.
1: Μια δίψα.
0: Αλήθεια, ναι. Και ουσιαστικά εκείνο που απολαμβάνουμε είναι οι δωρεές του. Δεν είναι ο ίδιος στην ουσία του. Καταλάβατε, βλέπετε, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς ήθελε να δει με τα μάτια του κάτι από το φως του Θεού, αυτό το άκτιστον φως. Ήθελε να τον γευτεί, να τον πλησιάσει, ομολογώντας όμως ότι ο Θεός είναι ακατάληπτος από τον άνθρωπο. Εδώ είναι το σπουδαίο. Αλλά γιατί τώρα τόση θεολογία? Εμείς ξέρουμε ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο πολύ, ώστε πρώτον εκ του μη όντως εις το είναι ημάς παρήγαγε. Δεν μας σωστούσε τίποτα. Δεν υπήρχαμε καν και μας έκανε να υπάρχουμε. Φοβερό πράγμα. Δεύτερον, ότι και παραπασώντας ανέστησε πάλι, ενώ παραπέσαμε και χάσαμε την ευγνωμοσύνη μας απέναντι και κάναμε αυτό που έλεγε η Οσία Μαρία Αιγυπτία, ότι χάλασα την αρμονία της φύσης. Και ύστερα, παρόλα αυτά, ενώ με την λογική την ανθρώπινη θα ήταν δίκαιο να τιμωρηθούμε αιώνια, να δεχτούμε αυτό που είπε ο Θεός, ότι θα πεθάνετε άμα αμαρτήσετε, εμείς βλέπουμε την επιείκεια του Θεού, την θυσία μέχρι που να σταυρωθεί για μας. Αυτό, ξέρετε, δεν είναι κατανόηση, είναι όμως επιτυχία της σχέσης μας. Δηλαδή είναι επανέβρεση του χαμένου Θεού μας. Έτσι μας αγαπάει ο Θεός.
1: Εκείνος μας αγαπάει. Το θέμα είναι να μπορούμε καθημερινά να το νιώθουμε αυτό, να νιώθουμε την αγάπη Του.
0: Κοιτάξτε, εφόσον κάθε μέρα, γι' αυτό και δεν έφερε τη δεύτερη παρουσία αμέσως ο Χριστός μας, γιατί τώρα κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Σε κάθε βήμα που κάνουμε έξω από το δρόμο του θελήματος Του, βλέπουμε τις αποτυχίες μας. Γευόμαστε τη θλίψη για τις αποτυχίες μας. Χάνουμε τη χαρά μας. Και έτσι ξαναγυρίζουμε πάλι και ζητάμε από το Θεό το έλεος Του και μας το δίνει. Εδώ είναι το σπουδαίο. Δεν κρύβει καμιά οργή εναντίον μας. Μιλάμε βέβαια για οργή εμείς, αλλά μιλάμε έτσι με την ανθρώπινη γλώσσα.
1: Έτσι χάνουμε τη χαρά μας, είπατε.
0: Γι' αυτό παρακινούμαστε να πάμε πάλι κοντά Του.
1: Μάλιστα. Τη χάνουμε και τη βρίσκουμε, δηλαδή βλέπουμε ότι η χαρά και η λύπη σε όλα τα πράγματα εναλλάσσεται.
0: Κοιτάξτε, πέστε ότι ένα παιδάκι, βρέφος ακόμη, δεν ξέρει τι είναι η σόμπα ή το καλοριφέρ και ότι από εκεί έρχεται η ζεστασιά. Όταν κρυώνει όμως πηγαίνει πιο κοντά Του για να ζεσταθεί. Αυτό μόνο ξέρει, ότι όσο πιο κοντά πηγαίνουμε σε εκείνο το σημείο, τόσο πιο πολύ αναπαυόμαστε από την ψύχρα. Αλλά τι είναι, πώς λειτουργεί, γιατί από εκεί προέρχεται η ζέστη και όχι από αλλού, αυτά δεν τα ξέρει, δεν θα τα μάθει. Όταν μεγαλώσει τα μαθαίνει, και άμα τα μάθει είναι πιο δυστυχισμένος παρά όταν δεν τα ήξερε. Εδώ είναι το σπουδαίο.
1: Ακριβώς. Χρειαζόμαστε να θυμόμαστε, δηλαδή να μην ξεχνάμε, να μην πέφτουμε στη λύθη για αυτά τα πράγματα. Και ενώ έχουμε μια εμπειρία και κατανοούμε πώς ο Χριστός μας αγαπά. Και
0: εμείς αρκεί να ξέρουμε το κακό πώς γίνεται μέσα μας. Γιατί από τη γεύση του κακού γεννιέται μαζί, σαν δίδυμη, με τη γεύση της θλίψης, του πόνου. Όταν λοιπόν εμείς τα θυμούμαστε αυτά, τότε έρχεται η χάρη του Θεού και μας λέει ελάτε κοντά, σας θέλω να σας ζεστάνω, να σας δροσίσω, να σας παρηγορήσω. Δηλαδή δεν κάνουμε εμείς καμιά επιτυχία με το να αποκαλύψουμε τον Θεό επειδή τον έχουμε ανάγκη. Εμείς παραδεχόμαστε και ανακαλύπτουμε το κακό και η χάρη του Χριστού έρχεται και μας παρηγορεί και μας θεραπεύει και τότε αυτό μόνο ξέρουμε από τον Θεό.
1: Το πώς μας αγαπά δηλαδή.
0: Μας αγαπάει πρώτα με το να μας θεωρεί αξιόλογα πρόσωπα για τα οποία έγινε ειδική δημιουργία. Είδατε πόσο πάλεψαν οι Ευρωπαίοι με τη θεωρία της εξελίξεως να μας πείσουν ότι μας αγαπάει ο Θεός τόσο και έτσι, όσο αγαπάει τα σκουλικάκια, τα σαλιγκαράκια, ξέρω εγώ τις μαϊμούδες σε αυτά, ότι δεν είμαστε τίποτε άλλο. Ο Θεός αντίθετα έρχεται και μας δείχνει ότι μας αγαπάει κατά άνθρωπο, λέω, πιο πολύ από τον εαυτό Του, γιατί τον εαυτό Του τον έβαλε στο Σταυρό, εμάς δεν μας έβαλε στο Σταυρό, καταλάβατε, και μας αγαπάει με όλη μας την αξιοπρέπεια της ξεχωριστής δημιουργίας, να είμαστε η εικόνα του Θεού. Γιατί αν δεν σεβότανε κατά κάποιον τρόπο, δηλαδή δεν εκτιμούσε ο Θεός το ότι είμαστε εικόνα του Θεού, τότε θα μπορούσε να μας αρπάξει και να μας σώσει. Χωρίς να μας ρωτήσει, ελάτε εδώ να πει εσείς γιατί κάνετε αυτά, ελάτε εγώ θα σας σώσω, θέτε δεν θέτε, δεν το κάνει όμως αυτό.
1: Δεν θα μας χαλούσε όμως.
0: Την αξιοπρέπεια έτσι. Να εργαστούμε και εμείς για τη σωτηρία μας όπως εργάζεται και ο ίδιος για μας. Ενώνει τις δυο θελήσεις, τη θεϊκή του και την ανθρώπινή μας για να πετύχει το αποτέλεσμα της σωτηρίας μας.
1: Ναι, αυτό σας είπα προηγουμένως ότι μερικές φορές εμείς οι άνθρωποι λέμε σώσε μας, θέλουμε δεν θέλουμε ας πούμε έτσι.
0: Το ζητάμε εμείς γιατί έχουμε μάθει έτσι να κάνουμε τις δουλειές μας. Ζητάμε το παιδί μας ας πούμε που θέλει να κάνει χρήση της ελευθερίας σου και κινδυνεύει, το ζητάμε από το σβέρκονο με λαδόβρε, πού πας, εγώ σας σώσω, θες δεν θες. Αυτή τη ιδιότητα δεν την έχει ο Θεός. Γιατί έρχεται και μας υπενθυμίζει ότι του μοιάζουμε. Μας θυμίζει ότι μας αγαπάει τόσο πολύ ώστε να σταυρωθεί για μας. Και με αυτόν τον τρόπο μας προσκαλεί συνεργάτες της δικής μας σωτηρίας.
1: Είπατε κάτι πολύ σημαντικό. Αυτή τη χυδαιότητα δεν τη θέλει ο Θεός. Δηλαδή να μας βουτήξει όπως βουτάμε εμείς τα παιδιά μας. Ας πούμε,
0: ναι,
1: έτσι.
0: Ό,τι θέλουμε δεν θέλουμε. Βλέπετε περίμενε τόσους αιώνες ο Θεός να εμφανιστεί το θαύμα που το έκαναν οι άνθρωποι. Έτσι φαίνεται τουλάχιστον. Το θαύμα που είναι η Παρθένος Μαρία. Να φανεί ότι ο κόσμος εν το προσώπο της Παναγίας μας είπε «Κύριε μετανοώ, δέχομαι το θέλημά σου απόλυτα» και τότε αποφασίζει να κατέβει και να έρθει στη γη. Πριν να φτάσει η ανθρωπότητα σε αυτό το σημείο δεν έκανε τίποτε άλλο. Γι' αυτό και θυμάμαι σε ένα συνέδριο στη Γερμανία που μας λέγανε οι βαπτιστές, πρωτεστάντες βαπτιστές ήταν.
1: Ναι, πρωτεστάντες.
0: Άλιστα,
1: ναι.
0: Και παπάδες αυτοί. Και λέει εμείς δεν τιμούμε τόσο πολύ την Παναγία. Την Μαρία, Παναγία δεν λένε, την Μαρία, γιατί λέει με την πολλή υπακοή της κάνει ζημιά στο γυναικείο κίνημα. Προτιμούμε μια αμαρτωλή γυναίκα, λέει, να μας εμπνέει, ας πούμε, τη μετάνοιά της. Καταλάβατε πόσο τρελαίνεται ο άνθρωπος μόλις χάσει τη χάρη του Αγίου Πνεύματος και λέει ανοησίες βαριές. Λοιπόν, να πώς μας αγαπάει ο Χριστός μας. Με το να εκτιμά και να μας υπενθυμίζει διαρκώς την αξιοπρέπειά μας. Αυτή που μας έδωσε η πνοή του Θεού, που μας εφύσισε από το εσωτερικό του ο Θεός, μας εφύσισε στο σώμα μας μέσα την πνοή του και μας έδωσε μια θεϊκή κατά χάρη υπόσταση.
1: Και μετά γυρεύουμε να είμαστε καθ' εικόνα και καθ' ομοίωση, έτσι.
0: Ναι,
1: αυτό είναι δύσκολο.
0: Μας συνέδωσε δωρεάν, ναι. Και την ομοίωση τη ζητάει σε συνεργασία μας μαζί του, ώστε όχι μόνο να έχουμε την εικόνα του Θεού σαν υπόστασή μας, αλλά και να συνεργαζόμαστε με τον Θεό για να φτάσουμε στην τελείωση αυτής της εικόνας, ώστε όπως ο Θεός θέλησε να είμαστε εικόνα, να το θελήσουμε και εμείς και να αγωνιστούμε να φτάσουμε σε αυτό το πράγμα. Είναι μεγάλη αξία αυτή που μας δίνει ο Θεός, πάρα πολύ μεγάλη αξία.
1: Και αυτό δηλώνει σε εμάς τουλάχιστον, έτσι όπως το καταλαβαίνουμε, την αγάπη του, το κατανοούμε,
0: ναι,
1: αυτό.
0: Έτσι μας αγαπάει με απόλυτο σεβασμό στην αξιοπρέπειά μας.
1: Ενώ εμείς αγαπάμε τους άλλους. Όχι με αυτό
0: την αξία
1: το
0: τους, λέμε, ναι, αυτόν δεν, ναι, τον χωνεύω, δεν μου πάει αυτός, λέει. Εκείνο, ναι, είναι καλός, λέει, μου μοιάζει κιόλας. Έχει τα ίδια γούστα μαζί μου και γι' αυτό τον αγαπώ. Να, αυτές είναι οι χειδιότητες.
1: Ή τα παιδιά μας τα αγαπάμε με αγωνία, έτσι.
0: Ναι, άμα δεν είναι καλά παιδιά και είναι άτακτα, τους δείχνουμε όλοι μας την κακία.
1: Ή με ένα φόβο, αυτό το φόβο που θα σε κάνω όπως νομίζω εγώ, ας πούμε, και... Του στερούμε, ναι, την ελευθερία.
0: Γίνομαι εγώ μέτρον. Αυτό είναι που είπε ο δαίμονας στους πρωτοπλάστους, και έσαστε και εμείς θεοί γινόσκοντες καλών και πονηρών. Γινόμαστε θεοί εκείνη την ώρα, βέβαια απατηλοί και χυδαίοι θεοί, γιατί ξεκινάει από εμάς η νομοθεσία που θέλουμε να σεβαστούν οι άλλοι, δηλαδή το δικό μας θέλημα να κυβερνάει τον κόσμο.
1: Θέλουμε όμως για τα παιδιά μας να υπακούν στις εντολές του Θεού, και αν δεν το κάνουν, εμείς θυμώνουμε.
0: Ναι, επειδή είστε μανούλα, το καταλαβαίνετε αυτό καλύτερα από άλλους. Ναι, νομίζουμε ότι είμαστε, ας πούμε, οι χωροφύλακες του Θεού, οι μπόγιδες, πώς το λένε, οι τιμωροί για λογαριασμό του Θεού, και έτσι λέμε, να, τον βοηθάμε κιόλας τον Θεό, τον προστατεύουμε από την ύβρη των ανθρώπων. Και έτσι χάνεται αυτή η άκρα ευγένεια που υπάρχει στη σχέση του Θεού με τους ανθρώπους. Άκρα ευγένεια. Άπειρος σεβασμός. Κοιτάξτε πόσο μίλησε, με τι, ας πούμε, ευθύτητα και συγχρόνως πραότητα μίλησε ο Χριστός στον δαίμονα που τον επήρεξε σε 40 ημέρο. Θα μπορούσε να τον εξοντώσει, να τον εξαφανίσει ή να τον εξευτελίσει, και τον μίλησε σαν να μιλούσε σε έναν άνθρωπο που είχε όλη την αξιοπρέπεια επάνω του. Και αφού φέρθηκε σε εκείνον έτσι, φανταστείτε και στον κάθε άνθρωπο πώς μίλησε.
1: Μπορούμε να το αναλύσουμε αυτό.
0: Πώς
1: δηλαδή
0: μίλησε ο Χριστός μας, ας πούμε, στον Πιλάτο.
1: Ναι, πώς μίλησε.
0: Μίλησε σαν να μην είχε κανένα λογαριασμό μαζί του. Όταν είπε εκείνος, έχω εξουσία να σε σκοτώσω ή να σε αφήσω ελεύθερο, λέει, δεν θα είχες αν δεν σου το έδωνε, αν ήταν ο Θεός. Δεν είπε, βρέσει, εγώ είμαι ο Θεός, το ξέρεις, εμένα θα εξοντώσεις, τίποτα από αυτά. Δηλαδή αισιόπησε για τα ύψιστα δίκαια και μίλησε στον άνθρωπο που ο ίδιος τον έπλασε τις ιδίες χερσίν, με την ευγένεια και την αξιοπρέπεια που θα μιλούσε εάν αυτός ήταν ένας Άγιος.
1: Ναι, και όταν μίλησε τις 40 μέρες στον διάβολο, για πείτε μας λίγα πράγματα πάνω σε αυτό.
0: Ναι, είδατε πως απάντησε με ρητά της Παλαιάς Διαθήκης, μίλησε, δεν έδειξε οργή, ούτε, ας πούμε, αγανάκτηση, ούτε έτσι ύφος Θεού που εκμηδενίζει τον διάβολο. Θυμηθείτε ακόμη πως μίλησε στη λεγεώνα των δαιμόνων που ήταν μέσα στον δαιμονισμένο των Γεργεσινών. Τους ανάγκασε δηλαδή με τον τρόπο του να ομολογήσουν και λένε, ναι, ιέ του υψίστου, τι θες από μας. Και δεν τους είπε να γκρεμοτσακιστείτε, όπως θα έλεγα εγώ. Αλλά τους μίλησε με κάποια ευγένεια, γιατί δεν έχει άλλη φύση ο Θεός από την ευγένεια.
1: Και στους μαθητές του, ακόμη και όταν θα είχε κάθε τι ένα εξοργιστεί, ας πούμε, δεν βλέπουμε κάτι τέτοιο.
0: Ναι, όταν πήγαν και του είπανε ο Ιάκωβος και ο Ιωάννης, θέλουμε να μας βάλεις τον έναν εκδεξιό σου και τον άλλον αριστερό σου, ας τα αριστερά σου της βασιλείας σου, δηλαδή πρώτος αντιπρόεδρος, δεύτερος αντιπρόεδρος, νόμιζαν ότι θα είναι καμιά κυβέρνηση σαν αυτές που έχουμε εμείς. Έτσι νόμιζαν οι μαθητές. Και θα μπορούσε να πει, τρία χρόνια είστε κοντά μου και ακόμα δεν πήρατε είδηση. Και τους είπε, ούτε είδατε τι αιτήσετε, δεν ξέρετε. Και αυτό το είπε περισσότερο για να τους δικαιολογήσει για την κολοσιαία αμαρτία που έκαναν εκείνη την ώρα. Να αγνοούν τον Θεό ύστερα από τρία χρόνια που τρώγουν μαζί και περπατούσαν μαζί και κάναν θαύματα μαζί του. Τόσο ευγενικά. Θυμηθείτε πόσο μίλησε στον Ιούδα που του είπε, παιδί μου, λέει, με φίλημα, δηλαδή του έλεγξε μόνο την υποκρισία, όχι την απόφαση να του κάνει το κακό, να τον προδώσει. Τουλάχιστον μην δείχνεις αυτή την προσποιητή καλοσύνη, γιατί βαραίνεις περισσότερο την ψυχούλα σου. Και είναι μάθημα όλα αυτά, είναι μαθήματα που τα τόνισε ιδιαίτερα ο Άγιος Πορφύριος, του πώς πρέπει και εμείς να φερνόμαστε στους άλλους, ιδιαίτερα δε στα παιδιά μας.
1: σύμφωνα με τα παραδείγματα αυτά που έχουμε, ας πούμε, του Χριστού προς τους ανθρώπους.
0: Έτσι ακριβώς. Έχουμε ένα ψαλμό, τον 81ο ψαλμό, εκεί στο ψαλτήριο, yeah. που εμφανίζεται ο Θεός να λέει στους ανθρώπους, «Εγώ λέγω ημίν θεοί εστέ και οι υψίστου πάντες». Είσαστε παιδιά του υψίστου, και αυτός ήταν ο υψίστος που το έλεγε. Είσαστε θεοί. Πώς θα μας καμιά φορά έτσι φτάναμε τον Άγιο Πορφύριο στην κάποια ευγενική αγανάκτηση, βέβαια. Βρε εσείς, λέει, δεν το πήρατε είδηση. Πώς μας αγαπάει ο Χριστός, μέχρι εκεί έφτανε. Λοιπόν, εσείς όμως λέει πεθαίνετε σαν άνθρωποι. Γιατί δεν έχεις να πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
1: Πεθαίνετε σαν άνθρωποι.
0: Ναι, δεν σας έκανα εγώ ανθρώπους, δηλαδή ανθρώπους με τη βιολογική σημασία και με την ψυχολογική έστω, αλλά σας έκανα εικόνες Θεού. Και δεν δικαιούστε, δεν δικαιολογείστε να πεθαίνετε σαν να είσαστε ζώα σε αυτόν τον κόσμο.
1: Και εκεί τονίζεται η αγάπη του, δηλαδή θέλει να είμαστε σαν εκείνον.
0: Βεβαίως, σε απόλυτη αξιοπρέπεια, υπέρ φύσιν μάλιστα.
1: Και γι' αυτό βλέπουμε και στους Αγίους, κύριε, ότι αυτή την αξιοπρέπεια, έτσι.
0: Μάλιστα, γι' αυτό βλέπουμε ότι δεν αγανακτούν, δεν θυμώνουν, δεν οργίζονται. Γιατί δεν χάνουν την αξιοπρέπειά τους οι άνθρωποι, ακόμα και μέσα στην κόλαση έχουν την αξιοπρέπεια της ελευθερίας, γιατί εν ελευθερία επέλεξαν την κόλαση. Δεν τους πήρε κανείς από τα μαλλιά να τους τραβήξουν, τους βάλει στην κόλαση, αλλά εν ελευθερία την επεδίωξαν αυτή την κόλαση. Έλεγα κάποτε και κάποιος με τ' άκουγε και γελούσε, λέω, όσες φορές δεν λέμε Κύριε ελέησον, κάτι κακό μαστορεύουμε μέσα μας, κάτι κακό ενεργείται μέσα μας και τα αφήνουμε να περνάει.
1: Έτσι λοιπόν μας αγαπάει ο Θεός. Σας ευχαριστούμε, κύριε Γανωτή, για όλα αυτά που μας είπατε σήμερα.
0: Ευλογία.
1: Ήταν ο κύριος Κώστας Γανωτής και φιλάμε μέσα στην καρδιά μας όλα όσα μας είπε και σήμερα, και τον ευχαριστούμε ξανά. Σε αυτό το σημείο ευχαριστούμε και όλους εσάς για τη μεγάλη σας αγάπη και τις ευχές σας. Προτείνουμε το βιβλίο «Αυγό για γίγαντες», ένα βιβλίο με CD, χαρούμενα, πρωτότυπα και πολύ τρυφερά όσα θα ακουστούν, συγγραφέας, στιχουργός και συνθέτης Ιάννα Ιακώβου, από τις εκδόσεις Άθος Παιδικά. Στο πιάνο Τάσος Ηλιόπουλος, μουσικός και εκπαιδευτικός. Και μάλιστα υπάρχει στην όλη ιστορία ένας μικρός κόκορας και ο παππούς ο Αλέκτορας. Να το διαβάσετε.
2: Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο. Το νέο βιβλίο του συγγραφέα Κώστα Παναγόπουλου, ένας ύμνος στη γυναικεία αγιότητα, το μαρτύριο ή ο οσιακός βίος, η ταπεινή βασιλική πορφύρα ή η καθημερινή έγκαμη βιωτή, όλα γίνονται δρόμοι προς την άλλη ζωή, εκεί όπου δεν υφίσταται σπήλος ή ρητίδα, αλλά μόνο χαρά αιώνια. Την Τετάρτη 11 Σεπτεμβρίου και ώρα 7.30 στο 52ο Φεστιβάλ Βιβλίου στο πεδίο του Άρεως, στη σκηνή Λόρδος Βύρων, θα λάβει χώρα η πρώτη παρουσίαση του βιβλίου με κεντρική ομιλήτρια την Ασπασία Κουρουπάκη. Τα κορίτσια παίζουν πόλεμο. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Άθος. Κεντρική διάθεση εκδόσεις Σταμούλη. 210-5238-305, www.stamoulis.gr.
1: Από τη Σοφία Χατζή στο μικρόφωνο και τη Βίκο Σταντέλ στο τηλεφωνικό κέντρο, πολλές ευχές, να είστε όλοι καλά. Γεια σας.

0: Ώρα Ελλάδος, μία.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς στις μονώσεις. Η μόνη που παρέχουμε εγγύηση για 15 χρόνια. Έμμα, 210-5140-031.
1: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
3: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
2: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
3: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
2: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
3: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
2: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
0: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
4: Πάμε Μπαϊρακτάρι.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
4: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
4: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρι.
5: Μπαϊρακτάρι στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
4: Μπαϊρακτάρι και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
6: Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση. Ένα βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου από τις εκδόσεις Χρυσοπήγη. Ένα βιβλίο που μιλά με τρόπο απλό και κατανοητό για την εξομολόγηση και την αναγκαιότητά της από τους πιστούς. Οι αντιρρήσεις και αμφιβολίες για το μυστήριο και πώς θα τις αντιμετωπίσουμε. Ποια πρέπει να είναι η προετοιμασία μας για το μυστήριο. Με ποιο τρόπο να εξομολογούμαστε. Ποιος ο πνευματικός μας αγώνας μετά την εξομολόγηση. Όσα δεν ξέρω για την εξομολόγηση του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλλινίκου. Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Χρυσοπηγή σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία. Τηλέφωνο παραγγελιών 22950-22228.
7: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
8: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
7: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
8: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
7: Τμήμα βυζαντινής εκκλησιαστικής μουσικής.
8: Τμήμα κλασικού και σύγχρονου τραγουδιού.
7: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
8: Τμήμα φωνητικής και ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
7: Τμήμα μουσικοκινητικής αγωγής από 2 έως 6 ετών.
8: Τμήμα προετοιμασίας για μουσικά σχολεία και πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
7: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
8: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Αμοριανός.
7: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
8: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213-025-7007.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
8: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
9: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
8: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
1: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
10: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
8: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
11: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπημένοι μας ακροατές, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Εδώ όμως έχω τη χαρά να έχω κοντά μου τον Κώστα τον Δαντήλ. Σε λιγάκι θα είναι εδώ όμως και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος. Πλέον είναι σταθερός συνεργάτης, αγαπημένος της εκπομπής αυτής. Θα τον ακούσουμε σε λίγο. Είναι η αλήθεια ότι όλες αυτές τις μέρες, δεν ξέρω, στο έλεγα και πριν, εγώ σκεφτόμουν πάρα πολύ έντονα τους ανθρώπους που βρίσκονται στο δρόμο, τους ανθρώπους που δεν έχουν ρεύμα. Εμείς ήμασταν με το air condition και πάλι είχαμε πρόβλημα. Δηλαδή,
1: θα έχουμε σε λίγο τον πατέρα Φανούριο. Βέβαια. Να μας πει για όλα αυτά.
0: Βέβαια.
1: Γιατί ήταν δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν. Σκεπτόμασταν αυτό που είπες λίγο νωρίτερα. Όλες τις προηγούμενες ημέρες με τον καύσωνα τους αστέγους.
0: Ναι, δεν ξέρω πώς μπόρεσαν αυτοί οι άνθρωποι να ζήσουν αυτές τις μέρες με αυτόν τον τρομερό καύσωνα στα παγκάκια που καίγανε, στο δρόμο, κάτω από τον ήλιο. Πραγματικά θα ήθελα να μας πει ο πατήρ Φανούριος, γιατί όλοι μας έχουμε αγωνία, να μάθουμε πώς πέρασαν και βέβαια πώς θα περάσουν και τις επόμενες μέρες με τον καύσωνα που δυστυχώς θα επαναληφθεί. Τέλος πάντων, να πούμε τα ευχάριστα όμως.
1: Σε λίγο
0: Κώστα
1: να
0: μου,
1: θυμίσουμε...
0: εσείς τα παιδιά τα πήγατε εκδρομές, τα πήγατε νεροτσουλήθρες, έμαθα. Εντάξει, μιλάμε ότι τα παιδιά στην κατασκήνωση πέρασαν υπέροχα, είμαι σίγουρη. Και νομίζω ότι είναι στιγμές που δεν ξεχνιόνται.
1: Οι στιγμές στη Χριστιανούπολη είναι μοναδικές, όπως και να έχει. Όπως και να έχει. Δόξα τω Θεώ. Να θυμίσουμε τρόπους επικοινωνίας. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε και σήμερα τα δικά σας μηνύματα. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τις δικές σας κλήσεις. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Και βέβαια η Φίβη σας ενημερώνει και για τους τρόπους με τους οποίους, κυρίες και κύριοι, και εσείς μπορείτε να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση, αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια που πραγματώνεται στην τοπική μας εκκλησία τα τελευταία αρκετά χρόνια. Είστε οι κύριοι αιμοδότες αυτού του έργου. Είναι ένα έργο, όπως έχουμε πει πολλές φορές και το πιστεύουμε απόλυτα, είναι ένα έργο το οποίο πραγματώνεται με τη χάρη και την ευλογία του Θεού, με την ευχή του Επισκόπου μας, του Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Πυραιός κυρίου Σεραφείμ, και με την πολύτιμη και ουσιαστική βοήθεια όλων σας. Και τούτες τις δύσκολες ημέρες που προηγήθηκαν και για τις δύσκολες μέρες που θα έρθουν και για τις δύσκολες μέρες που έχουν προηγηθεί του χειμώνα, γιατί και το χειμώνα τα πράγματα ήταν δύσκολα και το χειμώνα χρειάστηκαν αρκετές φορές να κάνουμε έκκληση στην αγάπη σας, όπως και τώρα με τις ιδιαίτερα δύσκολες καιρικές συνθήκες, οι οποίες πέρασαν μεν, παραμένουν τα φαινόμενα τα θερινά έντονα, θερμοκρασίες που μετρώνται υπό σκιά, παρακαλώ να το έχουμε κατά νου αυτό, ότι οι θερμοκρασίες που ακούμε 40, 42, 44 είναι υπό σκιά. Φανταστείτε λοιπόν τις συνθήκες που ζουν και βιώνουν άνθρωποι που δεν έχουν μια στέγη πάνω από το κεφάλι τους. Παρακαλούμε θερμά όποιον μπορεί, με όποιο τρόπο μπορεί, να ενισχύσει αυτή την προσπάθεια και μόνοι σας. Εκεί που θα βγείτε έξω στο δρόμο, σε κάποια δουλειά που θα πάτε, αν δείτε έναν άνθρωπο ο οποίος έχει την ανάγκη, ένα μπουκάλι νερό. Αν δεν μπορούμε κάτι άλλο, ένα μπουκαλάκι νερό. Δεν είναι αυτονόητο για πολλούς ανθρώπους.
2: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδότης αγάπης.

0: Υπενθυμίζουμε ότι το 210-41-18-602 και το 210-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου καταγράφει τα μηνύματά σας και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Τρεις οι τρόποι, κυρίως Μαρία.
1: Βεβαίως.
0: Να τους υπενθυμίσουμε.
1: Ο πρώτος τρόπος είναι να πάρετε καπνί μας ακροατές τώρα τη Φίβη Κωνσταντέλου στο τηλεφωνικό κέντρο, να ζητήσετε να σας δώσει τον αριθμό λογαριασμού στην Εθνική Τράπεζα που έχει ανοιχτεί ειδικά για να βοηθηθεί αυτό το πολύ μεγάλο φιλανθρωπικό έργο που επιτελείται εδώ στη Μητρόπολη μας, και να πάτε όποτε μπορείτε να καταθέσετε ό,τι θέλετε εσείς σε αυτό το λογαριασμό, γιατί είπαμε αυτός ο λογαριασμός είναι μόνο για αυτό το σκοπό. Ο δεύτερος τρόπος είναι να κάνετε αυτή την κατάθεση ηλεκτρονικά μέσω του Internet Banking. Εάν δεν μπορείτε να κάνετε ούτε αυτό, μπορεί να σας φέρει η Φίβη Κωνσταντέλου σε επικοινωνία με τον πατέρα Φανούριο, ο οποίος θα έρθει ο ίδιος στο σπίτι σας, στο χώρο σας, και θα του δώσετε εκεί είτε χρήματα, είτε τρόφιμα, είτε οτιδήποτε άλλο ζητάμε κατά καιρούς σαν είδη τα οποία είναι αναγκεμένα για όλους αυτούς τους ανθρώπους. Υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι τρόποι που ξέρουμε ότι εσείς βρίσκετε και μας συγκινείτε, γιατί δείχνετε έμπρακτα την αγάπη σας, και σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά γι' αυτό.
0: Να υπενθυμίσουμε και τους άλλους τρόπους επικοινωνίας. info@papakipiradio.com είναι το email της Πυριακής Εκκλησίας, και βέβαια για τα δικά σας άμεσα μηνύματα μέσω Viber μπορείτε να στέλνετε στο 6981-81-912-912. Επαναλαμβάνω, 6981-81-912-912 για γραπτά μηνύματα μέσω Viber. Έχουμε τον πατέρα Φανούριο στην τηλεφωνική μας γραμμή. Ευλογείτε την ευχή σας.
2: Χαίρετε.
0: Καλή εβδομάδα.
2: Καλή εβδομάδα.
0: Θέλουμε, ξεκινώντας, πατέρα Φανούρη, εδώ συζητούσαμε και με τη Μαρία λίγο νωρίτερα, να μας πείτε έτσι τις δύσκολες μέρες που προηγήθηκαν με τον έντονο καύσωνα. Είχαμε όλοι στο νου μας και στις προσευχές μας τους αστέγους.
2: Βέβαια. Πάρα πολύ δύσκολα. Πέρασαν οι άνθρωποι μαρτυρικά και παίρνουν μαρτυρικά. Βέβαια, από την τοπική εκκλησία γίνεται πολύ μεγάλη προσπάθεια να βρεθούν όλοι οι χώροι που μπορούν έστω να φιλοξενηθούν λίγο για τον καύσωνα, γιατί δυστυχώς και εκείνοι δεν έχουν απαραίτητη πρόσβαση σε όλα αυτά που μπορεί, ξέρω, να έχει η περιφέρεια, ο Δήμος. Είναι πολύ δύσκολα. Και όταν μιλάμε και για ηλικιωμένους ανθρώπους ή για να έχουν προβλήματα υγείας. Δύσκολα. Κάποιοι παρέμειναν στο λιμάνι, σε αυτά τα παγκάκια που είναι, καμίνι έχουν γίνει αυτά τα παγκάκια, για να προσέχουν τα πράγματά τους, για να μην χάσουν τη θέση τους, γιατί εκεί είναι το σπίτι τους, εκεί βολεύονται οι άνθρωποι. Ας έχει αλλάξει βέβαια η διαμόρφωση εκεί στα παγκάκια, το έχουμε ξαναπεί.
0: Το έχουμε πει και υπάρχουν και σχετικές φωτογραφίες, τις οποίες έχουμε ανεβάσει.
2: Ναι.
0: Στο imp.gr και στο imp.ενημέρωση.gr, για να δει και ο κόσμος τις δυσκολίες και τις πρακτικές πολλές φορές, πέραν όλων των υπολείπων εννοώ.
2: Βέβαια. Σε αυτά τα παγκάκια οι άνθρωποι περνούν σχεδόν όλη την ημέρα. Και κάποιοι είναι πάρα πολύ καιρό, είναι χρόνια εκεί, σε αυτή την κατάσταση. Ξέρει να βρουν νέους χώρους. Τώρα ποιοι είναι αυτοί οι χώροι, είναι πιλωτές, είναι οι παραλίες τώρα το καλοκαίρι. Και σε αυτούς που είπαμε που είναι με σοβαρά προβλήματα υγείας, προσπαθούμε να βρούμε όλες αυτές τις δομές. Είχε λίγο τρέξιμο δηλαδή τον καύσωνα, αλλά να σου πω. Και το καλύτερο υπόστεγο να βρει ένας άνθρωπος και την καλύτερη έτσι, προφύλαξη από τον ήλιο δεν μπορεί να ζήσει. Είναι αφόρητες τις συνθήκες έξω. Αφόρητες.
0: Και σε αυτές τις συνθήκες υπήρχαν άνθρωποι που παρέμειναν στα παγκάκια.
2: Δυστυχώς. Το λέμε πολύ πόνο, με πολύ τροπή. Δυστυχώς. Αλλά έστω ένα φαγητό.
0: Τι μπορούμε να κάνουμε, πατέρα Φανούρη, για αυτούς τους ανθρώπους, έτσι πρακτικά να το πούμε.
2: Έτσι, ναι. Πώς είσαι, βρε αδερφέ μου, είσαι καλά. Τι να σας πω.
1: Πάτερ μου, αρκεί αυτό. Αυτοί οι άνθρωποι νερό, δροσερό είχαν να πιούνε.
2: Τι να πω, Μαρία.
1: Δηλαδή, τι να πω, να ρίξουν λίγο πάνω τους, λίγο νεράκι.
2: Βέβαια. Δεν είναι αυτό, δεν είναι μόνο το μπουκαλάκι που θα τους πάρει.
1: Βέβαια.
2: Και κοιτάξτε, φτάσαμε στα έσχαρα, φτάσαμε στο όριο της στόχης, δηλαδή, να δίνουμε στον άλλον λίγο. Είναι το αρκετό για να ζήσει. Δηλαδή, τι πρέπει να τους πάμε και ολόκληρους δάνεις από νερά για να δούμε άνθρωποι να έχουν να πίνουν. Που γίνεται δηλαδή τακτικά, αλλά ξέρω και αυξάνονται οι άστεγοι, αυξάνονται τα προβλήματα. Είναι πολύ δύσκολα, ειδικά το καλοκαίρι αυτό για τους αστέγους είναι τι να σας πω.
0: Καλό, όχι ότι ο χειμώνας ήταν καλύτερος.
2: Έλατε. Ναι.
1: Πάτε, σκεφτόμαστε και όλους αυτούς τους ανθρώπους που βρίσκονται σε ένα σπίτι και δεν έχουν ρεύμα.
2: Ναι.
1: Εμείς είμαστε σήμερα με το air condition αυτές τις μέρες και πάλι δεν μπορούσαμε να σταθούμε.
2: Ναι. Σήμερα το πρωί, εδώ μια Κυριακή Ελπινίκη, με τρία παιδιά ανήλικα είναι αυτή η οικογένεια. Δύο με τους κόρες τσεγκονάκια, ένα δικό της. Τέλος πάντων, τους κόψανε σήμερα το πρωί το ρεύμα.
1: Πω.
2: Το ρεύμα, χωρίς προειδοποίηση, σηκώθηκε το πρωί και δεν είχαν ρεύμα. Και
1: εδώ μη στρέμουμε, μη τυχόν και υπάρξει διακοπή ρεύματος.
2: Διακοπή, βέβαια.
1: Έτσι, είναι φοβερό. Είναι
2: υπερφόρτωση από αυτά.
1: Ναι, ακριβώς.
2: Και τους το κόψανε και βέβαια, παιδί μου, δεν είπε τίποτα. Κούλη πήρα την εταιρεία και είπανε οι οφειλοί σας 490 τόσα ευρώ, τέλος πάντων. Και να προβείτε άμεσα σε όλη την εξόφληση του λογαριασμού. Λέει, μα δεν θα το έκανα. Ούτε διακανονισμό. Επειδή έχει γίνει διακανονισμός στο προηγούμενο διάστημα και χάθηκε ο διακανονισμός, δεν έχεις δικαίωμα να κάνεις διακανονισμό αν δεν περάσουν 6 μήνες. Δηλαδή θα τρέχουν οι άλλες δόσεις. Δεν μπορεί να κάνεις νέο διακανονισμό. Από αυτό που έχει μείνει, θα συνεχίσεις δηλαδή. Χωρίς όμως. Αλλά αν θες να σου βάλουμε το νερό, το ρεύμα πάλι, να σου συνδέσουμε, πρέπει να πληρώσεις το πόσο. Και λέμε, έχω τρία ανήλικα παιδιά. Και λέει, αυτό δεν μας αφορά εμάς. Άρα τι λέει, παιδιά, να σας το συνδέσει άμεσα. Σε 6 μέρες. Τι θα κάνει 6 μέρες αυτή η γυναίκα με τα παιδιά. Παίρνει φαγητό από το συσίτιο. Τώρα μετακόμισε σε αυτό το σπίτι. Με τα 1000 ζώα για να πούμε.

0: Ποιο είναι το όριο της στόχης? Αναρωτιέμαι κι εγώ. Τι πρέπει δηλαδή ο άλλος να κάνει? Και σίγουρα πίσω από αυτό δεν βλέπουμε ποιος ζει, πώς ζει, αν μπορεί να έχει βρει δουλειά, μπορεί να βρει δουλειά. Δεν ξέρω τι να πω. Γι' αυτό να ξέρω ότι η προσπάθεια γίνεται από εδώ από την Πειραϊκή Εκκλησία, καλύπτονται τέτοιοι. Δυστυχώς δεν προλαβαίνουμε όλες τις ανάγκες, είναι η πραγματικότητα, γιατί είναι πάρα πολλές περιπτώσεις. Πάρα πολύ συναχωριόμαστε. Τι να...
1: Οι άμεσες ανάγκες, πατέρα Φανούρη.
0: Αυτοί οι λογαριασμοί είναι οι περισσότεροι και τα ενίκια. Και, α, και είπαμε και... το έχουμε πει και στο κεφάλι.
1: Να παρακαλέσω να είστε λίγο σε ένα πιο σταθερό σημείο, γιατί υπάρχουν πολλές φορές χάνουμε λίγο το σήμα.
0: Γιατί η κυρία Ελένη, γιατί δεν είμαι εδώ, είναι τα τέσσερα εγγονάκια μόνη τη, σε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο. Και σήμερα που επικοινωνήσαμε μαζί της, μας είπε ότι πρέπει να νοσηλευτεί, γιατί πρέπει να κάνει εξετάσεις. Δυστυχώς μπερδεύει την ομιλία της, έχει μία πλευρά, έχει περάσει έτσι μια παράλυση. Και τα παιδάκια, το πιο μεγάλο δηλαδή πρόβλημα που έχει προκύψει τώρα είναι, δεν έχει που να τα αφήσει. Αφού θα νοσηλευτεί εκείνη τα μεγάλα, εκείνη έχει την κυδαιμονία, είναι μια γιαγιά. Και δεν είναι εύκολο για όταν στα έχει δώσει το δικαστήριο να έχει μια τέτοια πρόσφαση, να υπάρχουν κοινωνική λειτουργία από πίσω. Και αυτή η γυναίκα χρωστά και εκείνη το ρεύμα της. Αν μπορούμε να τη βοηθήσουμε, έχει βοηθηθεί πολλές φορές από την Πειραϊκή Εκκλησία, από πολλούς ακροατές. Γιατί όντως έχει πολύ μεγάλη ανάγκη και με τρόφιμα πολλοί ακροατές την έχουν βοηθήσει και με πράγματα και με παπούτσια για τα παιδιά και με δώρα και με παιχνίδια. Να που βρέθηκε όμως και αυτή σε αυτή τη δυσκολία.
1: Τα παιδιά τι ηλικία είναι?
0: Είναι από 11 χρονών, νομίζω 12 το μεγαλύτερο, μέχρι 6-7. Και τα δύο παιδάκια είχαν μιλήσει η ασπασία και έχουν πρόβλημα διανοητικής στέρησης, δηλαδή πάνε σε ειδικό σχολείο. Αν μπορούμε να βοηθήσουμε.
1: Μάλιστα. Είναι περιπτώσεις οι οποίες είναι αυτό που έχετε πει πολλές φορές, ότι με μια φορά κάτι να πας δύο τρόφιμα, δύο πράγματα ή να πληρώσεις ένα μέρος ενός λογαριασμού, βοήθεια δεν το συζητάμε, έτσι μεγάλη. Απλά δεν λύνεις το πρόβλημα.
0: Βέβαια. Βέβαια. Κοιτάξτε, και μια παράταση που θα πάρει ένας άνθρωπος έτσι που πραγματικά και ένα μαρτύριο στην καθημερινότητά του είναι πολύ σπουδαίο, είναι μια ελπίδα, είναι κάτι.
1: Είναι μια ανάσα, σωστά.
0: Μια ανάσα. Ξέρετε, φοβερό είναι όταν στο λένε έτσι ηλικιωμένοι άνθρωποι. Τι, πού να δουλεύσει ένας ηλικιωμένος άνθρωπος? Πού να πάει ένας 70-80 χρονών άνθρωπος? Αυτό που είναι φοβερό. Άντε, τι θέλω, δεν μπορώ να γεράσουμε λίγη αξιοπρέπεια? Γιατί τώρα να αναγκάζομαι να ζητάω? Γιατί δεν το έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου. Είναι πολύ δύσκολο αυτό. Για να έρθουμε στη θέση του. Τρέπομαι πάτε, δεν τρέπομαι. Ξέρω, τρέπομαι. Η αξιοπρέπεια. Αλλά τι να κάνω? Και πόσοι από αυτούς και που βοηθούν και αλλά και που έχουν ανάγκη. Κάνε με τίποτα. Να τρώνε ένα φαγητό τη μέρα. Να περιορίζουν τα έξοδά τους. Ελάχιστα. Μπορεί να μην κάνουν έξοδα καν την ημέρα. Τίποτα. Και εμείς τα χαλάμε από εδώ και από εκεί. Α, ο καφές είχε παραπάνω ζάχαρη. Πέτα το μωρέ, πάρε άλλο. Τι, για γιατί? Τέλειο, όλα χρειάζονται. Από κάποιοι άνθρωποι όμως φτάζουν πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Και να σου πω κι άλλο ένα έτσι. Το φοβερό πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι άνθρωποι τώρα είναι αυτό το επίδομα των 200 ευρώ. Αυτό το επίδομα μέχρι τώρα που μιλάμε, από εκεί και πέρα δηλαδή πέρασε

0: όμως δεν ξέρω, απόφαση που θα αλλάξει. Αυτά τα 200 ευρώ έπαιρνε 100 ευρώ σε μετρητά και 100 ευρώ στην κάρτα για αγορές. Τα 100 ευρώ μετρητά μπορεί να ήταν ένα υπόγειο που κάνει 150 ευρώ να τα βρει από εδώ και από εκεί, το οποίο μπορεί να μην έχει ούτε ρεύμα ούτε νερό, να ήταν να ζήσει. Τώρα τα 200 ευρώ γίνανε όλα στην κάρτα. Που σημαίνει αυτό ότι δεν μπορεί ο άνθρωπος να διαχειριστεί χρήματα στο χέρι του. Μπορεί να κάνει μόνο αγορές. Δεν μπορεί να πληρώνει τον ίδιο του, γιατί αυτά τα χρήματα δεν μεταφέρουν από λογαριασμό σε λογαριασμό. Δεν μπορεί δηλαδή με αυτά τα 200 ευρώ να πάει να νοικιάσει ένα σπίτι. Μπορεί να κάνει μόνο αγορές. Οπότε τι του δίνεις, 200 ευρώ για να μην είναι, ή φοροδιαφυγή. Και σας λέω, μου λένε πολύ άστεγοι, πάτε, μπορεί να δώσεις 200 ευρώ με την άστοση ότι κάρτα μου να τα ψωνίσεις. Τι να ψωνίσεις, να πάρει τον καφέ, να πάρει ξέρω εγώ το νερό του, να πάρει αλήθεια το πρόβλημα. Δηλαδή με αυτό το επίδομα τι τον κάναμε. Δύσκολο, πολύ δύσκολο. Μπορεί να βρίσκονταν και δύο και τρεις άστεγοι. Γιατί και τα ενίκια έχουν πάει όπου κάτι τιμές. 20 τετραγωνικά σπίτια για 30 ή 40. Να αναγραφούν 2-3 να μείνουν σε ένα σπιτάκι. Για να μην κρυώνουν και να μην βρέχονται, να μην σκάνε από τον ήλιο. Ούτε αυτό μπορούν τώρα. Και να σου πω έτσι, σας το λέω, είναι άνθρωποι. Γιατί να, έτσι, λένε, πω, τι φοβερό πράγμα λέει στο λιμάνι και εκεί στους δρόμους που είναι άστεγοι. Ξέρετε, είναι ίντερνετ. Γιατί αυτό είναι πρόοδος δηλαδή. Όταν δεν έχει να πιει νερό και μου λες ότι έχω δωρεάν. Τι να το κάνει το ίντερνετ, να φάει ίντερνετ.
1: Δύο εικόνες όπως το περιγράφεται, όντως φοβερές. Να καλωσορίσουμε και τον πατέρα Νικόλα Βουρλάκο που μπήκε μόλις στο ραδιοθάλαμα της Πειραιακής Εκκλησίας. Ευλογείται.
2: Ο Κύριος να μας ευλογεί. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Με ποιους πάτε?
1: Είναι δύο εικόνες έτσι όπως τις είπατε, πατέρα Φανούρη. Από τη μια δωρεάν ίντερνετ. Καλό και ευλογημένο και αυτό. Αλλά από την άλλη υπάρχουν και άνθρωποι που δεν έχουν τα απαραίτητα.
0: Έτσι. Αν θέλουμε πρόοδο, έτσι. Σύντομα, πατέρα μου. Αλλά ας κοιτάξουμε. Δεν ξέρω πώς έχουμε ξεχάσει τα πολύ βασικά. Θέλω ευλογημένη πρόοδος, ευλογημένα όλα, αλλά το που χτίζουμε. Θα λέω η ίδια εικόνα. Και σε όλη αυτή την ατμόσφαιρα δηλαδή, που επικρατεί, να σου πω, έπρεπε ένα κόσμο έτσι να χωρίζεται. Ο ένας να φτάνει στα ύψη, τα έσοδά του, να απίστευτα ποσά και άλλος να ζητάει λίγο νερό να πιει. Να σου λέει, τα παιδιά μου βγαίνουν στον δρόμο, δεν έχω νερό. Φοβερό οι άνθρωποι αυτοί να παρακαλάνε για ένα επίδομα.
2: Το οποίο κιόλας πολλές φορές, Πάτερ Φανούριε, δεν φτάνει καθόλου στα χέρια τους, γιατί αυτοί οι άνθρωποι μπορεί να έχουν κάποιες οφειλές στο δημόσιο κάπου αλλού, οπότε με το που βρίσκονται τα χρήματα αυτά στον λογαριασμό τους, αφαιρούνται απευθείας για αυτές τις οφειλές που έχουν. Οπότε ίσως ούτε και αυτά τα λίγα που παίρνουν από κάποια επιδόματα μπορούν να φτάσουν στα χέρια τους. Έχουμε τέτοιες περιπτώσεις.
0: Πολλοί από αυτούς δεν έχουν κάνει την οικονομική δυνατότητα να κάνουν τα χαρτιά, τα λογιστικά τους για να πει αυτό το επίδομα, αυτά τα 200 ευρώ. Αν ένας καλός λογιστής που έχουμε εκεί στον Πειραιά, ο κύριος Γιώργος, θα αναλαμβάνει σε αυτούς τους ανθρώπους σχεδόν δωρεάν. Και ξέρετε πόσοι από αυτούς τους αστέχους έχετε και πώς έχει το επίδομα του, να Γιώργο πάρε 10 ευρώ, πάρε 5 ευρώ από το επίδομα μου. Αυτό δεν είναι φιλανθρωπία. Και η ανάγκη είπαμε από τα τρόφιμα. Πολλά σπίτια δυστυχώς δεν έχουν ούτε να φάνε. Περνούν με αυτά που παίρνουν από τα συσίδια, με αυτά που παίρνουν από οτιδήποτε μοιράζεται λίγο φαγητό. Είναι φοβερό. Και ξέρετε πόσοι άνθρωποι μας καλούν που παίρνουν ένα δέμα από την εκκλησία, κρατάνε για αυτούς το μισό πακέτο. Δύο φορές με έρχεται αυτή τη βδομάδα. Δύο φορές. Και λένε, πάτε αυτό το δέμα για εσάς. Μία σήμερα και μία την Παρασκευή. Και τι είναι αυτό. Καταλαβαίνετε πώς θα μοιράζει μια νωρί ένα δέμα. Να φαίνει για εσάς. Εντάξει, εμένα μου αρκεί μισό. Μέχρι τον άλλο μήνα έχει ο Θεός. Ακούω τόσοι άνθρωποι πεινάσα, ας τους δώσετε τα μισά. Αυτός που παίρνει βοήθεια δίνει το μισό δέμα. Δηλαδή, παίρνει δύο μακαρόνια, θα δώσετε ένα μακαρόνι. Τι να κάνω, αυτό ένα μακαρόνι.
2: Έχουμε πει και άλλες φορές ότι είναι τρομερή η αλληλεγγύη μεταξύ αυτών των ανθρώπων. Την έχουμε συναντήσει, την έχουμε θαυμάσει ουκολίγες φορές. Και βέβαια, πάτερ, όταν γνωρίζεις και βιώνεις το πρόβλημα στο πετσί σου, με συγχωρείτε για την έκφραση, καταλαβαίνεις και συμβάλλεις από το υστέρημά σου πλέον για να βοηθήσεις τον συμπάσχοντα αδελφό σου.
0: Και για να πούμε και κάτι, είναι σαν να είναι γραμμένο από συναξάρι. Έτσι, σε όλη αυτή την προσπάθεια, με όλα αυτά που πιάσαμε τους αστέγους, έχω συναντήσει δύο σίγουρα, που είναι εκούσια αστεί. Και ο ένας άστεγος τους δύο, ξέρετε τι διακόδημα έχει. Ο άστεγος έπασε να γυρίσει από την κυρία και να θρησκεί ό,τι πεταμένα βιβλία εκκλησιαστικά και ό,τι πεταμένη εικόνα. Μου έφερε προχθές τώρα μια εικόνα της Παναγίας σε μια σκέπη που τρέχει στα σκουπίδια. Ποιος από εμάς περνάει από το νου του να ψάξει στα σκουπίδια μήπως βρει καμία εικόνα του κουτού και του πάρει. Αυτός μαζεύει αυτές που πετάμε εμείς στα σκουπίδια.

0: Είναι η πραγματικότητα. Είναι η πραγματικότητα. Και αν κάτσουμε και δούμε στην καθημερινότητά μας πόσα και πόσα και πόσα τέτοια, δεν ξέρω αν μπαίνουμε και στη διαδικασία του αυτοελέγχου, πατέρα Φανούρια, πατέρα Νικόλα, της αυτοεξέτασης της πνευματικής. Δηλαδή, αυτή η εικόνα που μας μεταφέρατε νωρίτερα, πατέρα Φανούρια, στο λιμάνι, το δωρεάν ίντερνετ, ξαναλέω, καλό και ευλογημένο, δεν το λέμε. Αλλά όταν υπάρχουν άνθρωποι που δεν έχουν αμπουκάλι νερό με 45 βαθμούς, κατά καλό καιρό καύσωνα. Και πόσοι και πόσοι, όταν μας λέτε ότι υπήρξαν άνθρωποι που τις προηγούμενες ημέρες με τέτοια ζέστη παραφύλαγαν μην τους πάρει κανείς το παγκάκι. Έτσι, δεν ξέρω αν αντιλαμβανόμαστε για τι πράγμα μιλάμε. Και βέβαια αντίστοιχες περιπτώσεις με άλλες καταστάσεις, με τις αντίθετες καταστάσεις του χειμώνα.
1: Και ένα μπουκαλάκι νερό και κράτησε εσύ ένα μπουκαλάκι νερό 45 λεπτά, μία ώρα στα χέρια σου, να δεις μετά μπορείς να το πιεις αυτό το νερό που έχει μέσα το μπουκαλάκι.
0: Έτσι είναι.
1: Με αυτές τις θερμοκρασίες. Λέμε για ένα μπουκαλάκι νερό.
2: Ξέρετε, εμείς είμαστε πολύ εύκολοι στο να πυροβολήσουμε τους ανθρώπους, να τους κρίνουμε. Μπορείς να έχουμε πάει να κάτσουμε στο 5 λεπτά δίπλα του. Να αντέχουμε, ξέρω εγώ, τη μυρωδιά του, να αντέχουμε την παραξενιά του, να τα αντέχουμε όλα. Εμείς βγαίνουμε κατευθείαν έξω από την ευθύνη και λέμε, για να είναι εκεί, φταίει. Ή για να του κόβουν το ρεύμα, κάτι ξέρω, δεν δούλεψε, δεν έκανε ή δεν τα κατάφερε.
1: Η εύκολη ταμπέλα που τους βάζουμε είναι οι τεμπέληδες της ζωής, πάτερ. Αυτό είναι δυστυχώς η εύκολη ταμπέλα που μπορεί να πάρει κάποιος άστεγος.
2: Ναι, κοίταξε, και εγώ συμφωνώ ότι ο άλλος πρέπει να δουλεύσει, πρέπει να κάνει κάτι, πρέπει... Απόλυτα συμφωνώ. Απόλυτα. Αλλά δεν νομίζω ότι ο Θεός ελέγχει μόνο τους δικαίους. Κάτω-κάτω δεν μπορείς να εξετάσεις αυτός. Θα πει, εντάξει, αφού δεν καλά του κάνεις και δεν το δώσεις, παιδί μου, ένα μπουκάλι νερό. Που χωρίς να ξέρουμε, βέβαια, κιόλας. Δεν ξέρω αν αυτά εμείς τα έχουμε βιβλιογραμμένα στο Ευαγγέλιο, δεν ξέρω. Έλεγε ο Παπαναμίας, έχουμε την ευχή του, το Ευαγγέλιο λέει, δεν το διαβάζουν. Το Ευαγγέλιο μας διαβάζει. Έλεγε ο Παπαναμίας. Μας περνάει ακτινογραφία το Ευαγγέλιο. Δεν λέει κάτι να το διαβάσει το Ευαγγέλιο. Πρέπει να σε διαβάσει το Ευαγγέλιο.
1: Πάντως, επειδή αναφέρθηκες προηγουμένως σε αυτοκριτική, δυστυχώς η αυτοκριτική που κάνουμε και επειδή μιλάμε και για το Ευαγγέλιο, είναι αυτή η φαρισαϊκή αυτοκριτική, ότι ευτυχώς Θεέ μου που δεν είμαι σαν και έναν από αυτούς. Δυστυχώς, πολλές φορές αυτή είναι η αυτοκριτική μας.
2: Είναι αυτοκριτική, δεν είναι υποκριτική.
1: Υποκριτική, σωστό.
2: Αυτό είναι πολύ καλός. Θεατρικό σπουδών έπρεπε να το περάσει εγώ. Αλλά κοίταξε, και μόνο η εικόνα ενός τέτοιου ανθρώπου μέσα σε αυτό που κάψουμε να λιώνει σε ένα παγκάκι, αν ο πρώτος δεσμός της χώρας είναι ότι καλά, ξέρω εγώ, καλά να πάρει και είναι εκεί, τότε τι να συζητήσουμε παρακάτω. Καταλαβαίνετε, αν έχεις κλειρύνει τόσο πολύ η καρδιά μας, τι να το πάρει. Και αυτό που είπε και η Μαρία στην αρχή, έχει ευχαριστήσει κανείς εμάς ποτέ να πούμε δόξα τω Θεώ που έχω ερκοντήσιον και ρεύμα στο σπίτι μου. Δόξα τω Θεώ, Θεέ μου. Να κάνω μια μετά κάτω ερκοντήσιον. Δόξα τω Θεώ, ευχαριστώ για την δροσιά, Θεέ μου. Ξέρεις πόσοι δεν έχουν ερκοντήσιον σπίτι τους. Δεν έχουν ρεύμα. Ή αν έχουν και ρεύμα και ερκοντήσιον δεν το ανάβουν γιατί φοβούνται. Και να σπέξει άλλο έναν άνθρωπο και αυτός που ακούσει για το κάνει αυτό. Το χειμώνα μου λέει δεν κάνω μπάνιο με ζεστό νερό. Τι ντρέπομαι λέει να κάνω μπάνιο με ζεστό νερό. Και να ακούω παιδάκια δεν έχουν θερμοσύγωνα και να κάνω εγώ με ζεστό νερό. Κάνω με κρύο. Έτσι για να συμμετέχω στον πόνο του άλλου. Α, από πού κινούνται όλες αυτές έτσι, οι σκέψεις των ανθρώπων τώρα. Αυτό δεν είναι μαρτύριο. Γι' αυτό νομίζω δεν χρειάζεται να μας κρίνει καν όπως. Δεν το αντέχουμε να μας κρίνει, δεν το αντέχουμε κάτι. Τι να μας κρίνει, αγάπη, τι να μας κρίνει. Μακρινόμαστε μόνοι μας και μεταξύ μας.
1: Ευτυχώς, Πάτερ, η κρίση του κυρίου είναι εντελώς διαφορετική από τη δική μας κρίση και εκεί ευελπιστούμε ότι παρόλο τις αδυναμίες μας και τη σκληροκαρδία μας κάτι θα βρει ο Κύριος μας έτσι ώστε να μας βοηθήσει να κερδίσουμε μια θέση κοντά του. Ευτυχώς η δική του κρίση, επαναλαμβάνω, δεν έχει καμία σχέση με την κρίση τη δική μας των ανθρώπων. Παρά μόνο βεβαίως ότι είναι και εκείνη στον άξονα της αγάπης, βεβαίως, οπωσδήποτε. Πάντως, ακόμα και αυτό που είπες προηγουμένως, το ότι να τους βλέπουμε αυτούς τους ανθρώπους και να δοξάζουμε τον Θεό για αυτά που έχουμε, δεν είναι αρκετό. Δεν είναι αρκετό να δοξολογούμε τον Θεό για κάτι που έχουμε εμείς και δεν έχει ο άλλος. Θα πρέπει να μπαίνουμε στη διαδικασία να βοηθήσουμε και τον άλλον να κερδίσει τουλάχιστον ό,τι μπορούμε εμείς από αυτό που έχουμε εμείς. Δεν φτάνει μόνο η δοξολογία στον Θεό για αυτά που έχουμε εμείς και δεν έχουν οι άλλοι.
2: Συμφωνώ και λίγο από τη λάθος. Εσύ και ο πατέρα μου. Αλλά έτσι μπας και μας φέρει λίγο ταπείνωση να... Έχεις δίκιο. Ούτε αυτό είναι έτσι πνευματική αντίληψη. Να συγκρίνεις με τη ζωή σου τον άλλο και να πληρώσω. Δεν είναι.
3: Τουλάχιστον, Πάτερ, να μην γκρινιάζουμε, φαντάζομαι εννοούσε, να μην γκρινιάζουμε με αυτά που θεωρούμε ότι μας λείπουν. Άμα συγκριθούμε με όλα αυτά που λείπουν σε όλους αυτούς τους άλλους ανθρώπους που είναι γύρω μας.
2: Βέβαια.
3: Εμείς γκρινιάζουμε για το παραμικρό.
2: Έτσι, και επειδή είμαστε και στο ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας, άλλο άνθρωπο έχει γνωρίσει τον Χριστό. Δεν έχει κανένα δικαίωμα να γκρινιάζει για οτιδήποτε στη ζωή. Γιατί σημαίνει ότι αυτό που γκρινιάζει το βάζει στην ίδια θέση με τον Χριστό. Αν έχουμε τον θησαυρό, γιατί γκρινιάζει. Δηλαδή, συγκρίνουμε τον Χριστό με τι παράδειγμα συγκρίνουμε. Έπεσε το ίντερνετ 10 MB παρακάτω, ξέρω εγώ, και έπεσε το ρεύμα και χάσε το νερό. Και πέφτουμε και σε φοβερή πλημμυρία, σε φοβερή γκρίνια και σε φοβερή στεναχώρια. Έπεσε στον καφέ μας παραπάνω λίγο ζάχαρη και κάνουμε ολόκληρη φασαρία. Και ο άλλος πάει και πίνει το μισό καφέ που έχουμε πετάξει εμείς από τα σκουπίδια. Λέτε, από μόνοι μας κρινόμαστε. Δόξα τω Θεώ όμως, παρόλα αυτά που λέμε, εύχομαι να ασχολούμαστε δηλαδή, και εγώ πρώτος, οι ακροατές, παρόλο αυτές τις μέρες του καλοκαιριού, των διακοπών, ό,τι μπορούν, όσο μπορούν, όσοι μπορούν, πραγματικά, με όλες τους τις δυνάμεις και φτωχοί άνθρωποι.
0: Πάντως αυτό να έχουμε κατά νου, ότι παρόλες τις ημέρες του καλοκαιριού, των διακοπών, όπως το είπατε για αρκετούς, η προσπάθεια δεν σταματάει.
2: Βέβαια.
0: Όχι μόνο δεν σταματάει, αλλά και με τέτοιες καιρικές συνθήκες και με τέτοια καιρικά φαινόμενα έντονα, όπως ο καύσωνας, εντείνεται προσπάθεια.
1: Έχουμε μια κυρία στην Ενωρία, η οποία μας ακούει τώρα, δεν θα πω το όνομά της, αλλά βέβαια θα καταλάβει εκείνη, η οποία ήρθε και με έπιασε την Κυριακή στο ναό και μου είπε, «Πάτερ, μπορείτε να περάσετε από το σπίτι, έχω μαζέψει 50 με 80 περίπου μπουκαλάκια νερό. Η κόρη μου, λέει, παίρνει κάθε μέρα, παραγγέλνει ένα καφέ και τη φέρνω μαζί με τον καφέ και ένα μπουκαλάκι νερό. Και έχουμε πει να τα κρατάμε αυτά τα μπουκαλάκια νερό, να σας τα δώσουμε». Λοιπόν, δεν είναι τρομερό ακόμα και αυτή η προσφορά,
3: Και μόνο το ότι αυτό σκέφτηκε τους άλλους ανθρώπους που δεν έχουν αυτό το μπουκαλάκι νερό. Οι περισσότεροι δυστυχώς το πετάνε αυτό το μπουκαλάκι που τους δίνουμε τον καφέ.
1: Ναι.
0: Πάντως έχουμε και αρκετά μηνύματα. Ειλικρινά μας συγκινείτε πολλές φορές, κυρίες και κύριοι, για την άμεση ανταπόκρισή σας. Έτσι έχουμε πολλά μηνύματα, πατέρα Φανούρη, και για το γενικότερο έργο, αλλά και για την περίπτωση της κυρίας Ελένης, αν θυμάμαι καλά το όνομα που μας
3: αυτής της οικογένειας, ναι, και ρωτάνε, πάτερ μου, για το ποσό του ρεύματος, πώς μπορεί κάποιος να βοηθήσει, όπως η κυρία Κατερίνα από την Παλίνη, βλέπω εδώ μας γράφει Φίβη, και πάρα πολλοί άλλοι έχουν ενδιαφερθεί και θέλουν να δούνε με ποιο τρόπο μπορούν να βοηθήσουν αυτή την οικογένεια με τα παιδάκια που πλέον κυρία Ελένη έχει αυτό το πρόβλημα το σοβαρό και δεν ξέρουμε τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά.
0: Να θυμίσουμε λίγο την περίπτωση για κάποιους που ενδεχομένως δεν μας άκουσαν στο ξεκίνημα της εκπομπής, πατέρα Φανούρια.
2: Ναι, είναι έτσι γνωστή σε πολλούς ακροατές.
0: Λίγο πιο δυνατά να σας ακούμε και λίγο πιο καθαρά.
2: Είναι γνωστή στους ακροατές της Πυριακής Εκκλησίας. Είναι η κυρία Ελένη. Είναι μια ηλικιωμένη γυναίκα που μεγαλώνει 4 παιδιά. Τα έχει πάρει υπό την επιμέλειά της. Αυτό αρκεί δηλαδή, κάτι παραπάνω. Τα δύο παιδάκια, ένα κοριτσάκι και ένα αγοράκι, έχουν και αυτά έτσι ένα πρόβλημα, πάνε σε ειδικό σχολείο. Και η κυρία Ελένη, πέρα, τα ζει μόνο με τη σύνταξή της. Τώρα πέρασε ένα εγκεφαλικό επεισόδιο πριν από 10 μέρες περίπου. Ευτυχώς δεν έκανε μεγάλη ζημιά, αλλά έχει λίγο πρόβλημα με την ομιλία της, με τη... το βάδισμά της από τη μια πλευρά του σώματός της και πρέπει να κάνει εξετάσεις αυξανικές και πρέπει να νοσηλευτεί ένα διάστημα να κάνει για την καροτίδα, μου είπε και πολλές εξετάσεις. Ας πω σήμερα το πρωί που την είδα, την κατέβαζαν, τα δεν είναι εγγόνια της, είναι παιδιά της, γιατί λέει την τηλεφωνάζουν μαμά, εγγόνια της λέει δεν αυτά, την κατέβαζαν από τις σκάλες αυτά. Και μου λέει κοίτα πόσο μ' αγαπάς. Τι θα κάνω μαμά, άμα πάθω τίποτα με αυτά τα παιδιά. Δεν ζητάμε κάποιον να σταματήσει τα παιδιά, είναι πολύ δύσκολη η περίπτωση λόγω κοινωνικού λειτουργού. Αλλά μπορούμε να τη βοηθήσουμε με ένα πολύ μεγάλο λογαριασμό ρεύματος που έχει και με οποιαδήποτε άλλη βοήθεια. Και την άλλη οικογένεια που είπαμε, και αυτή σήμερα κόπηκε το ρεύμα. Αυτή είναι η παιδάκια.
0: Και βέβαια περιπτώσεις σαν και αυτές. Υπάρχουν και άλλες και δοξάζουμε το Θεό που η ανταπόκριση των ακροατών είναι τέτοια ώστε να μπορεί με όποιο τρόπο ο καθένας να ενισχύεται αυτή η μεγάλη προσπάθεια. Γιατί ξαναλέω, παρόλο το θέρρος, τις καλοκαιρινές διακοπές που κάποιοι είναι και καλώς κάνουν, καλό θα είναι να θυμίζουμε ότι η προσπάθεια εντείνεται τούτες τις ημέρες. Εντείνεται τούτες τις ώρες. Και θέλουμε και θελοντές, πατέρες, έτσι.
1: Πάντοτε χρειαζόμαστε θελοντές. Δόξα τω Θεώ, ο Κύριος μας φέρνει κοντά μας ανθρώπους που αγαπάνε αυτό που κάνουν, αγαπούν τον συνάνθρωπο. Και πάντοτε όμως αποδεικνύεται ότι είμαστε λίγοι και θέλουμε ακόμα περισσότερους. Γιατί όσο περισσότεροι είμαστε, τόσο και περισσότερους μπορούμε να βοηθήσουμε.
0: Να αναφερθούμε σε κάποια από τα μηνύματα, Μαρία, των ακροατών.
3: Ναι, εδώ έχω πολλές σελίδες από τη Φίβη με ακροατές που έχουν επικοινωνήσει και έχουν ζητήσει τον αριθμό λογαριασμού για να βοηθήσουν σε αυτές τις περιπτώσεις που μας αναφέρεται, πατέρα Φανούρη, όλη αυτή την ώρα, η αλήθεια είναι. Λοιπόν, και τους ευχαριστούμε πάρα πολύ. Επίσης χαίρομαι που είναι και πάρα πολλοί αυτοί οι οποίοι έχουν αφήσει τα στοιχεία τους για να επικοινωνήσουμε, να τους πούμε λίγο περισσότερα πράγματα σχετικά με το προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη. Θα θέλαμε, αγαπημένοι ακροατές, να συνεχίσετε να επικοινωνείτε. Εγώ θα πω έτσι 2-3 μηνύματα μέχρι να πάμε στην επόμενη ενότητα. Πατέρα Φανούρη, έχει συγκινηθεί πάρα πολύ ο κόσμος για όλα αυτά που ήδη μας έχετε αναφέρει. Μας πήρανε τηλέφωνο από Παλιό Φάλιρο η κυρία Σταυρούλα, έχει ζητήσει το λογαριασμό, έχει ζητήσει να επισκεφτείτε κι εσείς το σπίτι της για να βοηθήσει. Από σε πόλια κάποιος ο Κροατής ζήτησε το λογαριασμό για να βοηθήσει. Από τον Πειραιά η κυρία Ελένη το ίδιο. Επίσης από Αθήνα κάποιος πήρε τηλέφωνο και ζήτησε το λογαριασμό χωρίς να αφήσει καν όνομα. Επίσης η κυρία Κατερίνα από την Παλίνη, η οποία ενδιαφέρεται πάρα πολύ να βοηθήσει αυτή την οικογένεια με τα ανήλικα παιδάκια. Ο κύριος Κώστας από την Νίκαια επίσης ζήτησε το λογαριασμό. Η κυρία Ευαγγελία από Νέα Σμύρνη. η κυρία Φωτεινή από τον Άγιο Δημήτριο, η κυρία Ειρήνη από την Αργυρούπολη, επίσης όλοι αυτοί ζήτησαν το λογαριασμό, ο κύριος Βαγγέλης από τον Πειραιά, η κυρία Ελένη από το Πειραιά, η κυρία Μαρία από την Νέα Σμύρνη επίσης. Είναι πάρα πολλοί ακροατές και παρακαλούμε πάρα πολύ να συνεχίσετε να επικοινωνείτε, να συμμετάσχετε στην εκπομπή μας με την καλησπέρα σας και με ό,τι άλλο εσείς θέλετε να επικοινωνήσετε. Είναι συγκινητικό το ότι με αυτό το καύσωνα, αυτές τις δύσκολες στιγμές, και εσείς αγαπημένοι μας ακροατές συγκινήσετε και προσπαθείτε με όποιο τρόπο μπορείτε να βοηθήσετε, και εμείς το λέμε και θα συνεχίσουμε να το λέμε ότι ζητάμε προσευχητικά καταρχάς να βοηθήσετε σε όλους αυτές τις περιπτώσεις, όλους αυτούς τους ανθρώπους, και η προσευχή αυτή καθημερινά, Πατέρα Φανούρια, το ξέρουμε ότι κάνει θαύματα και τα βλέπετε κι εσείς κυρίως σε καθημερινή βάση, εκεί που όλοι έτσι απελπιζόμαστε για κάποια περίπτωση, δεν βλέπουμε ότι δεν υπάρχει διέξοδος, όμως ξαφνικά βρίσκεται διέξοδος. Λοιπόν, είναι σίγουρα αυτές οι προσευχές που όλοι οι ακροατές μας το ξέρουμε ότι κάνουν και έχουν αποτέλεσμα. Και παρακαλούμε αγαπημένοι μας ακροατές να συνεχίσετε, γιατί είναι και πολλοί άνθρωποι οι οποίοι παίρνουν κουράγιο, είναι άνθρωποι οι οποίοι φωτίζονται να βοηθήσουν. Πατέρα Φανούρη, έτσι δεν είναι?
2: Έτσι, έτσι. Και όλα γίνονται για πνευματικό σκοπό. Είτε αυτός που θα κάνει προσευχή, είτε αυτός που θα δώσει ό,τι μπορεί, πράγματι, πρόσφατα, οτιδήποτε. Όλα γίνονται ακριβώς για τον ίδιο λόγο. Να μπορέσουμε να έρθουμε σε κοινωνία με τον Χριστό. Με την ίδια περίπτωση, διαφορετικό τρόπο ο καθένας, αλλά το ίδιο αποτέλεσμα για όλους. Αυτό που είπα, ακούω τη Μαρία και έλεγα: για σκέψου ο Θεός να πιαστεί μόνο από αυτό. Μόνο από αυτό. Να πεις: να άκουσα που είπε και η Εκκλησία και η Επαρχία, λέει, στην οικογένεια. Και να σου πει: θυμάσαι τότε που έκανε την προσευχή στην οικογένεια, και αν δεν ήταν αρκετό αυτό. Από τώρα δεν ζητήσει μια ντροπή, να πεις: Θεέ μου, Κύριε, λέει, τι έκανα εγώ, τίποτα δεν έκανα. Και αυτή είναι η αλήθεια, δεν κάνουμε τίποτα. Αλλά επειδή θα κάνουμε στο όνομα του Χριστού την ευλογία του Επισκόπου μέσα στην Εκκλησία, γι' αυτό συνεχίζεται το έργο. Γιατί μας τάξει, γι' αυτό. Για να θαρρυνώνεται ο Χριστός.
3: Έτσι είναι. Για να ολοκληρώσουμε, έτσι, να συνοψίσουμε, Πατέρα Φανούρη, και για τους ακροατές που ίσως τώρα άνοιξαν το ραδιόφωνο τους, να πούμε τι χρειαζόμαστε, έτσι, για αυτές τις δύσκολες μέρες που περνάμε εμείς, αλλά κυρίως όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν ανάγκη, οι οποίοι βρίσκονται στο δρόμο ή βρίσκονται σε ένα σπίτι που δεν έχει τίποτα, ούτε ρεύμα, ούτε τρόφιμα, ούτε τίποτα. Πώς μπορεί λοιπόν κάποιος που θέλει να βοηθήσει?
2: Νομίζω ότι θα του δώσω όλες τις πληροφορίες για τον τρόπο, το πώς, το πού και το πότε. Αυτές οι περιπτώσεις που είπαμε συγκεκριμένα, που είναι τώρα τελευταία, σήμερα δυσκολεμένες, δηλαδή με οικονομική βοήθεια, με τους λογαριασμούς, τους έχουμε τους λογαριασμούς, ο οποίος θέλει κατευθείαν να πληρώσει. Και όλοι οι προηγούμενοι λογαριασμοί, τα ενίκια, ήταν το νερό. Ο κύριος Γιώργος είχε μιλήσει στην προηγούμενη εκπομπή, αυτός ακόμα οι λογαριασμοί του είναι απλήρωτοι. Τα πρόγραμμα που είπαμε όλων των ειδών, ό,τι μπορεί ο καθένας. Και ένα πακέτο μακαρόνια, οπουδήποτε πάμε και το παίρνουμε, το λέμε με πολύ χαρά, καθότι δεν κουραζόμαστε, είναι χρήσιμο για κάποιες οικογένειες.
3: Και κάποιες κονσέρβες, γιατί όπως μας έχετε πει, είναι πολλές οι οικογένειες που δεν έχουν ρεύμα, ακριβώς.
2: Οι κονσέρβες είναι λίγο ακριβές, βέβαια, οι κονσέρβες, αλλά ένα πακέτο μακαρόνια μπορεί να πάρει και 50 λεπτά. Μια κονσέρβα και 2-3 ευρώ. Μακάρι, μακάρι. Όποιος μπορεί, οτιδήποτε. Αν πήγε για κάποια βεμπυλίνο, ακόμα δεν έχουν βρεθεί. Αν μπορεί να πάρει.
3: Για εκείνο το παιδάκι που να είναι πάνω από 20 κιλά, πόσο είχατε πει?
2: Αν μπορεί να πάρει κάποιο συγκεκριμένα αυτό το νούμερο, είναι για να πάνε κατευθείαν εκεί. Πάνω από 20 κιλά.
3: Μάλιστα.
2: Μαρία. Πάνω από. Τα νερά, βέβαια, που υπάρχουν και αυτά, συνέχεια.
3: Και βέβαια για τους άστεγους τα πάντα, από υγρά μαντιλάκια μέχρι, τι να πούμε τώρα, εσώρουχα, καινούρια, κάνα καπελάκι για τον ήλιο, ό,τι, ό,τι μπορεί ο καθένας να βοηθήσουμε αυτούς τους ανθρώπους. Και η προσπάθεια λοιπόν συνεχίζεται. Ευχαριστούμε πάρα πολύ και για τη συμμετοχή σας σήμερα, και ο Θεός να σας δίνει και εσάς κουράγιο και δύναμη να μπορείτε να συνεχίζετε αυτό το έργο με αυτές τις δύσκολες συνθήκες.
2: Ωραία, αφού μου αρέσει τόσο τίδια που πάω, τι δροσερά νερά, τι παγωτά, τι
3: τέτοια. Έτσι, Καλή δύναμη λοιπόν, Πατέρα Φανούρια.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Πατέρα Φανούρια. Ευχαριστούμε θερμά.
1: Την ευχή, Πατέρα.
0: Την ευχή ευλόγησον. Πατήρ Φανούριος Κατσαρός, εφημέριος στον Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, θυμίζουμε κυρίες και κύριοι ότι η προσπάθεια συνεχίζεται. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή. Περιμένουμε τα δικά σας μηνύματα και βέβαια εκεί η Φίβη Κωνσταντέλου σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη δράση. Μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια. Δεν σταματάνε οι δράσεις οι φιλανθρωπικές της τοπικής μας εκκλησίας. Παρόλο το καλοκαίρι υπάρχουν συνάνθρωποι μας που χρειάζονται τη βοήθειά μας, ιδίως όταν οι συνθήκες δυσκολεύουν, Πατέρα Νικόλα, έτσι.
1: Προφανώς. Βέβαια πάντοτε οι συνθήκες είναι δύσκολες.
0: Σωστά.
1: Αυτό που αλλάζουν είναι, όχι οι συνθήκες, αυτό που αλλάζει είναι το επιφανειακό αυτό, δηλαδή τα καιρικά φαινόμενα, ξέρω εγώ κάτι άλλο, πάντοτε υπάρχουν δύσκολες συνθήκες. Αυτοί οι άνθρωποι δυστυχώς πάντοτε θα ζουν σε δύσκολες συνθήκες. Εμείς αυτό που προσπαθούμε να κάνουμε είναι να τους βοηθήσουμε λίγο, να τους απαλύνουμε αυτές τις δυσκολίες που έχουν.
0: Όχι πάντα εύκολο, όχι πάντα εφικτό.
1: Ναι, έτσι ακριβώς. Ούτε πάντα εύκολο, ούτε πάντα εφικτό.
0: Εντάξει, αλλά δόξα τω Θεώ, εκείνος δείχνει δρόμους και βρίσκει έτσι διέξοδα στα δικά μας ανθρώπινα αδιέξοδα. Δόξα τω Θεώ. info@pradio.com το email της Πειραιακής Εκκλησίας, και να θυμίσουμε και τον αριθμό για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Να ευχαριστήσουμε, Μαρία, το λέω σαν τώρα επειδή έχεις μπροστά σου όλα τα μηνύματα αυτή τη στιγμή, τους ακροατές που πραγματικά εντός και εκτός Αττικής, εντός και εκτός Ελλάδος, γιατί έχουμε και μηνύματα από το εξωτερικό και στο email, έχουν αυτή την αγωνία. Έχουν την αγωνία του πώς μπορούν να βοηθήσουν κάποιον στον άνθρωπό μας. Δεν είναι μικρό πράγμα, έτσι.
3: Καθόλου. Εννοείται πως δεν είναι μικρό πράγμα και είπαμε ότι μας συγκινούν πάρα πολύ. Και καλά, θα μην συζητήσω και για τους ανθρώπους που από πολύ μακριά ακούν την εκπομπή και αμέσως στέλνουν ένα μήνυμα συμπαράστασης, ένα μήνυμα που ρωτάνε με τι τρόπο μπορούν και εκείνοι να βοηθήσουν, αλλά και για αυτούς που είναι κοντά. Δεν έχει σημασία που βρίσκεται ο καθένας. Το θέμα είναι η ψυχή να πάλεται και να αισθάνεται αυτή την αγωνία, αυτή την αγάπη προς τους συνανθρώπους που έχουν μεγάλα προβλήματα, και είναι πολύ σημαντικό το ότι ξέρουν όλοι αυτοί άνθρωποι που βοηθάνε ότι αυτούς τους ανθρώπους δεν πρόκειται να τους γνωρίσουν ποτέ. Κι όμως έχουν αυτή την αγωνία να βοηθήσουν αυτούς τους ανθρώπους, γιατί βέβαια συμπαραστέκονται και σε αυτή την μεγάλη προσπάθεια της Πειραιακής Εκκλησίας και εμπιστεύονται αυτή την προσπάθεια της Πειραιακής Εκκλησίας, και τους είμαστε ευγνώμονες και γι' αυτό πραγματικά. Είναι κάτι που δίνει κουράγιο και δύναμη σε όλους. Αυτή η συμπαράσταση, αυτή η αγάπη, η έμπρακτη από τους ακροατές μας.
0: 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 η τηλεφωνική μας αριθμή. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1, συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. Η Φίβη Κωνσταντέλου σας ενημερώνει μεταξύ των άλλων για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική δράση. Τρεις κυρίως οι τρόποι. Ο πρώτος, να βρεθείτε σε ένα από τα υποκαταστήματα της Εθνικής Τραπέζης και εκεί να κάνετε την κατάθεση του όποιου ποσού η αγάπη σας μπορεί και επιτρέπει. Ο δεύτερος τρόπος, την διαδικασία αυτή να την κάνετε ηλεκτρονικά μέσω του Internet Banking. Και ο τρίτος τρόπος, να ζητήσετε από την Φίβη Κωνσταντέλου να σας φέρει σε επικοινωνία και επαφή με τον πατέρα Φανούριο Κατσάρο. Ο πατήρ Φανούριος με τη σειρά του θα επικοινωνήσει μαζί σας προκειμένου να συνονιθείτε για την ημέρα, την ώρα, τον τόπο, τον τρόπο που θα περάσει να παραλάβει τη δική σας προσφορά αγάπης. info@papakipiradio.com το email της Πυριακής Εκκλησίας και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912 και μπορείτε να στέλνετε και τα μηνύματά σας, κυρίες και κύριοι, και τα ερωτήματά σας για την επόμενη ενότητα της εκπομπής.
4: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός.
3: Κύριε Νικητιάδη, καλησπέρα σας. Χαιρόμαστε που είσαστε και σήμερα στην εκπομπή μας.
2: Καλησπέρα και καλή εβδομάδα.
0: Καλώς το γιατρό, καλή εβδομάδα.
2: Να είστε καλά.
3: Γιατρέ μου, έτσι μιλώντας το πρωί είπαμε ότι μετά από όσα γενικά ακούμε και στις αδελτία ειδήσεων έχουμε την ανάγκη να μάθουμε από εσάς κάποια πράγματα σχετικά με τις τροφικές αλλεργίες και ειδικά τώρα το καλοκαίρι αλλά και γενικότερα. Θα θέλαμε έτσι να μας πείτε τι είναι η τροφική αλλεργία και ποια είναι τα συμπτώματα και τι μπορούμε να κάνουμε για να προφυλαχθούμε.
2: Μαρία, καταρχάς να επιβεβαιώσω ότι αυτό το καλοκαίρι δεν έχει αρχίσει καλά ιατρικός. Έχουμε πάρα πολλούς θανάτους και πάρα πολλούς θανάτους νεαρών παιδιών και αυτό είναι πολύ, πάρα πολύ άσχημο και ανησυχητικό. Καμιά φορά νιώθω ότι τζάμπα μιλάμε για τους μνημούς, τζάμπα μιλάμε για τις προφυλάξεις, τζάμπα μιλάμε για τα φάρμακα που πρέπει να έχουμε μαζί μας στις διακοπές και θλίβομαι ιδιαιτέρως.
3: Δυστυχώς.
2: Ένα λοιπόν από αυτά τα προβλήματα που δημιουργούνται τώρα αυτή την εποχή είναι τα κάθε είδους επιπλοκές τροφικής αιτιολογίας. Δηλαδή είτε οι γαστρεντερίτιδες από τα τρόφιμα τα λιωμένα λόγω της μεγάλης ζέστης. Να πούμε εδώ ότι είναι πάρα πολύ σοβαρό το να μπορέσουμε να έχουμε ψυγεία ή να έχουμε τα πράγματα στο ψυγείο μας ή να μην τα δοκιμάζουμε μετά από μεγάλη διακοπή του ηλεκτρικού ρεύματος ή μεγάλη παραμονή εκτός ψυγείου. Και καλό είναι να έχουμε πάντα στο μυαλό μας ποια είναι τα πιο ευαίσθητα φαγητά, όπως αυγά, όπως κοτόπουλο, όπως τα υπόλοιπα κρατικά, τα γλυκά. Αυτά τα πράγματα θα πρέπει να είμαστε πάρα πάρα πολύ προσεκτικοί. Και εδώ επειδή ξέρω ότι καμιά φορά με ρωτάς, να σου πω ότι πολύ βασικό είναι στο να χρησιμοποιούμε σε κάθε ετοιμασία φαγητού ένα διαφορετικό μαχαίρι. Δηλαδή, πριν αρχίσω να σας λέω για τις αλλεργίες και τα λοιπά.
3: Την ώρα που έχουμε δηλαδή ομό κρέας, ας πούμε, ή ομό κοτόπουλο, εννοείται, ναι, βέβαια.
2: Μπράβο. Κόβεται δηλαδή με το ένα μαχαίρι το ομό κρέας, το ομό κοτόπουλο και ταυτόχρονα μετά κόβεις τη σαλάτα με αυτό. Άρα λοιπόν, είναι σαν να μεταβιβάζεις από το κρέας ή από το κοτόπουλο το μικρόβιο στη σαλάτα. Οπότε καμιά φορά που διερωτόμαστε για ποιο λόγο γίνονται όλες αυτές οι επιδημίες και τα προβλήματα με τη γαστρίτιδα, ξεχνάμε την πιο βασική λεπτομέρεια. Είτε τα νερά, όταν δεν είναι τρεσκούμενο το νερό και είναι στατικό κτλ. Μπορεί ανά πάσα στιγμή να αποτελέσει την αιτία για μια τροφική γαστρίτιδα ή μια τροφική αλλεργία.
3: Μάλιστα.
2: Τώρα, σε αυτό που με ρώτησες, έτσι να πούμε λίγο το μηχανισμό. Υπάρχουν, ας πούμε, να σταχωρήσουμε σε δύο βαθμών αλλεργίες. Δύο ειδών μάλλον αλλεργίες. Η μία είναι αυτή που είναι από μέσα μας, δηλαδή μπορεί κάποιος ευρωγενής παράγοντας να προκαλέσει μια αλλεργία, και η άλλη είναι κάποιος εξωγενής παράγοντας από το περιβάλλον, δηλαδή τώρα ειδικά το καλοκαίρι που υπάρχει πάρα πολύ, να προκαλέσει μια αλλεργία και μάλιστα πολύ σοβαρή, ή μια αναφυλαξία όπως λέγεται, ή μια κνίδωση όπως λέγεται, για να μην να χρησιμοποιούμε και τους όρους έτσι ώστε να ξέρουμε τι λέμε. Και ο βαθμός αυτής της αλλεργίας μπορεί να είναι από πολύ απλός,
5: δηλαδή από μια ηλίαση, δηλαδή κάποιο δέρμα το οποίο εκτίθεται στην ηλιακή θερμότητα στο φως του ήλιου, δηλαδή είναι αρκετό για να κάνει μια αλλεργία στο σώμα.
3: Μάλιστα.
5: Επίσης μπορεί να κάνει μια μεγάλη αλλεργία το δάγκωμα από κουνούπια ή άλλα ημενόπτερα. Και βέβαια είναι πάρα πολύ γνωστή σε όλους η αλλεργία ή η αναφυλαξία ή το αναφυλακτικό σοκ, το οποίο προκαλείται μετά από δάγκωμα κάποιων μελισσώνης ή αποσφίγγες. Και εδώ, όπως ισχύει και στο φαγητό, να ξέρετε ότι καμιά φορά μπορεί να φάμε ένα φαγητό ή να μας δαγκώσει μια φορά μελισσή και να μην πάθουμε τίποτα. Τη δεύτερη φορά όμως είναι ακόμα χειρότερο. Είναι σαν, να σας το πω έτσι απλά, είναι σαν να, μέσα μας να έχει γίνει ήδη προετοιμασία αυτή την πρώτη φορά.
3: Άντε.
5: Και με τη δεύτερη που θα γίνει πέφτει όλος ο στρατός επάνω μας, οπότε το φαινόμενο είναι πάρα πολύ οξύ και πάρα πολύ επικίνδυνο. Άρα λοιπόν δεν μας, το λέω με το σκοπό του να πω ότι δεν μας εξασφαλίζει το ότι κάποια στιγμή κάποιο μέλισσα μας δάγκωσε και δεν πάθαμε τίποτα. Συνήθως τη δεύτερη φορά είναι το μεγάλο πρόβλημα. Επίσης ήθελα να πω ότι υπάρχουν δύο ειδών άνθρωποι. Οι άνθρωποι ατοπικοί, δηλαδή άνθρωποι που έχουν μία τάση προς τις αλλεργίες και άνθρωποι που δεν έχουν.
3: Σωστά.
5: Αυτοί οι άνθρωποι που έχουν τάση προς αλλεργία θα πρέπει να είναι πάρα πολύ προσεκτικοί. Πάρα πολύ προσεκτικοί. Και το τρίτο είναι το ότι κάποιες φορές δεν αρκεί μόνο ένα φαγητό για να προκαλέσει αυτή του είδους την αλλεργία. Μπορεί να είναι ο συνδυασμός κάποιων φαγητών που δημιουργεί όλο αυτό το πρόβλημα. Και το βασικότερο από όλα δεν είναι μόνο ο συνδυασμός φαγητών, μπορεί να είναι ο συνδυασμός φαγητών και φαρμάκων.
3: Α,
5: εδώ
3: μάλιστα.
5: Λοιπόν θα ήθελα, για να τελειώσω το μονόλογό μου και να με ρωτήσετε τι θέλετε, ότι αν δεν πρέπει να πάρουμε κάποιο φάρμακο οπωσδήποτε στην ύπαιθρο, καλό θα ήταν να το αποφύγουμε και ειδικά τις αντιβιώσεις. Διότι εδώ έχει και ένα νοσοκομείο δίπλα, μπορεί να προστρέξουμε γρήγορα και να γλιτώσουμε μερικά πράγματα. Στην επαρχή είναι λίγο πιο δύσκολο. Οπότε τα κατεξοχήν αλλεργιογόνα σκευάσματα πριν τα φάρμακα, να τα αποφεύγουμε όσο δυνατόν, αν δεν τα χρειαζόμαστε 100%.
3: Σίγουρα.
0: Όταν λέμε φάρμακα, συγγνώμη γιατρό, όταν λέμε φάρμακα, τι ακριβώς φάρμακα εννοούμε? Δηλαδή παίρνουμε χάπια για την πίεση, για το χοληστερίνη, τέτοιου είδους ή κάτι άλλο?
3: Για αντιβίωση, ας πούμε, γιατρό.
5: Το κάθε καινούριο φάρμακο που δεν έχουμε πάρει μέχρι εκείνη τη μέρα. Το κάθε καινούριο.
3: Που δεν είναι από τα φάρμακα που παίρνουμε σε καθημερινή βάση, δηλαδή.
5: Καταρχάς μπορεί να μην είναι φάρμακο, μπορεί να είναι βιταμίνη, μπορεί να είναι συμπλήρωμα, μπορεί να είναι ένα σάρο πράγματα. Σε συνδυασμό ειδικά με το τρόπο που τρώνε ειδικά οι κυρίες το καλοκαίρι για να μειώσουν το βάρος τους, που τρώνε σαλάτες, που τρώνε ξηρούς καρπούς, που τρώνε πώς το λένε, αυγά και τέτοια, είναι ένας συνδυασμός ο οποίος μπορεί να σκοτώσει. Και από μόνη του σαλάτα, από μόνη του ξηρούς καρπούς μπορεί να μην κάνει αλλεργία και να μην φαίνεται, αλλά όταν συνδυαστεί με ένα φάρμακο να κάνει. Ή από μόνο του το φάρμακο. Γι' αυτό λέγεται και φάρμακο. Αλλιώς δεν λεγόταν φάρμακο από το φαρμάκι, θα λεγόταν βάλσαμο. Ή κάτι άλλο. Οπότε λοιπόν κάθε τι καινούριο που βάζουμε στο στόμα μας, πολύ προσεκτική. Ειδικά οι άνθρωποι, το επαναλαμβάνω, που είναι ατοπικοί, που έχουν δηλαδή μια προδιάθεση προς οποιαδήποτε αλλεργία. Άμα έχεις προδιάθεση σε μια αλλεργία, συνήθως έχεις και άλλη.
3: Πώς μπορείς να διαγνώσεις ότι έχεις αλλεργία σε κάποιο συγκεκριμένο τρόφιμο, ας πούμε?
5: Αυτή είναι μια διαδικασία που δεν γίνεται μετά από εξυπεριστατικό. Γίνεται με την ψυχία μας, πάμε σε έναν αλλεργιολόγο, μας κάνει τα τεστ.
3: Ξέρετε γιατί ρωτάω, γιατί μου έλεγε ένας γιατρός ότι εντάξει, μπορεί να βρεθεί ότι έχεις αλλεργία, ξέρω εγώ, στο ροδάκινο. Όμως δεν μπορεί να εφησυχάσεις, γιατί μπορεί να έχεις και σε άλλο. Δεν μπορείς εύκολα να βρεις σε πόσα πράγματα μπορεί να έχεις αλλεργία.
0: Δεν είναι αυτό το απλό.
5: Είναι αυτό που με ρωτάς. Τα φάρμακα, οι ουσίες τις οποίες κάνουμε τεστ είναι ας πούμε 100. Τα πράγματα τα οποία είναι γύρω μας είναι εκατομμύρια.
3: Έτσι.
5: Το ότι δηλαδή ξέρεις για 100, που δεν ξέρεις και αυτό 100%, μπορεί μια εξέλιξη να μην βγει ή να βγει λάθος. Άρα λοιπόν από τα 1 εκατομμύρια, μα ξέρουμε τα 100, δεν ξέρουμε τίποτα. Απλά επαναλαμβάνω για άλλη μια φορά κάτι το οποίο το ξεχνάμε και εμείς οι γιατροί να το υπογραμμίσουμε, το ότι αν κάποιος άνθρωπος είναι γενικά στη ζωή του αλλεργικός, μπορεί να είναι ενεργικό σε οποιαδήποτε. Και μπορεί και, και στο συνδυασμό πράγματων. Μπορεί σε κάτι που να του φέρνει τα κίνδυνα ή πολλές φορές, αλλά αν συνδυαστεί με κάτι άλλο, να έχει πρόβλημα αλλεργίας.
0: Άρα το πιο ασφαλές τεστ αλλεργικό είναι η πράξη.
3: Πώς μπορείς να προφυλαχθείς όμως, αυτό είναι το θέμα.
5: Θα σου πω ποιο είναι το πιο ασφαλές. Το πιο ασφαλές είναι να κάνουμε feedback σε αυτό που μας προκάλεσε την αλλεργία, αλλά καλό. Τι μου προκαλεί την αλλεργία, κάτσε να δω τι έφαγα αυτό. Για κάτσε να δω σε ποιο μέρος πήγα, είχε δέντρα, είχε κάτι. Για να δω τι φόρεσα. Δηλαδή, όλα αυτά πρέπει να τα καταγράψεις σε ένα χαρτί, να τα έχεις και καταγραμμένα. Και όταν θα σου ξανασυμβεί, αν δεν έχεις βγάλει άκρη, θα δεις ότι κάποια πράγματα ταιριάζουν.
0: Σωστό.
5: Δηλαδή λέει, α, εγώ δεν έχω φάει τίποτα, τρώω κάθε, ό,τι τρώω κάθε μέρα. Ξαφνικά υπογραμμίζει ότι έφαγε ένα παγωτό. Τι παγωτό αυτό. Τη δεύτερη φορά που το ξαναφάει τον παγωτό, λες, κοίτα να δεις, είναι τον παγωτό. Γιατί δεν πιάνεται στο φαγητό και το έχει ξεχάσει την πρώτη φορά.
0: Εγώ να ρωτήσω. Α, συγγνώμη, έλα, Παντανοδόλη.
1: Γιατρέ, να κάνω κι εγώ μία ερώτηση. Υπάρχει περίπτωση σε μεγαλύτερη ηλικία να εκδηλωθεί μία αλλεργία σε κάποια τροφή, την οποία δεν την είχαμε, δεν είχαμε παρατηρήσει τα προηγούμενα χρόνια ότι μπορούσε.
0: Να ρωτήσω το ίδιο, γιατί αυτό θα ρώταγα κι εγώ. Παρεμφερές μάλλον.
1: Ναι.
0: Γιατί μία αλλεργία που εμφανίζεται από μία ηλικία και μετά δεν μας επηρέαζε από την ηλικία αυτή και πριν.
5: Γίνεται αυτό, βέβαια πολύ πιο σπάνια, και να σου πω ότι δεν έχω μια σαφή απάντηση για αυτό το θέμα, αλλά θα σου πω ότι όσο μεγαλώνουμε αλλάζει και ο τρόπος και διατροφής, αλλά και κυρίως των υπολείπων πραγμάτων που κάνουμε, και κυρίως μπορεί να παίρνουμε φάρμακα. Και ξαναείπα για άλλη μια φορά ότι τα φάρμακα μαζί με κάποια εξάρτηση, ο συνδυασμός δηλαδή, μπορεί να είναι αυτός που κάνει να προκαλούν αλλεργία. Ή αλλάζει το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Αλλού ένας άνθρωπος, ένα παιδί είναι σπίτι του και πάει στο σχολείο, ένας άλλος άνθρωπος δουλεύει σε 100 μέρη. Ένα μέρος το οποίο έχει δέντρα ή έχει μέσα στη δουλειά του αλουμίνιο ή δεν ξέρω και εγώ κάτι άλλο, ο τόπος εργασίας δηλαδή είναι ικανός να κάνει αλλεργίες.
3: Ίσως,
5: και βέβαια, όσο να είναι, μεγαλώντας αλλάζουν και ο μηχανισμός, δηλαδή, αν μπορούσα να πω ότι μια αλλεργία είναι το ότι κάποιο εσωτερικό σου μηχανισμός πάει εναντίον του εαυτού σου, όλα αυτά τα νοσολογικά, όλα αυτά τα θέματα ακμάζουν μετά την ηλικία του 30.
3: Οπότε... Σωστά, μπορεί. Γενικά το ανοσοποιητικό αλλάζει. Μου λέγε λοιπόν ένας γιατρός που μου έχει κάνει τρομερή εντύπωση το εξής, ότι κάποιος γνωστός, το οποίος δούλευε όλα τα χρόνια και έριχνε μπετά, ήταν έτσι ένας άνθρωπος αυτής της δουλειάς, με το που πήρε σύνταξη έγινε αλλεργικό στον μπετό. Κάτι λέει που δεν μπορούσαν να το πιστέψουν. Έκαναν ειδικές εξετάσεις και βγήκε ότι είναι πλέον αλλεργικό στον πετό. Δεν ξέρεις λοιπόν και ο οργανισμός πώς μπορεί να αλλάξει με τα χρόνια. Και,
5: ναι, αυτό είναι κάπως περίεργο.
3: Ναι, είναι κάτι βέβαια πολύ σπάνιο, αλλά είναι κάτι που δυστυχώς και αυτό συνέβη. Άρα λοιπόν πρέπει να προσέχουμε γενικά. Βέβαια, εγώ ήθελα να εστιάσουμε πιο πολύ και στις τροφές και ειδικά τώρα το καλοκαίρι. Που παίρνουμε ίσως, όπως είπατε και εσείς, και κάποιες τροφές, κάποιους ξηρούς καρπούς μαζί μας, όταν θα πάμε στη θάλασσα ή θα βρισκόμαστε έξω. Γιατί είναι και πάρα πολλοί άνθρωποι.
5: Οι
3: διατροφικές συνήθειες. Για να μην έχουμε έτσι κάποια προβλήματα, και κυρίως αυτό που τρομάζει είναι ένα αλλεργικό σοκ που μπορεί να πάθει κάποιος ξαφνικά και μπορεί να χάσει τη ζωή του.
5: Μια που το θέσεις, Μαρία, γιατί πάρα πολλοί το χρησιμοποιούν έτσι απλοϊκά και δεν είναι σωστό. Αναφυλακτικό σοκ σημαίνει ότι έχω αλλεργία, μια αναφυλαξή δηλαδή, και έχει πέσει η πίεση μου τόσο χαμηλά που να χρειαστεί γιατρός να πάω στο νοσοκομείο. Έχει πέσει και η πίεση μου, αυτό είναι το σοκ.
3: Αλλά
5: δεν έχω αλλεργικό σοκ, έχω μια απλή αλλεργία. Το ένα είναι πολύ, το άλλο είναι λίγο πράγμα. Γι' αυτό πρέπει να τα ξεχωρίζουμε κιόλα. Και βέβαια αυτοί που έχουν δοκιμάσει αλλεργικό σοκ ή ξέρουν ότι είναι πολύ αλλεργικοί να το δικά άτομα, είναι πάντα σωστό να φέρουν μαζί τους μια ειδική ένωση που είναι έτοιμη και την έχουν μαζί τους και την ξέρουν οι ειδικοί τους ότι κάθε φορά που θα συμβεί ένα τέτοιο γεγονός πρέπει να μην την κάνεις.
3: Μάλιστα.
5: Την κυλείτε μου. Βέβαια για άλλη μια φορά και ένα σφανό κακός, υπάρχει έλλειψη στην αγορά από αυτού του είδους της ενέσης, γιατί απλά τις ξοδεύουμε χωρίς λόγο ή ξοδεύουμε τα χρήματά μας σε άλλες βλακώδεις, τα χρήματα για την υγεία σε άλλες βλακώδεις διαδικασίες, και δεν μένουν για εκεί που το χρειαζόμαστε. Αν δηλαδή ένα παιδάκι πεθάνει εξαιτίας του ότι δεν είχε την ένεση μαζί του. Γιατί δεν την βρίσκει στο φαρμακείο, γιατί δεν είχαμε λεφτά να αγοράσουμε παραπάνω, επειδή τα ξοδέψαμε όλα στις εξετάσεις από εκεί, σε αξονικές που δεν χρειάζονται μαγνητικές. Τότε δεν βάζει κανένα στο μυαλό του να πει: α, κάτσε να κάνουμε λίγο κράτη. Αυτό είναι, να έχουμε και μια, έτσι, μια κοινωνική συνείδηση για το τι μας συμβαίνει γύρω μας. Ένα από τα πιο αναγκαία πράγματα στην ιατρική δεν το έχουμε. Πρέπει να ψάξουμε να το βρούμε, και αν το βρούμε και αν φέρει ο ΙΦΕΤ κάποιες ενέσεις, το θεωρώ απαράδεκτο.
3: Βέβαια, εννοείται. Και χάνονται έτσι οι ζωές που θα μπορούσαν να έχουν σωθεί. Είναι φοβερό.
5: Βέβαια.
3: Μάλιστα, γιατρέ μου, σας ευχαριστούμε για άλλη μια φορά για την συμμετοχή σας.
5: Να έβαλε και εγώ ένα λιθαράκι.
3: Σίγουρα πάντα. Σας ευχαριστούμε ιδιαίτερα. Να είστε καλά.
0: Καλό υπόλοιπο, γιατρέ.
4: Ιατρικές συμβουλές με το Μανώλη Νικητιάδη, ειδικό παθολόγο, διευθυντή παθολογικής κλινικής Μετροπόλιτα και διευθυντή του ιατρικού τμήματος του Γυροκομείου Πειραιός.
6: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-34-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-46-10-915.
4: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
7: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιός σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
8: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
7: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
9: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
4: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
10: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: είμαστε εδώ, αγαπημένοι μας ακροατές. Είναι εκπομπή Εφόλης της Ύλης. Είμαστε εδώ με τον πατέρα Νικόλαο, τον Βουρλάκο, τον Κώστα τον Δαντήλη.
1: Ωραία, να καλωσορίσουμε τον πατέρα Δανίλη Ψωή. Είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Πατήρ Δανίλη, μας ακούει? Την ευχή σας. Γιατί με δυσκολία σήμερα, γιατί?
0: Λόγω ζέστης,
2: μάλλον. Με δυσκολία, εγώ σας ακούω μια χαρά.
1: Λόγω θέματος. Εμείς σας ακούσαμε λίγο δύσκολα, αλλά λόγω θέματος, φαντάζομαι.
2: Τι κάνετε?
1: Δόξα τω Θεώ. Ζεσθενόμαστε όπως όλος ο κόσμος, αλλά όπως λέγαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής, πατέρα Δανίλη, και καλό θα είναι να μας πείτε και εσείς δύο λόγια, έτσι, εκτός του θέματός σας, το οποίο θα αναπτύξετε στην συνέχεια. Υπάρχουν συνάνθρωποι μας, καταρχάς, οι οποίοι δυσκολεύονται απείρως περισσότερο από εμάς, οπότε εμείς δεν θεωρούμε ότι έχουμε το δικαίωμα να γκρινιάζουμε για κάτι, να μουρμουράμε για κάτι. Αφετέρου, το συνδυάζουμε και με την κατάσταση που επικρατεί στη χώρα. Οπότε εκεί λίγο ερχόμαστε σε περισσότερη περισυλλογή.
2: Ναι, δυστυχώς και το φετινό καλοκαίρι είναι ένα καλοκαίρι που ζεσταίνει πολύ και θλίβει ακόμα περισσότερο. Μου έκανε εντύπωση που διάβασα χθες κάπου στο διαδίκτυο, πήρε φωτιά, λέει, ένα δάσος. Και όταν παίρνει φωτιά ένα δάσος, όλα τα ζωάκια, μικρά και μεγάλα, που βρίσκονται εκεί, που έχουν τα σπίτια τους, τις φωλιές τους, τρέχουν να σωθούν. Ένα πουλάκι πολύ μικρό, το οποίο δεν θυμάμαι τώρα το όνομά του, όταν, λέει, πάρει φωτιά ένα δάσος, τι κάνει? Πάει όπου βρει πηγούλα και προσπαθεί να απορροφήσει με το ράμφος του λίγο νεράκι, πόσο, μια-δυο σταγόνες, πόσο μπορεί αυτό το μικρό πουλί να απορροφήσει, και τρέχει, λέει, και αυτές τις δύο σταγόνες τις ρίχνει πάνω στη φωτιά. Τον ρώτησαν λοιπόν τα άλλα ζώα, τι κάνεις εσύ εκεί, μπορείς με δύο σταγόνες νερό να σβήσεις αυτές τις φωτιές που έχουν μεγάλα μέτωπα, τέλος πάντων? Και τι απήντησε αυτό το πουλάκι? Κάνω αυτό που μου αναλογεί. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό μήνυμα για όλους εμάς, ιδιαίτερα αυτές τις ημέρες που αντιμετωπίζουμε τούτο τον πύρινο κίνδυνο, να κάνουμε αυτό που μας αναλογεί. Και όχι βέβαια μόνο τώρα, αλλά πάντοτε. Στην οικογένειά μας, εμείς οι κληρικοί, στην εκκλησία μας, το ποιμνιό μας, οι εκπαιδευτικοί στο σχολείο τους, όλοι στο χώρο της ευθύνης μας, να κάνουμε επακριβώς, με μεράκι, με ζήλο και με φόβο Θεού, αυτό που μας αναλογεί. Είναι λοιπόν, θεωρώ, αυτές οι ώρες μια τεράστια πνευματική ευκαιρία να ρωτήσουμε τον εαυτό μας, κάνουμε αυτό που μας αναλογεί ή είμαστε αυτοί που πρέπει? Συμβάλλουμε στην αντιμετώπιση όλων αυτών των κινδύνων πνευματικών και λοιπόν που μας έχουν περιζώσει? Προσπαθούμε ή μένουμε μέσα στο δωμάτιό μας, στο σπίτι μας, στη δροσιά του air condition και λέμε ας βγάλουν το φίδι από την τρύπα οι άλλοι, ή ας βρουν την άκρη του κουβαριού οι άλλοι? Όλοι οι άνθρωποι είμαστε μία αλυσίδα, όλη η κοινωνία. Και όχι μόνο εδώ στην πατρίδα μας, αλλά όλος ο κόσμος. Ο ένας κρίκος εξαρτάται από τον άλλον. Αν κάθε κρίκος πάει και παρετείται, τότε θα σπάσει ολόκληρη αυτή η αλυσίδα που ονομάζεται κοινωνία, που ονομάζεται Ελλάδα, που ονομάζεται, ξέρω εγώ, παγκόσμια κοινότητα, πώς να το πούμε.
1: Οπότε για να ανοίξουμε και τη συζήτηση, πατέρα Δανίλη, να σας υποδεχθούμε επισήμως για να μπούμε και στο θέμα το οποίο έχετε επιλέξει για σήμερα.
3: Οικού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανίλη Ψωίνο.
0: Για σήμερα, πατέρα Δανίλη, έχετε πει ότι θέλετε να συζητήσουμε το θέμα «Διακοπεύουμε στα πνευματικά». Νομίζω ότι ναι, είναι ένα θέμα το οποίο πρέπει να το συζητήσουμε, η αλήθεια είναι.
2: Μαύρες διακοπές, θα έλεγα. Έχουμε βέβαια το δικαίωμα να ξεκουραστούμε όλοι μας, όπου και αν διακονούμε, ό,τι και να κάνουμε, αλλά εκεί, ευρισκόμενοι στην ξεκούραση, στις διακοπές, δεν πρέπει να σταματήσουμε ούτε να σκεπτόμαστε, ούτε να προσευχόμαστε, ούτε να αγωνιζόμαστε. Μου κάνει εντύπωση πολλές φορές κάποιοι άνθρωποι με τους οποίους συνδέουμε, και μάλιστα τους έχω στην πνευματική μου

0: Είναι ο μεγάλος πειρασμός που καταλαμβάνει δυστυχώς το μεγαλύτερο ποσοστό των συνανθρώπων μας και μάλιστα ανθρώπων που ζουν και αγωνίζονται πνευματικά και ο οποίος θέλει να κάνει αυτούς τους ανθρώπους τουλάχιστον αυτή την περίοδο των διακοπών να απέχουν από τον Θεό. Ας μην το επιτρέψουμε αυτό. Είμαστε στις διακοπές μας, ξεκουραζόμαστε ως άνθρωποι, χαλαρώνουμε, επιτρέψτε μου να πω, και στα πνευματικά, αλλά δεν τα αφήνουμε τελείως. Επιτρέψτε μου να πω ίσως ένα άστοχο παράδειγμα που μου έρχεται αυτή τη στιγμή στο μυαλό. Τα πνευματικά λίγο ή πολύ μοιάζουμε μια ξένη γλώσσα. Όσο αφήνουμε την ξένη γλώσσα και δεν τη μιλάμε, δεν τη γράφουμε, δεν τη διαβάζουμε, μας αφήνει και εκείνη. Όσο λοιπόν εμείς απέχουμε από τα πνευματικά, ο Θεός βεβαίως δεν απομακρύνεται, αλλά εμείς απομακρυνόμαστε από Αυτόν και εμείς έχουμε τη ζημία. Εξάλλου γνωρίζουμε όλοι ότι ο Θεός δεν έχει ανάγκη σε τίποτα από εμάς. Εμείς έχουμε ανάγκη εκείνον και τη χάρη Του και την ευλογία Του. Όταν λοιπόν απέχουμε από αυτά, τότε στερούμαστε και αυτή την χάρη και γινόμαστε έρμεα του διαβόλου. Δεν είναι τυχαίο ότι οι μεγαλύτερες αμαρτίες και, γιατί να μην το πω, και τα έκτροπα γίνονται σε περίοδο διακοπών. Γιατί εκεί ο άνθρωπος πλέον έχει χαλαρώσει τελείως, έχει αφαιθεί τελείως και έχει γίνει βορά στα φτερά δόντια του διαβόλου. Δεν αφηνόμαστε λοιπόν τελείως. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι. Οι χριστιανοί Ορθόδοξοι δεν διακοπεύουν στα πνευματικά. Ο Ιούλιος ή ο Αύγουστος ή ακόμα και ο Σεπτέμβριος δεν είναι εκείνοι οι μήνες που δεν προσευχόμαστε, δεν εξομολογούμαστε, δεν κοινωνούμε, δεν πάμε στην Εκκλησία. Δεν έχουμε εμείς περιόδους πότε πάμε στην Εκκλησία και πότε δεν πάμε. Πάμε πάντα, αγωνιζόμαστε πάντα, προσευχόμαστε πάντα. Είμαστε χριστιανοί Ορθόδοξοι πάντα. Είμαστε κοντά στον Θεό πάντα. Και αυτό πρέπει να το προσέξουμε. Και έτσι το σκέφτηκα να το θίξουμε σήμερα και να πούμε 2-3 κουβεντούλες. Γιατί υπάρχει ως πραγματικότητα, οι πνευματικές διακοπές υπάρχουν ως πραγματικότητα δυστυχώς σε πολλούς ανθρώπους και μάλιστα ανθρώπους χριστιανούς και πνευματικούς.
1: Μήπως κάτι λέει αυτό για την πνευματική μας ζωή τότε, πάτερ μου? Πώς γίνεται ένας άνθρωπος που υποτίθεται ότι ζει μια πνευματική ζωή, που θέλει να έχει αυτή τη σχέση με την Εκκλησία, με τον Θεό, πώς γίνεται λοιπόν ξαφνικά να πηγαίνει διακοπές και να σταματάει να εκκλησιάζεται, να σταματάει να έχει αυτή την επικοινωνία με τον Θεό? Μήπως είναι έτσι ένα καμπανάκι, μήπως κάτι δεν πάει καλά με την πνευματική μας ζωή λοιπόν?
0: Ότι είναι καμπανάκι που μας χτυπάει και μας καλεί να δούμε λίγο το θέμα αυτό προσεκτικά, είναι αλήθεια. Τώρα να φτάσουμε στο σημείο να πούμε ότι δεν ζούμε ακριβώς πνευματικά και ζούμε κάπως αλλιώς, δεν θα ήθελα να φτάσω εκεί, γιατί αυτό με στεναχωρεί ιδιαίτερα. Απλά θεωρώ ότι είναι ένας πειρασμός που μας καταλαμβάνει όλους και που δυστυχώς βρίσκει ανοιχτές πόρτες και ερίσματα στον εαυτό μας και στην ύπαρξή μας. Και φτάνουμε στο σημείο να πούμε, τώρα 15 μέρες που θα είμαι διακοπές ή 20, δεν χάθει δικό μου να μην πάω στην Εκκλησία, θα πάω μετά. Όχι, αυτό είναι ένα σημείο που πρέπει να το προσέξουμε. Βεβαίως η Ορθοδοξία δεν θα χαθεί, αλλά γιατί να μην πάμε? Και είναι ένα ερώτημα που μας καλεί και αυτό το καλοκαίρι να το απαντήσουμε, γιατί να μην πάμε.
2: Γιατί
0: να μην πάμε σε μια παράκληση, μάλιστα όταν βρεθούμε σε ένα νησί, σε έναν άλλον τόπο που έχουμε κλείσει τις διακοπές μας και υπάρχει ένα ιερό σέβασμα ιδιαίτερο της Παναγίας μας. Ξέρω, στην Αμοργό, γιατί να μην πάμε στην Παναγία εκεί, στο μοναστήρι της, ή στην Πάρο, στην Εκατονταπηλιανή, να προσκυνήσουμε τα θαυματουργά αυτά εικονίσματα και να προσευχηθούμε με ιδιαίτερη θέρμη εκεί στην Παναγία, που η χάρη της είναι κατάδειλη. Γιατί να μην πάμε?
2: Ένας μακαριστός Μητροπολίτης, πάτερ Δανιήλ, θυμάμαι, έλεγε ότι προσέχετε εσείς που θα πάτε διακοπές, προσέχετε διότι ο πειρασμός δεν πάει διακοπές.
0: Οπότε, με μεγάλη αλήθεια.
2: Είναι γεγονός.
0: Πάτε Νικόλα, ευλόγησο, δεν ήξερα ότι είστε εκεί.
2: Να είστε καλά.
3: Είναι πάντα εδώ, πάτερ Νικόλαος.
0: Πάντοτε επεμβαίνετε την κατάλληλη στιγμή
1: έτσι.
0: Και δίνετε όθηση όμορφη και επικοδομητική, θα έλεγα, στη συζήτηση. Όντως, ο διάβολος ποτέ δεν διακοπεύει. ούτε μέρα, ούτε νύχτα, ούτε χειμώνα.

0: ούτε καλοκαίρι, ούτε άνοιξη, ούτε φθινόπωρο, και εμείς που ασχολούμαστε με τα πνευματικά οφείλουμε αυτό να το γνωρίζουμε. Γι' αυτό και προσπαθεί όταν μας βρίσκει χαλαρούς ιδιαίτερα και ευάλωτους να μας κατασπαράξει και να κάνει τη δουλειά του και να επεκτείνει, ξέρω εγώ, μέσω ημών το κακό. Γι' αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε ρίσματα και να του δώσουμε χώρο. Είπαμε, ξεκουραζόμαστε, ναι, έχουμε δικαίωμα και είναι ανάγκη να το κάνουμε. Θυμηθείτε το παράδειγμα αυτό με τον Μέγα Αντώνιο που βρισκόταν εκεί με τα καλογέρια του και τρόπον πεινά κάπως χαλάρωνε και έπαιζε και σκανδαλίστηκε ένας άλλος. Και οι μοναχοί και οι ασκητές έχουν το δικαίωμα να ξεκουραστούν, και οι ιερείς και οι αρχιερείς, αλλά όχι να χαλαρώσουν επικινδύνως. Γιατί αυτό το βλέπει ο διάβολος, το ζυγίζει, το μετράει, το αντιλαμβάνεται και κάνει την επίθεσή του.
1: Ας τα έχουμε λοιπόν αυτά κατά νου, έτσι συνοψίζοντας, πατέρα Δανίλ, δεν κάνουμε διακοπές στα πνευματικά.
0: Έτσι. Κάτι τελευταίο θα ήθελα
1: Βεβαίως.
0: Να πω. Πολλές φορές κανονίζουμε να πάμε τις διακοπές μας σε ένα νησί, σε ένα άλλο μέρος της χώρας μας. Είναι ανάγκη να ξέρουμε πως η πατρίδα μας είναι διάσπαρτη από ιερά προσκυνήματα, μοναστήρια, σεβάσματα της πίστεώς μας, που καλό θα ήταν να τα επισκεπτόμαστε και εκεί να προσκυνούμε και να λαμβάνουμε την χάρη και την ευλογία τους. Θα ήθελα λοιπόν να πω στους αγαπητούς φίλους ακροατές που αυτή τη στιγμή μας ακούνε, και πολλά πνευματικά μου παιδιά το κάνουν αυτό επειδή δεν ξέρουν, έρχονται και μου λένε θα πάμε, ξέρω εγώ, στη Μυτιλίνη, πες μου τι είναι εκεί να πάω να προσκυνήσω. Καλό λοιπόν θα είναι να πληροφορούμαστε τι υπάρχει στον τόπο που έχουμε κανονίσει να κάνουμε διακοπές και να πάμε εκεί να προσκυνάμε, να εκκλησιαζόμαστε και να παίρνουμε την ευλογία. Άρα λοιπόν μπορούμε, επιτρέψτε μου να πω μια απλή έκφραση, να του τα τουμπάρουμε του διαβόλου. Εκείνος μας περιμένει στις διακοπές για να μας ρίξει. Εμείς θα πάμε διακοπές και θα είμαστε με προσκυνήματα, με εκκλησιασμό και με πνευματικό αγώνα.
1: Και με αυτό να σας ευχαριστήσουμε και να πούμε ότι όποιος θέλει πληροφορίες για τα προσκυνήματα της Μάνης μπορεί να σας βρει στην Αγία Τριάδα.
0: Βεβαίως.
1: Έτσι. Λοιπόν, καλή δύναμη, την ευχή σας.
0: Να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Ρημίσματα θεϊκού λόγου με τον προϊστάμενο του Καθεδρικού Ιερού Ναού Αγίας Τριάδος Πυραιός, πατέρα Δανιήλ Ψωίνο.
3: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους άπορους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιόν πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε και εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στο 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε και εσύ αιμοδό της αγάπης.
4: Εμείς ως Εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξής μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε γι' αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρων αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

Πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα. Γιατί όπως είπαμε, είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου. Τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή, καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική Εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία. Γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του σταθμού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων, επιπλέον ώρες διδασκαλίας, ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή, πιστοποίηση πληροφορικής, διαδραστικοί πίνακες, υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.

0: Συντονισμένοι πάντα στην Πειραϊκή Εκκλησία, ακούτε το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας. Είναι η εκπομπή Εφόλης της Ύλης του Δημήτρη Αλφιέρη. 2-10-41-18-602 και 2-10-41-18-640 είναι η τηλεφωνική μας αριθμή, κυρίες και κύριοι. Πληκτρολογείτε τον αριθμό 1 και συνδέεστε απευθείας με το τηλεφωνικό μας κέντρο. info@piradio.com είναι το email της Πειραϊκής Εκκλησίας και για γραπτά μηνύματα μέσω Viber στο 6981-912-912. Να ευχαριστήσουμε όλους όσοι έχετε επικοινωνήσει και συνεχίζετε και επικοινωνείτε και εκφράζετε το ενδιαφέρον σας με ποιους τρόπους μπορείτε να βοηθήσετε στο φιλανθρωπικό έργο. Πατέρα Νικόλα, είναι σημαντικό. Έτσι, αυτή η έγνοια και αυτή η άμεση ανταπόκριση σε πράγματα που είπαμε, είναι ενθαρρυντικό τέλος πάντων.
1: Είναι όχι ενθαρρυντικό, μας δίνει σε όλους πραγματικά ελπίδα γι' αυτό, για να συνεχίσουμε το έργο μας.
0: Να είναι καλά, να είναι καλά οι άνθρωποι.
1: Ξέρεις, όσο... καμιά φορά νιώθεις μόνος σου όταν κιόλας σε πλακώνουν και οι δυσκολίες πολύ. Είναι ανθρωπίνος, έτσι, εφικτό το να νιώθεις λίγο μόνος σου. Και όταν βλέπεις ότι υπάρχει τέτοια ανταπόκριση από τον κόσμο, και έτσι αναθαρρύνεις και ξεκινάς πάλι με περισσότερη δύναμη αυτό το έργο.
0: Η προσπάθεια συνεχίζεται λοιπόν, κυρίες και κύριοι, και τότε στις ημέρες του καλοκαίρου. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν θα πάνε διακοπές. Υπάρχουν κάποιοι άνθρωποι που δεν μπορούν να πάνε διακοπές. Άλλοι από επιλογή, γιατί θέλουν να βοηθήσουν σε αυτή την προσπάθεια όσοι βοηθάνε, όσοι εθελοντές. Άλλοι που θα χρειαστεί λίγο να ξεκουραστούν για να γεμίσουν έτσι λίγο τις μπαταρίες τους και να επανέλθουν σε αυτό το διακόνημα, σε αυτή τη διακονία του φιλανθρωπικού έργου. Σε κάθε περίπτωση, με όποιο τρόπο μπορεί ο καθένας σας βοηθήσει, κυρίως προσευχητικά, ας έχουμε στο νου μας και στην προσευχή μας αυτούς τους ανθρώπους που τούτες τις ημέρες, ακούσαμε νωρίτερα και από τον Γιάννη το Σταματάκη για το κύμα καύσωνα που έρχεται για το επόμενο εξαήμερο, αρχής γενομένης από την Πέμπτη, ας τους έχουμε στην προσευχή μας, ας τους έχουμε στη σκέψη μας και όσο μπορούμε ας βοηθήσουμε. Έτσι και ηλικιωμένους ανθρώπους που ξέρουμε ότι υπάρχουν στη γειτονιά μας και μπορεί να είναι μόνοι τους, ας τους εξυπηρετήσουμε και με κάποια ψώνια που ενδεχομένως θα χρειαστούν.
1: Και να βρούμε και χώρους, ναι, που κλιματιζόμενος μπορούμε να, αυτοί οι άνθρωποι να φιλοξενηθούν κάποιες ώρες μέσα στην ημέρα.
0: Ναι. Ιδίως τις δύσκολες ώρες, αυτές τις μεσημεριανές. Το 12 με 4 που λέμε, 12 με 5.
1: Λοιπόν, φαντάζεστε το βράδυ 32 βαθμούς, 32 βαθμούς.
0: Είναι δύσκολο
1: αυτός
0: να βοηθήσει και να σκεπάσει τους ανθρώπους που έχουν ανάγκη. Λοιπόν, πάμε να καλωσορίσουμε την Κέλλη την Κούβαρη.
2: Βεβαίως, έχουμε τη χαρά να έχουμε κοντά μας την Κέλλη την Κούβαρη, η οποία είναι ψυχοπαιδαγωγός, γενική διευθύντρια των εκπαιδευτηρίων μας και είναι και διευθύντρια του γυμνασίου. Η Κέλλη μας ακούει?
3: Καλησπέρα σας.
2: Χαιρόμαστε πολύ που είσαι κοντά
1: είναι
2: μας.
1: Είναι και παραγωγός Πειραϊκής Εκκλησίας.
2: Εννοείται. Αυτό
0: κάθε Σάββατο πρωί.
2: Βεβαίως. Ξέρουμε ότι τα παιδιά πήγανε και εκδρομές, πηγαίνουν και στο κολυμβητήριο και κολυμπάνε, πήγανε στην Παιανία. Ο Κώστας που ήταν στη... είναι πολύ σημαντικό το γεγονός ότι έχουν τη δυνατότητα να κάνουν κάποιες δραστηριότητες μέσα στην πόλη. Και ας μην είναι διακοπές, έτσι.
3: Ναι, ναι. Καταρχήν και στο χώρο των εκπαιδευτηρίων είναι παντού όλοι οι χώροι κλιματιζόμενοι. Οπότε και τα παιδιά
2: αυτό,
3: όταν βρίσκονται στα εκπαιδευτήρια αυτές τις λίγες ώρες, γιατί αποφεύγουμε, θέλουμε δηλαδή τα παιδιά να απασχολούνται πιο πολύ σε δραστηριότητες. Ακόμα όμως και όταν είναι μέσα στο χώρο των εκπαιδευτηρίων, οι χώροι είναι απόλυτα και κάθε αίθουσα, κάθε χώρος είναι όλοι οι χώροι είναι κλιματιζόμενοι. Μετά βέβαια υπάρχει και το κολυμβητήριο δύο φορές την εβδομάδα, οπότε και εκεί, το οποίο κολυμβητήριο είναι κλειστό βέβαια, δεν εκτίθεται τα παιδιά σε υψηλές θερμοκρασίες, αλλά δροσίζονται και μαθαίνουν και κολύμπι, και βέβαια και τις εκδρομές τους που πραγματοποιούνται σε διάφορους καιρούς χώρους. Ένας από αυτούς τους χώρους είναι και στις κατασκηνώσεις της Μητροπόλεως μας.
0: Να πούμε, Κέλλη, ότι έχουμε και μάλλον περάσατε την αγωνία, να το πω έτσι, των πανελληνίων εξετάσεων.
3: Ναι, βέβαια, τα παιδιά της τρίτης λυκείου, μαθητές της τρίτης λυκείου που έδωσαν τις πανελλαδικές εξετάσεις και είχαν τα αποτελέσματά τους και πήγαν αρκετά καλά. Για αυτά τα παιδιά δίνουμε πάρα πολύ σημασία και προσοχή, γιατί ετοιμάζονται για το μέλλον τους, προετοιμάζονται τα παιδιά για επαγγελματική δραστηριότητα, και αυτό, ξέρετε, θα κρατήσει συνήθως για πολλά χρόνια, να βρίσκονται δηλαδή σε έναν εργασιακό χώρο, να κάνουν ένα επάγγελμα τα παιδιά, και το στοίχημα είναι να είναι ευτυχισμένα μέσα σε αυτό και να τους αρέσει. Παρόλο που ζούμε στην εποχή της διαβίου μάθησης και μπορεί ανά πάσα στιγμή ο κάθε ένας από εμάς να αλλάξει τον επαγγελματικό του χώρο, παρόλα αυτά η βάση στο πώς θα ξεκινήσει το παιδί την επαγγελματική του σταδιοδρομία είναι πολύ σημαντική. Γι' αυτό θέλουμε τα παιδιά να έχουν όσο το δυνατόν περισσότερες ευκαιρίες, να έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν τα όνειρά τους. Αυτό είναι σημαντικό, να κάνουν τα παιδιά μια κίνηση στη ζωή τους, να γίνουν δηλαδή ακαδημαϊκοί πολίτες και να επιλέξουν σταδιοδρομία που θα είναι συμβατή με τα όνειρά τους.
0: Τώρα, Κέλλη, από πλευράς θέσεων όσον αφορά τις εγγραφές, πες μας τι γίνεται. Έτσι να κάνουμε ένα update σε σχέση με τα όσα έχουμε πει και τις προηγούμενες φορές.
3: Πολύ πολύ πολύ περιορισμένες πλέον θέσεις. Ίσως κάποιες θέσεις στο δημοτικό σχολείο, στο γυμνάσιο και στο λύκειο σε μεμονωμένες τάξεις και πολύ περιορισμένες θέσεις.
0: Όχι μόνο αυτό που λέει, αλλά και ο τρόπος που το λέει.
2: Απόλυτη.
3: Αυτό συμβαίνει εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Δηλαδή, στα εκπαιδευτήριά μας, κυρίως αν σκεφτεί κάποιος τις αρχικές θέσεις πρώτη γυμνασίου, πρώτη λυκείου, ας δούμε σε αυτό που είναι οι μεγάλες τάξεις. Εδώ και πάρα πολλά χρόνια κλείνουμε τις θέσεις σχεδόν 2 χρόνια πριν για εξωτερικούς μαθητές.
0: Μάλιστα. Αυτό
3: μετά από εκεί και πέρα, ναι, κάποιες μεμονωμένες θέσεις ενδιάμεσα ίσως μπορούν να βρεθούν. Γι' αυτό νομίζω ότι καλό είναι να όποιος επιθυμεί για εγγραφή στα εκπαιδευτήρια να σπεύσει για να...
2: Μέχρι πότε θα μπορεί κάποιος, θα είναι ας πούμε ανοιχτό το σχολείο, να μπορεί κάποιος να έρθει ή να κάνει ραντεβού ή να...
3: Θα είναι κλειστά δηλαδή τον Αύγουστο μήνα.
2: Αυτό, γι' αυτό ακριβώς.
3: Για μετά και τις τωρινές διακοπές. Ναι, ναι.
0: Έτσι, και διαδικτυακά βέβαια, μέσα από την ιστοσελίδα, την κεντρική ιστοσελίδα των εκπαιδευτηρίων και βέβαια και από τις...
3: Ακριβώς, μέσα από την ιστοσελίδα μας μπορούν να στείλουν mail σε όλες τις σχολικές μονάδες και να το παρακολουθήσουμε και να έχουμε μια επικοινωνία μαζί.
0: Ακριβώς, ακριβώς. Να κάνω την κλασική ερώτηση, γιατί να επιλέξει κάποιος τα εκπαιδευτήρια της Μητροπολέως μας.
3: Νομίζω ότι θα ήταν πιο σωστό να έρθετε κάποια στιγμή εδώ στα εκπαιδευτήρια και να ρωτήσετε τα ίδια τα παιδιά. Έχω την εντύπωση ότι εκεί θα παίρνατε πιο αξιόπιστες απαντήσεις, δεδομένου ότι εγώ είμαι πάρα πολλά χρόνια στα εκπαιδευτήρια, στηρίζω τα εκπαιδευτήρια, γνωρίζω εκ των έσω τι συμβαίνει και ξέρω και για το υψηλό επίπεδο σπουδών και για το άριστα κατευθυσμένο εκπαιδευτικό προσωπικό και για τα ολοκληρωμένα προγράμματα, αλλά για μένα κάποιος θα μπορούσε να πει ότι ευλογώ τα γένια μου, οπότε νομίζω ότι οι αδιάψευστοι μάρτυρες θα ήταν οι ίδιοι μας οι μαθητές και η εικόνα που έχουν προς τα έξω, προς το κοινωνικό σύνολο, δηλαδή τα παιδιά μας που βρίσκονται μέσα στην κοινωνία και τι εικόνα δείχνουν τα ίδια προς τα έξω. Από τις πιο μικρές ηλικίες είναι παιδιά που φαίνονται ότι έχουν υψηλή συγκρότηση, είναι οργανωμένα, έχουν πολλαπλές δεξιότητες, καλλιεργούν κλίσεις και ταλέντα, έχουν μια συναισθηματική νοημοσύνη που τα βοηθά και σε άλλους τομείς, και βέβαια η αλήθεια είναι ότι και τα μεγαλύτερα παιδιά και η απόφοιτή μας, δόξα τω Θεώ, έχει γεμίσει ο Πειραιάς αλλά και η ευρύτερη περιοχή με επιστήμονες που έχουν βγει μέσα από τα δικά μας θρανία. Οπότε η εικόνα των μαθητών μας στην ουσία είναι αυτή που μιλάει από μόνη της. εγώ εκ των έσω βέβαια που βοηθώ στο οργανωτικό κομμάτι θα μπορούσα να σας πω πολλά πράγματα, δεδομένου ότι κάθε φορά προσπαθούμε να έχουμε και σύγχρονα και εξελιγμένα αναλυτικά προγράμματα, να είναι εμπλουτισμένα, να υπάρχει δυνατότητα να δίνονται επιπλέον ώρες και σε γνωστικά αντικείμενα αλλά και σε έξτρα δραστηριότητες, έτσι ώστε να καλύπτουμε τις ανάγκες όλων των παιδιών. Και βέβαια έχουμε ολοήμερα σχολεία, με την έννοια ότι μπορούμε να εξυπηρετήσουμε εργαζόμενους γονείς μέχρι και τις 5 τουλάχιστον η ώρα το απόγευμα. Και βέβαια μεταφορά με σχολικά λεωφορεία.
0: Τα σχολικά λεωφορεία και από την περιοχή της Αλαμίνας, έτσι.
3: Ναι, βεβαίως.
0: Είναι και αρκετοί, έτσι, αρκετές οικογένειες που εμπιστεύονται τα εκπαιδευτήρια.
3: Ναι, Αλαμίνα, Πέραμα, Κερατσίνη, Δραπετσόνα, Πειραιάς και Περίχωρα του Πειραιά, Φάλιρο, Παλαιό Φάλιρο, Νέο Φάλιρο, Καλαμάκι, Μοσχάτων, Ταύρος, Νέα Σμύρνη, Νέος Κόσμος, Κορυδαλός, Αγία Βαρβάρα, Χαϊδάρι.
0: Πολλές περιοχές. Και με διευρυμένο ωράριο την επιπλέον εννοώ την ερχόμενη χρονιά, έτσι.
3: Ναι. Έχουμε διευρυμένο ρολόγιο πρόγραμμα έτσι και αλλιώς, γιατί έχουμε αρκετές μετασχολικές δραστηριότητες και προγράμματα μελέτης και φροντιστριακά. Οπότε μπορούμε να καλύψουμε και τους εργαζόμενους γονείς σε μεγάλο βαθμό. Τα σχολικά μας λεωφορεία αναχωρούν και το μεσημέρι μετά το βασικό ρολόγιο πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν και σχολικά λεωφορεία μέχρι το τέλος της παρουσίας των παιδιών στο σχολείο. Οπότε και αυτό υπάρχει μια διευκόλυνση για τους γονείς. Όπως βέβαια μπορούν να κάνουν τα παιδιά και πολλές αθλητικές δραστηριότητες εδώ, μουσικές, ρομποτική, καλλιτεχνικά, εικαστικά. Δηλαδή μπορούν να καλυφθούν πάρα πολλές δραστηριότητες των παιδιών μέσα στον χώρο του σχολείου, για να μην υπάρχει έτσι και αυτός ο κόπος των γονέων τελειώνοντας την εργασία να αρχίζουν μετά να μεταφέρουν από εδώ και από εκεί τα παιδιά τους.
0: Σε υπερσύγχρονες αίθουσες διδασκαλίας, σε χαρούμενο σχολείο, με διαδραστικούς πίνακες και όλα όσα ξέρουμε, και αξίζει τον κόπο κάποιος να επισκεφθεί και να τα δει από κοντά.
3: Δεν φοβόμαστε τη νέα τεχνολογία, τη χρησιμοποιούμε όμως προς όφελος των παιδιών. Δεν υποκαθίσταται βέβαια ο ανθρώπινος παράγοντας, όμως είναι εργαλεία που βοηθούν τα παιδιά να συμπληρώνουν, ας πούμε, τα εκπαιδευτικά τους προγράμματα με πιο νέες τεχνολογίες. Εκτός από τους διαδραστικούς πίνακες που είναι σε κάθε τάξη, είναι η χρήση ηλεκτρονικών βιβλίων. Τώρα έχουμε αρχίσει και νέας μορφής διδασκαλίας μέσω ηλεκτρονικής πλατφόρμας, δηλαδή μέσα στις πλατφόρμες τις ηλεκτρονικές που έχουμε εδώ, τα παιδιά βρίσκουν αναρτημένο όλο το διδακτικό υλικό, το καθηκοντολόγιο και άλλα που έχουμε ακόμα να ανακοινώσουμε, και βέβαια θα τα ανακοινώσουμε από το Σεπτέμβριο μήνα με ειδικές πλατφόρμες για την εξάσκηση των ξένων γλωσσών.
0: Τηλέφωνα επικοινωνίας να δώσουμε, Κέλλη.
3: Ναι. Για το Δημοτικό Γυμνάσιο και Λύκειο η γραμματεία μας είναι 4610-915. Και σας αφήνω εσάς να πείτε για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο.
0: Βεβαίως.
2: Είναι 210-46-34-113.
0: Λοιπόν, Κέλλη, να σε ευχαριστήσουμε θερμά, να ευχηθούμε καλή επιτυχία στα παιδιά μας που περιμένουν τις βάσεις και την εισαγωγή τους στα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας, στα ανώτατα εκπαιδευτικά ιδρύματα της χώρας. Καλή δύναμη, και όποιος θέλει περισσότερες πληροφορίες στους τηλεφωνικούς αριθμούς που είπαμε, μέσω της ιστοσελίδας των εκπαιδευτηρίων μας, είπες μέχρι την επόμενη εβδομάδα πρώτα ο Θεός, θα υπάρχει γραμματιακή υποστήριξη εκεί και μετά τις 20 Αυγούστου. Σωστά.
3: Ναι.
0: Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε θερμά. Καλή δύναμη, καλή συνέχεια, Κέλλη.
3: Να μην ξεχάσουμε όμως να πούμε και για τον πατέρα Νικόλα Βουρλάκο.
0: Α, τον έχουμε εδώ.
3: Που είναι εκεί, βέβαια, να πούμε ότι έχουμε τις ευλογίες του Σεβασμιωτάτου να έχουμε τον πατέρα Νικόλα ως τα εκπαιδευτήριά μας για να μας στηρίζει πνευματικά και τα παιδιά μας και τους εκπαιδευτικούς. Και είναι πάρα πολύ μεγάλο δώρο αυτό, γιατί νιώθουμε και εμείς οι εκπαιδευτικοί μια σιγουριά με τον πατέρα Νικόλα στα εκπαιδευτήρια, και νομίζουμε ότι καλύπτει ίσως τον πιο σημαντικό παράγοντα για τον οποίο υπάρχουν τα εκπαιδευτήρια, που είναι στην ουσία ένα σχολείο του Χριστού. Οπότε να τον ευχαριστήσουμε και εμείς για την παρουσία του και για όσα κάνει στα εκπαιδευτήριά μας.
1: Εγώ να ευχαριστήσω το σεβασμιότατο που μας έχει δώσει αυτή την ευκαιρία βεβαίως και όλους τους εκπαιδευτικούς και τα παιδιά που ομορφαίνουν αυτό το όμορφο σχολείο της Μητροπολίου μας. Αυτό.
0: Και Έλλη, σε ευχαριστούμε
1: θερμά. Καλά, καλό απόγευμα, καλή συνέχεια.
3: Ευχαριστούμε πολύ.
0: Ήταν η Κέλλη Κούβαρη, ψυχοπαιδαγωγός, Γενική Διευθύντρια των Εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, Διευθύντρια του Γυμνασίου. Κάπου εδώ ολοκληρώνεται και η σημερινή εκπομπή. Ο Πατρινικόλαος θα κλείσει ως ήθιστε. Μαρία Χαρατζοπούλου στην αρχισυνταξία και την παραγωγή της εκπομπής. Φίβη Κωνσταντέλου απαντά και καταγράφει τα δικά σας μηνύματα και σας ενημερώνει για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε να ενισχύσετε αυτή τη μεγάλη φιλανθρωπική προσπάθεια, κυρίες και κύριοι της τοπικής μας εκκλησίας, η οποία συνεχίζεται.
1: Θα κλείσουμε με ένα λόγο του Αγίου Παϊσίου, ο οποίος μας λέει: αξία έχει να δίνουμε από το υστέρημά μας, είτε πρόκειται για κάτι πνευματικό, είτε για κάτι υλικό. Έχω, ας υποθέσουμε, μας λέει ο Άγιος Παΐσιος, τρία μαξιλάρια. Αν δώσω το ένα που μου περισσεύει, δεν έχει αξία. Ενώ, αν δώσω αυτό που χρησιμοποιώ για προσκέφαλο, αυτό έχει αξία, γιατί έχει θυσία. Γι' αυτό και ο Χριστός είπε στη χείρα, η χείρα επτοχή, αυτή πλέον πάντων έβαλεν. Καλό μεσημέρι.
4: Ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός και ο πατήρ Νικόλαος Βουρλάκος στην εκπομπή «Εφόλης της Ύλης» με τον Δημήτρη Αλφιέρη, εκπρόσωπο τύπου της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μαζί τους η Μαρία Χαρατζοπούλου και ο Κώστας Δαντήλης.

0: Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή που ακούσατε μεταδόθηκε σε επανάληψη.
1: Η προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
2: Η Πειραιική Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
3: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
4: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
5: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
2: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
3: Σας περιμένουμε. Σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
6: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: Σκαλοκάθι παρουσιάζουν ένα τεράστιο ιστορικό έργο. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις ογκώδεις τόμοι, 1230 σελίδες. Τώρα από 80 ευρώ, μόνο 30 ευρώ. Στην τιμή περιλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Πρώτη φορά εδώ και 2.000 χρόνια που επιχειρείται λεξικογραφικά η παρουσίαση χιλιάδων χριστιανικών εκκλησιών. Εκδόσεις Σκαλοκάθι, 210-3306-397. Από τον πρώτο χριστιανικό αιώνα μέχρι σήμερα έχουν υπάρξει πάνω από 150.000 αιρέσεις και δόγματα. Μόνο στις Ηνωμένες Πολιτείες μέχρι σήμερα υπάρχουν πάνω από 6.000 αιρέσεις. Αιρέσεις και δόγματα. Τέσσερις πολυτελείς τόμοι. Εκδόσεις Σκαλοκάθι. 210-3306-397.
1: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χοντρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
2: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
3: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45. Ώρα Ελλάδος, 3.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: αγαπητοί ακροατές, ακούσαμε τον παρακλητικό κανόνα προς την υπεραγία Θεοτόκο. Έψαλαν πατέρες της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας.
1: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Λιφάντα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα.

Αγαπητοί ακροατές, σας χαιρετώ και την απόψινή μας εκπομπή, όπως και την προηγούμενη, θα την αφιερώσουμε πάλι στην Παναγία, διότι ό,τι και να πει κανείς για την Παναγία, πάντα θα υπολείπεται. Ποτέ δεν μπορεί η διάνοια του ανθρώπου να φτάσει στο ύψος και το βάθος του μυστηρίου της Θεοτόκου, το οποίο είναι άρρηκτα συνημμένο με το μυστήριο του Χριστού. Είπαμε στην προηγούμενη εκπομπή μας ότι το 15 Αύγουστο, την κοίμηση στο τόκου, είναι το Πάσχα του καλοκαιριού. Μαζί με το Πάσχα της Ανοίξεως, του Αίαρος, που είναι η Ανάσταση του Χριστού. Και όπως εορτάζουμε την Ανάσταση του Χριστού, έτσι εορτάζουμε και την Ανάσταση της Θεοτόκου. Μετάσταση και Ανάσταση. Η μετάσταση προϋποθέτει και την Ανάσταση και την ανάληψη της Θεοτόκου στους ουρανούς. Και είπαμε ότι αυτό εγένετο μόνο στην Θεοτόκον, σε κανέναν άλλον Άγιον, ούτε και στους Αποστόλους. Και ο Απόστολος Πέτρος και ο Απόστολος Παύλος και ο Απόστολος Ιωάννης και όλοι οι μεγάλοι πατέρες είναι τεθαμένοι και περιμένουν και αυτοί την κοινή εξανάσταση για να ενωθεί η ψυχή με το σώμα τους και να συμβασιλεύσει με τον Χριστόν. Στη Θεοτόκο όμως ειδικά από τώρα, μετά τρεις ημέρες μετά την κοίμησή της, ανέστη το σώμα της, ενώθηκε με την ψυχή της και συμβασιλεύει στους ουρανούς μαζί με τον Υιό της. Έγινε δε αυτή η εξαιρετική τιμή στη Θεοτόκο, διότι το σώμα της ήταν Θεοδόχων, εδέχθηκε το Θεό και από τα αίματά της διεπλάστη κατά το ανθρώπινον ο Θεός. Την ανθρωπίνη του μορφή ο Χριστός την έλαβε από τα αίματα της Θεοτόκου. Γι' αυτό λέγουν και πολλοί ότι ο Χριστός ομοίαζε πολύ στο εξωτερικό σχήμα και στη μορφή με τη μητέρα του. Έχουμε πολλές μαρτυρίες από την παράδοση. Τώρα στο σημείο αυτό θέλω να σας πω έτσι ολίγα περί της εξωτερικής εμφανίσεως της Θεοτόκου, όπως την αναφέρει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης στο έργο του Κήπος Χαρίτων. Γράφει ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης: «Η κυρία Θεοτόκος, κατά τον έξω χαρακτήρα και ήθος του σώματος, ήτο σεμνή και σεβασμία κατά πάντα, ολίγα και αναγκαία λαλούσα. Ήταν ο γλίγορος εις το να υπακούει και φροσίγορος, ετοίμα όλους και προσκύνη. Είχε το μέγεθος του σώματος μέσων και σύμμετρων, ή ως άλλη λέγουση το μέγεθος είχεν υψηλότερον από το μέσον. Δεν επαρουσιάζεται εις κάθε άνθρωπον, ήτον μακράν από γέλωτα και έξω από κάθε ταραχήν και θυμών. Το χρώμα του Θεοδόχου της σώματος ήταν όμοιον με το χρώμα του σιταριού. Είχε ξανθά στα στρίχα της κεφαλής. Είχε οφθαλμούς πολλά ωραίους, χρωματισμένους με θείαν σεμνότητα, οραϊσμένους με κόρα σοξής και ομοίας με την ελέαν και καλυνωμένους με βλεφαρίδας φεδροπρεπής. Είχε τα οφρίδια μαύρα, κυκλικώς εσχηματισμένα. Είχε την μύτη ομαλήν και ευθείαν. Τα πανάμωμα χείλη της ήταν ανθυρά, λάμποντα κοσμίως με ρητρόν χρώμα και γέμοντα από την των λόγων γλυκίδητα. Είχε το ιεροπρεπές πρόσωπον, όχι στρογγυλών, αλλά ολίγων μακρύ. Είχε τα στεοδόχου σκύρας της μακράς, ομοίως και τους δαχτύλους των κυρών μακρούς και τετορνεμένους με λεπτότητα. Ήταν ανυπερήφανος και ανεπίδεκτος, χωρίς να δείχνει καμία βλακία και έκκληση. Είχε ταπείνωση υπερβάλλουσαν, εφόρη και υγάπα ρούχα φυσικώς από λόγου των χρωματισμένα, καθώς τούτο δηλούται από το Άγιον και Ιερών αυτής μαφόριον, αυτόχρον υπάρχον, αυτόχρον που και δικό του χρώμα. Και δεν επούμε καθολικός, η κυρία Θεοτόκος ήτον και κατά τα εξωτερικά μέρη του Παναχράντου αυτή σώματος, γεμάτη από τόσην θείαν χάριν και σεβασμιότητα, ώστε όπου, ως της έβλεπεν αυτήν, ελάμβανε στην ψυχή του ένα κάποιον φόβον και βλάβιαν
συγκεκριμένη νομού με μία εσωτερική χαράν, χωρίς να την εξεύρει πρωτήτερα, εγνώριζε από μόνο το εξωτερικό χαρακτήρα της ότι ο λιθός αυτή είναι μήτυρ Θεού. Προσέξτε, όποιος έβλεπε τη Θεοτόκο ένιωθε ένα κάποιο φόβο ανακατωμένο με χαρά και σεβασμό, και χωρίς έτσι κανείς να την ξέρει έλεγε ότι αυτή η γυναίκα είναι μητέρα του Θεού. Και μάλιστα φέρει εδώ ο Άγιος Νικόδημος άλλη μια ωραία μαρτυρία για τον Άγιο Διονύσιο τον Αροπαγίτη. Λέγει τα εξής: «Όθεν και Νικήτας ο Παφλαγών ο Ρήτορ εν το εγκομείο που μπλέκει προς τον Άγιον Διονύσιο τον Αροπαγίτην, λέγει ότι ο θείος Διονύσιος από την πολλήν αγάπη που είχε προς τον Δεσπότην Χριστόν, ακούσας ότι έζει ακόμη σωματικός η πανάμωμος μήτυρ αυτού, επήγαινα την ειδή. Και λοιπόν βλέποντας την θείαν θεωρία της και την θαυμάσιον και βασιλικήν ωραιότητά της, ειδών δε και τους αγγέλους όπου τριγύρω αυτής εστέκοντο και δορυφόρουν ως βασίλισσαν, ακούσας δε και τα ουράνια λόγια του Παναγίου της στόματος, εξέστηκε έφρυξεν, ομολογήσας ότι και μόνος ο σωματικός αυτής χαρακτήρ και το είδος, η μορφή δηλαδή, την εμαρτύρουν πως είναι μήτυρ Θεού καταλήθιαν. Τούτο το ίδιο γράφεται και στον βίον του Αγίου Διονυσίου κατά την Τρίτη του Οκτωβρίου μηνός». Βλέπετε έτσι το εξωτερικό σχήμα της Θεοτόκου. Και μάλιστα ένας άλλος Άγιος και Πατέρας Εκκλησίας, ο Άγιος Αυγουστίνος, λέγει ότι τρία πράγματα δεν μπορούσε να πράξει τελειότερο ο Θεός. Ο Θεός όλα μπορούσε να τα πράξει τελειότερα, διότι είναι παντοδύναμος. Τρία πράγματα δεν μπορούσε να πράξει. Ένα από αυτά είναι η τελειότητα της Θεοτόκου. Έτσι δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη την ενανθρώπιση του Χριστού, δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη τη Θεοτόκο και δεν μπορούσε να κάνει τελειότερη τη δόξα των μακαρίων στον Παράδεισον.

τόσο τελεία καθόλου ήταν Θεοτόκος. Και θα φέρω κι άλλη μια μαρτυρία του Αγίου Ιωάννου του Χρυσοστόμου, ότι τίποτα δεν είναι ίσο και όμοιο σε όλη την κτήση με την Παναγία. Ουδέν τίνιν εν το βίο ίον η Θεοτόκος Μαρία. Τίποτα λοιπόν δεν είναι ίσο στη ζωή, όπως είναι, παρόμοιο όπως είναι η Θεοτόκος Μαρία. Περίελθε ο άνθρωπε πάσαν την κτήσιν το λογισμό και βλέπε. Ή έστιν ίσον η μίζον της Αγίας Θεοτόκου Παρθένου. Περίελθε. Γύρισε ο άνθρωπε όλη την κτήση με το λογισμό και δες αν είναι κάτι ίσο μεγαλύτερο από την Αγία Θεοτόκο Παρθένο. Περινώσον την γη, γύρισε στη γη, περίβλεψον την θάλασσα, πολυπραγμόνισον τον αέρα, τους ουρανούς τη διανία ερεύνησον. Ερεύνησε με τους ουρανούς την διάνοια, ερεύνησε τον αέρα, δες τη θάλασσα, δες τη γη. Τα σαωρά τους πάσας δυνάμεις ενθυμήθητη, ερεύνησε, σκέψου όλες αόρατες δυνάμεις και βλέπε, γιες την άλλο τιού τον θαύμα εν πάση τη κτήση. Αν είναι ένα άλλο τέτοιο παρόμοιο θαύμα σε όλη τη κτήση. Και τώρα θα, τι σημαίνει αυτό? Κοιτάξτε, η Θεοτόκος είναι η δόξα του ανθρωπίνου γένους και η δόξα του γυναικείου φύλου. Γιατί το λέγω αυτό? Κοιτάξτε, είναι το μόνο θηλυκό παιδί το οποίο γεννήθηκε κατ' επαγγελίαν από στήρα μήτρα, όπως ήταν η Άννα. Όλοι οι άλλοι προπάτορες, η Σάρα, η Ρεβέκα κτλ. Γέννησαν αρσενικά παιδιά. Το μόνο θηλυκό παιδί που εγεννήθηκε κατ' επαγγελίαν Θεού από το πανάμωμο σπέρμα του Ακίμ και της Άννας είναι η Παναγία. Το λέγει εδώ κάπου ο Άγιος Νικόδημος: «Μεγαλείων γάρ αληθώς εξαίρετον και διαφορετικών ήτον και τούτο εις μόνην την Θεοτόκον θεόθεν δεδορημένον, διότι αγκαλά και άλλε πολλές τύρε γυναίκες φαίνονται την παλαιά διαθήκη ότι εγέννησαν εξ επαγγελίας, με υπόσχεση δηλαδή, ως η Σάρα, ως η Ρεβέκα, ως η μήτηρου του Σαμψών, ως η Άννα ή του Ελκανά. Αυτές όλες εγέννησαν όχι θηλυκά παιδεία αλλά αρσενικά. Μόνη δε και πρώτη Θεοτόκος εγεννήθη εν τη παλαιά θήλη παιδίων κατά επαγγελίαν εκ της Τύρας και Θεοπρομήτωρος Άνης». Και έτσι είναι η δόξα και το στεφάνωμα του γυναικείου φύλου η Παναγία. Έτσι, αυτό ας το έχουμε υπόψη μας, αλλά είναι και η δόξα όλου του ανθρωπίνου γένους, διότι στο πρόσωπό της η ανθρωπότητα στάθηκε ικανή να γεννήσει τον Θεόν και δημιουργών της. Λέγει κάπου ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής ότι το προαιώνιον τέλος, το σκοπός δηλαδή για τον οποίο ο Θεός συνέστε τα σύμπαντα, ήταν να ενωθεί υποστατικός ο Θεός Λόγος, ο αυτουργός της δημιουργίας, με την ίδια την δημιουργημένη φύση, ανθρωπότητα. Και αυτό κατέστη δυνατόν η ενανθρώπιση του Θεού μόνο χάρις στην αρετήν της Παναγίας. Αυτή μόνη εστάθη ικανή να γεννήσει τον Θεόν Λόγον. Και μάλιστα όταν είπε «Ιδού η δούλη Κυρίου, γεννητόμη κατά το ρήμα σου», εκείνη τη στιγμή όλη η ανθρωπότης εσυγκατένευε στο πρόσωπο της Θεοτόκου να γεννηθεί ο δημιουργός από την ίδια την δημιουργημένη ανθρωπότητα, φύση. Και μάλιστα μέχρι τη στιγμή εκείνη η Θεοτόκος έφερε το προπατορικό αμάρτημα. Από εκείνη τη στιγμή έπαψε να το φέρει. Και όπως λέει και ένας άλλος Άγιος Εκκλησίας, ο Άγιος Νικόλαος ο Καβάσιλας, δεν της έκαμε ας πούμε έτσι καμιά χάρη περισσότερη από όλους τους άλλους ανθρώπους ο Χριστός στη μητέρα του. Σε όλους ως απροσωπόληπτος δίνει την ίδια χάρη. Βέβαια η Παναγία την αξιοποίησε καλύτερα σε ασύγκριτο βαθμό από κάθε άλλο άνθρωπο και έγινε δεκτική και υπερτέρας χάριτος. Έτσι, αυτό έτσι για να δούμε ότι ήταν το πλάσμα το οποίο έκανε την καλύτερη χρήση της ελευθερίας της, αφιερωμένη όλη στο Θεό, ευηρέστε τελείως στο Θεό,
δεν αμάρτησε ποτέ ποτέ, ούτε και με το λογισμό. Το προπατορικό αμάρτημα το έφερε. Προαιρετικό αμάρτημα δεν έκανε κανένα. Μάλιστα θα φέρω εδώ μαρτυρίες των πατέρων. Ο Ιερός Αυγουστίνος λέει: «Πλην μόνης της Θεοτόκου, πάντες η λυπή ήμαρτον. Κατά το εάν είπομεν ότι αμαρτία νου κέχομεν, ψευδόμεθα. Μόνη γάρη Θεοτόκος, πλείον έλαβε χάριν, εις τον νικήσε κατά τα παν μέρος την αμαρτίαν». Το μεταφράζω: «Πλην μόνης Θεοτόκου, εκτός από, από μόνη τη Θεοτόκο, όλοι οι άλλοι λοιποί έχουμε αμαρτήσει. Κατά το αγιογραφικό, εάν είπαμε ότι αμαρτία νου έχουμε, ψευδόμεθα. Εάν πούμε ότι δεν έχουμε αμαρτία, ψευδόμεθα. Μόνη γάρη Θεοτόκος έλαβε πλείον αχάριν, έλαβε περισσότερη χάρη, εις τον νικήσε κατά παν μέρος την αμαρτία, εις τον ανικήσε ολοκληρωτικά την αμαρτία». Και ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας στο βιβλίο του κατά του Νεστορίου λέει: «Τον μυρών εστί εν τη Παρθένο τη θένε πλημέλη μαντή αμάρτημα». Είναι τον μυρό να θέσει κανείς την Παρθένο κάποιο πλημέλημα ή κάποιο αμάρτημα. Και ο Γερμανός Κωνσταντινούπολεος γράφει: «Μη έχουσαν οικειώτα πρόστι όλος παράπτωμα». Δεν περιέπεσε σε κανένα παράπτωμα ποτέ ποτέ. Έτσι ήταν ασύγκριτες όλες οι αρετές της, η παρθενία της, η ταπεινοφροσύνη της. Κοιτάξτε, η ταπεινοφροσύνη της, η ταπείνωσή της. Είδατε, λέει, ότι επέβλεψεν επ' την ταπείνωση της δούλης αυτού. Η ταπείνωσή της ήταν ασύγκριτη. Γιατί, κοιτάξτε, όπως λέγει και ο Ισάκος Σύρος, ότι ταπείνωση είναι όταν έχεις κάτι άξιο για να υπερηφανευτείς γι' αυτό και δεν τα υπερηφανεύεσαι, αλλά ταπεινώνεσαι και θέτεις τον εαυτό σου από κάτω πάσης φύσεως. Έτσι και η Θεοτόκος, αν και έλαβε τόση πολύ χάρη, ποτέ δεν υπερηφανεύτηκε για αυτή τη χάρη, αλλά έβαζε τον εαυτό της κάτω από όλους. Γι' αυτό και ηξιώθη της μεγαλύτερης υψώσεως από κάθε άλλο άνθρωπο, διότι κάθε ένας ο οποίος θα ταπεινώσει τον εαυτό του θα υψωθεί και όποιος υψώσει τον εαυτό του θα ταπεινωθεί κατά το αψευδές λόγιον του Κυρίου. Η ταπείνωσή της ήταν ασύγκριτη. Αυτή η οποία ηξιώθη με τη μεγαλύτερη χάρη, αυτή εταπεινοφρόνη υπερπαντός άλλου ανθρώπου. Και μάλιστα στον Ιωσήφ, όταν άρχισαν να του μπαίνουν ψήλοι στα αυτιά που την έβλεπε να είναι έγκυος, δεν του εφανέρωσε από ταπεινοφροσύνη ότι συνέλαβε εκ πνεύματος Αγίου και θα γεννήσει τον Υιό και λόγω του Θεού, αλλά το άφησε το πρόβλημα αυτό να το λύσει ο Θεός. Αυτό όχι για να ταράσε το ο Ιωσήφ, αλλά από ταπείνωση η Θεοτόκος. Τέτοια σύγκριτη ήταν η ταπείνωσή της. Μάλιστα στο Δέστης θέλω να σημειώσω και κάτι, λέει: «Ιδού γάρα από του νυν μακαριούς με πάσα γενναία». Ξέρετε τι σκέφτομαι σε αυτό? Πώς να το προφήτευσε για τον εαυτό της, ότι από εδώ και σε μπρος θα με μακαρίζουν όλες οι γενναίες. Κάνω την εξής σκέψη έτσι. Λέγουν πολλοί έτσι ότι τα Ευαγγέλια γράφτηκαν εκ των υστέρων, ότι είναι προστίκες εκ των υστέρων. Αν διαβάσει κανείς καμιά έτσι φιλολογική κριτική για τα Ευαγγέλια έτσι που κάνουν ορισμένοι Προτεστάντες και τα λοιπά, κινδυνεύει να χάσει την πίστη του κυριολεκτικά. Είναι προσθήκες εκ των υστέρων. Ο καθένας έβασε και κάτι. Ναι, αλλά αυτό πότε να... Ας υποθέσουμε, ήμαρτον Θεέ μου που το λέω, ότι δεν είναι της Θεοτόκου και είναι κάποιο άλλο. Και πού το ξέρε αυτός? Ας πούμε το δεύτερο, τον τρίτο αιώνα, ότι πράγματι θα επαληθεύεται σε όλους τους αιώνες αυτή η προφητεία της Θεοτόκου. Άρα είναι γνήσιο το κείμενο της Καινής Διαθήκης. Είναι όντως λόγια της Θεοτόκου, γιατί βρίσκουν και πραγματική επαλήθευση. Κοιτάξτε, είμαστε την τρίτη χιλιετία, έτσι, 2000 τόσο, 2008, και ακόμη υμνούμε και μακαρίζουμε τη Θεοτόκο σε όλα τα μήκη και τα πλάτη της γης. Πέστε μου έναν άνθρωπο στη γη που ίσως δεν έχει ακουστά τη Θεοτόκο, την Παναγία. Μια φορά θυμάμαι, έτσι το λέω αυτό, έτσι προς αστείο,
μικρό 25 ετίας και έτσι ήμουν νεαρός καθηγητής και ήμουνα σε ένα εσπερινό γυμνάσιο και μου είχε πει έτσι και ο πειθωρητής έτσι να πολύ επίκης να σε τα παιδιά και ενώ δεν είμαι θεολόγος μου είχαν βάλει να κάνω και θεολογικά και μου έλεγε η γυμνασιάρχης εκεί ότι πρέπει να τους βάλουμε φώτη πολύ εύκολα. Τι να τους βάλω εγώ, τι να τους βάλω, τους έβασα ερώτηση ποια ήταν η μητέρα του Χριστού. Όλοι απάντησαν η Παναγία. Παιδιά τα οποία δεν είχαν ιδέα περί για θρησκευτικά. Δεν ήξεραν τίποτα, έτσι. Παιδάκια τα οποία δούλευαν το πρωί και το βράδυ προσπαθούσαν έτσι να μάθουν 5 γράμματα. Δεν βρέθηκε, μου έκανε εντύπωση ούτε ένα που να μην απαντήσει σε αυτό το ερώτημα. Και αυτό άρα είχε αληθώς, επαληθεύτηκε τελείως το τόκος που είπε ιδού από του νουν μακαριούσουμε πάσα και ναι. Και αυτό είναι μια απόδειξη της γνησιότητος της Καινής Διαθήκης. Έτσι πρέπει να μας στηρίζει στην πίστη μας αυτό το θέμα.

0: έτσι λοιπόν για όλες αυτές τις χάριτες, τις αρετές της, η Παναγία κατηξιώθη να γίνει μητέρα του Θεού, Κυρίος, Κυριονύμος, Κυριολεκτικός, Θεοτόκος, αυτή η οποία γέννησε τον Θεόν. Καμία αίρεση, καμία άλλη θρησκεία, καμία άλλη δοξασία, καμιά φιλοσοφία δεν έφτασε σε τέτοια τολμηρή έτσι θέση. Η ανθρωπότητα δια του προσώπου της Θεοτόκου να γίνει Θεοτόκος, να γεννήσει τον Θεόν. Πάντα θεοί γεννούν θεούς. Η θεογονία του Ισιώδου, οι θεοί γεννούν και θεούς και όλες οι μυθολογίες αυτό είναι. Αλλά άνθρωπος να γεννήσει θεόν, θεόν τέλειον, όχι έτσι θεάνθρωπον, θεόν τέλειον, όντως Θεοτόκος. Ο Άγιος Κύριλλος Αλεξανδρίας έδωσε έτσι μεγάλες μάχες και έτσι και κατοκυρώθηκε η θεοτοκία της Θεοτόκου, της Παναγίας, ότι είναι όντως Θεοτόκος. Και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος λέει ότι όταν ομολογούμε την Παναγία Θεοτόκο, αυτό σημαίνει ότι ομολογούμε όλο το μυστήριο του Χριστού. Διότι το μυστήριο της Θεοτόκου είναι αρρήκτο συνωμένο με το μυστήριο του Χριστού. Και είδατε αυτό που είπαμε και στην προηγούμενη εκπομπή, ότι όπως ο Χριστός τριήμερος εξανέστη εκ νεκρών, έτσι και η Θεοτόκος, μόνη εξ όλων των ανθρώπων, από τον πρώτο μέχρι τον τελευταίο πάνω στη γη, εξανέστη εκ νεκρών, ηνώθη η ψυχή της με το σώμα της, το Θεοδόχο και Θεοδόξαστο, και συμβασιλεύει μαζί με τον Υιόν της σ' όλους τους αιώνες, πρεσβεύοντας για τη σωτηρία μας, ενδιαφερομένη προσωπικώς για τη σωτηρία μας. Και λέγει κάπου ο Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης ότι η Παναγία είναι η καταχάριν μητέρα μας και μας αγαπάει ασυγκρίτως περισσότερο από τη φυσική μας μητέρα. Κοιτάξτε, η μητέρας μας, η μάνα μας, πόσο μας αγαπάει, η μάνα για το παιδί. Ασυγκρίτως περισσότερο αγαπάει η Παναγία τους χριστιανούς που είναι κατά χάριν οι ιοί της. Και μάλιστα κοινωνούμε και του σώματος και του αίματος της Θεοτόκου, κοινωνούνται στο σώμα και το αίμα του Χριστού. Διότι από το σώμα και το αίμα της Θεοτόκου διεπλάστη το σώμα και τα αίματα του Χριστού. Παίρνοντας το σώμα του Χριστού, παίρνουμε ταυτόχρονα και το σώμα της Θεοτόκου μέσα μας και γινόμαστε και εμείς θεοειδείς. Λοιπόν, αγαπητοί ακροατές, στο σημείο αυτό συνεπληρώθη η ώρα και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα. Γεια σας.
1: Η επικαιρότητα και οι πατέρες της Εκκλησίας. Με το Φώτη Σχοινά.

0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-4416-076.
1: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσογωγείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
2: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
3: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και χαγιά στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαλδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlasop.gr.
4: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κυρίου Καλλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 95 0 22 22 8.
5: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
6: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
5: Λαχταριστή με ζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
6: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
5: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
6: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρι!
7: Blue Brown, εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown, η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-93. 316.
8: Ώρα Ελλάδος 4.
4: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου του 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυριακής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθεία σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυριακής, τον Αύγουστο η λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές τελείται όρθρος στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Στην Ιερά Μονή Παναγίας Χριστοπηγής στο Πολυδέντρη, σήμερα στις 6 το απόγευμα θα ψαλούν ο Εσπερινός και η παράκληση της Παναγίας και θα ομιλήσει ο Αρχιμανδρίτης Εφρέμ Παναούσης. Πανηγυρικός Εσπερινός θα τελεστεί σήμερα στις 6.30 το απόγευμα στον Ιερό Ναό Αγίας Εκατερίνης της Ιεράς Μητροπόλεως Θεσσαλονίκης. Επί τη μνήμη του Αγίου Μάρτυρος Θεοχάρους του Καπαδόκου, ιερό λείψανο του οποίου φυλάσσεται στο ναό. Αύριο το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί πανηγυρική θεία λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το ιερό παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το ιερό παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθείς το Σάββατο και την Κυριακή. Στον ιερό ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η εορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον ιερό ναό Ευαγγελιστρίας Πυριακής το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το μυστήριο του ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον ιερό ναό Ιωάννου Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον ιερό ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών που θα τεθεί σε προσκύνηση ιερολείψανο του Αγίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Στον ιερό ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί θεία λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η εορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον ιερό ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλεως Πυραιός στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλεως στο www.imp.gr στο μενού νεότητα κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολης Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει η δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ η ιδιαίτερη νότα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-4118-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Πατρός Βασιλείου Χριστοδούλου, Χρυσές Ζωής Αέρα, Φύσα ως εμάς. Ένα βιβλίο που φέρνει σε διάλογο τη λογοτεχνία με τη θεολογία. Μια πρωτότυπη προσπάθεια να μιλήσουμε για τον Θεό και τα ουσιώδη της ζωής με άξονα τη λογοτεχνία και σκοπό ποιμαντικό, όχι ακαδημαϊκό. Ίσως και ο Θεός να αισθάνεται πιο άνετα παραμένοντας στο χώρο και τις γραφές ενός λογοτέχνη, για να περνά απαρατήρητος, βαδίζοντας ησύχως και αφανώς στις μύτες των λέξεων και των νοημάτων, ως έκπληξη και όχι δεδομένη. καλυμμένος. Χρυσέ ζωής αέρα φύσα ως εμάς. Από τις εκδόσεις Γρηγόρη. Ζητήστε το στο βιβλιοπωλείο των εκδόσεων Γρηγόρη Ιπποκράτου 43 στην Αθήνα και ταχυδρομικά στο 210-3637-011. Ομιλήματα. Ανθολογία κειμένων και σχολείων. Επιμέλεια παραγωγή Γιώργος Μπάρλας.
3: Φίλοι ακροατές, γεια σας. Καλοκαίρι στην Πειραιακή Εκκλησία και στα ομιλήματα. Πάντοτε ευχόμαστε να είστε μακριά τουλάχιστον από την Αθήνα όσοι μπορείτε και ή δυνατόν να μας ακούτε από τους τόπους των διακοπών σας. Σίγουρα θα είναι καλύτερα από ό,τι εδώ. Όσοι παραμένουμε εδώ, ακούμε πάλι Πειραιακή Εκκλησία για να ωφελούμαστε τουλάχιστον πνευματικά και να ξεκουραζόμαστε, δεν είναι και λίγο. Τα τηλέφωνα μας 210-4118-602 και 210-4118-640. Στα τηλέφωνα είναι η Φίβη Κωνσταντέλου, τον έχω φροντίζει ο Δημήτρης Γερονιμάκης. Θα συνεχίσουμε να μιλάμε μέρες που είναι για τον Αγίο Κοσμά τον Ετωλό. Από το παλιό βιβλίο που εκδόθηκε πρόσφατα από τις εκδόσεις Πορφύρα του Ιωάννη Μενούνου, ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά τον Ετωλό. Κατάσκοπος Μάρκο που τοποθετήθηκε ως τέτοιος, ως κατάσκοπος δηλαδή, για να παρακολουθεί τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, άκουγε όμως και έβλεπε τη ζωή του και τα κηρύγματά του και βρήκε, θα λέγαμε, τον μπελά του, γιατί σιγά σιγά σαγηνεύεται από τον Κοσμά τον Ετωλό και κατά κάποιο τρόπο γίνεται μαθητής του. Ένας άνθρωπος, λέει ο Άγιος Κοσμάς, σε κράζει στο κονάκι του και θέλει να σε φιλεύσει, κανένα ποτήρι κρασί ή ρακί, και πάντοτε εις όλην σου την ζωήν θέ να τον εντρέπεσαι και να τον ετοιμάς. Και τον Θεόν δεν πρέπει να ετοιμάς και να εντρέπεσαι, όπου σου εχάρισε τόσα καλά και εσταυρώθηκε δια την αγάπην σου. Ποιος πατέρας εσταυρώθηκε δια τα παιδιά του καμίαν φοράν? Και ο γλυκύτατός μας Ιησούς Χριστός και Θεός έχισε το αίμα του και μας εξαγόρασε από τα σχήρας του διαβόλου. Τώρα δεν πρέπει και εμείς να τον αγαπούμε τον Χριστόν μας? Εμείς όχι μόνο δεν τον αγαπούμε, αλλά τον υβρίζουμε κάθε ημέρα με τις αμαρτίες όπου κάμνουμε. Αμή ποιον θέλετε, αδελφοί μου, να αγαπούμε? Να αγαπούμε τον διάβολο όπου μας έβγαλε από τον παράδεισον και μας ήφερε εις ετούτον τον κατηραμένον κόσμον και παθαίνομεν τόσα κακά? Και έχει προαίρεση ο διάβολος, αν ίσως και μπορούσε αυτή την ώρα να μας θανατώσει όλους, το έκανε. Τώρα σας ερωτώ, αδελφοί μου, να με πείτε ποιον πρέπει να μισούμεν και ποιον πρέπει να αγαπούμεν. Με φαίνεται ότι όλοι σας αποφασίζετε και λέγετε πως πρέπει να μισούμεν τον διάβολον των εχθρών μας, όπου μας έβγαλεν από τον παράδεισον και μας ήφερεν εις τούτον τον κατηραμένον κόσμον και παθαίνομεν τόσα κακά, και να αγαπούμεν τον Θεόν μας, τον ποιητήν μας, τον πλάστην μας. Έτσι το λέγετε, χριστιανοί μου? Πολλά καλά το λέγετε. Να έχω την ευχή σας και εγώ το λέγω. Αυτό που έλεγε πολύ συχνά και ο Άγιος Παΐσιος, ότι πρέπει να αγαπάμε το Θεό και να τηρούμε τις εντολές του από φιλότιμο, γιατί θυσιάστηκε για μας, και όχι μόνο θυσιάστηκε, φίλοι ακροτές, αλλά μας έφερε στην ύπαρξη. Δεν την έχουμε την ύπαρξη στο τσεπάκι μας, που είναι το πιο σπουδαίο πράγμα. Επομένως, αν σκεφτόμαστε λίγο λογικά, θα λέγαμε, δεν έχουμε παρά να ευχαριστούμε συνεχώς το Θεό για τη ζωή που μας έδωσε και για όλα τα καλά τα οποία έκανε για μας. Σταμάτησε λίγο, πήρε αναπνοή και συνέχισε τονίζοντας τα λόγια του: «Μα ο Θεός χρειάζεται στρώμα δια να καθίσει». Διακόψε πάλι. Στα μάτια των απλών ανθρώπων που τον παρακολουθούσαν, έβλεπες την απορία. «Σαν τι στρώμα θέλει ο Θεός?» είπε αυτός φωναχτά την ενδόμηχη ερώτησή τους και έδωσε την απάντηση. Ποιον είναι το στρώμα που θέλει ο Θεός? Η αγάπη. Ας έχουμε λοιπόν εμείς την αγάπη εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς μας, και έτσι έρχεται ο Θεός μας και μας χαροποιεί και μας εφραίνει και μας φυτεύει εις την καρδία μας την ζωήν την αιώνιον, και απερνούμεν και εδώ καλά και πηγαίνομεν και εις τον παράδεισο να χαιρόμαστε πάντοτε. Όχι, δεν έχουμε την αγάπη, αλλά έχουμε το μίσος και την έχθρον εις τους αδελφούς μας. Έρχεται ο πονηρός διάβολος και μας πικραίνει και μας φαρμακεύει και βάνει τον θάνατον στην ψυχή μας. και απερνούμε και εδώ κακά και πηγαίνουμε στην κόλαση να καιόμαστε πάντοτε. Συνέχισε με πιο μαλακή φωνή. Φυσικό μας είναι να αγαπούμε τους αδελφούς μας, διότι είμαστε μιας φύσεως. Έχουμε ένα βάπτισμα, μίαν πίστην, τα άχρατα μυστήρια μεταλαμβάνομεν, ένα παράδεισο να ελπίζουμε να απολαύσουμε. Καλότυχος εκείνος ο άνθρωπος που αξιώθη και έλαβε εις την καρδία του αυτές τις δύο αγάπες, αγάπην εις τον Θεόν και εις τους αδελφούς του, έχει πάντα τα αγαθά και αμαρτία δεν μπορεί να κάνει. Και όποιος δεν έχει τον Θεόν εις την καρδία του, έχει τον διάβολον, και όποιος έχει τον διάβολον, έχει πάντα τα κακά και όλες τις αμαρτίες τις κάνει. Το ίδιο βράδυ. Με δυο κεριά στημένα μπροστά μου, ξεψάχνιζα το ίδιο βράδυ μέσα σε ένα φτωχό πανδοχείο τη διδαχή που είχα ακούσει νωρίτερα. Ήταν γραμμένη σε φύλλα χαρτί που κάποιος τα είχε ράψει πρόχειρα. Την είχα βρει μετά την ομιλία στα χέρια ενός μαθητή του Κοσμά, που τον ακολουθούσε μέρες τώρα. Αυτός μου είπε, σαν τον ρώτησε πώς βρέθηκε η φυλάδα στα χέρια του, ότι πολλοί που ακολουθούσαν τον Άγιο για καιρό, χάρη στην επανάληψη των λόγων και χάρη στη δικιά τους αφοσίωση, στο τέλος τους αποστήθησαν και κάποια ήσυχη ώρα τους κατέγραφαν για να τους διαβάζουν οι ίδιοι σ' άλλους ή και να τους δίνουν δώρο ακριβώς όσους έβρισκαν ότι είχαν τη δύναμη να τους εκτιμήσουν. Εμείς έχουμε τα βιβλία. Και έτσι δεν μπαίνουμε σε αυτόν τον κόπο. Πρέπει να μπούμε μας στον κόπο, να τα διαβάζουμε και να τα εφαρμόσουμε. Ο ίδιος ο Κοσμάς δεν εμπόδιζε κάτι τέτοιο. Ίσα ίσα μάλιστα, όταν ευκαιρούσε, υπαγόρευε τις διδαχές του σε όσους ήθελαν να τις γράψουν. Συνέβαινε μάλιστα κατά την υπαγόρευση να προσθέτονται και άλλοι ακροατές, και τότε αυτός ξεχνούσε πως έπρεπε να μιλάει αργά και αφοσιωνόταν στη διδαχή μέχρι που οι γραφιάδες του φώνασαν πως δεν τον προλαβαίνουν. Τότε χαμογελούσε, πισωγύριζε, μα γρήγορα η φλόγα της ψυχής του τον έσπρωχνε να τρέχει γρηγορότερα από χαρτιά και καλαμάρια. Όταν μετά την υπαγόρευση τον ρώταγαν γιατί δεν γράφει ο ίδιος τα λόγια του, να τα έχουν από το δικό του χέρι, απαντούσε: «Δεν είναι το χέρι που γράφει, αλλά ο νους. Και έπειτα γιατί να τα γράφω? Για τον εαυτό μου? Μα δεν μου χρειάζονται. Θα ήταν σαν άβαλα το χαρτί ανάμεσα σε εσάς και την ψυχή μου. Για εσάς? Μα με ακούτε τον ίδιο. Και όσοι πάλι τα θέλετε γραμμένα, τα γράφετε οι ίδιοι ή σας τα δίνουν άλλοι. Ανώφελο λοιπόν και λιγοστός ο χρόνος μου να κάτσω να τα γράψω». Έτσι τώρα εγώ, ο Μάρκο, κάτω από το φως των κεριών, διαβάζω τη διδαχή. Ψάχνω να βρω νοήματα ανάμεσα και κάτω από τις γραμμές. Ο σκοπός είναι διπλός. Ψάχνει για σημάδια ενοχής και απόκρυφα σχέδια ο κατάσκοπος Μάρκο, που μπορεί να υποχώρησε μα δεν παρέδωσε τα όπλα, και τώρα ξαναγυρίζει φιλίποπτος πάντα. Ψάχνει και ο άνθρωπος Μάρκο να βρει τα ίχνη της καλοσύνης και της αγιοσύνης. Και προαισθάνομαι με βεβαιότητα πως ο κατάσκοπος θα φύγει πάλι με άδεια χέρια. Ας ψάξει ωστόσο, αφού αυτή είναι η δουλειά του. Διαβάζω: «Χίλιες χιλιάδες καλά να κάμουμε, αδελφοί μου. Νηστείες, προσευχές, ελεημοσύνες και το αίμα μας να χύσουμε δια την αγάπη του Χριστού μας, αν ίσως και δεν έχουμε αυτές τις δύο αγάπες, αλλά έχουμε μίσος και έχρανη στους αδελφούς μας. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμεν, του διαβόλου είναι και εις την κόλασιν πηγαίνομεν. Μα καλά θέλετε, η πει, με τεκείνη τη λίγη έχθρα όπου έχουμε εις τους αδελφούς μας, έχοντες τόσα καλά καμωμέναν εις την κόλασιν πηγαίνομεν. Ναι, αδελφοί μου, με τεκείνο πηγαίνομεν. Διότι εκείνη η έχθρα είναι φαρμάκι του διαβόλου, και καθώς βάνομεν μέσα εις εκατόν οκάδες αλεύριο λίγων προζύμι και έχει τόση δύναμη και κουφίζει όσον ζυμάρι και αν είναι, έτσι είναι και η έχθρα. Όλα εκείνα τα καλά όπου εκάμαμε, τα γυρίζει και τα κάμνει όλα φαρμάκι του διαβόλου». «Όχι, παππούλη», φωνάζω, «τα παραλές», και πετάω τα χαδιά στο πάτωμα. «Τι έγινε, Μάρκο, με μένα τα έχεις?» Ακούω ξαφνιασμένος μια ήμερη φωνή να με ρωτά. «Πάτερ Κοσμά, μ' ακούς, πού βρίσκεσαι?» Απορώ και λέω πως από στιγμή σε στιγμή θα φανερωθεί μπροστά μου σαν τελώνιο της Ανατολής. «Μην ξαφνιάζεσαι», ακούω πάλι την ήμερη φωνή που μοιάζει να χαμογελάει. «Δεν είμαι μάγος, αυτά είναι έξω από την πίστη μας, δεν τα είπαμε?» «Πού είσαι λοιπόν?» ρωτώ σχεδόν θυμωμένος. «Μα στο διπλανό δωμάτιο, και ανάμεσα από τις σανίδες που μας χωρίζουν, σ' ακούω καθαρά, αυτό είναι όλο». Κοκκινίζω από ντροπή. Πώς έγινε έτσι γελίος? Πώς δεν το κατάλαβα εγώ, ένας κατάσκοπος, ότι το θύμα μου βρισκόταν τόσο κοντά μου? Μα είμαι ακόμη κατάσκοπος. Καθώς δεν μιλούσα, η φωνή ξανάρθε. «Δεν θα μου πεις που τα παραλέω?» Συνήλθα. Ξαναβρήκα τον τόνο της φωνής μου και απάντησα αφού μάζεψα τα χαρτιά. «Να σου πω, παππούλη, μπορώ να μπω?» «Και βέβαια». άνοιξα την πόρτα του. Είχε ανακαθίσει στο κρεβάτι με τα πόδια κρεμασμένα. Φόρουσε το ίδιο ράσο που είχε πριν όταν μιλούσε. Το πρόσεξα από μια κοιλίδα στο στήθος δεξιά. «Μα απόρρισε, μόνο αυτό το ρούχο έχεις», χαμογέλασε. «Και αυτό σας το είπα, παιδί μου, και σκέφτηκες ότι σας έλεγα ψέματα?» Κοκκίνησα πάλι. «Όχι», ψέλησα, «αλλά για μας δεν υπάρχει αλλά, Μάρκο. Ή κάνουμε όσα διδάσκουμε ή αλλιώς γιατί να μιλάμε». Όσο για το κατάλημα, ήταν ο ξενοδόχος που μου ζήτησε να μείνω εδώ, βέβαια χωρίς να πληρώσω, αφού δεν έχω σακούλι. Μα κι αυτός να μην βρισκόταν, κάποιος χριστιανός θα με έπαιρνε στο σπίτι του. Άλλωστε και στο πεζούλι, στην εξώθυρα της εκκλησιάς, δεν είναι διόλου άσχημα. Μα έλα τώρα, συνέχισε, πες μου το λόγο που ξεφώνησες πριν λίγο. «Να, παπούλι», έκανα εγώ, «διάβαζα τούτη τη φυλάδα με τη διδαχή σου. Και απόρρισα όταν έφτασα εδώ που λες ότι άχρηστες είναι οι νηστείες και οι προσευχές και οι ελεημοσύνες, άχρηστο και να χύσουμε το αίμα μας για την αγάπη του Χριστού, αν δεν αγαπάμε τον αδελφό μας. Και δεν φαντάζομαι να τα γράφει λάθος το χαρτί, γιατί σ' άκουσα και με τα αυτιά μου τα απόγευμα να λες τα ίδια. Ή μήπως λάθεψα κι εγώ?» «Ούτε τα αυτιά σου σ' απάτησαν, ούτε η φυλάδα. Έτσι τα είπα, και όχι μια φορά μονάχα, μα πολλές. Αλλά παπούλι, εμείς σαν δούμε κάποιον να προσεύχεται και να νηστεύει και να ελεεί, και όταν το ζητήσει ο καιρός να δίνει τη ζωή του για την πίστη του, λέμε πως είναι άγιος και πως ο παράδεισος είναι τελειωμένη υπόθεση για αυτόν. Είναι ολάνυχτος. Λένε οι άνθρωποι έτσι, μα λέει ο Θεός? Όχι, παιδί μου Μάρκο, δεν το λέει. Γιατί αν και η ψυχή του ανθρώπου αυτού φτεροκοπάει σαν πουλί να φύγει προς τον ουρανό, όμως ένα δόκανο την εκρατάει στη γη, στη λάσπη. Και είναι το δόκανο στημένο από τον ίδιο αυτόν που τον λες Άγιο, είναι η έχθρα. Και παπούλι, ρώτησα με κάποια πονηριά, αν δεν εχθρευόμαστε κάποιον, πάμε γραμμή για το Θεό? Δεν αρκεί. Τι άλλο χρειάζεται? Να τον αγαπάμε. Γιατί μπορεί να μας είναι αδιάφορος, ξένος, μπορεί να μην θέλουμε να τον βλάψουμε, αλλά και να μην θέλουμε να τον δούμε στα μάτια μας. Και τότε δεν θα μπορέσουμε να πετάξουμε. Και είναι σίγουρα η αλήθεια αυτό που λες, παπούλι? Πιο σίγουρη από το σίγουρο. Και πώς το ξέρεις? Σταμάτησε μια στιγμή, έπειτα σαν να μονολογούσε, μου έδωσε την απόκριση. Πώς το ξέρω? Αν δεν ήξερα αυτό, θα ήταν σαν να μην ήξερα το Α. Συνέχισε. Ο Απόστολος Παύλος, που το ομολογώ τον συλλογίζομαι πιο πολύ από κάθε άλλον, μετά το Χριστό μου βέβαια, ο Απόστολος Παύλος λοιπόν το είπε τόσο καθαρά, ώστε να μην γίνεται καθαρότερα. Να τα λόγια του. Αν μιλώ τις γλώσσες των ανθρώπων και των αγγέλων, δεν έχω όμως αγάπη, είμαι χαλκός που βγάζει θόρυβο και κύμβαλον αλαλάζων. Και αν είμαι προφήτης και ξέρω όλα τα μυστήρια και κάθε γνώση, και αν ακόμη έχω πίστη τόση ώστε να μετακινώ βουνά, αλλά δεν έχω αγάπη, είμαι ένα μηδενικό. Και αν όλα μου τα υπάρχοντα τα κάνω ψωμί για τους πεινασμένους, και αν παραδώσω το σώμα μου για να καεί θυσία για τους άλλους, στο βάθος μου όμως δεν έχω αγάπη, δεν ωφελούμε τίποτα. Και βέβαια ο Απόστολος των Εθνών είχε του Χριστού μας το λόγο και την πράξη μπρος στα μάτια του. Του Χριστού μας που μερικοί χριστιανοί στις μέρες μας τον έχουν μισοξεχάσει και βάζουν στη θέση του τα λόγια και τις εντολές ιερέων, αρχιερέων, γενικά κληρικών και λαϊκών. Ας είναι. Και τι είπε και τι έκανε ο Χριστός μας? Μα το ότι κατέβηκε στον κόσμο, Θεός όν σαν άνθρωπος, είναι της αγάπης του η τρανή απόδειξη. Και άλλοι το ίδιο τρανή και περισσότερο ήταν η σταύρωσή του. Και τι μας άφησε παραγγελία για τη Δευτέρα του Παρουσία? Μη και θα μας ζητήσει εκεί τους τίτλους μας και τα αξιώματά μας και τα χρήματα και τα βιβλία μας? Την τράπεζά του θα ανοίξει, της αγάπης την τράπεζα, για να δει τις καταθέσεις μας, τις ανάγκες γύρω μας που είδαμε και τρέξαμε να βοηθήσουμε. Όλα τα άλλα, τι κάνουν παπούλοι όλα τα άλλα? Μπορεί να είναι υπομνήσεις και παιδέματα και σπροξήματα για να μην φύγουμε από τη στράτα, όμως ενώσε στη χρεια. Σταμάτησε και άφησε να έρθει η σιωπή σαν χώμα καρπερό, όπου η ψυχή θα άπλουνε ρίζες ποτισμένη με του θεϊκού λόγου το νερό.

συνέχεια. Το άλλο πρωί, δεν πρόφτασα την αρχή της διδαχής. Αυτοί οι ευλογημένοι χωριάτες πολύ γρήγορα ξυπνούν. Και ο Άγιος του Θεού χωριάτης και ο ίδιος τι νωρίς που τους συγκεντρώνει. Εμείς στην πόλη αλλιώς είμαστε μαθημένοι. Λένε βέβαια πως όποιος ξυπνάει με τις κότες και κοιμάται με τις κότες κάνει πολύ καλά. Ακολουθεί, βλέπεις, το ρυθμό της φύσης. Αλλά εμείς στην πόλη τις κότες θα κοιτάμε τώρα. Δεν πρόφτασα λοιπόν την αρχή της διδαχής. Όταν έφτασα κοντά στην ανθρώπινη μυρμηγκιά που άλαλη και διψασμένη άκουγε, εκείνος τους ρωτούσε: «Είναι εδώ κανένας από την ευγενία σας, όπου να αγαπά τους αδελφούς του? Ας σας σηκωθεί επάνω να μου το είπε, να τον ευχηθώ κι εγώ, να βάλω όλους τους χριστιανούς να τον εσυγχωρέσουνε, να λάβει μίαν συγχώρηση, όπου να έδινε χιλιάδες πουγκιά δεν την έβρισκε. Εγώ, Άγιε του Θεού, αγαπώ τον Θεό και τους αδελφούς μου, διδάσκαλε», είπε κάποιος. «Καλά, παιδί μου, έχει την ευχή μου. Πώς σε λένε το όνομά σου?» «Κώστας, τι τέχνη κάμνεις?» «Πιστικός, πρόβατα φυλάω». «Το τυρί όπου το πουλείς, το ζυγιάζεις?» «Το ζυγιάζω». «Εσύ, παιδί μου, έμαθες και ζυγιάζεις το τυρί και εγώ έμαθα να ζυγιάζω την αγάπη. Το ζύγι ντρέπεται τον αυθέντην του?» «Όχι. Τώρα να ζυγιάσω κι εγώ την αγάπη σου και αν είναι σωστή, να μην είναι ξύκικη, τότε να σε ευχηθώ κι εγώ και να βάλω όλους τους χριστιανούς να σε συγχωρέσουν. Πώς να σε καταλάβω, παιδί μου, πως αγαπάς τους αδελφούς σου? Εγώ τώρα όπου περιπατώ και διδάσκω εις τον κόσμο, λέγω πως τον Κυρκώστα θα τον αγαπώ σαν τα μάτια μου. Τώρα ακούεις εσύ όπου λέγω εγώ πως αγαπώ, μα δεν με πιστεύεις? Θέλεις να με δοκιμάσεις πρώτον και τότε να με πιστεύσεις? Εγώ έχω ένα ψωμί να φάω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω κομμάτι και εσένα όπου δεν έχεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή εγώ να φάγω όλο το ψωμί και εσύ να πεινάς, τι φανερώνω? Φανερώνω πως η αγάπη όπου έχω εις εσένα είναι ψεύτικη. Έχω δύο ποτήρια κρασί να πιω, εσύ δεν έχεις. Αν ίσως και σου δώσω και εσένα από αυτό να πιεις, τότε φανερώνω πως σε αγαπώ. Αμή αν ίσως και δεν σε δώσω εσένα, είναι κάλπικη η αγάπη. Έχω και δύο-τρία φορέματα, εσύ δεν έχεις, κρυώνεις. Αν ίσως και εκβάλω το ένα και σου το δώσω εσένα, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή εγώ να έχω τα φορέματα μέσα εις το σεντούκι φυλαγμένα, να τα τρώγει το σκουλίκι και εσύ να περιπατείς γυμνός, είναι κάλπικη η αγάπη. Εσύ είσαι λυπημένος, απέθανε η μητέρα σου, ο πατέρας σου ή το παιδί σου ή άρρωστος είσαι. Αν ίσως και έλθω να σε παρηγορήσω, τότε είναι αληθινή η αγάπη. Αμή αν ίσως εσύ κλαίεις και θρυνείς και εγώ κάθομαι, τρώγω, πίνω, χορεύω, τραγουδώ, ξεφαντώνω, είναι ψεύτικη η αγάπη. Το αγαπάς εκείνο το πτωχό παιδί? Το αγαπώ. Αν το αγαπούσες, του έπαιρνες και εκείνου ένα πουκαμισάκι όπου είναι γυμνό να παρακαλεί και εκείνο δια την ψυχή σου. Τότε ήταν αληθινή η αγάπη, αμή τώρα είναι ξύκικη? Δεν είναι ξύκικη, χριστιανή μου. Με δαυλόν δεν γεμίζουμε το αμπάρι μας και με ψεύτικη αγάπη δεν πηγαίνουμε εις τον παράδεισον. Τώρα όσο αν θέλεις, παιδί μου, να κάνεις την αγάπη μάλαμα, πάρε δίσε κάμποσα από τα παιδιά και τότε να βάλω να σε συγχωρέσουν. Το κάμνεις? Το κάμνω. Χριστιανή μου, ο Κυρκώστας εκατάλαβε πως η αγάπη όπου είχε στους αδελφούς του έως τώρα ήταν ψεύτικη και θέλει να την κάνει μάλαμα, να ντύσει τα πτωχά παιδιά. Επειδή και τον επαιδεύσαμε και τον εκάμαμε και ξανακοκκίνησε κομμάτι, σας παρακαλώ να υπείτε δια τον Κυρκώστα τρεις φορές, ο Θεός συγχωρήσει και ελεήσει αυτόν. «Τώρα πάρτε μια αναπνοή», είπε ο Άγιος και συνεχίζουμε. Ανακλαδίστηκαν, κάτι είπαν ο ένας τον άλλο, δύο-τρεις σήκωσαν τις φλάσκες με νερό που είχαν μαζί τους και ρούφηξαν μερικές γουλιές. Κάτι μικρά ζήτησαν και αυτά να πιούν, τους έδωσαν ησυχία.

εμείς αδελφοί μου, αν ίσως και θέλουμε να λέγουμε τον Θεόν μας πατέρα, να είμαστε εύσπλαχνοι, να κάνουμε τους αδελφούς μας να χαίρονται και να εφραίνονται, και τότε να λέγουμε τον Θεόν μας πατέρα. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, είδε και είμαστε άσπλαχνοι, σκληροκάρδιοι, και κάνουμε τους αδελφούς μας και πικραίνονται και φαρμακεύονται και τους βάνουμε τον θάνατον στην καρδία τους, δεν πρέπει να λέγουμε τον Θεόν μας πατέρα, αλλά τον διάβολον, διότι ο διάβολος θέλει να κάνουμε τους αδελφούς μας να φαρμακεύονται και όχι ο Θεός. Δεν ξέρω, παππούλη, σκέφτηκα αν η δομή του λόγου συνεχτισμένη ενσυνείδητα από σένα ή αν οικοδομείς αυθόρμητα με τις καρδιά σου μόνο τις οδηγίες, αλλά χτίζεις σοφά. Μετά το ζωντανό παράδειγμα του κύριε Κώστα, οδηγείς τη σκέψη μας ψηλότερα στο Θεό και την ευσπλαχνία του και την αγάπη του. Και μας ρωτάς αν θέλουμε να λέμε πατέρα αυτόν ή τον διάβολο. Και ποιος θέλει να λέει πατέρα του τον διάβολο. Έτσι δένει στη ζωή μας με τον ουρανό, το καθημερινό με το αιώνιο, μας ξαναφέρνεις στην ξεχασμένη μας πατρίδα. Εκείνος τώρα στην ίδια πάντα γραμμή της σύνδεσης της γης και του ουρανού έλεγε: «Ως αν εξέπεσε το πρώτον τάγμα και έγιναν δαίμονες, τότε επρόσταξε ο Πανάγαθος Θεός και έγινε ο κόσμος ετούτος. Και από τον καιρόν όπου έκαμε ο Πανάγαθος Θεός τον κόσμο είναι 7.288 χρόνια. Είναι δε ο κόσμος ετούτος ως αν το αυγό. Και καθώς είναι ο κρόκος στην μέση του αυγού, έτσι είναι και η γη προσταγμένη από τον Θεό και στέκει χωρίς να εγγίζει σε κανένα μέρος. Και καθώς είναι το ασπράδι ολοτρίγυρα από τον κρόκον, έτσι είναι και ο αέρος ολοτρίγυρα από την γη. Και καθώς είναι το τσόφλιο ολοτρίγυρα, έτσι είναι και ο ουρανός ολοτρίγυρα από την γη. Ο ήλιος, το φεγγάρι και τα άστρα είναι κολλημένα εις τον ουρανό και ο ουρανός γυρίζει μαζί με τον ήλιον. Η γη είναι στρογγυλή και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται η μέρα. Η νύχτα δεν είναι κανένα πράγμα παρά ο ίσκιος της γης. Τώρα εδώ έχουμε ένα βράδυ, μα δεν έχει όλος ο κόσμος βράδυ. Εις άλλο μέρος είναι μισή νύχτα, εις άλλο μέρος αυγή, εις άλλον κόσμον μισή ημέρα, και όπου πηγαίνει ο ήλιος, εκεί γίνεται η μέρα. Όσον μάκρος έχουμε εμείς εδόθενε από την γη έως των ουρανών, άλλο τόσο είναι και από κάτω από την γη έως των ουρανών. Και καθώς είναι άνθρωποι εδώ εις την γη, έτσι είναι άνθρωποι και από κάτω από την γη. Δια τούτο ενομοθέτησαν οι Άγιοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας να βάφομεν το αυγό κόκκινο τη λαμπρή, να το βλέπομεν με τούτα τα μάτια τα αισθητά και να νοούμεν και μετανοητά πως το αυγό σημαίνει τον κόσμον και το κόκκινο το αίμα του Χριστού μας, όπου έχησεν εις τον Σταυρόν και υγείασεν όλων των κόσμων. Η κίνηση των άστρων γίνεται σίγουρα έτσι όπως λες, παππούλη, τον ρώταγα το μεσημέρι της ίδιας μέρας περπατώντας δίπλα του σε ένα δασάκι μετά το λιγοστό φαΐ. Στη Δύση έχει σχεδόν επικρατήσει τώρα πια η θεωρία του Κοπέρνικου που λέει ότι η γη στρέφεται γύρω από τον ήλιο. «Δεν είμαι αστρονόμος, παιδί μου», αποκρίθηκε. «Εγώ επαναλαμβάνω αυτά που λέγε ο δάσκαλός μου ο Βούλγαρης στην Αθωνιάδα. Μα κι αν τα πράγματα είναι έτσι όπως τα λέει ο Κοπέρνικος, που κι αυτός φαίνεται πως τα πήρε από το δικό μας τον Αρίσταρχο το Σάμιο, είτε έτσι είναι είτε αλλιώς, σε τι αλλάζει του σύμπαντος η αρμονία και η τάξη. Αυτό είτε σωστά το βλέπουμε εμείς οι λαθεμένα, υπακούει θαυμαστά στους νόμους που ο μεγάλος νομοθέτης του όρισε χιλιάδες και χιλιάδες χρόνια τώρα. Το βέβαιο λοιπόν είναι ότι έχει ισχύ και σήμερα και πάντοτε ο λόγος του Δαβίδ. Οι ουρανοί διηγούνται δόξαν Θεού». «Άγιε μου», είπα μέσα μου, καθώς συνεχίζονταν η πορεία στο δάσος, «Άγιε μου, και εγώ ήρθα για να σε κατασκοπεύσω. Και να πω την αλήθεια, δεν ήρθα μόνο γιατί με έστειλε η υπηρεσία μου, ήρθα κατάσκοπος και για δικό μου λογαριασμό. Ήθελα να σε ψάξω, να ερευνήσω τις κρύφιες σκέψεις σου, τα σκοτεινά βάθη της ψυχής σου. Μα ευλογημένη η ώρα που με έστειλαν σε σένα. Οι κρύφιες σκέψεις σου είναι λαμπερές, σαν τις ακτίνες του ήλιου, και τα βάθη σου μπορούν να εκτεθούν σε κοινή θέα και να φωτίσουν. Τι συλλογάσαι?» με ρώτησε άξαφνα. «Εσένα σκέφτομαι, παππούλη, και την αγιότητά σου. Μη βλαστημάς», ξεφώνησε. «Το Θεό να σκέφτεσαι και την αγάπη του. Αυτό είναι που αξίζει». Φτάναμε επιστρέφοντας στο χωριό όταν μου ήρθε να τον ρωτήσω. «Μετά από εδώ, παππούλη, για πού σκέφτεσαι να τραβήξεις? Τι σχέδιο έχεις?» είπα. Και πρόσθεσα: «Αν βέβαια δεν το έχεις μυστικό». Ήταν ο κατάσκοπος μέσα μου που ξύπνησε απότομα, ή η ανθρώπινη περιέργεια, δεν ξέρω. Εκείνος πάντως χαμογέλασε. «Σε ευχαριστώ», είπε, «που με κάνεις και γελάω». «Εγώ, παππούλη? Ποιος άλλος? Μα πώς. Να ρωτάς αν το σχέδιό μου είναι μυστικό». «Μα και βέβαια είναι. Τα δες?» Άκουσα μέσα μου μια ειρωνική φωνή και ήμουνα σίγουρος αυτή τη φορά πως ήταν ο κατάσκοπος που μιλούσε. Και που συνέχισε: «Και εσύ που νόμιζες?» Έκοψε τη γεμάτη υπονοούμενα φράση του στη μέση, ενώ εγώ στενεύτηκα μη έχοντας την αποκριθώ. «Τι σε εγνωνούν, Κυρίου?» έλεγε τώρα ο Κοσμάς. Αυτός αποφασίστηκε.

αποφασίζει πού θα πάω και τι θα κάνω. Από πού να ξέρω βέβαια τα σχέδιά του. Το μόνο που μπορώ να κάνω είναι να αφήνομαι στα χέρια του να μου οδηγεί. Μπλάκα, μουρμουρίσα μέσα από τα δόντια μου. Σε μένα μιλάς, Μάρκο? Ήταν η σειρά τώρα του πατρικός μου να ρωτήσει. Όχι βέβαια, παππούλη, είπα, σε κάποιον άλλο μέσα μου. Σε καταλαβαίνω, παιδί μου, το ίδιο κάνω κι εγώ κάποιες φορές. Το ίδιο έκανε και ο Απόστολος των Εθνών. Γι' αυτό και έγραψε: δίνω γροθιές στο σώμα μου και το μεταχειρίζομαι σαν δούλο. Φτάσαμε. Καθένας μας πήγε στο δωμάτιό του για μια σύντομη ξεκούραση. Πριν βραδιάσει, θα ακολουθούσε η τρίτη διδαχή.

καλόγερος να κοιτάει την καλογερική του. Δεν θα κάνει κουμάντο στα σπίτια μας. Ακούς, δεν την έπλασε ο Θεός τη γυναίκα κατωτέραν από τον άνδρα. Εμ τι την έπλασε ανώτερη. Να βάλουμε κι άλλου να φέτει στο κεφάλι μας. Δεν μας στάνει ο ένας που έχουμε. Αυτές τις οργισμένες φωνές άκουσα καθώς μπήκα το απόγευμα και έπιασα μια θέση στον καφενέ του χωριού. Κανείς δεν μίλησε για αφέντη, παιδιά μου. Ακούστηκε από την πόρτα η γνώριμη μαλακή φωνή. Ήταν ο καλόγερος που μπήκε ήσυχα και κάθισε σε έναν καναπέ. Νεκρική σιγή είχε απλωθεί γύρω. Άντρες γεροδεμένοι πιο πολύ και λούφαξαν σαν πιτσιρίκια που τάπιασαν να κλέβουν το γλυκό. Κανείς δεν μίλησε για αφέντη, ξανάπε ο παππούλης. Σωστά το είπε κάποιος από τη συντροφιά μας. Ότι μας φτάνει εκείνος που έχουμε στο κεφάλι μας. Το λάθος είναι ότι πήρατε μια φράση ξεκομμένη και δεν είδατε ολόκληρη τη σκέψη μου. Πες μας τι λοιπόν να την ακούσουμε, είπε ένας νέος. Εγώ έλειπα στα γίδια όταν μιλούσες. Ρωτούσε από ενδιαφέρον τάχα ή μήπως και ήθελε να ειρωνευτεί. Το πρόσωπό του ήταν ανέκφραστο, σαν η ψυχή του να έπαιζε ανάμεσα στα δυο. Γι' αυτό είμαι εδώ, αδελφέ μου, είπε ήσυχα ο Άγιος, για να την ξαναπώ. Ήπιε μια γουλιά από τον καφέ που του είχαν φέρει, το είχε γνέψει κάποιος γεροντότερος και άρχισε. Εκείνο που είπα είναι τούτο. Εδώ πώς τις έχετε τις γυναίκες? Και μου απαντήσατε, διακατώτερες. Τότε σας είπα κι εγώ, αν ίσως αδελφοί μου και θέλετε να είστε καλύτεροι οι άνδρες από τα γυναίκες, πρέπει να κάνετε και έργα καλύτερα από εκείνες. Είδε και οι γυναίκες κάνουν καλύτερα και πηγαίνουν στον παράδεισο και εμείς πηγαίνουμε στην κόλαση. Τι μας ωφελάει όποιοι είμαστε άνδρες και κάνουμε χειρότερα? Κάλλιο να μην είμαστε. Και πιο κάτω σας είπα, πρέπει και εσύ ο άνδρα αδελφέ μου να μην μεταχειρίζεσαι τη γυναίκα σου ως αν σκλάβα, διότι πλάσμα του Θεού είναι και εκείνη καθώς είσαι και εσύ. Τόσον εσταυρώθηκε ο Θεός δια σένα ως αν και δια εκείνην. Πατέρα λέγεις και εσύ τον Θεόν, πατέρα τον λέγει και εκείνη. Έχετε ένα βάπτισμα μίαν πίστην, τα άγραντα μυστήρια όπου κοινωνείς και εσύ κοινωνεί και εκείνη. Δεν την έχει ο Θεός τη γυναίκα κατωτέραν από εσένα, δια τούτο την έκαμε από την μέση του ανδρός, δια να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης. Εδώ ο πάτρικος μας σταμάτησε μια στιγμή και ρώτησε, σας αρέσει αυτό? Μας αρέσει, αποκρίθηκαν και μερικοί χαμογέλασαν. Σας λέω και το υπόλοιπο. Να είναι ο άνδρας ως αν βασιλεύς και η γυναίκα ως αν βεζίρης, είτε ο άνδρας ως αν η κεφαλή και η γυναίκα ως αν το σώμα. Δια τούτο δεν την έκαμε τη γυναίκα από το κεφάλι, δια να μην καταφρονά τον άνδρα, ομοίως πάλι δεν την έκαμε από τα ποδάρια, δια να μην καταφρονά ο άνδρας τη γυναίκα. Αυτά ακριβώς σας είπα, συνέχισε ο Άγιος. Και όταν λέω βασιλιάς και βεζίρης, δεν θέλω να πω βέβαια τους βασιλιάδες και τους βεζίριδες των ασεβών που αντιμάχονται ο ένας τον άλλο και αποκεφαλίζουν όποιον δεν τους αρέσει. Εννοώ ένα σπιτικό όπου ο άνδρας θα κυβερνάει, μα και θα συμβουλεύεται τη γυναίκα και δεν θα την καταφρονάει, και όταν χρειάζεται θα θυσιάζεται για αυτήν, καθώς και ο Χριστός θυσιάστηκε, σταυρώθηκε για την Εκκλησία. Το είπε αυτό ο Απόστολος Παύλος. Αφέντης λοιπόν δεν θα είναι κανείς, αφού και οι δυο έχουν τη θέση τους, ακριβώς όπως δεν μπορεί να ζήσει κεφάλι χωρίς σώμα, ούτε σώμα χωρίς κεφάλι. Και φέρνοντας ένα γύρο τη ματιά του ρώτησε, είμαστε σύμφωνοι τώρα? Ναι, Άγιε του Θεού, είπε ένας γέρος, και τώρα και από πριν. Μα ο εγωισμός μας δεν μας άφηνε να το παραδεχτούμε. Οι άλλοι τον κοίτασαν είτε κουνώντας το κεφάλι, σαν να συμφωνούσαν, είτε σουφρώνοντας τα φρύδια. Το ξέρεις, παππούλη, έλεγα το ίδιο βράδυ, ότι με αυτά που λες για τους άνδρες και για τις γυναίκες σηκώνεις επανάσταση. Δεν είναι μόνο θέμα εγωισμού, όπως ομολόγησε ο γέροντας, μα και μιας μακριάς παράδοσης. Αιώνες τώρα, ποιος ξέρει πόσους, ο άντρας διατάζει και η γυναίκα υπακούει, θέλει δεν θέλει. Ο άντρας γυρίζει από το χωράφι ξεφόρτωτος πάνω στο ζώο και η γυναίκα έρχεται φορτωμένη και με τα πόδια. Αυτή σηκώνεται πρώτη το πρωί, κοιμάται τελευταία και δουλεύει αδιάκοπα έξω και μέσα στο σπίτι, και εκείνος θα διαβεί το κατόφλι, θα ξαπλώσει περιμένοντας το φαγητό και το πιωτό. Μη δεν τα ξέρω εγώ αυτά, Μάρκο, παιδί μου. Μη δεν τα έχω δει και δεν τα έχω ζήσει. Και το ότι σηκώνω επανάσταση λες και δεν το βλέπω. Αλλά δεν κάνω τίποτα καινούριο. Ού κάνει άρσεν και θήλη, δεν είπε ο Απόστολος. Αφού όλοι πρόσθεσε μπροστά στον Αφέντη το Χριστό, είμαστε το ίδιο. Γιατί λες Αφέντη το Χριστό, παππούλη, τον διέκοψα, δε σ' αρέσει η ελευθερία? Α, παιδί μου, πρέπει να πρόσεξες ότι κάθε φορά που τον αναφέρω στις διδαχές μου λέω ο γλυκύτατος Αφέντης. Και έτσι τον αισθάνομαι, έτσι είναι. Σαν κάποιον παντοδύναμο άρχοντα που ξέρει μόνο να ευεργετεί και να θυσιάζεται για τους υπηκόβους του. Έτσι εκείνοι νιώθουν πιο ελεύθεροι και αποελεύθεροι, αφού τα έχουν όλα. Τα μπορούν όλα και έχουν ένα μονοφραγμό. Αυτόν που τους κλείνει το δρόμο προς το κακό.
Μα θα ξαναγυρίσω στην ερώτησή σου για την επανάσταση που είπες. Τι άλλο είναι η πίστη μας? Τι άλλο κηρύττει ο Χριστός μου από επανάσταση? Ο κόσμος λέει ναι στο συμφέρον, ναι στη βία, ναι στα πλούτη, ναι στην απληστία, ναι στη σφαγή και στο έγκλημα, ναι στον πόλεμο. Ο Χριστός λέει ναι στην αγάπη, ναι στην καλοσύνη, ναι στη θυσία, ναι στην ειρήνη. Δεν είναι αυτό επανάσταση? Αυτό πιστεύω κι εγώ, παππούλη. Αυτό συνέχιζε. Εκείνο είναι η αιώνια επανάσταση, η βαθιά, η αληθινή. Όλες οι άλλες φέρνουν αίμα στο αίμα, φόνο στο φόνο. Και τα αποτελέσματα? Διορθώνεται ίσως η επιφάνεια, μα μένει αμετάβλητο το βάθος, γεμάτο σαπίλα και σκοτάδι. Παππούλη, κάτι ακόμη θα σε ρωτήσω και φεύγω. Λέγε, παιδί μου, και μείνε όσο θες. Παρατήρησα ότι στις διδαχές σπάνια αναφέρεις ονόματα Αγίων, Οσίων, Πατέρων κλπ. Και όταν το φέρει ο λόγος, δεν μένεις πολύ σε αυτούς, δεν διηγείσαι τη ζωή τους, τα λόγια τους. Σημαίνει αυτό πως δεν τους εκτιμάς τόσο? Άπαχε της βλασφημίας, παιδί μου. Και ποιος είμαι εγώ που θα κρίνω και θα ζυγίσω Βασίλειους και Χρυσόστομους και Γρηγόριους? Αυτοί στέκονται τόσο ψηλά που αν ζούσαν τώρα, μήτε την άκρη από το ρούχο τους δεν θα μπορούσα να φτάσω. Όμως η παρατήρησή σου είναι σωστή και η εξήγηση είναι απλή. Δεν μένω πολύ στους Άγιους και τους Πατέρες, γιατί υπάρχει κίνδυνος να μας ταμπώσουν με την αγιότητά τους και να προσιλωθούμε σε αυτούς και να ξεχάσουμε το τέλειο πρότυπο, τον θεάνθρωπο Χριστό μας. Θυμάσαι τι έκανε ο Απόστολος Παύλος στα Λύστρα, σαν πήγαν να τον προσκυνήσουν για Θεό? Ναι, έσκισε τα ρούχα του. Σωστά. Και εγώ μες στο σκοτάδι της εποχής μας ένα σκοπό έχω: να δείξω τον ήλιο τον νοητό. Γι' αυτό και όταν θέλω να τους εντυπώσω δύο λέξεις, νησταλέω συχνά το μυαλό του ανθρώπου και δεν κρατάει πολλά, όταν φεύγοντας θέλω κάτι να τους αφήσω που να το θυμούνται, τους επαναλαμβάνω: ψυχή και Χριστό σας χρειάζονται. Αν κρατήσουν αυτά, έχουν το παν. Αν τα ξεχάσουν και ας θυμηθούν ότι άλλο, έχασαν τα πάντα.

πρωί. Κοντά στ' άλλο, ο Άγιος μίλησε στον κόσμο για το θάνατο. Είπε: «Πρέπει κι εμείς να στοχαστούμε τι είναι το σώμα και τι είναι η ψυχή. Το σώμα είναι χώμα, λάσπη και αύριον θα να το φάνε τα σκουλίκια, και ανάγκη είναι η ψυχή να χαίρεται πάντοτε εις τον παράδεισον, αν ίσως και κάμει καλά, ή να καίεται πάντοτε εις την κόλαση, αν ίσως κάμει κακά. Το σώμα όπου βλέπουμε, αδελφοί μου, δεν είναι άνθρωπος, αλλά είναι ως αν ένα φόρεμα της ψυχής. Η ψυχή είναι άνθρωπος, η ψυχή είναι όπου βλέπει, ακούει, ομιλεί, πιάνει, περιπατεί, μαρθάνει γράμματα, τέχνες, επιστήμες. Η ψυχή είναι όπου δίνει ζωή στο σώμα και δεν τα αφήνει να βρωμήσει, και καθώς έβγει η ψυχή, βλέπεται φανερά και ευθύς, βρωμά και σκουλικιάζει το σώμα, διότι δεν είναι άνθρωπος. Το κορμί έχει τα μάτια του, μα δεν βλέπει. Έχει τα αυτιά του, μα δεν ακούει. Έχει το στόμα του, μα δεν ομιλεί. Έχει τα χέρια του, μα δεν πιάνει. Έχει τα ποδάρια του, μα δεν περιπατεί. Ίσια είναι η πέτρα, ίσια και το σώμα χωρίς ψυχή. Αν ίσως και εδώ εις την χώρα σας αποθαίνουν οι άνθρωποι, θέλει το ειδείτε με τα μάτια σας, ή δεν αποθαίνουν εδώ? Αποθαίνουν, Άγιε του Θεού. Λοιπόν, δεν χρειάζεστε διδάσκαλο να σας διδάξει, τον κλαίγετε τον αποθαμένο σας, τον κλαίμε. Ως φαίνεται σας πονεί, διαδιδάφτωνε. Και πόσες ημέρες τον φυλάγετε? 2-3 ώρες. Τόση αγάπη να έχετε εις τον ταλέπορον, από την σήμερα και ύστερα να μην τον θάπτετε, αλλά να τον φυλάγετε 24 ώρες και να συμμαζόνεστε όλοι, μικροί και μεγάλοι, άντρες και γυναίκες, παιδιά και κορίτσια, και να τον στοχάζεστε καλά, διότι καλύτερος διδάσκαλος δεν είναι από τον θάνατον. Εγώ μπορώ να σε γελάσω και να με γελάσεις, αμή ο θάνατος δεν γελά μήτε εσένα μήτε εμένα. Και να μην τους κλαίγετε τους αποθαμένους σας, διότι βλάπτετε και του λόγου σας, βλάπτετε και τους αποθαμένους σας, και οι γυναίκες, όσες έχετε λερωμένες μπόλιες, να τες ρίψετε». «Γιατί, παππούλη, τον ρώταγα αργότερα, είπες ότι δεν υπάρχει καλύτερος δάσκαλος από το θάνατο?» Πρώτα είπε, γιατί ο θάνατος δεν μιλάει. Οι δάσκαλοι, οι όποιου είδους δάσκαλοι, ξοδευόμαστε συνήθως σε φλιαρίες. Βέβαια, δεν λέω πως και τα λόγια είναι άχρηστα. Για να μας δώσει ο Θεός τη γλώσσα, σημαίνει ότι και αυτή πρέπει να παίζει κάποιο ρόλο. Και παίζει. Χωρίς τη γλώσσα, πώς θα επικοινωνούσα τώρα εγώ μαζί σου? Παράλληλα όμως, θυμίσου το λαϊκό. Τα λίγα λόγια ζάχαρη και τα καθόλου μέλι. Και ο θάνατος σιωπά. Καθώς τον αντικρίζεις αμίλητο στο πρόσωπο του νεκρού, αρχίζεις να σκέφτεσαι όσο μπορείς βέβαια να σκεφτείς. Και αυτή είναι η δεύτερη προσφορά του μετά τη σιωπή η σκέψη. Και τι σκέφτεσαι? Και αυτό βέβαια εξαρτάται από το μυαλό του καθενός. Όμως το πιο πιθανό, το πιο φυσικό είναι να σκεφτείς ότι μπροστά στο θάνατο όλοι οι άνθρωποι είναι ίσοι και το ίδιο αδύνατοι όπως μπροστά στο Θεό. Και αυτό, αν έχεις πλούτη και αξιώματα, σου κόβει το βήχα. Αν δεν έχεις, ανακουφίζει, αφού ξέρεις ότι επιτέλους η δικαιοσύνη επικρατεί. Μια δεύτερη σίγουρη, μπορεί να πει κανείς, και σπουδαιότερη σκέψη είναι ότι στη θέση του νεκρού θα έρθεις και εσύ αργά ή γρήγορα. Και τότε καταλαβαίνεις ότι τα μίση και οι κακίες σου, οι διεκδικήσεις και τα χωράφια σου και τα άσπρα σου σου είναι άχρηστα και βλαβερά. Είναι τελικά για γέλια, και η σκέψη σου ανεβαίνει πια σε ό,τι αξίζει, σε ό,τι ξεπερνάει το χώμα και την ύλη, σε ό,τι μένει και πέρα από το θάνατο. Κατάλαβες, Μάρκο? Κατάλαβα, παππούλη, και σε ευχαριστώ. Εμένα γιατί να με ευχαριστείς, παιδί μου? Το θάνατο να ευχαριστείς τον πιο μεγάλο δάσκαλο? Αν δεν ήταν κι αυτός, αν εδώ στη γη η ζωή μας τράβαγε σε μάκρος μεγάλο, πόσο πιο αρπακτικοί θα ήταν οι άνθρωποι, πόσο πιο απάνθρωποι, αφού και τώρα που ξέρουν πως μπορεί την άλλη στιγμή να πεθάνουν, κάνουν τόσα. Φαντάσου τι θα γινόταν αν ο θάνατος ήταν δυσκολοθόρητος ή και δεν ερχόταν ποτέ. Το κακό να θάνατον γέννητε, λένε οι πατέρες για τον θάνατο. Προχωράμε ωστόσο. Ερωτήσεις και απαντήσεις. Γέροντα, πώς θα περνάτε εδώ? Ήταν ο πάτρο Κοσμάς που ρωτούσε, περνώντας έξω από το δωμάτιό μου. Έτρεξα στο παράθυρο και μέσα από τις γρίλιες έστεισα μάτι και αυτή να μην χάσω τίποτα από τη συζήτηση που καθώς μάντευα θα ακολουθούσε. Ο κατάσκοπος είχε ξυπνήσει πάλι μέσα μου, μα τώρα ήταν βέβαια μεταμορφωμένος. Δούλευα, είπα για τον εαυτό μου. «Πώς να τα πάμε?» αποκρίθηκε ο Γεράκος που καθόταν σε ένα σκαμνί και έκανε να σηκωθεί. Ο καλόγερός μου τον έπιασε από τον ώμο και χωρίς να μιλήσει τον έβαλε πάλι στη θέση του και έπιασε και ο ίδιος ένα πεζούλι εκεί δίπλα. Ο άλλος δεν έφερε αντίρρηση, παρά ξανάπε.
Πώς να τα πάμε? Και συνέχισε. Δύσκολοι οι καιροί. Οι αλόφιλοι στο κεφάλι μας, ο φόβος και η σκλαβιά. Και από κοντά οι δικοί μας όσοι έχουν μια περιουσία, είτε από κληρονομιά είτε από τη δούλεψή τους και πάντα γλύφοντας του Τούρκου το ποδάρι. Αυτοί μας θυρανούν, ενώ θα μπορούσαν να μας βοηθήσουν. Και σαν να μην έφταναν όλοι τούτοι, έρχονται και οι άλλοι. Ποιοι άλλοι? Ρώτησε ο Άγιος. Αυτοί με τα καταραμένα χρήματα, με τα άσπρα που δανείζουν απλόχερα ή το κογλύφι και ύστερα σουρουφάνε το αίμα να τα πάρουν πίσω. Και αν δεν έχεις, σε πηγαίνουν στους αλόπιστους και σε ρίχνουν στη φυλακή μέχρι να τα δώσεις. Και πώς να τα δώσεις? Εδώ σταμάτησε ο γέρος. Σαν να τα φύλαγε καιρό όλα αυτά μέσα του, και τώρα που βρήκε διέξοδο, έκανε κάνουλα τον πόνο του να αδειάσει, να ξεθυμάνει. Στο μεταξύ είχαν πλησιάσει μερικοί. Μαζί τους και ένας μελαμψός που μόλις έπαψε να μιλάει ο γέροντας, άρχισε να λέει: Και εμείς τι να πούμε που τραβάμε περισσότερα? Ποιοι εσείς αδέλφοι? Εμείς οι γύφτοι. Γιατί τραβάτε περισσότερα? Μας περιπέζουν οι χριστιανοί. Μας λένε πως εμείς καταγόμαστε από τον διάβολο που είναι μαύρος και πως η λειτουργιά μας στην εκκλησία δεν πιάνεται. Εν το κόσμο θλίψεις έξατε, αλλά θαρσείτε, εγώ να νίκηκα τον κόσμο, μουρμούρισε ο Άγιος. Τι λες, παππούλη? Τον ρώτησαν. Λέω ένα λόγο του Χριστού. Τι είπε? Είπε: Στον κόσμο αυτό θα έχετε θλίψεις πολλές. Μα μη χάνετε το θάρρος σας, αφού εγώ νίκησα τον κόσμο. Αυτό λέει ο Χριστός. Και βέβαια εκείνος τράβηξε πιο πολλά από τον καθένα μας. Γιατί τον έβρισαν, τον σηκωφάντησαν, τον ράπησαν, τον κορόιδεψαν και στο τέλος τον σταύρωσαν. Και όταν πάνω από το σταυρό ζήτησε νερό να δροσιστεί, του δώσαν ξύδι. Και το πιο σπουδαίο, δεν είχε φταίξει σε τίποτα, δεν είχε βλάψει κανέναν, έκανε το καλό σε όλο τον κόσμο σαν τη βροχή και σαν τον ήλιο. Αυτός λοιπόν νίκησε τον κόσμο, νίκησε το κακό και αναστήθηκε. Αυτός βοηθάει και εμάς σαν του το ζητάμε. Κουράγιο, αδέλφια. Ο Χριστός είναι μαζί μας. Το ίδιο βράδυ είπε ανάμεσα στα άλλα: Δια τούτο, αδελφοί μου, να χαίρεστε και να εφραίνεστε χιλιάδες φορές όσοι ζείτε και βγάζετε το ψωμί σας με τον κόπο σας, με τον υδρότα σας, διότι εκείνο το ψωμί είναι ευλογημένο, και αν θέλεις δώσω κομμάτι από εκείνο το ψωμί του πτωχού, με εκείνο αγοράζεις τον παράδεισον, ομοίως πάλι να κλαίγετε και να θρυνείτε με μαύρα δάκρυα, όσοι ζείτε με αρπαγές, αδικίες ή με διάφορα και ζούρες άσπρων. Εκείνα τα άδικα τα τρώτε δια να ζείτε, και δια εκείνα τα άδικα σας θανατώνει ο Θεός και σας βάνει στην κόλαση. Εδώ πώς πηγαίνετε, χριστιανοί μου? Όλοι με τον κόπο σας ζείτε ή με αδικίες? Αν είστε χριστιανοί, με τον κόπο σας να ζείτε, εκείνο το ευλογεί ο Θεός, το άδικο το καταράτε. Και πιο κάτω άνοιξε διάλογο έτσι: Είναι κανένας γύπτος εδώ? Εγώ, παππούλη, είπε κάποιος. Εσύ από ποιον είσαι, παιδί μου? Από Κρίσου, από τον Αδάμ και από την Εύα, Άγια του Θεού. Και σε καταδέχονται τούτοι οι τσελεπίδες δι' αδελφών? Μου λένε πως δεν πιάνεται η λειτουργία μου και με περιγελούν. Άκουε, παιδί μου, εσύ που είσαι Αιγύπτος, ως αν είσαι βαπτισμένος εις το όνομα της Αγίας Τριάδος και φυλάγεις τα προστάγματα του Θεού, πηγαίνεις εις τον Παράδεισον και χαίρεσαι πάντοτε. Και εγώ που δεν είμαι Αιγύπτος, ως αν δεν κάμω καλά, πηγαίνω εις την κόλασιν και καίομαι πάντοτε. Αλήθεια, με τούμπανα και με τζορνάδες δεν πηγαίνεις, διότι η πόρτα είναι στενή και δεν σε χωράει και ως αν θέλεις. Χάλαστα. Τα χαλάω, Άγιε του Θεού. Καλά, παιδί μου. Κάμε καλά να σωθείς και μην ακούεις ό,τι σου λέγει ο κόσμος. Αναφορά. Εκλαμπρότατε, συνεχίζουν την παρακολούθηση του Πάτερ Κοσμά, όπως ο λαός τον αποκαλεί, διεπίστωσα τα κάτωθη. Πρόκειται περί ανθρώπου, εν τη ψυχή του οποίου ουδέν κακόν υπάρχει, αντιθέτως δε είναι πλήρης αρετών και καλοσύνης. Μοναδικός σκοπός του η ηθική βελτίωση των συνανθρώπων του δια της πίστεως εις τον Χριστόν. Ως διεπίστωσα ιδίη σώμασιν, το κήρυγμά του έχει καταπληκτικά αποτελέσματα. Διαλύει τα εχθρότητας, ενισχύει την αγάπη και την ηθικότητα, πάβει τα σκολοπάς και τα ληστείας, εξημερώνει τα ήθη, επαναφέρει τον αληθή ανθρωπισμόν. Ουδέν κακόν είναι δυνατό να εκτελέσει άνθρωπος ως αυτός, επειδή δε φαίνεται πλέον ή πιθανόν ότι σκοπεύει να επισκεφθεί και την Κέρκυραν, τολμώ να εισηγηθώ εις την ημετέραν εκλαμπρότητα, όπως ενεργήσει δια την επίσημον πρόσκληση του Κοσμά εις την ίσον, ώστε ευκαιρέστερο να κινηθεί εν αυτή προς όφελος τόσων του εντοπίου πληθυσμού, όσων και της κρατικής αυτοκρατορίας του σεβαστού ημών δόγη της ενετίας. Πάσαν περαιτέρω πληροφορίαν θα παράσχω ημίν προφορικός, πλέον εφόσον εκτός επρόπτου θα αναχωρήσω εντεύθυν συντόμως δια την Κέρκυραν ευπιθέστατος Μάρκο. Παιδιά γουρουνόπουλα, θα
Θα παρατήρησε ο αναγνώστης μου ότι μετά τις πρώτες σελίδες δεν αναφέρω πια ούτε το πού ούτε το πότε μιλάει ο Κοσμάς. Και δεν το θεωρώ παράληψη. Τι σημασία έχει αν λέει κάτι εδώ ή εκεί, αν το λέει χτες ή προχτές. Άλλωστε τα νοήματα του επαναλαμβάνονταν αφού αλλάζανε τα ακροατήρια. Το βασικό είναι να θυμόμαστε τι έλεγε, τι έκανε, πώς ζούσε. Τα άλλα δεν έχουν καμιά χρησιμότητα. Εμένα και όχι εσάς ενδιέφερε μόνο το ότι από μέρα σε μέρα και από τόπο σε τόπο κατέβαινε όλο και πιο νότια και κάποια στιγμή θα φτάνει απέναντι από την Κέρκυρα. Έπειτα θα πέρναγε ως αυτήν ή θα πήγαινε νοτιότερα. Φαντάζομαι ότι την είχε στη σκέψη του, αλλά όχι σαν κάτι απαραίτητο. Ο Θεός με ένα σημάδι του, με ένα γεγονός, θα του δείχνε την τελευταία στιγμή αν έπρεπε να βάλει πλώρη για εκεί. Η διδαχή του στους βουνίσκιους του χωριού Δέλτα και όλης της περιοχής που είχαν συγκεντρωθεί και τον άκουγαν πήγαινε στο τέλος της. Τους έλεγε: «Τώρα τι σας φαίνεται εύλογο να κάμωμεν? Εγώ σας συμβουλεύω, αμή δε με συμβουλεύετε και η ευγενία σας. Η δουλειά η δική μου είναι και η δική σας, είναι της πίστεώς μας, του γένους μας. Έχω και δύο λογισμούς. Ο ένας λογισμός με λέγει: φθάνουν αυτά όπου είπες εις τους χριστιανούς και σήκω κομμάτι αυγή, πήγαινε σε άλλο μέρος να ακούσουν και άλλοι χριστιανοί όπου δεν ήκουσαν καμίαν φοράν λόγων Θεού. Ο άλλος λογισμός με λέγει: όχι, μην πηγαίνεις. Κάθισε και αύριον την αυγή να τους υπείς και τα υπήλοιπα. Εύχεσαι τους χριστιανούς, εύχονται και εκείνοι και τότε πηγαίνεις. Τώρα τι λέγεται, χριστιανοί μου, να πηγαίνω ή να καθίσω? Να καθίσεις, Άγιε Διδάσκαλε. Καλά, παιδιά μου, το λέγεται να καθίσω. Αμή είναι καλά ένας άνθρωπος να δουλεύει ένα αμπέλι και να μην φάγει ένα σταφύλι? Είναι βόσκι πρόβατα και να μην φάγει κομμάτι γάλα? Τώρα και εγώ που ήρθα και κοπιάζω, είναι καλά να μην με δώσετε κομμάτι παρηγοριά, κομμάτι πληρωμή? Και τι πληρωμή θέλετε να με δώσετε, άσπρα, βρόσχια, φλωριά, και τι να τα κάνω? Εγώ με τη χάρη του Θεού μήτε σακούλα έχω, μήτε κασέλα, μήτε σπίτι, μήτε άλλο ράσο από αυτό που φορώ. Και το σκαμνίο που έχω δεν είναι δικό μου, διαλόγου σας το έχω. Άλλοι το λέγουν σκαμνί και άλλοι θρόνο. Δεν είναι καθώς το λέγεται. Αν μη θέλετε να μάθετε τι είναι, είναι ο τάφος μου και εγώ είμαι μέσα ο νεκρός όπου σας ομιλώ. Ετούτος ο τάφος έχει την εξουσία να διδάσκει βασιλείς και πατριάρχας, αρχιερείς, ιερείς άνδρας και γυναίκας, παιδιά και κορίτσια, νέους και γέροντας και όλο τον κόσμο. Και ως αν θέλετε να με δώσετε άσπρα, πρέπει να με δώσετε και σακούλαν και άνθρωπο να τα βαστάει, διότι εγώ είμαι τεμπέλης και δεν μπορώ να τα σέρνω. Αμοιώς αν θέλετε να με δώσετε άσπρα, δεν είναι καλύτερα να με δώσετε πέτρες και κεραμίδια? Και το ένα άψυχον είναι και το άλλο άψυχον. Εγώ εδώ που περιπατώ και έχω το κεφάλι μου μέσα εις τον τορβά, αν ίσως και περιπατούσα διάσπρα, ήθελα να είμαι τρελός και ανόητος και δεν με χρειάζονται παιδιά μου. Αμή τι είναι η πληρωμή μου? Να καθίσετε από 5-10 να συνομιλήσετε αυτά τα θεία νοήματα, να τα βάλετε μέσα στην καρδία σας για να σας προξενήσουν την ζωή την αιώνιον. Δεν είναι, αδελφοί μου, λόγια δικά μου, δεν είναι λόγια του Σοκακιού αυτά όπου σας είπα, αλλά είναι λόγια του Παναγίου Πνεύματος εκβαλμένα από την Αγία Γραφή. Οι αμαρτίες είναι δικές μου, αλλά αυτά είναι τόσα μαργαριτάρια, διαμάντια, αυτά δεν τα ακούσετε άλλη φοράν, ούτε που θέλετε τα ματακούσει. Έχετε τόσον καιρόν, ήλθον κανένας εδώ καμία φορά να σας τα υπεί? Μακαρία η ώρα να ερχότουνε, μα δεν το πιστεύω. Δια τούτο τώρα όπου τα ευρήκατε, πάρετε τα, βάλετε τα μέσα εις την καρδία σας. Αυτό που σας είπα, το ίδιο είναι ως ανακατεύει ο ίδιος ο Θεός να σας τα υπεί. Τώρα αν ίσως και το κάμετε να τα βάλετε εις το νου σας, εις την καρδία σας, δεν με φαίνεται και εμένα ο κόπος τίποτε. Είδε και δεν το κάμετε, πηγαίνω λυπημένος, μα πώς πηγαίνω, με τα δάκρυα εις τα μάτια. Σας λέγω κι άλλο, αν θέλετε να με σκλαβώσετε. Έχω ένα φυσικό ιδίωμα εγώ. Από μικρών πεδίων όπου ήμουνα, αγαπούσα τα μικρά παιδιά και όταν βλέπω κανένα πεδίον, με φαίνεται να ανοίξω την καρδία μου να το βάλω μέσα. Αν ίσως και θέλετε να με σκλαβώσετε, δεν μπορείτε με άλλον τρόπο παρά αν θέλετε να μου χαρίσετε τα παιδιά σας. Εγώ να τα εύχομαι, να παρακαλώ το Θεό να ζήσουν, να προκόψουν και η ευγενία σας να τα θρέψετε, να τα έχουμε μαζί. Σας βαστάει η καρδιά σας να μου τα χαρίσετε? Χάρισμά σου, Άγιε του Θεού, με εσκλαβώσατε, αδελφοί μου, όπου τώρα και το αίμα μου να χύσω δια την αγάπη σας, δεν με φαίνεται τίποτες.

Ακούγεται υπέρ μέλη και κυρίων λοιπόν τα λόγια του Αγίου Κοσμάτου Ετουλού στις διδαχές του, αποσπάσματα εκ των οποίων υπάρχουν σε αυτό το ας πούμε μυθιστόρημα του Ιωάννη Μενούνου, ο κατάσκοπος Μάρκο για τον Κοσμά, τον Ετουλόπου της Εκτός Προφήρε που μας συντρόφευσε και σήμερα. Ευχαριστούμε για την ακρόαση, φίλοι ακρότες. Γεια σας.

0: Η εκπομπή που προηγήθηκε μεταδόθηκε με την ευγενική χορηγία των εκδόσεων Γρηγόρη. Οι εκδόσεις Γρηγόρη παρουσιάζουν ένα σπουδαίο πατερικό έργο της χριστιανικής γραμματείας, βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, του Κυρίλου Σκυθοπολίτου, σε μετάφραση, σχολιασμό και επιμέλεια του πρωτοπρεσβυτέρου Σταύρου Τρικαλιώτη. Γνωρίστε τη ζωή του μεγάλου ασκητή της Παλαιστίνης και πατέρα της Ερήμου, που σφράγισε με την αγιότητα, τη διάκριση και τη σοφία του την πνευματική παράδοση της Ανατολής. Ο Άγιος Ευθύμιος παραμένει ένας αιώνιος οδηγός, υπενθυμίζοντας ότι ο δρόμος της αγάπης μπορεί να μεταμορφώσει τη ζωή του ανθρώπου. Βίος Αγίου Ευθυμίου του Μεγάλου, Κυρίλου Σκυθοπολίτου, από τις εκδόσεις Γρηγόρη, στα βιβλιοπωλεία και στις εκδόσεις Γρηγόρη. Τηλέφωνα 210-3637-011.
1: Ιερατικά Πατριανάκος. Με εμπειρία και αγάπη για την ιεροραπτική τέχνη και με οδηγό την πίστη μας στην Ορθόδοξη Παράδοση, καλύπτουμε όλες τις ανάγκες για την ένδυση των ιερέων και τον στολισμό των ναών. Μεταλλικές στόφες, γαλόνια, κρόσια, αντιρρή και υφάσματα για την Αγία Τράπεζα. Οι γνώσεις μας και η εμπεριστατωμένη άποψη αισθητικής σε συνδυασμό με το μεράκι μας για δημιουργία αποτελούν τον ιδανικό συνδυασμό για άψογο αποτέλεσμα. Ιερατικά Πατριανάκος. Σπάρτη 1, Πετρούπολη. Ωράριο λειτουργίας από τις 9 το πρωί έως και τις 6 το απόγευμα. Τηλέφωνα 211-4210-317 και 6936-8022-14. Διαδικτυακά στο ieratika.gr.
2: Με γνώση για τη ζωή της μέλισσας και μελισσοκομική εμπειρία 4 γενεών, παράγουμε και διαθέτουμε ανεπεξέργαστο, αγνό και υψηλής ποιότητας μέλι. Διαθέτουμε ποικιλίες μελιού από θυμάρι, έλατο, κουμαριά, καστανιά, βανίλια, ανθέων και 4 εποχών. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Για παραγγελίες και αποστολές σε όλη την Ελλάδα, καλέστε στο 27570-23715. Τσακώνικο μέλι από το Λεωνίδιο. Τα προϊόντα μας παραδίδονται κατοίκων χωρίς οικονομική επιβάρυνση εντός νομού Αττικής κατόπιν τηλεφωνικής συνεννοήσεως.
3: Μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο Αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης Αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο Ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και παπαδέα.gr.
1: Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών όλων των γνωστών εταιριών. Λεωφόρος Αμφιθέας 8890, Παλαιό Φάληρο. Ελαστικά, ζάντες, ευθυγραμμίσεις και ζυγοσταθμίσεις. Για άμεση εξυπηρέτηση από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ. Με άτοκες δόσεις και ευκολίες πληρωμής. Νικολουζάκης Στέφανος. Εμπόριο και επισκευές ελαστικών. 210-9818-854 και 210-9821-946.
4: Blue Brown. Εταιρεία συμβουλευτικής διαμεσολάβησης με εμπειρία, γνώση, μεθοδολογία. Με σημείο εκκίνησης στην Αθηναϊκή Ριβιέρα μέχρι το κέντρο της Αθήνας και τα νησιά μας, αναλαμβάνουμε τη μίσθωση, πώληση, αξιοποίηση και επένδυση ακινήτων, προσφέροντας επενδυτικές επιλογές με προοπτικές. Αναλαμβάνουμε την προώθηση και διαχείριση της περιουσίας κατοίκων του εξωτερικού και της ελληνικής διασποράς. Blue Brown. Η ανθρώπινη προσέγγιση στο real estate. Τηλέφωνο 210-8948-048 και bluebrown.gr.
0: Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου πατρός Στέφανου Αναγνωστόπουλου. Η νοερά ευχή, πνευματικό όπλο για κάθε χριστιανό σε ένα σπουδαίο βιβλίο. Μαρτυρίες πιστών ανά τους αιώνες, καθώς και πατερικές εμπειρίες αποκαλύπτουν τη θαυμαστή δύναμη του Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Ένα πολύτιμο βιβλίο σε μια ανανεωμένη πολυτελή έκδοση. Η ευχή μέσα στον κόσμο του πρωτοπρεσβύτερου Στέφανου Αναγνωστόπουλου από τις εκδόσεις Άθος. 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
3: Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
5: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
6: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
5: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
3: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
7: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
5: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
2: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
8: Τι όμορφα που είναι τα μαλλιά.
3: Τα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς σας περιμένουν. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Με τη δημιουργία νέων τμήματων, ο παιδικός σταθμός, τον υπηαγωγείο, το δημοτικό μας σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο συνεχίζουν το πρωτοποριακό εκπαιδευτικό τους ταξίδι. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν. Διατηρούμε ζωντανά τα ελληνορθόδοξα χρώματα, τις αξίες και τα ιδανικά, στοχεύοντας με αξιώσεις στην κορυφή της επιτυχίας μέσα από τα σύγχρονα εκπαιδευτικά μας προγράμματα. Η άρτια παιδαγωγική μας κατάρτιση αποτελεί την εγγύηση για την επίτευξη των στόχων μας. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον παιδικό μας σταθμό και τον υπηαγωγείο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113 και για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στον τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915. Το ολοκληρωμένο εκπαιδευτικό μας ταξίδι συνεχίζει. Σας περιμένουμε.
9: Ώρα Ελλάδος 5.
2: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή.

0: μαζί με τους γονείς.
1: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
0: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Είναι αλήθεια ότι η ζωή μας δεν είναι μόνο χαρές. Έχει και δυσκολίες, έχει και προβλήματα και πάρα πολλά. Η προσωπική, η οικογενειακή, αλλά και γενικότερα της πατρίδας μας και του κόσμου ολόκληρου. Και στη ζωή μας βλέπουμε ότι υπάρχουν πάρα πολλοί οι οποίοι θέλουν να ασχοληθούν με τα προβλήματά μας, τα οικογενειακά της πατρίδας μας, και έρχονται σαν σωτήρες εντός εισαγωγικών να μας σώσουν. Όμως, παρόλο ότι περνούν τα χρόνια από τότε που γεννηθήκαμε, οι μεγαλύτεροι και οι μικρότεροι δεν βλέπουν να έρχεται από κάπου ένα αισιόδοξο μήνυμα σωτηρίας ή κάποιας αλλαγής που θα μας οδηγήσει στη χαρά, στην ομορφιά, στην ειρήνη, στην ηρεμία για την οποία αγωνιζόμαστε και παλεύουμε. Βέβαια, αν δεν έχουμε εσωτερική ειρήνη, χαρά και ηρεμία, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να φτάσουμε στην εξωτερική αυτή και την παγκόσμια ενδεχόμενα ή στην πατρίδα μας ειρήνη. Σήμερα κοντά μας η πρεσβυτέρα Αδαμαντία Τσιμούρη, με την οποία θα συζητήσουμε αυτό το θέμα. Το θέμα αυτό του τρόπου της υπέρβασης των δυσκολιών αυτών που προέρχονται είτε από εσωτερικές καταστάσεις είτε από εξωτερικές. Καλώς ορίσατε και πάλι σε αυτή την εκπομπή, πρεσβυτέρα.
1: Καλώς σας βρήκα, πατέρα Βασίλη. Πολλά θα μπορούσαμε, από πολλά θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε το θέμα μας αυτό, που νομίζω ότι θα είναι το θέμα της ελπίδας, σε αυτή την δύσκολη εποχή που ζούμε και που βλέπουμε πολλούς να θέλουν να μας βοηθήσουν, εντός εισαγωγικών να θέλουν να μας βοηθήσουν. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από αυτούς που νοιάζονται, είτε στο εσωτερικό είτε στο εξωτερικό, κάθε άλλο παρά την δική μας καλή κατάσταση θέλουν. Θέλουν, θα έλεγα, να μας εξοντώσουν. Θέλουν σαν Έλληνες να μας ταπεινώσουν. Πριν έτσι αρχίσουμε αυτό το θέμα, θεωρώ ότι καλύτερες σκέψεις θα ήταν αυτές της κυρίας Μουρζά, της Μαρίας της Μουρζά, τις οποίες αποτυπώνει στο βιβλίο της «Εν μέσω κρίσης» και που μας μιλάει, νομίζω, εκ μέρους όλων μας, σε αυτούς που θέλουν να μας διαφεντέψουν. Και τα τελευταία χρόνια βλέπουμε πραγματικά πολλοί να θέλουν να είναι αυτοί οι αφέντες μας και οι σωτήρες μας, εντός εισαγωγικών. Το κείμενο που θα διαβάσουμε λοιπόν της κυρίας Μουρζά είναι «Η ζωή μας κάτω από το χώμα». Και ξαφνικά ένα πρωί βρεθήκαμε, λέει η κυρία Μουρζά, να επιλέγουν άλλοι για μας, να αποφασίζουν άλλοι για μας, να νοιάζονται να εξυγχρονίσουν όχι τη ζωή αλλά το θάνατό μας. Ξαφνικά ένα πρωί βρεθήκαμε υποζυγών, περικυκλωμένοι από σωτήρες, εντός εισαγωγικών, που ψάχνουν με σπουδή να βρουν τρόπους εξόντωσης ώστε από την κατηγορία των όντων να περάσουμε σε εκείνη των μη όντων, των απαθών και ανέραστων και άβουλων πλασμάτων που πρώτα τα τρομοκρατείς και μετά τα χειρίζεσαι και τα διαχειρίζεσαι όπως θέλεις. Ξαφνικά, χωρίς να ακουστούν έκτακτα δελτία ειδήσεων, χωρίς να φανούν εχθροί, χωρίς υποψία πολέμου, διαπιστώσαμε ότι είμαστε υποκατοχή. Είχαν επιλέξει για μας τον αργό θάνατο. είχαν επιλέξει για μας μία σωρία εντολών, απειλών, συμβιβασμών, περικοπών πάσης φύσεως, ικανών να πλήξουν αποτελεσματικά το κέντρο της ζωής, δηλαδή την καρδιά μας. Έτσι έγινε. Ένα πρωί, με οσφορική αλαζονία, μας φορέσανε το εοσφορικό σχέδιο από την τάξη των υγιών να περάσουμε στην άλλη, των κλινικά νεκρών. Έτσι τους βόλευε. Κλινικά νεκροί οι πολίτες, κλινικά νεκρή η χώρα και η ζωή μας στα σκοτεινά σκοτεινιασμένη, στα ευτελή εξευτελισμένη, και εμείς φοβισμένοι και μουγκοί να τρώμε χώμα και να δοξάζουμε αυτούς που μας εξασφαλίζουν το έδεσμα. Χώμα χωρίς ουρανό, χώμα έως θανάτου. Αυτός ήταν ο στόχος τους, η ζωή μας κάτω από το χώμα. Εκεί την οδηγούν και περιμένουν χερέκακα την εκ του φόβου γενική παραλυσία, την εκ του φόβου πλήρη αδράνεια, την εκ του φόβου υποταγή. Είναι αλήθεια ότι περάσαμε όλοι ένα σοκ, γράφει η κυρία Μουρζά. Όμως λειτουργήσε γρήγορα ο νους, ο μέσα νους, και ανοίξανε τα μάτια μας, τα μέσα μάτια. Ποιος να φοβηθεί και γιατί να φοβηθεί? Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν την αληθινή καταγωγή μας. Δεν ξέρουν ότι είμαστε από εκείνη τη γενιά των αθανάτων, που το χώμα δεν το λέει χώμα, που το χώμα δεν το λέει μνήμα. Είμαστε από εκείνη τη γενιά που το λέει μήτρα. Τα δικά μας χώματα γεννάνε και γενοβολάνε και βλασταίνουν ζωή, ισχυρότερη από την πρώτη, ικανή να τεινάξει στον αέρα όλες τις ταφόπετρες που βάλαν στα κεφάλια μας οι Ευρωφαρισαίοι και οι Ευρωυποκριτές. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι για μας το χώμα έχει φωνή. Για μας το χώμα έχει ψυχή, μιλάει, κλαίει. Εξιστορεί την αληθινή μας ιστορία. Εξιστορεί πώς γίναν τα βουνά και πώς μείναν αδούλωτα. Με πόσα δάκρυα και με πόσα αίματα. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι τα δικά μας χώματα είναι ζωντανά. Φυλάνε κατακόμβες, κρυσφύγετα, κρυφά σχολιά, τόπους λατρείας, βημόθυρα, θεμέλιους λίθους ναών, ανώνυμους ήρωες, ανώνυμους μάρτυρες, άγια σώματα που μυροβλίζουν, άγια λείψανα που θεραπεύουν. Εμείς δεν τα λέμε χώματα αυτά, τα λέμε προζύμι που σου ενεργοποιεί όλο το φύραμα, που σου ευωδιάζει όλο το φύραμα, που σου το αγιάζει, που από εκεί τρώνε και θα τρώνε οι επερχόμενες γενιές και θα αποθανατίζονται. Θα ξέρουν δηλαδή ότι από το Θεό ήρθαν και στο Θεό πηγαίνουν και το Θεό μονάχα προσκυνούν. Αυτός ήταν ο στόχος των σωτήρων μας, η ζωή μας κάτω από το χώμα. Όμως ποιος να φοβηθεί και γιατί να φοβηθεί? Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι είμαστε από εκείνη τη γενιά των αθανάτων που βγαίνει ζωντανή από τις συμφορές, γιατί ξέρει να κατανοεί, γιατί ξέρει να ομολογεί. Έφτεξα και ξαναρχίζω πάλι. Οι σωτήρες μας δεν ξέρουν ότι ο ενταφιασμός μας δεν συνεπάγεται το θάνατό μας. Είμαστε από εκείνη τη γενιά που δεν πεθαίνει όταν ενταφιάζεται. Ο ενταφιασμός μας δεν είναι τέλος, είναι αρχή, κυοφορία είναι, προσμονή επερχόμενης άνοιξης, προσδοκία ζωής αθανάτου. Τα δικά μας χώματα είναι ζυμωμένα με ουρανό, είναι ραντισμένα με αγιασμό και γι' αυτό δεν πεθαίνουν τους ζωντανούς, ζωντανεύουν τους νεκρούς. Φυτεύεις σπόρο και παίρνεις δέντρο. Διεί ένας και αναδύεται έθνος. Και συνεχίζει η κυρία Μουτζά. Η ζωή μας κάτω από το χώμα, το τούνελ που μας βάλανε αλλού θα μας βγάλει, διαμετρικά αλλού. Αυτοί όμως δεν το φαντάζονται, γιατί δεν ξέρουν πόσο επικίνδυνη είναι η σπίθα που φυλάγεται αθόρυβα κάτω από τη στάχτη, γιατί δεν ξέρουν πόσο πανίσχυρη είναι η άνοιξη που κυοφορείται αθόρυβα κάτω από τα μάρμαρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, είτε αρέσει είτε δεν αρέσει, θα ραγίσει το μάρμαρο, ραγίσματα χίλια, και η άνοιξη θα έρθει. Θα ανατύλει ο ήλιος από τα χώματα και θα μάθουν αυτοί που δεν ξέρουν ότι δεν μπορούν να διαφεντέψουν τη ζωή λαού απροσκήνητου. Δεν μπορούν να σκοτώσουν την ψυχή λαού απροσκήνητου. Ό,τι κι αν κάνουν, δεν μπορούν να πειράξουν την ψυχή μας. Θα το μάθουν και αυτοί που δεν ξέρουν πόσο αλόβητος είναι ο άνθρωπος, ο βαφτισμένος στο όνομα της Αγίας Τριάδος. Η ζωή μας ανδρώνεται στα δύσκολα. Η ζωή μας φωτίζεται στα σκοτεινά. Η ζωή μας μεγαλύνεται στα αντίξωα. Και ποιος να φοβηθεί? Και γιατί να φοβηθεί? Ευχαριστούμε την κυρία Μουρζά που πραγματικά νομίζω ότι πολύ θάρρος μας δίνει και δίνει και μια γενναία απάντηση στους εθνοσωτήρες εντός και εκτός Ελλάδος.
0: Είναι παρήγορος ο λόγος της βεβαίως, και είναι παρήγορος γιατί είναι λόγος Χριστού. Ο ίδιος μας βεβαιώνει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή του κάθε ανθρώπου. Ό,τι και αν επιλέξει ο άνθρωπος, είναι καταδικασμένος να είναι στην Ανάσταση και στη ζωή. Αλλά όπως ο ίδιος ο Χριστός μας είπε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, αλλά πορεύσονται ή τα αγαθά ποιήσανται στις Ανάσταση ζωής, δε τα φαύλα πράξανται στις Ανάσταση κρίσεως. Πορεύεται κανείς στην αιωνιότητα, στην ζωή, δεν υπάρχει πλέον θάνατος, αλλά εκεί που επέλεξε. Όταν λοιπόν η επιλογή μας από αυτή τη ζωή είναι να είμαστε κοντά σε αυτόν που είναι η Ανάσταση, η ζωή, η χάρη και η χαρά, η ελπίδα του ανθρώπου, τότε είναι διαφορετική και η ζωή μας ποιοτικά και εδώ. Διαφορετικά ξεπερνάμε τις δυσκολίες μας, άλλη ποιότητα έχουν οι χαρές μας και πορευόμαστε σε αυτήν την αιωνιότητα με βεβαιότητα και δεν φοβόμαστε καθόλου το χώμα, γιατί ξέρουμε ότι κάτω από το χώμα, όπως ακούσαμε προηγουμένως, υπάρχει αυτή η ζωή, η οποία είναι αιώνια, είναι αθάνατη, είναι όμορφη.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιάννης. Στα τηλεφωνήματά σας απαντάει Φίβη Κωνσταντέλου. Και σήμερα κοντά μας η πρεσβυτέρα Δαμαντία Τσιμούρη, με την οποία συζητήσαμε μέχρι στιγμής μέσα από κείμενο της κυρίας Μουρζά τις δυσκολίες, τα προβλήματα που έρχονται και από τα ισόψυχά μας, αλλά κυρίως απ' έξω. Και νιώθουμε, βλέποντας την περιραίουσα ατμόσφαιρα, ακούγοντας τα ευελτία των ειδήσεων και όσα συμβαίνουν, να μας καταλαμβάνει κάποια απελπισία, κάποια μελαγχολία, κάποια κατάθλιψη. Κάτι όμως θα πρέπει να κάνουμε, ώστε να έχουμε ελπίδα. Γιατί η ελπίδα είναι σωτήρια και η ελπίδα μπορεί να μας αλλάξει τη ζωή. Είναι μακάριος αυτός που ελπίζει, αλλά που ελπίζει συγκεκριμένα και σε ποιον ελπίζει και σε ποιους ελπίζει. Αυτό είναι το θέμα. Είναι λοιπόν πολύ σημαντικό το να μπορεί να ελπίζει κανείς, αλλά σωστά.
1: «Ζητείτε ελπίδα» ήταν ο τίτλος των διηγημάτων ενός σύγχρονου καλλιτέχνη, και πράγματι αυτή η φράση είναι, θα λέγαμε, μια επίγουσα έκκληση που ο σύγχρονος άνθρωπος απευθύνει, γιατί πραγματικά νομίζω ότι ζει σε μια απόγνωση. Όμως και τις εξωτερικές δυσκολίες μπορούμε να τις λύσουμε μόνο εάν έχουμε μέσα μας αυτή την ειρήνη, αυτή την ελπίδα, θα λέγαμε, γιατί αυτή η ελπίδα είναι σωτήρια και είναι αυτή που μας δίνει το εφαλτήριο βήμα για να προχωρήσουμε. Η ελπίδα είναι για την ψυχή ό,τι είναι η αναπνοή για το σώμα, έγραφε ο Μαρσέλ, ο φιλόσοφος αυτός υπαρξιστής. Ελπίδα είναι μια δύναμη ψυχική που ο Θεός έμφυτα μας την έβαλε μέσα μας, μας στηρίζωσε, θα λέγαμε, μέσα μας. Είναι η τάση της ψυχής να περιμένει ένα καλύτερο αύριο. Άλλωστε, η ελπίδα είναι από τις βασικότερες αρετές. Μαζί με την πίστη και την αγάπη αποτελούν το τρίπτυχο των χριστιανικών αρετών. Η χριστιανική ελπίδα είναι αυτή που φανερώνεται στις δύσκολες, μα και στις τραγικές ώρες της ζωής. Ελπίζω σημαίνει ότι μέσα μου έχω τη βεβαιότητα ότι οποιαδήποτε κι αν είναι τα φαινόμενα, η αφόρητη κατάσταση θα είναι τωρινή. Δεν μπορεί να είναι οριστική. Πρέπει να έχει κάποιο διέξοδο. Αυτό μας βεβαιώνει η χριστιανική ελπίδα. Η ελπίδα είναι κάτι το υπερφυσικό που δεν μπορούμε να το γευθούμε παρά μόνο σαν καρπό της βαθιάς πίστης μας στο Θεό. Βάθρο θεμέλιο της χριστιανικής ελπίδας είναι αυτή, η πίστη μας στο Θεό, στην ψυχή, στην αιωνιότητα. Ο Απόστολος Παύλος χαρακτηρίζει την ελπίδα άγκυρα της ψυχής, ασφαλή και βεβαία. Πράγματι, ρίχνει το πλοίο την άγκυρα στο σταθερό βυθό της θάλασσας που κλειδονίζεται στην τρικυμισμένη επιφάνειά της και σώζεται. Έτσι, ρίχνει και η ψυχή μας σαν άλλη άγκυρα την ελπίδα στις δυσκολίες. Η άγκυρα αυτή δεν κρατιέται όμως από άμμο. Έχει στερεωθεί πάνω σε ένα βράχο αδιάσυστο και ακλόνητο, στον αιώνιο βράχο που είναι ο Χριστός μας. Μπαίνει σε αυτό τον ουρανό και κρατιέται από τον Κύριο. Ο Κύριος είναι το μεγάλο θεμέλιο της ελπίδας μας. Μια ωραία εικόνα παριστάνει την ελπίδα με μια νέα κοπέλα η οποία στηρίζεται σε μια άγκυρα και κρατάει μια λαμπάδα κοιτάζοντας ψηλά. Έτσι, δηλώνει τη σταθερότητα της ελπίδας που κρατάει ασφαλισμένο το καράβι της ψυχής μας στις δυσκολίες, στις μπόρες, στις τρικυμίες της ζωής μας. Οι βραχίονες της άγκυρας σχηματίζουν ένα είδος, θα λέγαμε, σαν σταυρό, για να δείξουν ότι η χριστιανική ελπίδα έχει το θεμέλιό της στο απολυτρωτικό έργο του Κυρίου. Αλλά και οι αρχαίοι Έλληνες πίστευαν, αγαπητοί ακροατές, στην ελπίδα. Και πίστευαν πως όλα τα πράγματα κι αν μας εγκαταλείψουν, μένει μονάχα η ελπίδα για να χύνει βάλσαμο παρηγοριά στην καρδιά. Ρώτησαν κάποτε τον Θαλή, τον Μιλήσιο, έναν από τους 7 σοφούς της αρχαίας Ελλάδος, ποια είναι κατά τη γνώμη του η πιο πιστή σύντροφος του ανθρώπου, και εκείνος απάντησε: η ελπίδα, γιατί αυτή, κι αν όλα χαθούν, αυτή μένει στον ευσεβή άνθρωπο. Η ελπίδα και η πίστη συντηρούν όλους τους ανθρώπους.

0: αυτά τα δεινά και τα κακά που ξεπίδησαν από εκεί.
1: Είπατε για το μύθο της Πανδώρας και τώρα θυμήθηκα και το μύθο εκείνο των δύο βατράχων, που ήταν δύο βάτραχοι, ίσως το ξέρουν και οι αγαπητοί ακροατές, που έπεσαν μέσα σε ένα δοχείο με ανθόγαλα. Προσπάθησαν να πηδήξουν έξω για να βγουν, αγωνίστηκαν, έβαλαν όλα τα δυνατά τους για να βγουν έξω, χωρίς όμως κανένα αποτέλεσμα. Στο τέλος, ένας από τους βατράχους είπε στον εαυτό του, «Αφού θα πεθάνω οπωσδήποτε, γιατί να μην τελειώνω όσο το δυνατόν συντομότερα?» Και απελπισμένος, πυθίστηκε στο ανθόγαλα και πέθανε. Πέθανε από έλλειψη ελπίδας ο βάτραχος εκείνος. Ο άλλος όμως βάτραχος είπε στον εαυτό του, «Μάλιστα, μπορεί να πεθάνω, αλλά αν αυτό γίνει, θα γίνει μετά από κάποιον αγώνα που θα κάνω». Με τα λόγια αυτά λοιπόν, άρχισε ο δεύτερος βάτραχος να κολυμπά με δύναμη και να κτυπά με μανία το ανθόγαλα. Το αποτέλεσμα ήταν ότι άρχισε σιγά σιγά να αισθάνεται στέρεος κάτω από τα πόδια του. Η ενεργητικότητά του είχε βουτυρώσει το ανθόγαλα. Τέλος, πάτησε γερά και με δυνατή φόρα ο βάτραχός μας βρέθηκε έξω. Να λοιπόν τι κάνει η ελπίδα. Δεν απελπίζεται ο άνθρωπος ο οποίος βρίσκεται σε κάποια δυσκολία. Πολεμάει, αγωνίζεται. Δεν είναι μόνος ο πιστός άνθρωπος. Ξέρει ότι δίπλα του στέκεται ο Χριστός και συνεχίζει τον αγώνα του.
0: Και οποιοδήποτε πρόβλημα και αν έχει, οπωσδήποτε θα ξεπεραστεί. Ένα μικρό μουσικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Αγαπητοί ακροατές, ακούτε Πειραϊκή Εκκλησία στους 91,2 μεγακύκλους στον FM, την εκπομπή μαζί με τους γονείς. Την επιμέλεια της μουσικής και του ήχου έχει ο Παναγιώτης Γιάννης και στα τηλεφωνήματα σας απαντά με πολύ αγάπη η Φίβη Κωνσταντέλου. Μιλήσαμε πριν για την ελπίδα και ασφαλώς ελπίδα δεν είναι η απρονοησία, η αναπλητικότητα, οι ονειροπολήσεις και οι απροσγείωτες επιθυμίες. Δεν είναι ελπίδα μια αόριστη αισιοδοξία, μια παθητική στάση, μια μυρολατρική κατάσταση. Το βασικό χαρακτηριστικό της ελπίδας είναι ότι δεν υποβαθμίζει την ενεργητικότητα του ανθρώπου. Δεν του δημιουργεί παρεστήσεις για την κατάστασή του. Η ελπίδα βρίσκεται σε όλη της την πληρότητα εκεί όπου έχουμε πλήρη γνώση της τρομερής κατάστασής μας. Αυτή μας δίνει τη δύναμη να αντικρίζουμε την κάθε θλιβερή κατάσταση κατάματα και να την υπερνικούμε. Η ελπίδα χαρίζει τη δύναμη την οποία η απελπισία αφαιρεί. Είναι πηγή θάρρους και ηρωισμού. Θα ήθελα να ρωτήσω την πρεσβυτέρα Δαμαντία εάν έχουμε και ποια είναι τα στηρίγματα αυτής της ελπίδας. Πού στηρίζουμε δηλαδή τις ελπίδες μας?
1: Πολλοί άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους σε στηρίγματα επισφαλή, απατηλά, απροσανατόλιστη, χωρίς καμιά πνευματική υποδομή και γνώση του θελήματος του Θεού. Πολλοί είναι αυτοί που γοητεύονται από τις απολαύσεις, από τις ευχαριστήσεις, τις διασκεδάσεις του κόσμου αυτού και τρέχουν, θα λέγαμε, με ορμή να τις κατακτήσουν, πιστεύοντας ότι θα περάσουν καλά. Πιστεύουν πως την ελεύθερη ζωή, τη ζωή χωρίς ηθικούς φραγμούς, θα βρουν εκεί την πραγματική χαρά. Μα πολύ γρήγορα διαπιστώνουν πως η ελπίδα τους σε αυτά ήταν ουτοπία. Ήταν στιχφή η γεύση των κερατίων. Οι διασκεδάσεις και οι ειδονές δεν δίνουν την πληρότητα της χαράς στην καρδιά. Στο βάθος η ψυχή κλαίει μετά από τέτοιου είδους διασκεδάσεις. Άλλοι πάλι άνθρωποι στηρίζουν τις ελπίδες τους στον πλούτο, στα υλικά αγαθά, στη δόξα άλλοι, στη φήμη, στον αυτό τους πολλοί άνθρωποι, ή στηρίζουν τις ελπίδες τους άλλους ανθρώπους. Όμως αυτά τα στηρίγματα είναι αβέβαια και είναι και ευμετάβλητα και οδηγούν στη διάψευση των ελπίδων και στην απογοήτευση. Η φροντίδα του βίου δεν μειώνει, αλλά αυξάνει το άγχος και το εσωτερικό κενό της ψυχής. Ο καταναλωτισμός και ο ευδαιμονισμός χορταίνουν και ικανοποιούν το σώμα, όχι όμως και την ψυχή. Ο ευδαιμονισμός αδειάζει την ψυχή, της αφαιρεί κάθε τη ζωντάνια. Οι άνθρωποι εύκολα αλλάζουν και πολλές φορές μας απογοητεύουν εάν έχουμε στηρίχθει σε αυτούς. Γι' αυτό και ο Δαβίδ συνιστά και μας λέει: «Μη πεποίθατε επί άρχοντας, επί ιούς ανθρώπων, εις ουκ έστε σωτηρία». Άλλοι πάλι προσπαθούν να γεμίσουν την άδεια ψυχή τους με υποκατάστατα του Θεού. Στηρίζουν τις ελπίδες τους στην επιστήμη, στη φιλοσοφία, άλλο στην τέχνη, άλλο στην τεχνική. Όμως τα υποκατάστατα αυτά δεν μπορούν να πνίξουν τις βαθύτερες ανησυχίες της ψυχής. δεν μπορούν να παραμερίσουν τα γεμάτα αγωνία προβλήματα της μεταφυσικής. Ο άνθρωπος βασανίζεται από την υπαρξιακή αγωνία και το μεταφυσικό άγχος, χωρίς ελπίδα να λυτρωθεί. Μονάχο ο Χριστός και οι λόγοι του είναι το σταθερό, είναι το αμετάβλητο στήριγμα της ελπίδας. Κανένας από όσους ακολούθησαν το Χριστό δεν απογοητεύθηκε. Ο Κύριός μας είναι η μοναδική ελπίδα του ανθρώπου, η ελπίδα του κόσμου, γιατί είναι χθες και σήμερον ο Αυτός και εις τους αιώνας. Μας αγαπά, είναι πάνσοφος και γνωρίζει το πραγματικό μας συμφέρον. Αλήθεια, πόσο δυστυχισμένοι θα λέγαμε είναι οι άνθρωποι εκείνοι οι οποίοι δεν πίστεψαν στον αληθινό Θεό, δεν πίστεψαν καν στο Θεό. Ας θυμηθούμε τον Κώστα τον Καριωτάκη, τον ποιητή εκείνο που το ποιητικό του έργο είναι γεμάτο από κραυγές, απελπισίες και απόγνωσης. Γράφει: «Νύχτα βαθιά, καμιά ελπίς. Από το παράθυρο του τελευταίου διαβάτη είδα σκιά και φώναξα στριγνά στην ησυχία. Ω δυστυχία!» Το αστέρι της ελπίδας για τον Καριωτάκη ήταν σβηστό. Πολλοί άνθρωποι λοιπόν, ή μάλλον όχι πολλοί, ας πούμε αρκετοί, είναι εκείνοι που ζουν ως ελπίδα μη έχοντες και άθεοι στον κόσμο και ζουν έτσι πολύ δύσκολες στιγμές. Αυτό το βλέπουμε γύρω μας. Το να μην πιστεύει ο άνθρωπος πόσο ο Θεός τον αγάπησε, να ζει, να αισθάνεται και να ενεργεί σαν να μην υπάρχει Θεός, να βαδίζει στην αιωνιότητα χωρίς καμιά ελπίδα, να στέκεται μπροστά στο χείλος του τάφου χωρίς πίστη, δεν είναι κόλαση αλήθεια μια τέτοια ζωή? Όσοι έχουν χάσει την ελπίδα τους στο Θεό της ελπίδας, από πού άραγε μπορούν να αντλήσουν δύναμη και θάρρος για να αντιμετωπίσουν τις τόσες συμφορές της ζωής?
0: Και ωραία που το λέει και ο Απόστολος Παύλος, ιδιαίτερα ακούμε αυτό το ανάγνωσμα στην εξώδιο ακολουθία, όταν διαβάζεται κάποιος αγαπημένος μας νεκρός, που λέει: «Εμείς οι χριστιανοί δεν είμαστε ως περιλυπή ή μη έχοντες ελπίδα». Αλλιώς αντιμετωπίζει το θάνατο, που είναι το συγκλονιστικότερο γεγονός, ο άνθρωπος που πιστεύει στο Θεό, και τελείως διαφορετικά αυτός που δεν πιστεύει. Ακόμη όταν κανείς στηρίξει τη ζωή του στην καλοπέραση, τότε ούτε αυτήν τη ζωή θα χαρεί, ούτε την αιωνιότητα. Το έλεγε πάρα πολύ ωραία ο γέροντας, ο Γεώργιος Καψάνης, ηγούμενος της Ιεράς Μονής Γρηγορίου, χαριτωμένος αυτός γέροντας, ότι τελικά καταλήγει ο άνθρωπος να φοβάται τον διάβολο και το 666, αλλά τελικά ο διάβολος και το 666 είναι η καλοπέραση, σε αυτήν την οποία στηρίζεται ο άνθρωπος και η οποία τον απομακρύνει και από το Θεό και από τη χάρη και από τη χαρά και από την ομορφιά της ζωής.

Ευτυχήν όμως είναι ότι υπάρχει και η άλλη παράταξη των ανθρώπων, η αισιόδοξη, η χαρούμενη, η γεμάτη φως. Η παράταξη εκείνη που έχει, η παράταξη εκείνη των ανθρώπων που έχουν στηρίξει τις ελπίδες τους στο Χριστό, που είναι η μοναδική ελπίδα. Σαλπίσματα ελπίδας αναδειχούν μέσα από τα έργα τους, μέσα από τη ζωή τους. Αλλά και οι ευχές και οι ύμνοι της Εκκλησίας μας, δεν νομίζετε αγαπητοί ακροατές ότι χύνουν βάλτα παρηγοριά

0: από τα φρικιά που σε οδηγούν σε απόψη. Αν μπορούσες να πεις μόνο αυτό, Παναγιά μου, θα διαπιστώσεις κι εσύ αυτό που διαπιστώνουν αιώνες τώρα τόσοι άνθρωποι στη γη. Πόσο κοντά είναι η Παναγιά μας και πόσο είναι έτοιμη να μας υπηρετήσει. Δες τις εικόνες της, συνεχίζει και μας λέει η κυρία Μουρζά. Κοίταξέ τες, χιλιάδες αφιερώματα. Αν είχαν φωνή θα μιλούσαν. Θα εξιστορούσαν τις ιστορίες χιλιάδων ανθρώπων που από τον όλεθρο γύρισαν στη ζωή. Και θα κλαίγες κι εσύ, όπως κλαίω κι εγώ με δάκρυα μαύρα, για τον καιρό που χάσαμε, για τις δυνάμεις που απολέσαμε, για την προστασία που αρνηθήκαμε, για τη μάνα που έπασχε δίπλα μας και που εμείς, αν δεν την βλαστημήσαμε, δεν γυρίσαμε ποτέ να τη δούμε. Οι παλιοί άνθρωποι μαζί τη ζούσανε, καθημερινά την τιμούσανε. Από μικρά παιδιά μας έβαζαν να μάθουμε τους χαιρετισμούς και μας συμβούλευαν να μην τους σταματήσουμε ποτέ. Όσο ζούμε, να χαιρετάμε κάθε μέρα την Παναγιά. Οι παλιοί άνθρωποι είχαν εμπειρία της παρουσίας της και στις ήσυχες ώρες και στις συμφορές, στα διέξοδά τους μετά από ώρες αγωνίας και προσευχής. Παναγιά μου μονολογούσαν, δεν σε βλέπω αλλά σε μυρίζω, και ευωδίαζε η εικόνα της και ευωδίαζε ο αέρας όλος και ειρήνευαν όλοι και γονάτιζαν ακόμα και οι τουρκάλες λέγοντας «Ήρθε το Παναγία». Ακούς, μη κάθεσαι λοιπόν στο χείλος της αβύσσου, σήκω. Καμία άβυσσος δεν θα ρυθμίσει τη ζωή μας, καμιά συμφορά. Σήκω, γιατί έχεις μάνα. Έχεις μάνα που στέκεται δίπλα σου και έχει τη δύναμη τα αδύνατα δυνατά να τα κάνει. Αν μπορούσες μόνο την ψυχή σου όλη στο όνομά της να βάλεις, αν μπορούσες μόνο, Παναγιά μου, να πεις, πίστεψέ με, ελάχιστες σχέσεις είναι τόσο επιβεβαιωμένες σε αυτή τη γη. Η Παναγία θα έρθει και την άβυσσο παράδεισο θα κάνει, και σε έξοδο το αδιέξοδο θα αναδείξει. Πίστεψέ με, έχει χιλιάδες φορές ξαναγίνει. Πόσο αλήθεια να ευχαριστήσουμε την κυρία Μαρία Μουρζά για αυτό το ελπιδοφόρο μήνυμα που μας δίνει μέσω της μάνας των ανθρώπων, της Παναγιάς μας.
1: Και πράγματι είναι η μόνη λύση και η μόνη διέξοδο στα αδιέξοδα. Δεν έχουμε περισσότερο χρόνο παρά μόνο να σας ευχαριστήσουμε, Πρεσβυτέρα, για τη σημερινή σας παρουσία. Επίσης να ευχαριστήσουμε τον Παναγιώτη Γιαννή που είχε την επιμέλεια της μουσικής του ήχου, την αγαπητή μας Φίβη Κωνσταντέλου που με πολύ αγάπη απαντά στα τηλεφωνήματά σας, και όλους εσάς που ακούσατε τη σημερινή εκπομπή. Ο Θεός να μας χαρίζει ελπίδα, να μας δίνει δύναμη και να ευλογεί όλους μας.
2: Μαζί με τους γονείς.
3: Η Πειραϊκή Εκκλησία συνεργάζεται με τους γονείς για την ελπίδα του αύριο.
2: Με τον πρώτο πρεσβύτερο Βασίλειο Τσιμούρη.

0: Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά ξεκίνησαν με τη δημιουργία νέων τμήματων. Επιπλέον ώρες διδασκαλίας. Ενσωματωμένο φροντιστηριακό μάθημα σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης. Εκμάθηση τριών ξένων γλωσσών με φροντιστηριακή μορφή. Πιστοποίηση πληροφορικής. Διαδραστικοί πίνακες. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις. Εκπαιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ανθρωπιστική παιδεία και αγωγή. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Και τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Το ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση, η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
2: Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. Οι εκδόσεις Καλοκάθη προσφέρουν σε όλους τους αναγνώστες ένα μνημειώδες έργο. Τη Μεγάλη Ορθόδοξη Χριστιανική Εγκυκλοπαίδεια. 12 δερματόδετοι τόμοι. 560 σελίδες ο κάθε ένας. Τώρα, από 1.170 ευρώ μπορούν να γίνουν δικοί σας με μόνο 170 ευρώ. Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται και τα έξοδα αποστολής. Τηλεφωνήστε τώρα στο 210-3306-397. Γιατί το καλό βιβλίο πρέπει να έχει τη σωστή τιμή. Εκδόσεις Καλοκάθη. 210-3306-397.
3: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
0: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
5: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
4: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
5: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
4: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο.
5: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
4: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
6: Κέντρο αποκατάστασης ακοής Ακοής Γουρίτσας, Λεωφόρος Ηρακλείου 307, Ηράκλειο Αττικής. Παρέχουμε υψηλής ποιότητας προϊόντα με μοναδικό μας σκοπό την αναβάθμιση της ποιότητας ζωής όσων αντιμετωπίζουν απώλεια και προβλήματα ακοής. Διαθέτουμε αθέατες λύσεις ακοής, επαναφορτιζόμενα ακουστικά βαρικοείας, αδιαβροχοποίηση για όλες τις συνθήκες υγρασίας, σκόνης και εφίδρωσης. Προσφέρουμε κατοίκον εξυπηρέτηση σε όλη την Αττική, δωρεάν δοκιμή ακουστικών τελευταίας τεχνολογίας. Κέντρο αποκατάστασης ακοής, Ακοής Γουρίτσας. Ακοή για όλους. Τηλέφωνα για επικοινωνία 211-4206-026 και 6974-810-626.
7: Έχετε προβλήματα υγρασίας? Μήπως το κρύο και η ζέστη σας δημιουργούν δυσκολίες? Τηλεφωνήστε μας 210-5140-031. Είμαστε γνώστες των κτηριακών κατασκευών και διαθέτουμε τα πιο πρωτότυπα υλικά. Έμμα, εταιρεία μονώσεων Αττικής. 210-5140-031. Η πολυετής εμπειρία μας έχει αναδείξει ειδικούς της μονώσης.

0: ζευγάρι.
1: Εκεί που τρώμε καλά και περνάμε όμορφα.
0: Χαρούμενα, οικογενειακά, ευλογημένα και με νηστίσιμα.
1: Λαχταριστή μεζέδες, το ιστορικό κεμπάπ, ποιοτικό φαγητό, σε προσιτές τιμές.
0: Πάμε να ζήσουμε την πιο νόστιμη ιστορία στη μοναδική φιλοξενία του Σπύρου Μπαϊρακτάρη.
1: Μπαϊρακτάρη στο μοναστηράκι με τις θρυλικές πριβέ αίθουσες για αξέχαστες εκδηλώσεις, γάμους και βαφτίσεις.
0: Μπαϊρακτάρης και στην πλατεία Συντάγματος. Πάμε Μπαϊρακτάρη!
2: Δύο Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιός.
3: Ένα υπερσύγχρονο μουσικό ίδρυμα υψηλών προδιαγραφών.
2: Διδάσκουν καταξιωμένοι καθηγητές, μουσικολόγοι και μουσικοπαιδαγωγοί εγνωσμένου κύρους. Διδάσκονται όλα τα μουσικά όργανα.
3: Τμήματα κλασικά, παραδοσιακά, μοντέρνα.
2: Τμήμα Βυζαντινής Εκκλησιαστικής Μουσικής.
3: Τμήμα Κλασικού και Σύγχρονου Τραγουδιού.
2: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για τραγουδιστές και ηθοποιούς.
3: Τμήμα Φωνητικής και Ορθοφωνίας για ιεροψάλτες και ιερείς.
2: Τμήμα Μουσικοκινητικής Αγωγής από 2 έως 6 ετών.
3: Τμήμα Προετοιμασίας για Μουσικά Σχολεία και Πανεπιστήμια. Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
2: Εγγραφές καθ' όλη τη διάρκεια του έτους.
3: Γενικός Διευθυντής Νικόλαος Σαμοριανός.
2: Πτυχία και διπλώματα αναγνωρισμένα από το κράτος.
3: Πληροφορίες Μπούρμπαχ 24, Αγία Σοφία Πειραιά. Και τηλέφωνο 213 025 7007.
4: Προσπάθεια συνεχίζεται. Οι ανάγκες των απόρων αδελφών μας δυστυχώς δεν έχουν τέλος.
5: Η Πειραϊκή Εκκλησία στηρίζει τις πολύτεκνες οικογένειες, τα ορφανά παιδιά, τα μοναχικά άτομα, τους ανήμπορους ηλικιωμένους, τους ασθενείς, τα εξαρτημένα από ουσίες παιδιά και παίρνουμε δύναμη και κουράγιο για να συνεχίσουμε από τη δική σας αγάπη και το ανίσταχτο ενδιαφέρον σας.
6: Βλέπουμε στο πρόσωπο του δυστυχισμένου αδελφού μας, τον κύριό μας, και χωρίς δεύτερη σκέψη, του σφουγγίζουμε τα δάκρυα του πόνου του με την προσφορά μας.
7: Γίνε και εσύ ένας ισχυρός κρίκος στη μεγάλη αλυσίδα αγάπης, ιεραποστολής και φιλανθρωπίας της τοπικής μας εκκλησίας.
8: Μια μερίδα από τις χιλιάδες που προσφέρονται καθημερινά σε εκείνους που στερούνται ακόμη και τα απαραίτητα. Ας είναι από σένα.
5: Δανείζει Θεό ο ελαιών πτωχών. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε μαζί μας στο 210-4118-646.
9: Σας περιμένουμε, σας χρειαζόμαστε. Είστε η δύναμή μας για να συνεχίσουμε. Σε αυτή την ιεραποστολική προσπάθεια δεν περισσεύει κανείς.
2: Το ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας και οι σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α προσφέρουν για μία ακόμη χρονιά μία πλήρη υποτροφία καθώς και δύο ετήσιες σε ακροατές που επιθυμούν να αποκτήσουν γνώσεις και κατάρτιση σε σύγχρονους και εξειδικευμένους τομείς σπουδών. Μπορείτε να επιλέξετε ανάμεσα σε ειδικότητες όπως πληροφορική και γραφιστική, ναυτιλιακά και διοίκηση επιχειρήσεων, παιδαγωγικά και εργοθεραπεία, νοσηλευτική και φυσικοθεραπεία, τουριστικά επαγγέλματα, τεχνικά επαγγέλματα, μηχανοτρονική, ηλεκτρολογία ψυκτικών, μαγειρική και ζαχαροπλαστική, αισθητική μακιγιάς, κομμωτική και ποδολογία. Μια ξεχωριστή πρωτοβουλία στήριξης και προσφοράς, γιατί η γνώση και η εκπαίδευση αξίζουν σε όλους. Δηλώστε συμμετοχή στα 210-4118-602 και 210-4118-640 και λάβετε μέρος στην κλήρωση η οποία θα γίνει στα τέλη του Σεπτεμβρίου στην εκπομπή του Δημήτρη Αλφιέρη, Εφόλης της Ύλης.
10: Ώρα Ελλάδος 6.
11: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.
12: Συνοδώσουμε σήμερα και άφησε μην τα οφειλήματα ημών ως κοίμησα φύγε με τους οφειλέτες ημών.
13: Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με τον Καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου θα ακούσουμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.
14: Νην και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
12: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, κρίν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσουμεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το Βασιλεί ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Πόσο αγαπητά τα σκηνώματά σου, Κύριε των δυνάμεων. Επιποθεί και εκλείπει η ψυχή μου στα σαυλά του Κυρίου, η καρδία μου και η σάρξη μεγαλιά του επιθεών ζώντα. Η γαστροθείων έβρενε αυτό οικίαν και τριγώνο ιάνε αυτή ουθίστα νοσία αυτή. Τα θυσιαστήριά σου, Κύριε των δυνάμεων, βασιλεύσου μου και ο Θεό μακάρι κατοικούνται εν το 20 του αιώνα των αιώνων είσαι. Μακάριο σαν ηρωέ στην αντίληψη αυτό παρασία να βάσει την καρδία αυτού διέθνη στην κλαφ κλαφ μόνο στον τόπο ανέθετο. Και γάρε ευλογία δώσουν μου αυτόν πορεύσου εκ δυνάμεων σα δύναμη να φθήσετε ο Θεό των θειών εν σιών. Κύριε ο Θεό των δυνάμεων σ' άκουσε τι προσευχίε με ενώ του Θεό Ιακώ. Υπερασπιστά η μονή δε ο Θεό και επίβλεψαν ει το πρόσωπο του Χριστού ότι κρίσον ημέρα μη έντε αυλέ σου περχιλιάδα. Εξελεξάν παραρρυπτήστε εν το οίκο του Θεού μου μάλλον κοιν με σκηνόμα στην αμαρτωλών. Ότι έλεο και αλήθεια αγαπά κύριο ο Θεό χάρη και δόξα δώσει. Κύριος στερείς τα αγαθά της πορευωμένης στην ακακία. Κύριε ο Θεός των δυνάμεων, μακάριος ο άνθρωπος σου ελπίζουν επί σε. Ευδόκησας Κύριε την υγιήν σου απέστρεψες αιχμαλωσίαν Ιακώβ. Αφήκα αστυνομία στο λαό σου εκάλυψες πάσα της αμαρτίας αυτών. Κατέπαυσες πάσα την οργήν σου απέστρεψες από οργή θυμού σου. Επίστρεψον ημάς ο Θεός σωτηρίων ημών και απόστρεψον τον θυμό σου αφημών. Μη στους αιώνας οργιστής ημίν η διατηνέσεις οργήν σου από γενεάς εις γενεάν. Ο Θεός η επιστρέψα ζώση ημάς και ο λαός εμφραντίσεται επί σύ. Δείξον ημίν Κύριε το έλεος και τους τριώς οδοείς ημίν. Ακούσομαι τη λαλήσιν ημίν Κύριος ο Θεός. Ότι λαλήσει ειρήνην επί των λαών αυτού και επί της οσίους αυτού και επί της επιστρέφοντας καρδίαν επ' αυτών. Πλην εγγύς των φοβμένων αυτών των σωτήριων αυτού κατασκηνώσε δόξα εν τη γη ημών. Έλεος και αλήθεια συνήτησαν δικαιοσύνη και ειρήνη κατεφύλησαν. Αλήθεια εκ της γης ανέτειλε και δικαιοσύνη εκ του ουρανού διέκυψε και γάρο Κύριος δώσει Χριστότητα. Και η γη ημών δώσει τον καρπον αυτής. Δικαιοσύνη όπειρον αυτού προπορεύσετε και θυήσισον τα δεύματα αυτού. Κλείνον Κύριε το ούσου και επάκουσ όνομα του πτωχός και πένηση μη εγώ. Φύλαξ την ψυχή μου ότι όσοι εμείς όσο το δούλος ο Θεός τον ελπίζοντα επί σε. Ελέησον με Κύριο την προσωπική κράξη με όλη την ημέρα να έφεραν την ψυχή του δούλου στην προσέρα την ψυχή μου. Ότι εσύ Κύριε Χριστός και επί υγιής και πολύ έλεος πάστης επικαλουμένησε. Ενώτησε Κύριε την προσευχή μου και πρόσχη τη φωνή της δεήσεώς μου. Εν ημέρα θλίψεώς με και έκραξα προσέω ότι επικουσάς μου. Ουκέστη νομοίωση εν θεής Κύριε και ουκέστη τα έργα σου πάντα έθνη όσα επί ίσας. Ήξουσι και προσκυνήσουσι ενώπιόν σου Κύριε και δοξάσου το όνομά σου. Ότι μέγαση και ποιον θαυμάσει Θεός μόνος. Οδήγησόν με Κύριε εν τη οδός και πορέψω με εν τη αληθεία σου. Εφρανθείτε η καρδία μου, τη φοβήστε το όνομά σου. Εξομολογήσω με εσύ Κύριε ο Θεός μου εν όλη η καρδία μου και δοξάσου το όνομά σου τον αιώνα. Ότι το έλεος σου μέγα επεμέ και ρίσου την ψυχή μου εξάδου κατά το άτο. Ο Θεός παράνομοι επανέστησαν επεμέ και στην αγωγή κρατιών ζήτησαν την ψυχή μου και ου προθέτως ενώπιον αυτών. Και εσύ Κύριε ο Θεός μου ηχθύρμων και ελεήμων μακρόθυμος και πολύ έλεος και αληθινός. Επιβλέψαν επεμέ και ελεήσον εδώ στο κράτος το παιδί σου και σώσον τον ιόν της παιδίσκης σου. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ήθετος ανεμίσοντες με. Και εσχύνθητοσαν σου Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Ποιήσον με τεμού σημείων εις αγαθών και ήθετος ανεμίσοντες με. Και εσχύνθητοσαν σου Κύριε βοήθησάς με και παρεκάλεσάς με. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι. Εν τη γενή στην Παρθενία ανεφύλαξε, εν τη κοιμή στον κόσμο νου κατέλειπες Θεοτόκε. Μετέστης προς την ζωήν μη τρυπάρχουσα της ζωής και τες πρεσβείες τες εσ λυτρουμένη. Εκ θανάτου τας ψυχάς ημών. Οι μάρτυρες σου Κύριε εν τη αθλήσει αυτών στεφάνους εκομίσαντου της αυθαρσίας εξού του Θεού ημών. Σχόντες γάρ την ισχύ στους τυράννους καθήλων, έθραυσαν και δαιμόνων τα ανίσχυρα θράση. Αυτών τες ηγεσίες Χριστέ ο Θεός σώσον τας ψυχάς ημών. Και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Ο δε ημάς γεννήθης εκ Παρθένου και Σταύρωσον υπομείνας αγαθέ. Ο θανάτων θάνατων σκυλεύσας και έγκαιρσιν η δείξη σου Θεός. Μη παρήδη σου έπλησα στη χειρή σου δείξω την φιλανθρωπία σου ελεήμων. Δέξε δικούσε Θεοτόκον πρεσβεύουσαν υπερημών. Και σώσου σωτηριμών λαών απεγνωσμένων. Μη δι παραδοήσει μάση τέλος δια το όνομά σου το Άγιο. Και μη διασκεδάστη μη διαθήκη σου και μη αποστήση το ελαιό σου αφημών. Δια Αβραάμ το ειγαπημένο που σου και δια Ισαάκ των δούλων σου και Ισραήλ των Άγιών σου. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κυρία, η λάστη δες αμαρτίες ημών, δες τα συγχώρησον της ανομίας ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίας τας ασθενείας ημών, ένεκεν του ονοματός σου, Κυρία, ελέησον, Κυρία, ελέησον, Κυρία, ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων, αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, έλθει τη βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανό και επί της γης των άρτων ημών των επιούσιων δώσου μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφήμεν τους οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
14: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
12: Αμήν. Την εν πρεσβείες ακίμη των θεοτόκων και προστασίες αμετάθτων ελπίδα τάφος και νέκρος σου κακράτησεν, ως γαρ ζωής μητέρα προς την ζωήν μετέστησεν, ο μήτρα νικήσας αϊπάρθενον. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, ο εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και πηγής προσκυνούμενος και δοξαζόμενος, Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυεύσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτουλούς ελαιών, ο πάντας καλών προς τριένδια της επαγγελίας των μελών αγαθών. Αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών η τρώα ταύτης δεύτης και ήθινον η ζωή μόνο προς τους εντολάς σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, της νοίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψης κακών και οδύνης. Τυχήσον ημάς Αγίου σου Βαγγέλη σε την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταδύσουμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απρόσιτης δόξης του ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέρα των χερουβίμ και εν δοξιτέρα συγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως θεοτόκων σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
14: Ο Θεός εκτιρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς. Επιφάνε το πρόσωπον αυτού εθιμάς και ελεήσε ημάς. Δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο μακροθυμήσας επί της ημών πλημελήμαση και άχρη της παρούσης ώρας αναγών ημάς, ενή επί του ζωοποιού ξύλου κρεμάμενος το ευγνώμων η ληστή την εις των παράδεισων, οδοποίησας είσοδον και θανάτου των θάνατων όλε σας, η λάστη τιμήν της αμαρτωλής και αναξής δούλη σου. Η μάρτωμεν γάρ και η νομίσαμεν και ούκασμεν άξι άρε τα όματα ημών και βλέψε εις το ύψος του ουρανού, διότι κατελείπωμεν την οδόν της δικαιοσύνης σου και πορεύθυμεν εν της θελήνας των καρδιών ημών, αλικετεύομεν την ανήκαν στον αγαπητό.

φυσίου. Οι μαθητέ του λυτρωτού και προπέμπονται προς τα φορφισαίος νόμο. Σε Παναγία Άγνη, εξοδίου ύμνου προσεφώνηση. Σε μνήμη χαιρενέγοντε του Θεού το παλατίον. Χαιρε έτοιμη των ανθρώπων βοήθεια. Χαιρε όχημα καθαρών τη θεότητα.

Χριστός, Ιλαρών Αγίας Δόξης, Αθανάτου Πατρός, Ουρανίου Αγίου Μάκαρος, Ιησού Χριστέ, ελθόντες επί την ηλίου δύση, ειδώντες φως εσπερινών, υμνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιον Πνεύμα Θεών, άξιον σε εν πάση καιρή, υμνήστε φωνές εσύ, εσύ, Θεού, ζωήν οδηδούς διό ο κόσμος σε δοξάζει.

Αξιός ότι οι αντίες παρατάφτη, αν αμαρτή τους φυλακθηναί μας, ευλογητός Κύριο Θεός των πατρών ημών και ενετών, και δεδοξασμένον το όνομά σου στους αιώνες, αμήν, γίνεται Κύριε το ελεός εκ εμάς, καθά περιποιήσομεν επισέ, ευλογητός Κύριε, διδαξώμεθα δικαιώματά σου, ευλογητός οι δέσποτες συνεδρισώμεθα δικαιώματά σου, ευλογητός οι Άγιοι εφωτισώμεθα της δικαιώμασή σου, Κύριε το ελεός σου στενό, να τέλεγα το χειρό σου, χωρίδης, σου επιένω, σου επιήμνω, στο ξαπρέπει του πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την οικία ή και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

πολλέ επειδή επί τους δούλους σου και επί την κληρονομία σου, σιγάρο το φοβερό και φιλανθρώπο κριτή, οι συμβούλοι υπέκλειναν τα σκεφαλάς, τους δε αυτών υπέταξαν αφιένας, ούτην εξ ανθρώπων αναμένοντες βοήθεια, αλλά το σόν περιμένοντες έλεος και την σύναπ εκδεχόμενη σωτηρίαν, ους διαφύλαξον εν παντή καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσαν νύκτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμένης συνεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ο ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελεήσον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Παναγία Τριάς ελεήσον ημάς. Κύριε ηλάστη της αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρεσε της ανομίας, ημήν Άγιε επίσκεψε. Και Ιεός της ασθενείας ημών, ανήκει του ονόματός. Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν Πάτερ ημών, που εν της ουρανής αγιαστείω το όνομά σου. Ελθέτε η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου, σ' όνο και επί της γης, τον άρτον ημών την επιούσιον. Δώσε μην σήμερα και άφησε και τα αφηρήματα ημών και ημείς. Αφήε με τις οκλέπτης οφηλέτης ημών και μη εις ενέγκυση μας πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από το πόνιμο.

0: των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών στην Αγία Εκκλησία, πόλη Ιερά Μητροπόλη και καθεδρά τάφτη και το γέννη Παδίσιο Άνας αιώνων.
1: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
2: Την τιμιωτέρα των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα να συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφόρος Θεών λόγων τυπούς αδεινότητας Θεοτόκων σε μεγαλύνουμε.
1: Δόξα Σοι ο Θεός η ελπίση μόν δόξα Σοι.
2: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.

Παναμό μου Αγίας Αυτομητρός Δεσπίνης ημών, Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας, εις την κοίμησιν και την εις ουρανούς μετάστασιν, πανευλαβώς και χαρμοσύνος εορτάζουμε, των Αγίων εν δόξων και πανεφήμων Αποστόλων, το εν Αγίης Πατρός ημών Νικολάου Αρχιεπισκόπου Μύρων της Λυκίας του Θαυματουργού, των Αγίων εν δόξων εις Αποστόλων Κυρίλου και Μεθοδίου, των Αυταδέλφων και Φωτιστών των Σλάβων, το εν Αγίης Πατρός ημών Νεκταρίου, Επισκόπου Πενταπόλεως του Θαυματουργού, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου εν δόξου Προφήτου Σαμουήλ, των Αγίων εν δόξων Μαρτύρων, Σεβίρου, Μέμνονος και των συναυτής 38, Αντιλίνου, Βόσβου, Ευδαίμονος, Ευσταθίου, Μολύου, Σαβίνου, Σιλουανού, Στράτονος, Ορίωνος, Αγαθού, Αθηνοδόρου, Άνθανος, Αχιλλέος, Δίκτορος, Γαΐου, Γενεθλίου, Διφύλου, Δομετιανού, Επαφροδίτου, Όρου, Ζωήλου, Ζωτικού, Θεοσεβούς, Κερκά, Κρονίωνος, Μαξίμου, Μέστου, Νεοφύτου, Νίκονος, Παλματίου, Πανθυρίου, Πανσθένους, Παντολέοντος, Ρήνου, Σατορνίνου, Τιμοθέου, Τυράννου και Χρυσάνθου, των Αγίων εν δόξων μαρτύρων, Λουκίου, Ριγίνου και Ορέστου και του Αγίου

0: Ελεήμων Θεός.
1: Πρόσδεξε Κύριε ο Θεός ημών την ιδέη συνημών των αμαρτωλών και ελέη σου ημάς.
2: Γέννητο Κύριε το έλεος εφημάς καθά περελπίσαμεν επί σε.
1: Αξιομακάριστη και αείμνηστη κτήτωρες του Αγίου Ναοτού του αιωνία εμνήμη ημών.
2: Αιωνία εμνήμη αυτών.

0: αγριάς διαφυλάξε και σώσε πάντα σημάς καλησπέρα σας.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον καθεδρικό Ιερό Ναό Αγίας Τριάδος Πειραιός, από όπου ακούσαμε την ακολουθία της 9ης ώρας και του Εσπερινού.

τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκού.

νέος ευσεβής, πήγε στους Αγίους Τόπους να γίνει καλόγυρος. Γύρισε τα διάφορα προσκυνήματα, έμεινε αρκετές μέρες στο όρος των ελαιών για προσευχή και η ψυχή του πλημμύρισε από κατάνοιξη και έρωτα θείο. Επιστρέφοντας στα Ιεροσόλυμα, εξομολογήθηκε όλες του τις αμαρτίες του Πατριάρχη και τον παρακάλεσε να του δώσει βαρύ κανόνα. Ο αρχιερέας όμως, που δεν έβλεπε καμιά σοβαρή αιτία για τιμωρία, του είπε θαυμάζοντας την ταπείνωσή του: «Δεν είναι δίκαιο, παιδί μου, να σε καταδικάσω εγώ, αφού ο Πανάγαθος Θεός σε έχει ήδη συγχωρήσει». Ο νέος όμως, που θεωρούσε τον εαυτό του πολύ αμαρτωλό, έφτιαξε μια καλύβα επάνω στο όρος των ελαιών, κλείστηκε μέσα και πέρασε βαριές αλυσίδες στα πόδια και στο λαιμό του. «Ποιος σου φόρεσε τις αλυσίδες, αδελφέ?» τον ρωτούσαν οι περαστικοί. «Ο άρχοντας για τα εγκλήματά μου», απαντούσε κλαίγοντας εκείνος. Πολλοί μάλιστα είχαν πιστέψει πως ήταν πράγματι φωνιάς. Πέρασαν χρόνια. Ο νέος εξακολουθούσε να σηκώνει με υπομονή τα βαριά σίδερα. Ώσπου μια μέρα παρουσιάστηκε μπροστά του θείος άγγελος. «Δεν χρειάζονται πια αυτά», του είπε και του έδειξε τις αλυσίδες. «Όλες σου οι αμαρτίες συγχωρήθηκαν». Και παρευθείς έπεσαν κάτω τα βαριά σίδερα και το σώμα του νέου ελευθερώθηκε. «Ποιος σου έλυσε τα δεσμά?» τον ρωτούσαν τώρα πια οι περαστικοί. «Εκείνος που μου έλυσε και τις αμαρτίες», αποκρινόταν με χαρά ο αδελφός. Και ύστερα από λίγες μέρες κοιμήθηκε.

κάποιος άλλος νέος παραστράτησε. Μα τόσο μετανόησε όταν η Θεία Χάρης τον επισκέφθηκε στο άκουσμα ενός μόνο κηρύγματος που άφησε τον κόσμο και έγινε καλόγερος. Έφτιαξε μια καλύβα στην έρημο και έκλαιγε κάθε μέρα με πολύ πόνο τις αμαρτίες του. Με τίποτε δεν μπορούσε να παρηγορηθεί. Μια νύχτα παρουσιάστηκε στον ύπνο του ο Ιησούς, περιτριγυρισμένος από φως ουράνιο. Πήγε κοντά του με καλοσύνη. «Τι έχεις, άνθρωπε, και κλαις με τόσο πόνο?» τον ρώτησε με τη γλυκιά φωνή του. «Κλαίω, Κύριε, γιατί έπεσα», είπε με απελπισία ο αμαρτωλός. «Ω, τότε σήκω». «Δεν μπορώ μόνος, Κύριε», απάντησε. Άπλωσε τότε το θεϊκό του χέρι ο βασιλιάς της αγάπης και τον βοήθησε να σηκωθεί. Εκείνος όμως δεν σταμάτησε να κλαίει. «Τώρα γιατί κλαις?» «Πονώ, Χριστέ μου, γιατί σε λύπησα. Ξόδεψα τον πλούτο των χαρισμάτων σου σε ασωτίες». Έβαλε τότε με στοργή το χέρι του ο φιλάνθρωπος δεσπότης στο κεφάλι του πονεμένου αμαρτωλού και του είπε με ηλαρότητα: «Αφού για μένα πονάς τόσο πολύ, εγώ έπαψα πια να λυπάμαι για τα περασμένα». Ο νέος σήκωσε το βλέμμα του να ευχαριστήσει το σωτήρα του, μα εκείνος δεν ήταν πια εκεί. Στη θέση που πατούσε είχε σχηματιστεί ένας πελώριος ολόφωτος σταυρός. Λυτρωμένος πια από το βάρος της αμαρτίας, έπεσε και τον προσκύνησε. Με ευγνωμοσύνη στην ψυχή, ύστερα από το όραμα εκείνο, κατέβηκε πάλι στην πολιτεία ο νέος για να γίνει πια θερμός κήρυκας της μετανοίας και να οδηγήσει στο Χριστό πολλούς άλλους παραστρατημένους.

με καλή μετάνοια σηκωθείς από την πτώση σου, λέγει κάποιος πατέρ. Μην πάυσεις να λυπάσαι για αυτή και να στενάζεις ως το τέλος της ζωής σου. Αλλιώς κινδυνεύεις να ξαναπέσεις στην ίδια αμαρτία. Η κατά Θεόν λύπη είναι χαλινάρι της ψυχής. Τη συγκρατεί από πολλά παραστρατήματα.

αδελφοί που ασκήτευαν μαζί έπεσαν σε αμέλεια. Αντί να αγωνιστούν για τη διόρθωσή τους, άφησαν την έρημο και γύρισαν στον κόσμο. Εκεί δεν άργησαν να παρασυρθούν σε κάθε είδος ασωτίες. Με τον καιρό όμως, κουράστηκαν από την ακατάστατη ζωή τους, αηδίασαν την αμαρτία και έλεγαν μεταξύ τους, πικρά μετανοημένοι: «Τι κερδίσαμε που περιφρονήσαμε δύο αγγελικό και κυλιστήκαμε σε αυτό το βόρορο; Την ψυχή και το σώμα βλάψαμε και θα ζημιωθούμε την αιώνια ζωή. Ας γυρίσουμε στην έρημο να βάλουμε αρχή καλής μετανοίας». Το είπαν και το έκαναν. Εξομολογήθηκαν με συντριβή τις αμαρτίες τους και δέχτηκαν με ταπεινοσύνη το επιτίμιο που τους έδωσαν οι γέροντες. Τιμωρήθηκαν να μείνουν για ένα χρόνο κλεισμένοι στα κελιά τους, χωρίς να μιλήσουν με άνθρωπο και να τρώγουν λίγο ξερό ψωμί ύστερα από τη δύση του ηλίου. Σαν πέρασε ο χρόνος, πήγαν οι πατέρες να τους λύσουν το επιτίμιο. Οι αδελφοί, που είχαν σχεδόν την ίδια ηλικία και κάποια ομοιότητα στην εμφάνισή τους, βρέθηκαν εντελώς διαφορετικοί. Ο ένας είχε γίνει σωστός σκελετός από την αδυναμία, οχρός και κατηφής. Ο άλλος δεν είχε χάσει τις δυνάμεις του και έδειχνε πολύ χαρούμενο στην όψη. Απόρρισαν οι γέροντες. Πώς είχαν τόση διαφορά μεταξύ τους, αφού η τιμωρία ήταν η ίδια και για τους δύο; Ρώτησαν τον καθένα πώς πέρασε εκείνο το προηγούμενο διάστημα. «Μέρα νύχτα», είπε ο πρώτος, «συλλογιζόμουν τις αμαρτίες μου και την αιώνια τιμωρία που για αυτές με περιμένει. Αγωνία και φόβος κατάτρωγε τα σωθικά μου. Το σώμα μου μαράθηκε και το πετσί κόλλησε στα κόκαλά μου. Εγώ», αποκρίθηκε ταπεινά ο άλλος, «ευχαριστούσα με όλη μου την ψυχή κάθε μέρα που περνούσε τον Πανάγαθο Θεό που δεν μ' άφησε να πεθάνω αμετανόητος για να κολλάζομαι αιωνίως, αλλά με δέχτηκε στην πατρική αγκαλιά του σαν τον άσωτο». Αυτή η σκέψη γέμιζε ευγνωμοσύνη την ψυχή μου και πλημμύριζε την καρδιά μου με χαρά. Ύστερα από αυτά που άκουσαν οι πατέρες, είπαν πως και των δύο η μετάνοια ήταν αρεστή στο Θεό.

πράγματα δυσκολεύεται πολύ να αποκτήσει ο χριστιανός, γράφει ο Αββάς Ισαΐας ο αναχωρητής. Το πένθος, τα δάκρυα και τη διαρκή μνήμη του θανάτου. Κι όμως, αυτά συγκρατούν όλες τις άλλες αρετές. Ειδικότερα για την ενθύμηση του θανάτου γράφει. Όποιος κατορθώνει να λέει κάθε μέρα στον εαυτό του «Σήμερα είναι η τελευταία μέρα της ζωής μου», ουδέποτε θα αμαρτήσει θεληματικά προς το Θεό. Εκείνος όμως που περιμένει πως έχει πολλά ακόμη χρόνια να ζήσει, δίχως άλλο, θα περιπλεχθεί στα βρόχια της αμαρτίας. Ο Θεός αγιάζει την ψυχή που διαρκώς προετοιμάζεται να λογοδοτήσει για τις πράξεις της. Όποιος λησμονεί την κρίση, μένει στη δουλεία της αμαρτίας.

θυμάσαι συχνά τη μελλοντική κρίση, συμβουλεύει και ο Αβάς Ευάγριος. Μην ξεχνάς ποτέ την έξοδό σου από τον γηινό κόσμο και δεν θα σφάλει η ψυχή σου.

Τα λόγια της ερήμου. Η κοινωνία της ερήμου στην ερημιά των πόλεων. Η σοφία των ασκητών πατέρων της Εκκλησίας μας. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης. Ακούστηκαν αποσπάσματα από το Γεροντικό, σταλαγματιές από την Πατερική Σοφία, εκδόσεις Ρηγοπούλου, Θεσσαλονίκη 1966.

0: ώρα Ελλάδος 7.
1: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χυλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο Ζαχαροδών και Ζυμαρικών Προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310 61333.
1: Αυτό το καλοκαίρι δεν πρέπει να ξεχάσουμε τους ανήμπορους και φτωχούς αδελφούς μας που μένουν πίσω αναζητώντας τροφή στους κάδους απορριμμάτων. Και αυτό το καλοκαίρι, όπως κάθε ημέρα, στηρίζουμε τους απόρους, τους ηλικιωμένους, τους μοναχικούς και εμπερίστατους συνανθρώπους μας. Ο ελαιών πτωχών δανείζει θεών. Βοήθησε κι εσύ. Άνοιξε τα μάτια της ψυχής σου και υποστήριξε το φιλανθρωπικό έργο της τοπικής μας εκκλησίας. Επικοινωνήστε τώρα μαζί μας στα 210-4118-602 και 210-4118-640. Γίνε κι εσύ αιμοδότης αγάπης.
2: Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3, φίδια και χελιδόνια, λιοντάρια και λαγή, ταύροι. Και ποιος μπορεί να τα αντιμετωπίσει χωρίς φόβο? Οι Άγιοι και οι γέροντες που έχουν για όπλο την πίστη τους. Μοναδικά συναρπαστικές ιστορίες, γεμάτες αγωνία, δέος και πολύ γέλιο. Περιέχει QR με όλες τις ιστορίες σε ηχητικό βιβλίο. Κείμενα Άννα Ιακώβου. Εικονογράφηση Εύα Καραντινού. Όταν γελάει ο ουρανός 12, θηρία και θηριοδαμαστές 3. Βρείτε το στο βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Άθος το 210-5238-305 και στο stamoulis.gr.
0: Θέλετε να μεταφέρετε άμεσα και με ασφάλεια το δέμα σας σε Ελλάδα και εξωτερικό? Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. Παραλαμβάνουμε από το χώρο σας. Συσκευάζουμε δωρεάν και παραδίδουμε σε όλο τον κόσμο από 2 έως 8 ημέρες. Αναλαμβάνουμε επίσης εισαγωγές από το εξωτερικό και παράδοση στο χώρο του παραλήπτη με ασφάλεια και ταχύτητα. Εταιρεία Ταχυμεταφορών Άγιος Ζήνων Courier. 210-7704-704 και 694-16-076.
2: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
1: Από το 1965, το κατάστημα ηλεκτρικών οικιακών συσκευών και Χαγιάς στην Οίκαια προσφέρει γνήσια προϊόντα, συμβουλεύοντας και βοηθώντας τους καταναλωτές στις επιλογές τους. Κλιματιστικά, ψυγεία, πλυντήρια, κουζίνες, τηλεοράσεις, ηλιακά, μικροσυσκευές και άλλα, σε ανταγωνιστικές τιμές. Βρείτε μας Παναγή Τσαρδάρη 220, τηλέφωνο 210-49-065-58 και στο www.kehagiaspavlashop.gr.

0: ξυφίδες ζωής. Με τον πατέρα Βυσαρίωνα Καραλάσκο, της Ιεράς Μητροπόλεως Ελασσόνος.
1: Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Υπάρχει πάντοτε ένας πειρασμός μέσα στην ιστορία, στην προσπάθεια των χριστιανών να ζήσουν τον Χριστό, και δεν είναι άλλο από τους πειρασμούς, τις δυσκολίες, τα βάσανα, τον κατατρεγμό τον οποίον φέρει ο κόσμος σε εκείνον ο οποίος θέλει να ζήσει χριστιανικά. Σε αυτήν την απορία θα σταθούμε σήμερα, παίρνοντας αφορμή από μία προτροπή του Αποστόλου Πέτρου στην πρώτη καθολική του επιστολή, στο πρώτο κεφάλαιο, προς τους χριστιανούς που δοκιμάζεται. «Με την πίστη θα σας περιφορεί η δύναμη του Θεού, ως ότου έρθει η σωτηρία, που είναι κιόλας έτοιμη να φανερωθεί κατά τους εσχάτους χρόνους. Με την σκέψη αυτή να αισθάνεστε αγαλίαση, έστω κι αν χρειαστεί προς το παρόν να στεναχωρηθείτε για λίγο από ποικίλες δοκιμασίες. Έτσι η δοκιμασμένη πίστη σας, που είναι πολυτιμότερη από χρυσάφι, το οποίο είναι άφθαρτο και όμως δοκιμάζεται και αυτό από την φωτιά, θα βρεθεί ότι αξίζει έπαινο, τιμή και δόξα όταν φανερωθεί ο Χριστός». Η δοκιμασμένη πίστη, το δοκίμιο της πίστεως, όπως γράφεται χαρακτηριστικά στο αρχαίο κείμενο, είναι το ζητούμενο για τους Αποστόλους. Και όχι σε ένα επίπεδο θεωρητικό, αλλά σε ένα πολύ προσωπικό και υπαρξιακό επίπεδο. Γιατί τούτα τα λόγια δεν γράφτηκαν από κάποιο γραφείο, δεν γράφτηκαν από την άνεση μιας καθέδρας, αλλά μέσα στους πικρούς διωγμούς και στα βάσανα με τα οποία ετελειώθησαν οι περισσότεροι των Αποστόλων. Άλλωστε, δεν είναι τυχαίο ότι ο Αβραάμ, ο γενάρχης Αβραάμ των Εβραίων και του λαού του Θεού, ως πατήρ πάντων των πιστευόντων, δοκιμάστηκε από το Θεό πριν του δοθεί η υπόσχεση, η διαθήκη της σωτηρίας του κόσμου μέσα από τη δικιά του γενιά. Ξεκίνησε με μία μετανάστευση, με μία πικρή μετανάστευση, ακούγοντας την φωνή του Θεού. «Έξελθε εκ της γης σου και εκ της συγγενείας σου», του είπε ο Θεός, και εκείνος υπάκουσε. Δεν ήταν αρκετό στα μάτια του Θεού? Όχι, αλλά όχι για εκείνον ωστόσο. Μάλλον για μας ζητά και κάτι περισσότερο από τον Άβραμ. Ζητά να θυσιάσει τον γιο του, τον πρωτότοκο, τον μοναδικό γιο του. Και εκείνος, μέσα στο καμίνι της δοκιμασίας της πίστεως του, αταλάντευτος ετοιμάζεται για τη θυσία. Για να μας δείξει ο Θεός τι σημαίνει πιστότητα και δοκιμασμένη πίστη. Και ταυτόχρονα, έως τέλους, εκείνος ο γενάρχης μένει το πρότυπο της πίστης, της δοκιμασμένης πίστης, και είναι ο πατήρ πάντων των πιστευόντων, όπως λέει χαρακτηριστικά ο Απόστολος Παύλος στην προς Ρωμαίους επιστολή του. Και δίκαια. Είναι αυτή η πίστη πάντοτε το ζητούμενο. Στον εβραϊκό κόσμο υπήρχαν δύο λέξεις για την πίστη. Η πρώτη είναι η πατάχ, που σημαίνει ελπίζω, ελπίδα, αυτό το πέπιθα, το πέπιθα επί των Θεών και σωθίζει, το οποίο βλέπουμε στους ψαλμούς. Υπάρχει όμως και μία ακόμη λέξη, πιο οικία, το αμάν, που υποδηλώνει την πίστη, το ρήμα πιστεύω και κυρίως την αλήθεια. Αυτό το αμήν, το οποίο χρησιμοποίησε και ο Χριστός για τον εαυτό του στην Αποκάλυψη, και το αγγέλο της εν λαοδική εκκλησίας γράψουν, τα δε λέγει ο αμήν, ο μάρτης μου ο πιστός και αληθινός, η αρχή της κτίσεως του Θεού. Αυτές οι δύο λέξεις μεταφράστηκαν ως πίστη από τους εβδομήκοντα, και το πατάχ και η λέξη αμάν. Απέναντι στον πιστό Θεό στην Παλαιά Διαθήκη αντιπαρατίθεται η ασταθής πίστη του λαού. Το βλέπουμε αυτό στις πολλές διηγήσεις όπου ο λαός ξεφεύγει και λατρεύει τα είδωλα. Βλέπουμε ότι ενώ δόθηκαν εορτές στον λαό του Ισραήλ ως αφορμή διακήρυξης των μεγαλείων του Θεού και κυρίως και προπάντων της εξόδου, της απελευθέρωσής τους δηλαδή από την Αίγυπτο, ο λαός όλα αυτά τα ξεχνά. Και ενώ υπάρχει η αυστηρή απέτηση για την μνημόνευση της αγάπης του Θεού ως μέσο συγκρότησης του λαού, ο λαός λατρεύει τα είδωλα. Οι προφήτες και ο ψαλμοδός παρακινούν το λαό. Εξομολογήστε το Κυρίο ότι αγαθός, ότι εις τον αιώνα το έλεος αυτού. Αλλά πάντοτε ο λαός ξεχνά. Χρειάστηκε να φανερωθεί ένας άλλος άνθρωπος, ένας άλλος Αδάμ, για να βρεθεί πιστός στον Θεό Πατέρα. Και είναι ο Κύριος μας, ο οποίος αφήνει την ύπαρξή του και την θέλησή του στα χέρια του Πατέρα. Πλην ούχος εγώ θέλω, άλλος σύ. Είναι εκείνος ο άνθρωπος ο οποίος γίνεται υπήκος στον Θεό Πατέρα μέχρι θανάτου. Θανάτου δε σταυρού, όπως παρατηρεί ο Άγιος Απόστολος Παύλος στην προς Φιλιππησίους επιστολή. Είναι εκείνος ο οποίος στέλνει τους μαθητές του να κηρύξουν, αναγγέλλοντας συνάμα και τους πολλούς πειρασμούς. Θα σας παραδώσουν, τους είπε, σε συνέδρια, σε φυλακές, σε συναγωγές, στον αυτοκράτορα. Αλλά όλα αυτά θα τα κάνουν οι άνθρωποι, τραγικά νομίζοντας ότι λατρεύουν τον Θεό και από την άλλη φανερώνοντας την σκληροκαρδία τους. Τι παράξενο. Να έρχονται να μιλούν οι Απόστολοι στους ανθρώπους για τον Θεό, για την ζωή και την νίκη του επί του θανάτου, και οι άνθρωποι να προτιμούν τραγικά τον θάνατο και τη φθορά. Αιώνες τώρα η Εκκλησία να μας καλεί σε αυτόν τον εορτασμό του Πάσχα, και αυτός να μένει μονάχα στα στόματά μας και όχι στο ξόδι των δικών μας ανθρώπων, παρηγοριά και φως. Να μνημονεύουμε έναν Χριστό, αλλά ως άψυχο είδωλο, άλαλο, άγευστο, άοσμο, κοφό, χωρίς να μπορούμε να δούμε λίγο πιο πέρα και πιο βαθιά την καρδιά του Χριστού. Είναι η πίστη, αυτή η βρεφική πίστη, η ανώριμη πίστη, η οποία δεν αφήνει τον άνθρωπο να ανοιχτεί με ελευθερία στο έλεος του Θεού. Είναι μια πίστη των βολεμένων όλων ημών, η οποία στην πρώτη δοκιμασία χάνεται. Είναι μια πίστη η οποία ακόμα δεν έγινε αμήν. Αυτό το αλήθεια της αγάπης του Θεού στον άνθρωπο.

Μάρτης σημαίνει πληροφορία, βεβαίωση, κατάθεση στο δικαστήριο. Είναι η πρώτη φορά με το μαρτύριο του Στεφάνου όπου η πίστη συνδέεται με τη μαρτυρία. Ότε εξεχείτο το αίμα Στεφάνου του μάρτυρος. Από πολύ νωρίς η Εκκλησία έχει την συνέστηση ότι η πίστη ταυτίζεται με την μαρτυρία. Την μαρτυρία της Αναστάσεως του Χριστού. «Μακάριος ο άνθρωπος», γράφει ο Άγιος Ιάκωβος, «που δέχεται με υπομονή τις δοκιμασίες. Γιατί αν τις υποστεί με επιτυχία, θα κερδίσει το βραβείο της αιώνιας ζωής που υποσχέθηκε ο Θεός σε αυτούς που τον αγαπούν». Και βέβαια γεννιέται μια απορία σε πολλούς ανθρώπους. Δοκιμασμένη πίστη και μαρτυρία Χριστού, μονάχα το μαρτύριο, ο μαρτυρικός θάνατος? Όχι βέβαια. Σε αυτό μας δίνει απάντηση ο Χρυσορήμων, Χρυσόστομος, στο εγκόμιο του εις τον Άγιο Ευστάθιο, γιατί είναι κοινές οι απορίες μας των τότε και των σημερινών ανθρώπων. «Είπον πολλάκης ότι μάρτυρα ουχή θάνατος ποιημόνων αλλά και η πρόθεσης». Σας το είπα πολλές φορές, λέγει ο Χρυσόστομος, ότι τον μάρτυρα δεν τον κάνει ο θάνατος αλλά και η πρόθεσης. Η καθημερινή δηλαδή διάθεση του ανθρώπου να αγαπήσει τον Θεό και να τον μαρτυρεί, όχι τόσο με λόγια αλλά με έργα. Είναι το μαρτύριο της συνειδήσεως το οποίο μνημονεύει ο Απόστολος Παύλος. Δηλαδή το πώς πορεύεσαι ακόμα και εκεί που οι υπόλοιποι βλέπουν φθορά και θάνατο και ανυπαρξία και φόβο, εσύ να βλέπεις τον Χριστό να σε καθοδηγεί. Ο Θεός, λέγει πάλι ο Χρυσόστομος, δίνει σημασία στη διάθεση και όχι στην ποσότητα. Γι' αυτό πολλές φορές μικρές πράξεις τις θεωρεί μεγάλες, γιατί έγιναν με αγαθή πρόθεση, και αντίθετα μεγάλες, επειδή δεν έγιναν με αγαθή προαίρεση, τις θεωρεί μικρές και ανάξιες. Παράδειγμα, η χείρα του Ευαγγελίου με το δίλεπτο, ενώ έβαλε τα λιγότερα στο γαζοφυλάκιο, πλοίον πάντων έβαλεν και πάντας υπερικόντισεν. Τους προσπέρασε όλους, έβαλε τον μεγαλύτερο πλούτο. Και είναι εδώ το κλειδί για την ερμηνεία. Η πρόθεση με την οποία ο καθένας θα πορευτεί στη ζωή του. Μπορεί να μην καταφέρουμε να κάνουμε πολλά πράγματα, αλλά το ζητούμενο είναι η αίσθηση και ο λόγος για τον οποίο παλεύουμε. Μπορεί να μην φτάσουμε να δώσουμε το αίμα μας, που είναι και το πιο πιθανό για όλους μας, αλλά η καθημερινότητά μας έχει μέσα αυτήν την εμάσουσα καρδιά της αγάπης. Γράφει και ο Άγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος κάτι αντίστοιχο στο λόγο του στην Αγία Πεντηκοστή. Είναι η πρόθεση. Είναι το ότι θα ήθελα αλλά δεν τα κατάφερα, Κύριε. Ότι πάλεψα αλλά δεν πέτυχα. Και αυτό θα το μετρήσει ο Θεός. Γιατί πολλές φορές μεγάλα κατορθώματα, όπως μνημονεύει ο Άγιος Πατέρας, έχουν άλλα κίνητρα, άλλη ρίζα και κυρίως πονηριά για να αποκομίσουν ωφέλη εγκόσμια. Ο άνθρωπος του Χριστού, ο άνθρωπος της πίστης, αναγνωρίζει την αδυναμία του και την εξάρτησή του από το Θεό. Και εκεί ακριβώς μπορεί να υπάρξει η μοναδική και ανυπέρβλητη δύναμή του. Γι' αυτό και το μήνυμα των χριστιανών δεν μπορεί να είναι άλλο από την Αγία Βιωτή. Να προσπαθείς να ζεις πραγματικά τον Χριστό. Τη σταυρική ανατένιση του κόσμου. Να έχεις την διάθεση να συνεισφέρεις στον πόνο των ανθρώπων.
να μάθεις να αγαπάς τον κόσμο με μια θυσιαστική σχέση και μαρτυρία. Αδελφοί μου, λέει πάλι ο Άγιος Ιάκωβος, να χαίρεστε όταν δοκιμάζεστε μέσα από πολλούς και διάφορους πειρασμούς. Γιατί πρέπει να ξέρετε ότι μέσα από την δοκιμασία της πίστεώς σας γεννιέται η υπομονή. Η υπομονή σας όμως πρέπει να κρατήσει ως το τέλος για να γίνετε τέλειοι και ολοκληρωμένοι και να μην υστερείτε σε τίποτα. Αυτή η καθημερινότητα η οποία γεννά την υπομονή, και κάπου αλλού θα πει πάλι ο Απόστολος Παύλος την η υπομονή την ελπίδα, και η ελπίδα δεν ντροπιάζει γιατί οδηγεί στην ορίμανση της πίστης, στην παρουσία αληθώς του Χριστού ανάμεσα στους ανθρώπους, μέσα από την καρδιά εκείνου ο οποίος φανερώνεται ως ο άνθρωπος του Θεού. Αφού ο Θεός μας έσωσε, θα πει ο Απόστολος Παύλος στους Ρωμαίους, επειδή πιστεύσαμε, οι σχέσεις μας με Αυτόν αποκαταστάθηκαν με τη μεσολάβηση του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Αυτός μας οδήγησε με την πίστη στο χώρο αυτής της χάρης του Θεού, στην οποία είμαστε στερεωμένοι και καυχόμαστε για την ελπίδα της συμμετοχής μας στη δόξα του Θεού. Μα δεν σταματά εκεί η καύχησή μας. Καυχόμαστε ακόμα και στις δοκιμασίες, γιατί ξέρουμε καλά πως οι δοκιμασίες οδηγούν στην υπομονή, υπομονή στον δοκιμασμένο χαρακτήρα, ο δοκιμασμένος χαρακτήρας στην ελπίδα, και η ελπίδα τελικά δεν απογοητεύει. Μαρτυρεί γι' αυτό η αγάπη του Θεού με την οποία το Άγιο Πνεύμα που μας δόθηκε γέμισε και ξεχύλισε τις καρδιές μας. Αν κοιτάξουμε μέσα στον Απόστολο Παύλο θα δούμε αυτήν την καύχησή του, όχι για το έργο του αλλά για τα πολλά του μαρτύρια, γιατί μέσα από αυτά μπορούσε να πείσει τους ανθρώπους της εποχής του αλλά και μας ότι ό,τι πίστεψε και ό,τι αγάπησε ήταν αληθινό, αφού μπορούσε να φτάσει μέχρι και στον θάνατο γι' αυτό. Η αντιξοότητα, παρατηρεί ο Βίκτορ Ουγκό, δημιουργεί ανθρώπους, και η ευημερία δημιουργεί τέρατα. Πόσο επίκαιρο. Να βλέπεις τους ανθρώπους, τους σταυρωμένους, τους δοκιμασμένους, να έχουν μια απαντοχή, να μπορούν να έχουν μια καλή καρδιά, να μπορούν να έχουν την διάθεση να προσφέρουν και να προσφερθούν οι ίδιοι. Και ταυτόχρονα, εμείς οι πολιτισμένοι, μέσα στην πολύ μας ευημερία, να μην μπορούμε να αντικρίσουμε στα μάτια μας ούτε τη φτώχεια, ούτε τον πόνο. Να είναι μακριά η ματιά μας από χείρες και ορφανά, από κατατρεγμένους και αμαρτωλούς, γιατί εμείς είμαστε και καθώς πρέπει άνθρωποι. Ευημερούντες μέσα στα πολλά, τα οποία σαπίζουν και θα γίνουν η καταδίκη μας απέναντι στον Θεό, όπως λέει ο Μέγας Βασίλειος. Έχοντας τα πάντα, χωρίς να θέλουμε να μοιραστούμε τίποτα. Έχοντας μια αυτάρκεια στην πίστη τόσο πολύ και τόσο σκληρή, όπου δεν χωρά κανένας άλλος άνθρωπος αν δεν συμφωνεί μαζί μας. Έχοντας ένα πείσμα ότι εμείς έχουμε το δίκιο, αλλά και την αλήθεια ακόμα του Θεού. Έτσι όπως πολύ όμορφα τα σχία γράφησε ο μεγάλος ιεροξεταστής του Ντοστογεύσκη. Είναι αυτή η πρόβλεψη του Χριστού. Με άλλους πάλι συμβαίνει ότι με τους σπόρους που σπέρνονται σε πετρώδες έδαφος. Αυτοί όταν ακούσουν το λόγο αμέσως τον δέχονται.

ότι η ζωή μας και ο Χριστός είναι ότι κόψαμε και ράψαμε ακριβώς τα μέτρα μας. Όμως η πίστη και ο πιστός δεν μπορεί να χαθεί. Είναι μια χαραυγή της ανθρωπότητας ο κάθε ένας από αυτούς, γιατί φανερώνει εκείνον και παραπέμπει σε εκείνον, κάτι το οποίο ξεχνάμε στην δικιά μας καθημερινότητα, να δείχνουμε προς τον Χριστό, να οδηγούμε προς τον Χριστό, να φανερώνουμε τον Χριστό. Και τι δεν κάνετε για να με θάψετε, όμως ξεχάσατε πως ήμουν σπόρος, γράφει ο Ντίνος Χριστιανόπουλος σε ένα από τα ποίηματά του. Αυτό είναι ο πιστός. Ένας σπόρος ο οποίος μπορεί και βλαστάνει την Ανάσταση. Η σκοτεινότερη ώρα είναι πριν την αυγή, είχε γράψει ο Τόμας Φούλερ, ο Άγγλος αυτός στοχαστής. Και πράγματι, η πίστη του ανθρώπου είναι αυτή η ένταση, λίγο πριν τη χαραυγή, λίγο πριν τη βασιλεία, η εσχατολογική αναμονή. Είναι εκείνο το οποίο ευωδιάζει από αυτήν την αγάπη προς τον Θεό και την πιστότητα ότι έρχεται αυτό το έρχου Κύριε, το απαιτητικό, όχι για μένα αλλά για τον κόσμο. Το έρχο Κύριε για να μπορέσει να τελειώσει η αδικία πάνω σε αυτόν τον κόσμο που δεν μπορώ να πολεμήσω. Το έρχο Κύριε για να μπορέσω να σώσω μέσα στην πολλή του αγάπη όσους εγώ δεν μπορώ πια. Το έρχο Κύριε σαν μια πίστη η οποία αναγνωρίζει και ξεχωρίζει τον Χριστό μέσα στα είδωλα του κόσμου. Υπάρχει μια σαφής πρόβλεψη του Χριστού και μια προειδοποίηση. Στα έσχατα χρόνια θα πούν εδώ είναι ο Χριστός ή εκεί, αλλά μην πορευθείτε. Αυτό είναι η δοκιμασμένη πίστη. Να μπορείς να βλέπεις τον Χριστό ανάμεσα σε όλους εκείνους που μεταμφιέζονται σε Χριστό. Και ταυτόχρονα να μπορείς να σηκώνεις τον σταυρό σου με εκείνη την εγκαρτέρηση την οποία είχαν οι Άγιοι ως προμήνυμα της Αναστάσεως. Να μπορείς να σηκώσεις το πένθος σου, την κλίψη σου, την αρρώστια σου, τον δύσκολο αδερφό, την δύσκολη σύζυγο, την δυσκολία του παιδιού, την δυσκολία του γείτονα, την δυσκολία του πιστού όταν είσαι ιερέας, τον κάθε άνθρωπο τον οποίον σου στέλνει ο Χριστός. Γιατί τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτόν τον κόσμο. Και ταυτόχρονα να ζεις εκείνο το χάραμα, το γλυκό χάραμα της κηδείας. Γράφτηκε ότι η πιο ερωτική ημέρα του χρόνου είναι το ξημέρωμα της Μεγάλης Παρασκευής. Νομίζω ότι το είπε ο Τάσος Λιβαδίτης. Δεν έχει νόημα όμως. Το είπε, αλλά τι εννοεί? Το πως μετά από τα πάθη οδηγούμαστε σε εκείνον τον νεκρό Χριστό, αλλά όχι σε έναν Χριστό που πρέπει να λυπηθούμε, αλλά σε έναν Χριστό που μας βάζει να λυπηθούμε τον εαυτό μας, να δούμε ξανά και ξανά την δική μας ζωή πριν το θάνατο, να δούμε την ζωή μας μαζί του μέσα στο στολισμένο κουβούκλιο του επιταφείου, να συναισθανθούμε ότι αυτός ο νεκρός μας αφορά, είναι αυτός που μπορεί να πάρει τη ζωή μας, να την δεχτεί μέχρι και στον Άδη, όταν πέσει, όταν ξεφτύσει, όταν ευτελιστεί από τον διάβολο και τις πλάνες του, και ταυτόχρονα να είναι εκείνο το χάραμα η αναμονή για το Ανάστα ο Θεός. Για εκείνον τον ύμνο των τριών παιδών, οι οποίοι συνεγείρουν την κτήση ολόκληρη μέσα από την πίστη τους στον Θεό, γιατί τρεις έριξε στο καμίνι ο Ναβουχοδονόσορας και τέσσερις βλέπει. Εκείνον τον Μεσσία, εκείνον τον μυστηριώδη μεγάλο άγγελο,

ως μάτιον εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζουν εν είδεστε επερώ αυτού, ότι φύσιν έφη την επίβασιν αυτού ο περιπατώνει ο πτυριούν ενέμων, ο ποιόν τους αγγέλους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γην επί την ασφάλεια να αυτή σου κληθείστε εις τον αιώνα το αιώνος. Άβυσος ως σημάτιον του περιβόλιον αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα, από επιτιμήσεως σου φεύξουν από φωνής βροντίσου δηλιάσουσιν, αναβαίνουσιν όρη και καταβαίνουσιν παιδείες των τόπων όνα θεμελιούσες αυτά. Όριον έθου, όπου παρελεύσουν το δε επιστρέψουν καλύψει την υγιή. Ο εξ αποστέλων πηγά στην φάραγξε να μέσω των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ποτιούσι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όνα γρυσδίψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουρανού κατασκηνώσει εκ μέσω των πετρών δώσου συμφωνή. Ποτίζουν όρια εκ των υπερών αυτού από καρπού των έργων σου χορταστήσεται η γη. Ο εξ ανατέλων χόρτων τη κτίνεση και χλώει τη δουλεία των ανθρώπων του εξαγαγίνα άρτων εκ τη γη. Και είναι σε φρένη η καρδία ενός ανθρώπου του, δηλαδή είναι πρόσωπον εν ελαίω. Και άρτος καρδία ενός ανθρώπου στηρίζει. Χορταστήσονται τα ξύλα του πεδίου εκ έδρη του λιβάνου, ας εφύτευσας. Εκεί στρουθία ενωσεύσουσι του ροϊδίου και η κατοικία ηγείται αυτών. Όρη τα υψηλά της ελάφης, πέτρα καταφυγή της λαγωής. Επίησε σελήνης καιρούς ο ήλιος έγνω την δύσυνα αυτού. Έθου σκότος και γένε τον ήξεν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμενη του αρπάσε και ζητήσε παρά το θεοβρό συναυτής. Ανέτειλουν ο ήλιος και συνήθισαν και στι θεσμάντες αυτών κοιταστήσονται. Εξελέσσεται άνθρωπος επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έως ως πέρας. Όσε μεγαλύτερη τα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επί εισας. Επιρώθη γη της κτίσεως. Αυτή η θάλασσα μεγάλη και ευρύχρος εκεί ετπετάων. Όνου και στην αριθμός. Ζώα μικρά με τα μεγάλων. Εκεί πλοία διαπορεύονται δράκων ούτως ον έπλασας εμπέζειν αυτή. Πάντα προσέ προσδοκώσει δούνε την τροφήν αυτών εις εύκαιρον δόντος αυτής συλλέξουσιν. Ανοίξαν τόσο την χείρα, τα σύμπαντα πληστήσονται Χριστότητος. Αποστρέψοντος δε στο πρόσωπον, ταραχθήσονται. Αντανελείς το πνεύμα αυτών και εκλείψου και στον χούν αυτών επιστρέψουσιν. Εξαποστηρείς το πνεύμα σου και κτιστείς του και ανακαινείς το πρόσωπον της γης. Ή το η δόξα Κυρίου στις αιώνας εφραντίστε Κύριος επί της έργης αυτού. Ο επιβλέπουν επί την γη και ποιόν αυτήν τρέμειν ο απτόμενος των ωραίων και καπνίζονται. Άσο το Κυρίο εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου, έως υπάρχουν. Η δυνθή αυτό η διαλογή μου, εγώ δε εφραντίσουμε επί το Κυρίο. Εκλείπει εν αμαρτωλή από τη γη και άνομοι, ώστε μη υπάρχει να αυτού. Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριον. Ο ήλιος έγουν την δύση να αυτού έθου σκότους και γένε τον νίξ. Όσε μεγαλύτερα έργα σου, Κύριε, πάντα εν σοφία επίησες. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αίκη σου όνος των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα.

0: Κύριε, και κρέξα προς εις ακούσον μου, πρόσχε στη φωνή της δεήσεώς μου. Εν το και κραγέντε με προς εις ακούσον μου, Κύριε.
1: Κατευθυνθεί το η προσευχή μου, ως τη μία μα ενώπιον σου.

0: Ότι έτυχε η προσευχή μου εν τες ευδοκίες αυτών, κατεπόθησαν εχόμενα πέτρα συγκριτέ αυτών.
1: Ακούσαν τα ρήματα μου ότι δίκουσαν.

0: ακομπαγίδος της σύρας της Ανδόμη και από σκανδάλων των εργαζομένων την ανομία.
1: Πεσούνται να αμφιβληστρώ αυτόν η αμαρτωλή κατά μόνα σημεί εγώ.

0: Ή στην ψυχή μου του εξομολογήσαστε το όνομα τη σου.
1: Εμέ υπομένους η δίκαιη έως σου ανταποδός μου.
0: Εκβαθέωνε και έκραξα σοι Κύριε, Κύριε εις άκουσον της φωνής μου.
1: Γεννηθεί το ταότα σου
0: εάν ανομίας παρατηρήσεις Κύριε, Κύριε, τις υποστήσετε ότι παρασύ ο ηλασμός εστίν. Ότε ο Δήμας καθημάς εκ των πανάγνωσου αιμάτων γενόμενος εκόσμου σε μεταστήσε και προς αυτόν ως αγνήν προσλαβέστε ξένος επευδόκησεν αυτού απεσύναξε τους ιδίους κηδεύσεσαι διανεφέλης οπαδούς του του νεύματι παραστήσασαι εις τιμήν της εξόδου σου ή την εστεασάμενη της χάριτος έμπλεη γεγεννημένου παρθένε σε ιερός προσεκίνησαν πιστός εκβοώντες χαιρε κόσμο είτε κούσα το μέγα έλεος.
1: Ένα και το όνοματό σου υπεμιλάσαι Κύριε, υπέμεινε ψυχή μου εις το λόγο σου, ή ελπίσαι η ψυχή μου.

Ελπισά το Ισραήλ επί των Κύριων κλείνει περί εστώτε στην Συν οι μαθητέ του λυτρωτού και προπέμποντες προς τάφων φύσεως νόμο σε Παναγία Αγνή εξοδίους ύμνους προσεφώνουν σοι σε μνή χαίρε λέγοντες του Θεού το παλάτιον χαίρε τίμη των ανθρώπων βοήθεια χαίρε όχημα καθαρών της θεότητος άπηθηκε μετάβαινε προς όρη αιώνια σκήνομα δόξης προς θεία νυν κατεσκήνου σκηνώματα πιστής ετουμένη την ανέκλειπτον ειρήνην και μέγα ελεός.

και προφήτης δεικνύμενος, προβλέπεις τα έμπροσθεν και προς τα ξηθεία, χρεις βασιλέας και τα εσώμενα δειλείς, κρίνων δικαίως Ισραηλίτην λαών, απαύστος παραβαίνων.

0: Ο Βασιλαρών Αγίας Δόξα Θανάτου Πατρός Ουρανίου Άγιου Μάκρος Ιησού Χριστέ ελθόντες επί την ηλιουδήσιν ειδώντες φως ως περινών ημνούμεν Πατέρα Υιόν και Άγιο Πνεύμα Θεών άξιον σεν πάση καιρή συμνήστε φωνές εσείες Υιέ Θεού ζωήν ου Θεούς διό κόσμος εδοξάζει.
1: Εσπέρας προκειμένων
2: ο Θεός εν το όνομα Τ' Ιησούς όσον με

τα αυτήν αμάρτητο τουλάχιστον ημάς. Ευλογητός ο Κύριος Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου στους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελεός αφημάς καθά απερελπίσαμεν έπεισε. Ευλογητός ο Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός ο Δέσποτε συνέτησών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός οι Άγιοι φώτισον με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελεός Σου στον αιώνα τα έργα των χειρών Σου μη παρήτης. Συ πρέπει ένωση, πρέπει ύμνωση, δόξα πρέπει. Το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύμα την ίχυα και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.

0: Θεός, ολοκρίνος ουρανός και κατά βάς έπι σωτηρία γίνον στον ανθρώπων επί τους δούλους του κληρονομίας ηγάρ το φοβερό και αφήνω το πτήρις δουλπέν ξεβολάζονται αυτόν υπέταξαν αχένας των εξτρόπων αναμένους βοήθησαν ο περιμένος έλος του δημοσφαιρίας διαφύλαξον παντή καιρό και τον παρούσαν εις πέρα και εντυπωσιούσαν νύχτα παντός ρυθρό από πάση επικειμένης την κυρίας διαβολικής και των ριζωματέων και ενθυμίσεων πονηρών. Ή το κράτος της Βασιλείας ευλογημένο και δεδοξασμένο του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Ήθια ή Χριστός αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν.

0: επισκόπ ημών μαξίμου και πάσης, εις εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
0: Επιδημούμεθα υπερελαίος σου εις ειρήνης υγείας σωτηρίας επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών, των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων αντιπολιτάφτη, των μαναζουσών με την Αγία Μονιτάφτη και πάντων των ευλαβών προσκυνητών, συνδρομητών και αγιαρωτών της Αγίας Μονιτάφτη.

μου, μοναχής της Λουδίας αυτής, προδρόμων από Χρήστου Ειρηνεύουκα, Ιουλίας Κωνσταντίνου, Διονυσίου Παναγιώτη, Ευαγγέλου Αλεξάνδρου, Ιωάννας, Χριστίνας, Ευρυπίδου και Κοκκινίας, Θεοδόρας, Ελένης Χρήστου, Δημητρίου Ανδρέου, Εκατερίνης,

0: Άγιστα και υπέρβησα που σε Κυρία μου Θεό, πολλής της δέσεως ημών των αμαρτωλών, και έλεησε ημάς.
1: Κύριε ελέησο,
0: πως. Θεός ο λοιπόν, η ελπίση πάντων των περάτων της γης την ανταλλάσσει μακράν, και είναι ο σύλλεος γενού και δέσποτα έκθες αμαρτίες ημών και λέησον ημάς. Ελεήμον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα αναμένουμε το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα την Υγεία.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες, Παναγράφοδες, κρίσιμο Θεοδόκου και υπαρθεωμασίες, δυνάμει του Τιμίου Χριστοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων, επουρανίου δυνάμενο σωμάτες και εσύνες του Τιμίου Δόξου, προφή του Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Εδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αναγίες Πατέρων ημών, μεγάλων ιερκών και οικουμενικών διδασκάλων, όπως και του μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Θανασία και Κυρίου, Ιωάννου του Ελένους, Πατριαρχών Αλεξανδρίας, Νικολάου Καρμύρης, Πίδρος του Μυθούντος και Νεκταρίου Πενταπόλεως των Θεοπαντουργών των Αγίων Εδόξων και Καλλινίκο Μαρτύρο των Αγίων Εδόξων. Μεγάλο μαρτύριο Γεωργία, του Λεωπόλου, του Τρίου, του Τυροβλήτου, του Θεοδόρου, του Τύρου, του Σκέτου, του Στρατιλάτου, των Αγίων Εδόξων, Ιερωματίων, Ρελάμπου και Ελευθερία, των Ισίων και Θεοπόρων Μετεωλημών, των Αγίων και Δικαίων, Θεοπατώρων Διακυριάννη και του Αγίου Εδόξου Προφήτου Σαμβή, που την μνήμη επιτελούμε και πάνω του στον Αγίων. Επρόσδε τον πίσω, την δέση λοιπόν, χωρίς την ήθη νόρθεση,

Κύριε Ιησού Χριστέ Θεός ημών, ευλογήσας πεντεάρτος εκκλήμων και εξ αυτών πεντάρτης Κυρίως άνθρωπος πατάσας, αυτούς ευλόγησον και τους άνθρωπους τούτους των σύγχρονων κοντήτων και το έλεον και πλήθυνον αυτά εν τη Αγία Μονητάφτη στον κόσμο σώματα και εις τους οίκους των προσφερόντων δωρατάφτα και επιτελούντων την Αγία Νεοκλητάφτη και τους εξ αυτών μεταλαμβάντος πιστούς δούλους σου αγίασον. Ότι σε ευλογών και αγιάζοντας σήμερα Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ τη δόξα να αναπέμπουμε σε παράγω σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και το Θεό σου μέχρι

Άκουσε Κύριος τον Δαβίδ αλήθειαν και ουμία θετήσει αυτήν. Πύλε των ουρανών επάρθητε, ορώσε την πύλη.

0: Θεόν σου Δέσποτα, κατά το ρήμα σου ειρήνη, ότι τον ιαφθαλμί μου το σωτηριόν σου, ετοίμασας κατά πρόσωπον πάντων των λαών φως αποκάλυψην εθνών και δόξα λαού σου Ισραήλ.
1: Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος, λέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος Χειρός, Άγιος Αθάνος, λέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αναγία Τριάς, λέησον ημάς, Κύριε Ελλάς της αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησης της ανομίας ημήν, Άγιε επίσκεψε. Και ίας της ασθενίας ημών, αναγία του ονόματός σου. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Υιό Πνεύματι και νυν και αίχει στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτρι μόνο εν της ουρανής αγιαστεί το όνομά σου, Θεέ του βασιλείας σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσων δώσε μην σήμερον και άφησε μην τα οφείλματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν σ' οφειλέτες ημών. Και μη συνέγγιση ημάς πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πολλού.

Εξτήρας ευλάστησας δικαιοσύνης καρπός, προφαίνων την μέλουσαν ευεργεσίαν ημίν, σα μου ήλθες πέρσιε, όθεν ιερατεύσας, παιδιόθεν Κυρίο, έχρισας ως προφήτη.

0: ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Δεόμεθα υπέρ του Πατρός και Αρχιεπισκόπου ημών Μαξίμου.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
1: Έτι δεόμεθα υπέρ των αδελφών ημών, των ιερέων, ιερομονάχων, ιεροδιακόνων και μοναχών και πάσης

σωτηρίας επισκέψεως συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και παρεπιδημούντων.

0: εν ονόματι Κυρίου.
1: Ευλογία Κυρίου και έλεος αυτού έλθει εφημάστη αυτού χάρητη και φιλανθρωπία πάντοτε νυν και ει και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν στερεώσε Κύριος ο Θεός την Αγία και αμώμη των πίστην των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών συν τη Αγία Εκκλησία, χώρα πόλη, Μητροπόλη και Ιερά Μονή ταύτης αιώνας αιώνων. Αμήν.
1: Περαγία Θεοτό και σώσον ημάς.
0: Την τιμιωτέραν των Χεροβήμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομαι.
1: Δόξα σε ο Θεός, ελπίσιμον Κύριε, δόξα σε.
0: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και στους όνος των αιώνα μην. Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον, Κύριε λαίσον. Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
1: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας Παναχράντου και Παναμομαγίας Αυτομητρός, δυνάμει του τιμίου και ζωοποιού σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων δυνάμενων σωμάτων, ηκεσίες του τιμία δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων εδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών. Το Αγίο ενδόξουνε ο μάρτυρος Γεωργίου του εν Ιωαννίνης αθλήσαντος προστάτου και πολιούχου της πόλεως ημών, τον Αγίης Πατρός ημών Αθανασίου του Μεγάλου Πατριάρχου Αλεξανδρίας, των Αγίων ενδόξων μυροφόρων γυναικών και του Αγίου ενδόξου πρωτομάρτυρος και αρχιδιακών Στεφάνου, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιακήμ και Άνης και του Αγίου ενδόξου προφήτου Σαμουήλ, ούτε μνήμην επιτελούμεν και πάντων στον Αγίον, ελεήσε και σώσε ημάς ο αγαθός και φιλάνθρωπος. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
0: Αμήν.
1: Κύριε Τριάστη φυλάτη, πάντα σε μας καλό βράδυ.
0: Αμήν.

Η αυριανή μέρα έχουμε την τιμή από τη λέξη για να παρακαλέσουμε ένα παλικάρι, ένας λεβέντης πραγματικά, και οι πράξεις του Αποστόλου θα μας πούνε και η Ευαγγελική Περικοπή, η οποία έχει εκείνη την Ευαγγελική Περικοπή που κάποιος έφυγε ακριβώς ένα αμπέλι, έκτισε και μέσα στο αμπέλι και ένα καταφύγιος από τη λέξη, για να όταν θα πάει να κλαδέψει ή να τριγύσει, να φυλαχθεί από τον καιρό όταν είναι άσχημες καιρικές συνθήκες. Συμβολικά βεβαίως είναι ότι τι παρέδωσε ο Θεός στον εκλεκτόν λαόν τότε, τον Ισραήλ, αφού του έδωσε όλα, ότι την αληθινή πίστη, εκείνοι όμως δεν στάθηκαν. Δεν στάθηκαν όπως ακριβώς έπρεπε να σταθούν. Και στο σημείο αυτό λιγάκι κάνω μια παρένθεση. Κατά χάρη μπήκε το Ορθόδοξο, η Ορθοδοξία μας, σε αυτή τη θέση. Μήπως αμελούμε, μήπως εκμεταλλευόμεθα, μήπως έχουμε ακόμα τι, δεν έχουμε το σεβασμό για να καταλάβουμε ότι εκείνος έκτισε και έφιασε και παρέδωσε ένα αμπέλι φραγμένο. Η Ευαγγελική Περικοπή μας λέει παρακάτω. Κατά καιρούς βεβαίως έστειλε για να δει, για να πάρει, θα πω τη λέξη, το ενίκιο θα λέγαμε σήμερα. Μόλις εκείνοι έβλεπαν ο θέλητη, τους έπιαναν, τους δέρνανε, τους χτυπούσαν και τους σκότωναν. Πρώτη κουμπανία, δεύτερη, τρίτη, επέμεναν. Το ίδιο οι Ισραηλίτες. Δεν στέλνω τον Υιόν να εισπράξει αυτά τα οποία πραγματικά τόσο καιρό εκείνοι που πηγαίνανε οι προφήτες και εκείνοι οι άνθρωποι πραγματικά που ήταν μέσα, και έχουμε στην Παλιά Διαθήκη τους ανθρώπους αυτούς όλους που τους έχουν εξοντώσει, αυτούς από τον Ηλία και τον Ενόχα. Όλους τους άλλους δεν τους έχουν αφήσει σε κλωροσαρή. Έστειλε τον Υιόν. Εδώ είναι τώρα το πείσμα. Ήρθε ο Υιός. Η συναγωγή άρχισε να τρέμει. Η συναγωγή άρχισε να συνδριάζει. Η συναγωγή άρχισε να σχεδιάσει πώς θα κάνουμε τι. Βλέφτη, αποκτήνουμε αυτόν και κατάσχουμε την κληρονομία. Που αυτός είναι ο κληρονόμος. Σε παραβολή μετά αυτό. Ότι δηλαδή ήρθε ο Κύριος. Ο ίδιος ο Θεός. Γιατί όταν λέμε Χριστό, να ξέρετε ότι στην εβραϊκή λέξη είναι Θεός. Και δεν υπάρχει Πατήρ Υιόν και Άγιο Πνεύμα ούτε τρεις. Και σε τρία αλλά και σε ένα είναι. Είναι ακριβώς πολλές φορές και οι φύσεις. Όπως ο Άγιος Σπυρίδωνας, όταν δεν μπορούσε να απαντήσει με άλλες γνώσεις στον Άριο, πήρε ένα κεραμίδι και του είπε, τι θέλεις Άρη να σε απαντήσω, πως είναι ο Τριαδικός Θεός, να πως είναι ο Τριαδικός Θεός. Καθέτει το κεραμίδι, κάθε στα ξενερό, πάνε με κολυφλόγα και στο χέρι και, και το χώμα. Και οι τρεις έννοιες. Τα πάντα δείχνουν ότι τι,
η αληθινή πίστη έτσι, αλλά την έφεραν σε αυτό το σημείο, δεύτε αποκτήνουμε αυτόν και κατάσχομαι πλέον τι. Ενώ στην έρημο 40 χρόνια, πόσες βόρειες πέρασαν, πόσες φορτούνες, πόσες πολλές, πόσα παράπονα έκανε προς το Μωυσή και τον Ιδρύο. Πόσα θαύματα έκανε και την Ερυθρά Θάλασσα ακόμα τους πέρασε απέναντι. Σκληρός και άπονος. Ελιστής όσο δεν παίρνει και τέτοιες ιδέες τις οποίες αλίμονο σε όποιους από εμάς κολλάνε τέτοιες ιδέες ότι έχουν δημιουργήσει κυκλώματα μεγάλα. Σκοτεινές δυνάμεις. Μπαίνεις μέσα και μπορεί να σε τοποθετήσουν σε πολύ μεγάλη θέση, θα πω τη λέξη, ή ακόμα και πάρα πολλά από λεφτά να βγάλεις. Αλλά όχι τίμια. Είναι εκείνο που λέω άλλες φορές. Μη κυνηγάς τη δόξα. Άστο να σε κυνηγήσει για να διοικήσεις. Αν την κυνηγάς, θα στη δώσουνε, θα σε δέσουνε και θα σε ορίσουνε τι θα πεις και τι θα κάνεις. Θα φανείς εσύ στους ανθρώπους ότι είσαι ο σκάρτος και πίσω είναι εκείνοι οι άλλοι που θα εισπράξουν. Αυτές οι σκοτεινές στοές, αυτά είναι τα πράγματα τα οποία πραγματικά είναι τι. Πάρα πολύ επιζήμια σήμερα στον κόσμο. Δεύτερο λοιπόν, αποκτήνουμε και κατάσχομαι την περιουσία. Είναι γνωστό τι έκανα στο Χριστό μας και Θεό μας. Αφού βεβαίως μέχρι που τον σταύρωσαν, γιατί ήταν ο έλεγχος όλες οι πράξεις του Κυρίου μας, όλη η συμπεριφορά και ο τρόπος, ήταν εκείνος που ήταν εφιάλτης για αυτούς. Και αν βεβαίως δεν το έγραψε έτσι ο Ευαγγελιστής Ματθαίος και κατόπιν επιφετής του Αγίου Πνεύματος, θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δια το όνομά μου. Πάνω να πει ότι τι, δεν ανέχεται ο άνθρωπος που είναι τι. Ακόμα και μέσα στην Ορθοδοξία γινόμαστε πολλές φορές και εκμεταλλευόμεθα τη δύναμη.

που ζουν μακρύτερα και οπωσδήποτε ελέγχονται. Γιατί αν πραγματικά το ορθόδοξο πλήρωμα που μας αξίωσε ο Θεός κατοικονομία να μας κάνει, αν ζούσαμε όπως πρέπει να ζήσουμε, θα ελέγχαμε όλο τον κόσμο. Και θα μπορούσαν πραγματικά τι να κάνουν, να μιμηθούν και να πάρουν παραδείγματα και μηνύματα. Αλλά λόγω του ότι τι, φύγονται ορισμένα συμφέροντα ορισμένα και οπωσδήποτε βάλετε και θα είστε μισούμενοι υπό πάντων των εθνών δευτερομάχων. Αυτές τις ημέρες που πέρασα, βεβαίως υπάρχει μια μεγάλη μερίδα, δεν με ενδιαφέρει περισσότερο να ζήσω ορθόδοξα. Όχι μόνο να είμαι, να ζήσω για να μπορέσω πραγματικά, γιατί αλλημονώ αν εμπορεύομαι, αν εκμεταλλευτώ, αν υποκρίνομαι, αν όλα αυτά τα πράγματα που γίνονται, τα οποία δεν πρέπει να βγουν από το στόμα μου, ούτε και από το μυαλό μου, να υπάρχουν τέτοια σχέδια. Και ο καθένας φέρει την ευθύνη σου σε αυτό. Και θα έλεγα περισσότερο γιατί του πάω πάντοτε έτσι. Μη κομματολογούμε. Πίσω από αυτά κρύβονται σκοτεινές δυνάμεις. Καθαρά τα πράγματα. Αυτές τις ημέρες που πέρασα, βεβαίως και ο Πατριάρχης και ο Αρχιεπίσκοπος Αρχιεπίσκοπος Αλβανίας

ορθόδοξη χώρα κι αυτή και στάθηκε στον κομμουνισμό τότε όρθια, πάνω να πει ότι πάρα πολλές θυσίες έχουν γίνει και δεν μπορούμε να πούμε ότι τι, δεν στάθηκαν όρθιοι. Εκατομμύρια είναι και είναι ποιος θα αποτελέξει, ποιος σεμνά εκκλησιάζονται και ποιος δείξει τα πράγματα, τι γίνονται. Με τον εαυτό μου τα βάζω, δείξω με εσάς. Εσείς ψυγίστε το για εσείς να δείτε τι γίνεται. Εμείς που μιλάμε και γυμνή στην εκκλησιά ακόμα. Πού παντρευόμαστε άντρα με άντρας, γυναίκα, είμαι γυναίκα. Τι αυτό τα πράγματα. Έχουν ορθοδοξία αυτό. Και να τα εγκρίνει παρακαλώ και η εκκλησία. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Μέχρι στιγμής είπε το όχι. Δεν ξέρω τι θα κάνει. Γιατί πιέζονται. Τι γίνεται τώρα αυτό. Ενώ υπήρχε μια απόσταση μεταξύ Κίεβου και Ρωσία και Μόσχα. Και εδώ τι γίνεται. Αφού βεβαίως μπήκε, πάτησαν οι Αμερικάνοι και βοήθησαν να βάσεις. Και αμέσως ήρθαν σε μια σύγκρουση. Και τα πράγματα οδηγούνται τώρα. Τι γίνεται. Με παίρνει μια γυναίκα από την Αθήνα που είναι συνδρομητής σε μια εφημερίδα αγγλική. Και έγραφε, δηλαδή μια εβδομάδα τώρα, νέο σχίσμα στην Ορθοδοξία. Αυτό γραμμένο σε αγγλική εφημερίδα, παρακαλώ. Πλουτάω τώρα. Έχουμε συμφέρον να χωρίσουμε. Όχι. Όσο μοιασμένοι θα είμαστε και όσο θα το ζούμε, πραγματικά θα έχουμε τι. Θα έχουμε και την πνευματική καρποφορία. Θα έχουμε και την εσωτερική μας ηρεμία. Δεν θα παρασυρώμεθα σε αυτά τα κύματα τα σύγχρονα, τα οποία τι, έξω έμπορας μέσα ο Χρήστης. Τα πράγματα δείχνουν ότι τι, δεν βαδίζουμε καλά. Την ευθύνη όλοι μας την έχουμε, αφού βεβαίως αδιαφορούμε. Μη παρασυρώμεθα με τα κύματα αυτά τα οποία τι, θέλουν να μας σερώσουν, να μας κάνουν καρσονάκια, να μας κάνουν παπιόριδες, να μας κάνουν τι, να χορέψουμε, να κάνουμε αυτά πράγματα, θέατρο να παίζουμε και να έχουμε πλατεία, γιατί είμαστε η τουριστική χώρα. Αν δεν έχουμε τα απαραίτητα που είναι η πνευματική τροφή, δηλαδή η πνευματική είναι άφθονη, αλλά τη σωματική τροφή δεν έχουμε, μία μέρα δεν έρχονται τουρίστες μια χρονιά. Τι θα κάνουμε. Ξύπνα καημένε μωράκια, τι θα κάνουμε. Και στο σημείο αυτό τώρα όμως, θα μπω και στην ημέρα της εορτής που ακριβώς έχουμε, ανακομιδή Λουψάνου του Πορτομάτρου Στέφανου. Τώρα παλικάρι μου, θα ακούσουμε τις πράξεις. Αφού βεβαίως πρωτοδημιούργησε η Εκκλησία καινή τράπεζα για να έχουν όλοι αυτό που κατά διαστήματα έχει ο καθένας σήμερα που λέμε ότι η Εκκλησία, η Ορθόδοξη Εκκλησία, ότι μαζί με τους Αποστόλους είχαν ιδρύσει συσίτια για να έχουν χωρί όλοι οι άνθρωποι τα απαραίτητα. Πράξτε να τα ακούσετε. Εκεί όμως τι έκαναν. Πάλι τζίνια οι Εβραίοι. Δεν συρβήρανε πολλές φορές στις χείρες και στους γερόντους που ήταν στις άκρες και είχε γίνει μια σύγχυση. Διαμαρτυρήθηκαν βεβαίως στους Αποστόλους και οι Απόστολοι είπανε δεν διαλέγεται 7 διακόνους να διακονήσουν την τράπεζα, γιατί εμείς έχουμε, πρέπει να κηρύξουμε. Και μέσα σε αυτούς

ήταν και το παλικάρι ο πρωτομάρτης Στέφανος. Για μένα, ναι, και τη φαντασία μου βεβαίως, εκεί που θα ήταν στη θέση που ήταν, θα άστραφτε. Θα ήταν με τέτοια καλοσύνη, τέτοια διάθεση και με τέτοια θυσία που μπήκε καρφί στους Εβραίους και είπανε δεν συμφέρει. Και εδώ πάλι κάνω μια παρένθεση. Φέρετε εσείς 7 διακόνους. Σήμερα διαλέγουν διακόνους όπως θέλει ο καθένας. Εννοείται τι, ψήφο κλήρου και λαού. Και ο επίσκοπος δεν εκλεγότανε όπως εκλέγονται σήμερα. Για μια Μητρόπολη βεβαίως έβγαζαν τους τρεις πρώτους. Και από τους τρεις πρώτους έβαζαν σε ένα κετίο και έκαναν θεία λειτουργία πάλι και έλεγαν σε ένα παιδί, έλα παιδί μου, τρέβα να κλείρω από μέσα. Και ποιος είναι ο Μητροπολίτης της Μητροπόλης. Δηλαδή πάρα πολλά πράγματα τα οποία τι, τα περνάμε διαφορετικότερα από ότι ήταν πραγματικά αρχή και γραμμή όπως πρέπει να είναι. Εδώ όμως βλέπουμε ότι τι, άρχισαν να συκοφαντήσουν τον πρωτομάρτυρα Στέφανο και να τον βάλουν, γιατί τότε τα δικαστήρια βεβαίως ήταν σαν θέατρο, σε θέατρο μεγάλο. Ήτανε, τον έβαλε στη μέση για να έμασαν τους ρήτορες που είχαν αυτοί αντίθετοι. Τους κατατρόπωσε. Είχε τέτοια δύναμη φώτιση Θεού, γιατί είχε τέτοια πίστη, γιατί είχε τέτοια πραγματική αλήθεια μέσα του και τον ζούσε αυτό που έκανε, παλικάρι. Αντέδρασαν και μάλιστα λίγοι είχαν αφρίσει. Δεν μπορούσε κανένα να βγει μπροστά μέχρι που τους είπε: λάβατε τον νόμο του Θεού δια χειρός αγγέλου και το εκμεταλλευτήκατε, το ποδοπατήσατε και το έχετε όπως θέλετε. Κομμασιμαζόν πέταξαν τα ρούχα, τα σακάκια αν είχαν, είχαν πιο χοντρά για να πετάξουν πέτρες να τον λιθοβολήσουν. Συγγνώμη που κάνω έτσι, και φαντασία μου στάμα και το πράγμα μην το παίρνω στη γεύτη πράγμα. Ένα παλικάρι πραγματικά τους έβαλε στη θέση τους και ο ίδιος μπαίνει στη γραμμή, μπαίνει στη γραμμή. Και αφού βεβαίως τον λιθοβόλησαν τόσο πολύ, παρακάλεσε τον Θεό να τον συγχωρέσει. Και όταν είδε ότι πλέον τι, ξεψυχάει, με ζώρι ξανασηκώθηκε στα γόνατα και είπε: Κύριε, μη λογαριάσεις την αμαρτία αυτών των ανθρώπων. Έχω κάποια αγάπη, έχω κάποια συγχώρηση. Μην κάνουμε τον χριστιανό. Ότι είμαστε. Τότε είμαστε χριστιανοί. Όταν συγχωράμε και μας αδικούν και μας περιφορνούν και μας κλωτσάνε και μας χτυπάνε. Εκεί είναι η πίστη μας. Και εκεί είναι ο έλεγχος που γίνεται σαν περίγυρο γύρω ύστερα και γίνεται πραγματικά. Γι' αυτό λοιπόν ο πρωτομάρτυρας Στέφανος είναι εκείνος ο οποίος πραγματικά έδωσε τη μάχη εκείνη την οποία, δηλαδή πρότυπο, μήνυμα νέου ανθρώπου. Για να βάλω μυαλό, για να σκεφτώ πραγματικά ότι τι, δεν πρέπει να με εμποδίσουν μίση και αντιπάθειες. Πρέπει πάντοτε να μάθω, να πιστεύω στην ορθοδοξία μου, να αγαπάω, να συγχωράω και να προχωράω. Δεν συγχωράω, δεν σκορμίζω. Μην μιλάμε λόγια. Μας χρειάζεται να ξεριζώσουμε αυτόν τον εγωισμό. Και πολλές φορές το φωντώνουμε αυτό με διάφορα γεγονότα, γιατί για μένα εσύ το βλέπω. Τι θα πει να έχουμε κόμματα. Εντάξει, και αν έχουμε, έχουμε. Είναι ανάγκη να μισώ τον άλλον. Είναι ανάγκη να τον κατηγορήσω. Είναι ανάγκη να κάνω αυτό το πράγμα. Γιατί να μην έχω μια απλότητα. Και δεν μην έχουμε αγάπη. Και
για να μπορέσουμε να δώσουμε τι, τη μάχη. Γιατί, προσέξτε, όσο και να λέμε οτιδήποτε να λέμε, η Κίνα αυτή τη στιγμή που θα ανοίξει την Αυραία για να κάνει όλο αυτό το πτωτικό, δηλαδή τις ασκήσεις τα πάντα όλα, θα δείτε ότι στην πρώτη θέση θα έχει την Ελλάδα. Ναι. Παρότι που συκουφαντείται από παντού, θα είναι τόσο φανταστικά για μένα, όπως είναι γνωστό ότι τι, όταν πήγε ο πρωθυπουργός ο Καραμαλής, πού τον πήγε? Τον πήγανε στο σαράι του Μάου Τσετσούγκ, που δεν πάνε κανέναν εκεί μέσα. Και γιατί τον πήγανε? Όχι γιατί ήταν ο Κότσος, αλλά γιατί ήταν Έλληνες. Και ότι τι, συμβαδίζουν οι πολιτισμοί και οι παλιές πραγματικά, γιατί τα γράμματα τα οποία σήμερα τα έχουμε κλωτσίσει, σήμερα τα έχουμε παρατήσει και τα έχουμε προδώσει και τα δίνουν δεξιά και αριστερά, να μάθουν δύο ξένες γλώσσες και να μην ξέρουμε τα ελληνικά. Σκεφτείτε, και αυτό είναι προγράμματα ελληνικού έθνους. Τη συγχωρείτε, αλλά εγώ δεν μπορώ να το δω έτσι. Ας είμαι γράμματος. Ξέρω τι αξία έχουν τα γράμματα. Ξέρω πόσο πραγματικά είναι εκείνα τα οποία πρέπει να μάθουμε. Και αν θα μάθουμε, κρατήσουμε τη γλώσσα, κρατήσουμε την παράδοση, έχουμε την ορθοδοξία, θα είμαστε οι δάσκαλοι της οικομένης, όχι με εγωισμό, αλλά προς μίμηση παραδείγματα. Ναι, αυτό λείψει σήμερα. Και εμείς γκρινιάζουμε και μιμούμεθα ξένα μηνύματα. Και αρχίζουμε, και άμα λέει καμιά ξένη λέξη στο παιδί, χαίρεται πολύ η μάνα και χαίρεται. Τρεις δασκάλους θα έχει για τις ξένες γλώσσες, ένα για ελληνική. Και τα ελληνικά είναι κουπάρα κομμένα, παρόλο κομμένα, γιατί το βλέπουμε καθαρά. Ότι όταν βλέπουμε ότι θα βάλει φροντιστή, θα κάνει σχολείο μάθημα, έχει την τηλεόραση, θα ακούει τρεις φορές τα ξένα και αν θα ακούσει τα ελληνικά, και αυτά είναι κουτσουρμένα. Γι' αυτό λοιπόν βρισκόμαστε πραγματικά σε μια δύσκολη στιγμή, σε μια παγίδα τέτοια, την οποία μας την έχουν στήσει. Δυστυχώς λένε ότι είμαστε σύμμαχοι, αλλά δεν μας έχουν για σύμμαχους. Θέλουν να μας έχουν για υπηρέτες. Να ξεχάσουμε αυτό που λέγεται. Και αν ξεχάσουμε τα ήθη και τα έθιμα, όταν κόβονται οι ρίζες από ένα δέντρο, ο βοριάς θα το κρυμίσει. Παθαίνουμε κι εμείς. Μας κόβονται σιγά σιγά τα ήθη και τα έθιμα, μας κόβεται η γλώσσα, γιατί μειώνουμε τα γράμματα και όλοι οι άλλοι έχουν σε όλα τα λεξιλόγια του κόσμου υπάρχουν ελληνικά μέσα. Εμείς, okay, αφού είμαστε αγγλικά και τέτοιους χώρες, θα βρω θέση, θα βρω δουλειά. Σκεφτείτε σε τι κατάγκια έχουμε φτάσει. Και είναι ανάγκη να ξυπνήσουν. Δηλαδή, αν δεν ξέρω ξένη γλώσσα, δεν μπορώ να βρω δουλειά. Έρε μάνα γη, μανέχεσαι. Γιατί να τη ξεχάσω? Γιατί να γίνω και αυτό που έγινε κάτω? Χάρηκα, όχι χάρηκα, του σεβάστηκα αυτό που έγινε. Δεν ξέρω αν μάθατε. Χθες ή προχθές το βράδυ, κάτι που σε έχουν, μπράβο που σε έχουν στα διάφορα κέντρα, χτύπησαν ένα παιδί από την Αυστραλία και τον σκότωσαν. Τον έβαλαν, ήταν στην κλινική και ο πατέρας του έλεγε σήμερα, προτού ακόμα κρυώσει το σώμα, χάρισε την καρδιά του παιδιού του
σε έναν άφθαρο που ήταν σε ένα νοσοκομείο. Μονάχα νομίζω. Τα νιώθατε πάντα όλα, ζώστε τα να τα έχω. Και εκεί μέσα θα είναι και το παιδί μου. Και δεν θέλω να κατηγορώ στην Ελλάδα. Γιατί είστε καλοί άνθρωποι. Τώρα γιατί αυτοί έκαναν αυτό το πράγμα. Εκεί καταλήξαμε. Αυτός με τέτοια πίκρα είπε αυτά τα λόγια τα οποία σας είπα. Και εμείς όλοι το κάνουμε. Δεν ντροπιάζουμε τον εαυτό μας. Δηλαδή μπαίνουν μέσα τα σαρώνουν τα πάντα τα σπάνι. Γιατί. Μόναστε για να μάσουμε χαστούκια είμαστε. Για να μάσουμε τέτοιο. Δηλαδή είναι πολιτισμός αυτός. Είναι αγορά αυτή. Είναι κοινωνία αυτή. Ακριβώς το αποτελέσμα τι. Ό,τι έκανε στο πρωτομάτι Στέφανο γίνεται προς το σύνολο σε αυτό που λέγεται ελληνικό έθνος σήμερα. Και εμένα, βεβαίως, τα χρόνια περνάνε, πέρασαν. Οι νέες γενιές είμαστε υπεύθυνοι και είστε υπεύθυνοι οι γονείς. Μόνο όταν μάθουμε σε ξένα, να μάθουμε και τα ήθη και τα έθιμα. Γιατί ήδη από απόψε, άρχισε η γιορτή του τραγουδιού. Γιορτή της Πέστρωβας αύριο, γιορτή του Μπάκα καμεθαύριο, γιορτή της Καραγιάς παραμεθαύριο. Δηλαδή, ποιες είναι οι γιορτές αυτές. Δηλαδή, τι θέλουν να πούνε αυτό το πράγμα. Δεν καταλαβαίνουμε ότι τι κάνουν τι. Γκρεμίζουμε τις δύο μεγάλες δεσποτικές και θεομετρικές γιορτές. Τη μεταμόρφωση. Και το 15ο, το παιδί μεθαύριο που θα είναι μετά από χρόνια. Τι γιορτή της Παναγίας, τι γιορτή του. Λοιπόν, της Καραμίδης. Ξύπνα καημένη μου, για επαναλαμβάνω. Γι' αυτό λοιπόν, να μας κομποζούμε, να ευχηθούμε, να μας δώσει πραγματικά ο Θεός δύναμη, αγάπη, σεβασμό, πολιτισμό, πραγματική κοινωνική ζωή.

0: από εκεί να αναβλήσει η ευεργετική πηγή του αίματος και του ύδατος από την οποία μας εδόθη το Άγιο Πνεύμα. Συ όμως άνθρωπε, κοίταξε την Ρομφαία, η οποία διέρχεται αυτή τη στιγμή την καρδία της ευλογημένης Μητρός και πώς εις όλα αυτά συνέπασχε μαζί του. Και τώρα υπέφερε ακόμη περισσότερο, αφού έφτασε σχεδόν εις τον θάνατο, καθώς έβλεπε τον Υιό της νεκρό και ανησυχούσε για τον ενταφιασμό του. Συν της άλλης, η Ρομφαία που εκέντησε την πλευρά του διεπέρασε και την ειδική της καρδία, πράγμα που της επέφερε νέους πόνους, και οι σταγόνες των δακρύων έλαμψαν καταστολίζοντας το παρθενικόν πρόσωπόν της. Έπηξε το αίμα εις την καρδία της, ώστε να είπε και τούτο: «Εθερμάνθη η καρδία μου εντός μου και το άλγημά μου ανεκαινίσθη». Ταυτοχρόνως έτρεξε πλησίον του και έγινε όχι μόνο αυτόπτης μάρτης, αλλά αποδέκτης και κληρονόμος του διτού θησαυρού. Συνέλεξε με σεβασμό και θάρρος το αίμα και το είδωρ, τα οποία έρεαν από την πλευρά του χορηγού της ζωής, και τι ουτοτρόπος ως φιλόστοργος και υπερευλογημένη μήτυρ του έλαβε ως κοινή περιουσίαν τη νέαν και σωτήριον πηγή της Αθανασίας. Ο βίος της υπερευλογημένης Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας. Κείμενο του Αγίου Μαξίμου του Ομολογητού. Από μετάφραση στην Γεωργιανή γλώσσα τον 10ο αιώνα από τον Άγιο Ευθυμίο τον Ιβυρίτη. Μετάφραση στην ελληνική και επιμέλεια Ιερό Κελίον Αγίου Νικολάου Μπουραζέρη, Άγιον Όρος. Το ομότιτλο βιβλίο κυκλοφορεί από την Ιερά Μονή Κοιμήσεως Θεοτόκου, η Παναγία του Εύρου, Μάκρη Αλεξανδρούπολη. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της.
2: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί το βιβλίο του Αρχιμανδρίτη Εφραίμ Τριανταφυλόπουλου με θέμα τη μαγεία.
1: Ένα χρήσιμο βιβλίο που δίνει απαντήσεις σε ερωτήματα που απασχολούν πολλούς συνανθρώπους μας.
2: Μπορεί ο διάβολος να προβλέπει το μέλλον? Έχουν σχέση με τη μαγεία ο διαλογισμός, οι ξεματιάστρες, οι καφετζούδες?
1: Η μαγεία και οι ποικίλες εκδηλώσεις της από τον πατέρα Εφραίμ Τριανταφυλόπουλο.
2: Κυκλοφορεί από τις εκδόσεις AIR. Αναζητήστε το σε όλα τα βιβλιοπωλεία.
1: Για παραγγελίες καλέστε μας στο 210-3624-349 ή επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα airbooks.com.
3: Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Από το 1985 παρασκευάζουμε με γνώση και τέχνη χειροποίητα προϊόντα με αγνές πρώτες ύλες. Μεγάλη ποικιλία σε λουκούμια, παραδοσιακά ζυμαρικά, χιλοπίτες, τραχανάδες, παραδοσιακούς κουραμπιέδες Λαμίας. Πώληση χονδρική λιανική. Με σεβασμό στην παράδοση, καλύπτουμε τις ανάγκες και απαιτήσεις του κοινού. Εργαστήριο ζαχαροδών και ζυμαρικών προϊόντων Μπισμπίκης. Σιδηροδρομικός σταθμός Λιανοκλαδίου Λαμίας. Τηλέφωνο 22310-61333.
4: Στα εκκλησιαστικά είδη γέννησης θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε με ποιότητα και σεβασμό στην παράδοση. Κεριά από αγνό μελισσοκέρι, αγιορείτικο λιβάνι, εικόνες από ξύλο και ασήμι, αγιογραφίες και βιβλία. Διαθέτουμε επίσης είδη μνημοσύνου, κημητηρίου, καθώς και αναλώσιμα καθημερινής χρήσης. Πώληση χονδρική λιανική. Θα μας βρείτε στη Λεωφόρο Αρτέμιδος 80, στην Αρτέμιδα Αττικής. Τηλέφωνο επικοινωνίας 22 940 85 85 2.
5: Ώρα Ελλάδος 9.
0: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Εξαντλήθηκε και επανακυκλοφορεί σε δεύτερη έκδοση το βιβλίο του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός, κ. Καλινίκου, «Για σένα που πονάς». Στον πρόλογο του γράφει ο μακαριστός: «Δεν πρόκειται για πραγματεία περί πόνου. Πιστεύω πως οι πονεμένοι άνθρωποι δεν έχουν ψυχική διάθεση να διαβάσουν βιβλία μεγάλα. Θέλουν απλώς δύο λόγια. Αυτό είναι το περιεχόμενο αυτού του βιβλίου. Δύο λόγια αγάπης σε ανθρώπους που περνούν κάποιο καμίνι, που δοκιμάζονται, που αντιμετωπίζουν θλίψεις και πόνο στη ζωή. Για σένα που πονάς», του μακαριστού Μητροπολίτου πρώην Πειραιός κ. Καλινίκου. Το βιβλίο διατίθεται σε όλα τα χριστιανικά βιβλιοπωλεία και μπορείτε να το παραγγείλετε και στις εκδόσεις Χρυσοπηγή. Τηλέφωνο 22 950 22 22 8.
1: Γεωφως.
2: Εταιρεία εξειδικευμένη στην κοπή και το κλάδεμα ψηλών και επικίνδυνων δέντρων. Τη συλλογή, την επεξεργασία και την κομποστοποίηση φυτικών υπολοιμάτων.
1: Γεωφως.
2: Η εταιρεία μας απασχολεί πιστοποιημένο προσωπικό.

0: βρείτε πληροφορίες για το ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων μας. www.geofos.gr. Email info@geofos.gr.
1: Δυνατότητα πληρωμής και σε 12 άτοκες δόσεις με πιστωτική κάρτα.
2: Μπαρέτι Ιταλή. Μην ψάχνετε άλλο. Επισκεφτείτε το ηλεκτρονικό μας κατάστημα bareti.gr για να βρείτε τα πάντα για την ανδρική ένδυση με ιταλική υπογραφή. Οι τελευταίες τάσεις της μόδας στην καλύτερη ποιότητα και ασυναγώνιστες τιμές. Κάντε τις αγορές σας και στο φυσικό μας κατάστημα 28 Οκτωβρίου 3 στο Μαρούσι, δίπλα στο σταθμό ΙΣΑΠ. Μπαρέτι 210-8069-008 και 694-078-9316.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
4: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, Τετάρτη σήμερα 19 Αυγούστου 2026, συντονισμένοι στο ραδιόφωνο της Πυραϊκής Εκκλησίας, είναι ώρα για την εκκλησιαστική σας ενημέρωση. Ο ραδιοφωνικός μας σταθμός θα μεταδώσει σε απευθείας σύνδεση την Ιερά Αγρυπνία που θα τελέσει το Σάββατο 22 Αυγούστου στον πανηγυρίζοντα Ιερό Ναό Παναγίας Φανερωμένης Ύδρας. Η Ιερά Ακολουθία θα αρχίσει στις 7.30 το βράδυ του Σαββάτου και θα περατωθεί στη 1.30 τα ξημερώματα της Κυριακής. Στο Μητροπολιτικό Ιερό Ναό Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης Πυραιός, τον Αύγουστο, η λειτουργία θα τελεστεί στις 22, 27, 29 και 31 του μήνα. Τις υπόλοιπες καθημερινές θελείται όρθρο στις 7.30 το πρωί. Κάθε Κυριακή το πρωί τελείται κανονικά η Θεία Λειτουργία. Πανηγυρίζει την Κυριακή 23 Αυγούστου ο Ιερός Ναός Παναγίας Φανερωμένης Χολαργού. Το Σάββατο στις 7 το απόγευμα θα ψαλεί Μέγας Πανηγυρικός Εσπερινός και στη συνέχεια θα τελεστεί Ιερά Αγρυπνία. Την Κυριακή το πρωί θα τελεστεί Πανηγυρική Θεία Λειτουργία και στις 7 το απόγευμα θα ψαλούν Μεθέωρτος Εσπερινός και η Παράκληση της Θεοτόκου. Οι ιερές ακολουθείς θα τελεστούν χωροστατούντος αρχιερέως. Εορτάζουν επίσης στις 23 Αυγούστου το Ιερό Παρεκκλήσιο του Ενωριακού Ιερού Ναού Ζωδόχου Πηγής κάτω Πατησίων που είναι αφιερωμένο στην Παναγία την Προυσιώτισσα, το Ιερό Παρεκκλήσιο Παναγίας Φανερωμένης Κερατσινίου. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες το Σάββατο και την Κυριακή. Στον Ιερό Ναό Αγίων Ραφαήλ Νικολάου Κυρίνης Περιστερίου στις 22 και 23 Αυγούστου θα τιμηθεί πανηγυρικά η ορτή της Παναγίας του Χάρου, εικόνα της οποίας φυλάσσεται στο ναό. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Ευαγγελιστρίας Πυραιός το Σάββατο στις 9.30 το βράδυ. Το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου θα τελεστεί στον Ιερό Ναό Γιου Ιανού Ρέντι την Κυριακή στις 6 το απόγευμα. Η Ιερά Αγρυπνία θα τελεστεί την Κυριακή το βράδυ στον Ιερό Ναό Αγίων Αθανασίου και Ευγενίας Περιστερίου. Επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού εορτάζει ο Καθεδρικός και Μητροπολιτικός Ιερός Ναός Ευαγγελισμός της Θεοτόκου Αθηνών που θα τέθει σε προσκύνηση ιερόληψανου του Αγίου. Θα τελέστουν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα χωροστατούντος αρχιερέως. Στον Ιερό Ναό Αγίου Σπυρίδωνος Πολύχου Πυραιός τη Δευτέρα 24 Αυγούστου το πρωί θα τελεστεί η Θεία Λειτουργία επί τη μνήμη του Αγίου Κοσμάτου Ετωλού. Πανηγυρικά θα τιμηθεί η ορτή του Αγίου Διονυσίου Αρχιεπισκόπου Αιγίνης του Θαυματουργού στον Ιερό Ναό Αγίου Διονυσίου στο Δήμο Αχαρνών Μενίδη. Θα τελεστούν ιερές ακολουθίες την Κυριακή και τη Δευτέρα, χωροστατούντος αρχιερέως. Τη Δευτέρα στις 6 το απόγευμα θα ψαλεί παράκληση του Αγίου. Στις κατασκηνώσεις της Ιεράς Μητροπόλου Πυραιός στο Πυραϊκό χωριό στην Παιανία Αττικής, φέτος θα λειτουργήσει για πρώτη χρονιά κατασκήνωση για άρενες φοιτητές από 27 μέχρι 30 Αυγούστου με δωρεάν συμμετοχή. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφτείτε την ιστοσελίδα της Μητροπόλου στο www.imp.gr στο μενού Νεότητα Κατασκηνώσεις 2026 για να βρείτε πληροφορίες και τα σχετικά δικαιολογητικά. Η Ιερά Μητρόπολη Πυραιός διοργανώνει και φέτος τη μεγάλη ετήσια φιλανθρωπική της συναυλία τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο του Πειραιά. Στη μουσική αυτή βραδιά θα συμμετάσχει δημοφιλής ερμηνεύτρια Κατερίνα Λιόλιου μαζί της ο Γιάννης Φακίνος, ενώ ιδιαίτερη ενότητα στην εκδήλωση θα δώσει χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Μητροπόλεως Πυραιός. Η συναυλία πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Περιφέρειας Αττικής και την υποστήριξη του Δήμου Πειραιά στο πλαίσιο κοινών δράσεων για την ενίσχυση των φιλανθρωπικών δομών της τοπικής μας εκκλησίας και τη στήριξη ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Οι προσκλήσεις διατίθενται μέσω του more.com, του ticketservices.gr, από το βιβλιοπωλείο της Μητροπόλεως Πυραιός και από τους Ιερούς Ναούς της Μητροπολιτικής Περιφέρειας. Πληροφορίες στο 210-41-18-640. Εδώ ολοκληρώνει την ενημέρωσή σας από την Πυριακή Εκκλησία. Να είστε πάντα καλά. Χαίρετε.
3: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.

φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

πάλι μαζί σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου. Χρόνια πολλά για την Παναγία μας, την ευχή της να έχουμε, τη χάρη και τη σκέπη της. Αυτές οι μέρες είναι δικές της εξ ολοκλήρου. Αισθανόμεθα την παρουσία της, νιώθουμε την αγάπη της και εισπράττουμε όλα τα καλά της. Είναι ανάμεσά μας, εκοιμήθη και ανέστη τριήμερος. Γι' αυτό και μας γεμίζει χαρά και έχουμε μεθύσει από αυτή την υφάλιο μέθη της χαράς και της ευλογίας της. Και δεν ξέρουμε τι να κάνουμε, πώς να εκφράσουμε αυτή τη χαρά. Και γι' αυτό κάνουμε και τρέλες, λέμε και τρέλες και φερόμαθα κάποτε και παράτερα. Αυτή είναι η Παναγία, αυτή είναι η χάρη της, αυτή είναι η αγάπη της. Και ιδιαίτερα εδώ στην πατρίδα μας την Ελληνοορθόδοξη, η Παναγία έχει καθίσει σταυροπόδι όπως και ο Ιησούς Χριστός μας, και οι Άγιοι και οι Αρχάγγελοι και οι Άγγελοι και οι Ήρωες. Και γι' αυτό υπάρχει τόση ευλογία. Η πατρίδα μας ιδιαίτερα αγαπά την Παναγία. Γι' αυτό και της έφτιαξε μοναστήρια και προσκυνήματα και εκκλησίες και εξοκλήσια και παρεκκλήσια και ναούς και ό,τι άλλο θέλετε, και ιερά και άγια και θαυματουργά εικονίσματα. Την ευχαριστούμε την Παναγία μας και αυτές τις μέρες με τις τόσες δυσκολίες, αυτές που φαίνονται και αυτές που δεν φαίνονται, τα μέσα και τα έξω βάσανα και δεινά, έχουμε ιδιαίτερη ανάγκη από την παρουσία της και την αγάπη της, και αυτά τα έχουμε εξ ολοκλήρου. Και την ευχαριστούμε και την ευχαριστούμε και τη μεγαλύνουμε, την Θεοτόκον και Μητέρα του Φωτός. Την προηγούμενη φορά, την περασμένη Πέμπτη, αρχίσαμε να αναφερόμεθα και να διηγούμεθα καλύτερα το συναξάριο της κοιμήσεως και μεταστάσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και αϊπαρθένου Μαρίας. Και μείναμε στο σημείο εκείνο που η Παναγία μας ετοιμάστηκε επάνω στην νεκρική της κλίνη, σταύρωσε τα χεράκια της, αφού είχε ευλογήσει πρώτα τους Αποστόλους και αφού είχε ευλογήσει τα τέσσερα πέρατα της Οικουμένης και αφού είχε και αιτήματα προς το Θεό απευθύνει και αφού είχε πριν προηγηθεί και σεισμός σημείο της Θείας Παρουσίας, η Παναγία ήταν έτοιμη και περίμενε τον ερχομό του Υιού και Θεού της, αφού είχαν προσέλθει και οι Άγιοι και Θείοι Απόστολοι που εκείνη τους εκάλεσε μέσω του Υιού της, και αυτός με τα σύννεφα, με τις νεφέλες, με τη χάρη του Αγίου Πνεύματος τους έφερε κοντά της εκεί στη Σιών, και απόλαυσαν τη Δέσποινα πριν φύγει και εκείνη τους απόλαυσε και τους ευλόγησε και τους εχάρηκε. Και περίμεναν όλοι αυτήν ακριβώς τη στιγμή να έλθει ο Υιός και Θεός της συν μυριάσιν αγγέλων και Αγίων. Και ξαφνικά, σε μια όμορφη ώρα και καταπληκτική, τι έγινε? Άνοιξε ο ουρανός. Άνοιξε ο άνος κόσμος και γέμισε το σπιτάκι στη Σιών, το σπιτάκι του Ευαγγελιστού Ιωάννου που ήταν και σπιτάκι της Παναγίας μας, από αγγέλους και Αγίους, και μαζί τους έφτασε πανένδοξος ο Θείος του κόσμου Λυτρωτής, ο Υιός και Θεός της Κυρίας ημών Θεοτόκου. Ήρθαν άγγελοι και αρχάγγελοι, τα χερουβίμ και τα φρικτά σεραφείμ. Ήρθαν οι Άγιοι του ουρανού όλοι,
και της Παλαιάς και της Καινής Διαθήκης. Ήρθαν οι Απόστολοι εκείνοι που είχαν μαρτυρήσει και φύγει πριν το ξόδι της κυρίας Θεοτόκου. Ήρθαν οι δίκαιοι και οι προφήτες. Ήρθαν οι πατριάρχοι. Ήρθαν τέλος και οι γονείς της κυρίας Θεοτόκου. Οι άγιοι και δίκαιοι θεοπάτορες Ιωακείμ και Άννα. Ήρθαν όλοι περί χαρίς για να παραλάβουν διά του Κυρίου τον, να παραλάβει ο ίδιος ο Κύριος, δηλαδή την ψυχή της Παναγίας μας. Το είχε πει άλλωστε ο ίδιος στους Αποστόλους πως θα έρθει και θα τους παραλάβει και θα χαρεί η καρδιά τους. Και αυτό εννοούσε με τον ιδιαίτερο θάνατο, με την κοίμηση και μετάσταση του καθενός. Και αν αυτό το είπε για τους Αποστόλους και τους Χριστιανούς και τους ανθρώπους όλων των αιώνων, πόσο μάλλον τώρα θα το έκαμε για τη μητέρα του. Ήλθε λοιπόν εκείνος, η κυρία υπερεχάρη. Η στιγμή και η συγκίνηση και οι σκηνές δεν περιγράφονται. Ανήκουν στο άφατο, ανήκουν στο απόρριτο, ανήκουν στο ανίποτο, ανήκουν στο θαύμα, ανήκουν στο μυστήριο. Τι ώρα, τι στιγμή, πως θα λέει η κύριε Αλέξης Παπαδιαμάνης, ω στιγμή ανταξία των αιώνων. Την ώρα εκείνη συναντήθηκε η ψυχή της Παναγίας με τον Υιό και Θεό της και άπλωσε εκείνος τα χεράκια του και την παρέλαβε στη θεία του αγκάλι, όπως ακριβώς μας το δείχνουν οι υπέροχες βυζαντινές εικόνες της κοιμήσεως και μεταστάσεως της υπεραγίας Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθέν Μαρίας. Και εδώ η σοφή της Εκκλησίας μας και οι στοχαστές αυτής σημειώνουν και κάτι πολύ συγκινητικό. Όταν εκείνη γέννησε στο σπήλαιο της Βηθλεέμ τον Υιό και Θεό της, τον πήρε στη θεία της αγκάλι, σε σολένες βαστάσασα ψάλλει και η Εκκλησία μας. Τον πήρε στη θεία της αγκάλι, τον πήρε ιστορικά, τον εθόπευσε αφάτος, ένιωσε σκυρτήματα και αισθήματα πρωτόγνωρα και ανίποτα, και ήταν η χαρά της απερίγραπτη. Τώρα λοιπόν που ήλθε ο Κύριος να παραλάβει τη μητέρα του, πήρε αυτός την ψυχή της, την ολόφωτη, την πήρε στη θεία του αγκάλι, στοργικά, τρυφερά, θεανθρώπινα, υπέροχα και μοναδικά. Ήταν η αντέκτηση της αγάπης, το ανταπόδομα της αγάπης. Ήταν ένα συνάλλαγμα υπέροχο. Μυστήριο μέγα, μυστήριο ιερό. Γέμισε λοιπόν το ενδιέτημα εκεί αγγέλους και αγίους και υπερδοξάστηκε με την παρουσία του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Επήρε Κύριος λοιπόν στη θεία του αγκάλι την ψυχή της υπεραγίας Θεοτόκου, της μητέρας του και μητέρας μας. Γι' αυτό ας μη φοβούμεθα κι εμείς κατά την ώρα του θανάτου, όσο μπορούμε και όσο δυνάμεθα, να ξέρουμε όσο κι αν είναι φοβερή, έρχεται ο στοργικός Κύριος για τον καθένα μας, όσο αμαρτωλός κι αν είναι, και μας παραλαμβάνει προσωπικά. Και αφού είναι ο Κύριος παρόν, αφού είναι ο νυμφίος εκεί, αφού είναι η αγάπη μας και αφού μας έχει στα χέρια του, ποιος μπορεί να μας πάρει? Έτσι μας έχει πει στο Ευαγγέλιο, σας κρατάω στα χεράκια μου, είπε στους Αποστόλους, και ποιος μπορεί να σας αρπάξει από τα δικά μου χέρια? Γι' αυτό ας το έχουμε εμπιστοσύνη, ας αγωνιζόμεθα να περνάμε τον καιρό μας σε ειρήνη και μετανία,
και ας ευχόμεθα κάθε μέρα, όπως ορίζει η Εκκλησία, χριστιανά τα τέλη της ζωής ημών, ανώδυναν επέστητα ειρηνικά και καλήν απολογίαν. Και ας έχουμε θάρρος, έλεγε ο Γέροντας Προφύριος, εγώ βρε όταν θα φύγω δεν θα σκέπτομαι ούτε τα τελώνια, ούτε τόνο, ούτε τα άλλα, όχι πως δεν υπάρχουν. Αλλά εγώ θέλω να πάω στον Κύριο, να έρθει ο Κύριος να με πάρει χαρούμενον, μη με δει σκιαγμένον από το φόβο των δαιμονίων ή από τόνα, από τ' άλλο. Όχι, εγώ θέλω να με δει χαρούμενον, γιατί να χαρεί. Να χαρεί και εκείνος, να με παραλάβει λεβέντη και να πει μπράβο μου, τι έφτιαξα. Δηλαδή να πει ο Χριστός μπράβο σε μένα που έφτιαξα αυτόν τον άνθρωπο, αυτή την ψυχή, αυτή την ομορφιά και του έδωσα τόσο θάρρος, τόση λεβεντιά και τόση παρησία. Όλα τα ανακλούν στον Κύριο, σε τελευταία ανάλυση. Για να μπούμε, να συνεχίσουμε λοιπόν τώρα, γιατί βλέπω την ώρα να φεύγει αμιλίκτος, έχουμε και την κλεψίδρα του χρόνου. Παρέλαβε λοιπόν την ολόφωτη ψυχή της ο Χριστός και ανεχώρησε. Μαζί με το οψίκιον, μαζί με την ουράνια συνοδεία, ήλθε δηλαδή ο Κύριος του ουρανού και γης, ο Κύριος των Κυρίων και Βασιλεύς των Βασιλευόντων, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού που εδόθηκε ως ανθρώπου εξουσία εν ουρανό και επί γης πάσα. Ήλθε λοιπόν όλος ο ουρανός και παρέλαβε την πλατιτέρα των ουρανών. Οι επιγείς Απόστολοι και οι υπόλοιποι που ήταν συναγμένοι είχαν μείνει άφωνοι, είχαν καταπλαγεί. Και δεν ξέρανε τι να πούνε, τι να κάνουνε, πώς να φερθούνε. Έφυγε όμως η ουράνια αυτή η επίσκεψη και συνοδεία, αφού παρέλαβε συνοδεία την κυρία Θεοτόκο, την ψυχή αυτής. Έμεινε όμως εκεί το θαρχικόν της σκήνος, το άχραντο σώμα της. Και οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, αφού συνήλθαν και κλαίγοντας φυσικά και σπαράζοντας και στενάζοντας, παρόλη την παρηγοριά που τους είχε δώσει, ο θάνατος είναι μια καταστροφή και ένα δίκοπο μαχαίρι και πονάει ακόμη και τους Αγίους, γιατί ο Θεός δεν έφτιαξε θάνατο, προέκυψε αυτό από την κακή χρήση της ελευθερίας του ανθρώπου. Αφού συνήλθαν λοιπόν, έπρεπε να κάνουν και τα περαιτέρω, την κηδεία της Θεοτόκου. Να μεταφέρουν στη Γευσημανή, στον τάφο της Παναγίας, το θεαρχικότατο σκήνομα. Κάποιος έπρεπε να προεξάρχει, να είναι επικεφαλής, έχει και αυτό την ομορφιά του. Ήσαν εκεί, όπως είπαμε και προχθές, οι πρωτοκορυφαίοι Απόστολοι Πέτρος και Παύλος. Τα πρωτεία έπεφταν σε αυτούς. Ήταν και ο Βαγγελιστής Ιωάννης, αλλά ήταν τόσο πόνος του άφατος που δεν ήθελε τίποτε να κάνει παρά να ακολουθήσει πονεμένος το θεαρχικό σκήνος της Υπεραγίας Μητρός του και Μητρός του Κυρίου μας. Και ο Παύλος λοιπόν έδινε τα πρωτεία στον Πέτρο, τη τιμή αλλήλους προηγούμενη, όπως έχει γράψει στους Κορινθίους, και ο Πέτρος το ίδιο. Τελικά ο Παύλος, ως ισχυρότατη προσωπικότης, επευλήθη στον Πέτρο, λένε τα συναξάρια, και του έδωσε τα πρωτεία. Τι ωραίο είναι αυτό. Σήμερα ξεσυνεριζόμενος ποιος θα τα πάρει και γίνεται τόσος θόρυβος και προξενούνται τόσες παρεξηγήσεις, ενώ εκείνοι κάνουν τόσο αγώνα ποιος θα τα δώσει στον άλλον. Αυτή είναι η Εκκλησία. Ταπεινώσει στα υψηλά, την πτωχία τα πλούσια. Και άρχισε λοιπόν ο Θείος Πέτρος την κηδεία της Θεοτόκου, τη φροντίδα για την ταφή του σώματός της.
Και τότε, αφού έψαλαν και ανύμνησαν και χόρτασαν και παρηγορήθηκαν από ψαλμωδία και από χάρη, εσήκωσαν οι Απόστολοι στους ώμους των εκείνην που εβάστασε τον βαστάζοντα πάντα, το ιερό της σώμα, και προχωρούσαν προς τη Γεφσημανή με έναν τρόπο μεγαλόπρεπο και ουράνιο και μοναδικό. Έφτασαν σε κάποιο σημείο, καθώς κατέβαιναν από τη Σιών στη κοιλάδα του Ιωσαφάτ, στο χήμαρο των κέδρων, εκεί στη Γεφσημανή που σημαίνει ελαιοτριβείο, που ενώνει ακριβώς τη Σιών με το όρος των ελαιών, γι' αυτό και ελαιοτριβείων, συναντήθηκαν με μια ομάδα Ιουδαίων. Οι οποίοι σαν είδαν όλο αυτό το μεγαλείο, γιατί ήταν μεγαλείο, απόρρισαν και ρώτησαν ποιος κυβεύεται, ποιον φροντίζουν, ποιος πέθανε, ποιος έφυγε από αυτή την πλάση, και έμαθαν πως κυβεύεται η μητέρα του Ιησού Χριστού. Τότε τους πείραξε το κακό και αγρίεψαν. Είπαν τα διάφορά τους και όρμησαν επάνω στο σκήνομα, θέλοντας να το ανατρέψουν για να δυσφημίσουν την κυρία Θεοτόκο και να προσβάλλουν τον Ιησού και την ιερά και αγία του θρησκεία. Ένας μάλιστα πιο τολμηρός έβαλε τα χέρια του επάνω, αλλά άγγελος Κυρίου του τα έκοψε και έμειναν επάνω στο ιερό φέρετρο της κυρίας Θεοτόκου κολλημένα, και όλοι ετυφλώθησαν από αόρατο πλήγμα. Ήταν όμως καλοπροαίρετη. Υπάρχουν και στους εχθρούς της θρησκείας μας πολύ καλοπροαίρετη, απληροφόρητη και το ένα και τ' άλλο, που σε μια ώρα χάριτος φεύγει το κακό που του συνέχει και μένει το αγαθό στην ψυχή τους και ανοίγονται προς τον Κύριο. Μυστήριο άνθρωπος. Γι' αυτό λέει ο Χριστός να ευχόμεθα και υπέρ των εχθρών ημών. Στους εχθρούς είναι πολλοί οι φίλοι. Είναι συγκεκαλυμμένοι με το εξωτερικό επίχρησμα και με διάφορα άλλα ανόητα. Μετάνιωσαν εκείνοι οι άνθρωποι, οι Ιουδαίοι. Γονάτισαν και ζήτησαν συγγνώμη από την Παναγία και τον Ιησού και τους Αποστόλους και από όλους τους υπόλοιπους. Ζήτησαν συγγνώμη και οι Απόστολοι τους συγχώρεσαν και η Παναγία έκαμε το θαύμα της, άρχισε να θαυματουργεί αμέσως μετά τη Θεία της Κοίμηση, για να αποδείξει ότι τον κόσμο ουκατέλειπε, όπως το έχει άλλωστε ευχηθεί και όπως το έχει υποσχεθεί στους Αποστόλους και στους λοιπούς πριν να χωρίσει για τους ουρανούς. Και άνοιξαν τα μάτια τους και είδαν όμως και το φως του αληθινών. Προσκύνησαν τη μητέρα του φιλανθρώπου, πήραν την ευχή των Αποστόλων. Τα χέρια εκείνου του ανθρώπου του Ιεχονή που είχαν κοπεί πήγαν στη θέση τους αυτομάτως πάλι. Και τι έγινε, εκείνοι οι εχθροί, οι τάχα και οι εχθροί αναγεννήθηκαν, φωτίστηκαν,
και τρέχω στην πλατεία. Τρέχω στους δικούς των και τους λένε το μεγάλο καλό που έλαβαν, το μεγάλο θαύμα που τους έγινε, το άνοιγμα των ματιών τους. Και οι άλλοι, αρκετοί από αυτούς καλοπροαίρετοι, συγκινήθηκαν. Κάποιοι άλλοι βέβαια εφημώθηκαν και κρύφτηκαν.

είναι και κάθε πιστεύουσα ψυχή πάνω στην Ιφίλιο. Και είναι τόσο ωραία. Και ακολουθούν όχι μόνο ορθόδοξοι, αλλά και ετερόδοξοι και ετερόθρησκοι και κυρίως μουσουλμάνοι. Ακολουθούν τη δέσποινα του κόσμου, τη δέσποινα και κυρία μας Μαριάμου, όπως τον ονομάζουν στο Κοράνιο. Ακολουθούν τη μάνα του Θεανθρώπου με τόση συγκίνηση, με τόση αγάπη, με τόσα αισθήματα. Και η Παναγία μας τα μετράει αυτά και τα γράφει. Γιατί η αγάπη της είναι πέρα από τα δόγματα και πέρα από τις ανθρώπινες αδυναμίες και αντιλήψεις. Η αγάπη της είναι πλατιτέρα των ουρανών και αγκαλιάζει όλους η Παναγία και έχει τον τρόπο να ελέγει όλους. Εμείς καλώς κάνουμε και κρατούμε τα δόγματα και πρέπει να τα κρατούμε, αλλά από εκεί πέρα η αγάπη της Κυρίας Θεοτόκου είναι ασύνορη. Να έχουμε την ευχή της. Έφτασαν λοιπόν, για να συνεχίζουμε και να μαζευόμαστε, έφτασαν οι Απόστολοι, όλη αυτή η Ιερά Συνοδεία, όλο αυτό το μεγαλείο, όλο αυτό το οψίκιο που θα έλεγαν οι Βυζαντινοί μας πρόγονοι, έφτασε στη Γεθσημανή, έφτασε στο μικρό βουνό της Παναγίας, όπως λένε οι σημερινοί Άραβες, στο όρος της Θεοτόκου. Έφτασε εκεί, στην κοιλάδα του Ιωσαφάτ, εκεί ακριβώς που θα γίνει και η Δευτέρα Παρουσία. Εκεί θα έρθει ο Κύριος για να κρίνει ζώντας και νεκρούς. Και τότε η Κυρία μας Θεοτόκος, επειδή θα είναι κρινόμενη, γιατί ανέστη, όπως θα πούμε στη συνέχεια, και πήγε στον Παράδεισο μετασώματος και τελείωσαν όλα για αυτήν, τότε θα υψώσει τα χέρια της στον δυνάμενο σώζην, στο φιλάνθρωπο Υιό και Θεό της, και να τον παρακαλέσει και για τους χριστιανούς και για όλους τους ανθρώπους να κάνει το ελαιός του και να ανοίξει τον Παράδεισο και την εσπλαχνία του για τη χριστιανοσύνη, αλλά και για κάθε ψυχή. Και αφού έφτασαν λοιπόν εκεί και συγκινημένοι όπως ήσαν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι, και τοποθέτησαν με άκρα ευλάβεια και με πόνο και με αγάπη το ιερό λείψανο, το σώμα της Κυρίας ημών Θεοτόκου, το τοποθέτησαν στο μνήμα που ήταν και εκείνο λαξεμένο επάνω στην πέτρα, όπως λένε τα Ιερά Βιβλία, όπως και αυτό του Χριστού μας στον Πανάγιο Τάφο. Και αφού την εθρήνησαν και αφού την ανήμισαν και αφού την ασπάστηκαν, εκάλυψαν τον τάφο. Και ακούγονταν από πάνω, ξέχασα να πω, σ' όλη αυτή την πορεία, σ' όλη αυτή τη μοναδική και ανεπανάληπτη λιτανία, ακουγιόντουσαν οι μελωδίες και οι ύμνοι των αγγέλων, τα τροπάρια του ουρανού. Και οι Απόστολοι τώρα, αφού έθαψαν, ας το πούμε έτσι κοινά και ανθρώπινα, το σώμα της Κυρίας Θεοτόκου, δεν ήθελαν να φύγουν. Δεν τους πήγαινε να αφήσουν εκεί την Παναγίτσα και να φύγουν, να πάνε στο σπίτι τους. Με ποια ψυχή, με ποια καρδιά, με ποια δύναμη, με ποια αντοχή? Όχι, θα μείνουμε εδώ, θα πεθάνουμε μαζί σου. Δεν σε αφήσουμε, Κυρία. Αυτή είναι η αγάπη, αυτή είναι η θυσία, αυτή είναι η ομορφιά, αυτό είναι τα αισθήματα. Και όπως λένε σοφοί μας, ο άνθρωπος αξίζει όσο και τα αισθήματά του. Είχαν μεγάλα λοιπόν αισθήματα και συναισθήματα οι Απόστολοι και οι λοιποί για την Παναγία. Γι' αυτό και κάθισαν επάνω στον τάφο της, στον Πανάγιο τάφο της, δύο μνήματα στη γη που άνοιξαν, το μνήμα του Χριστού και το μνήμα της Παναγίας, και τα έχουμε για παγκόσμιο προσκύνημα. Κάθισαν εκεί, ούτε έφαγαν ούτε ήπιαν. Τι κάνανε? Ανυμνούσαν μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους του ουρανού. Ανυμνούσαν εκείνη που εβάστασε τον βαστά.

0: ζώντα πάντα, ανυμνούσαν το σκήνομά της και τη μεγάλυναν και συνάμα της έλεγαν, καθώς ψυχή της ανέβαινε στον ουρανό, ότι τόσο τους λείπει και την παρακαλούσαν να μην τους αφήσει. Και πέρασαν 3 ολόκληρα ημερόνυχτα κι ήταν οι Απόστολοι και οι υπόλοιποι εκεί και δεν ήθελαν να φύγουν. Αλλά αποφάσισαν κάποια στιγμή, τους φώτισε ο Χριστός και η Παναγία και πριτάνευσε και η λογική και τα ανθρώπινα αισθήματα, χρειάζονται και αυτά και πρέπει να έχουμε πάντα ένα μέτρο. Πάντα ένα μέτρο στη ζωή μας και σε όλα, και στα ανθρώπινα και στα θεϊκά. Άλλωστε στην Εκκλησία μας όλα είναι θεανθρώπινα, αφού ενανθρώπισε ο μονογενής Υιός και ο Λόγος του Θεού δια της Θεοτόκου. Πήραν λοιπόν τα πόδια τους και τον πόνο τους και τις ψυχές τους και έφυγαν και ήρθαν στο σπιτάκι της Παναγίας, στο σπιτάκι του Ευαγγελιστού Ιωάννου και της Σαλόμης, εκεί στη Σιών, στο Λόφο Μωρία, και εκεί κάθισαν να φάνε. Από καιρό οι Απόστολοι, όταν ήταν μαζί όλοι, έβαλαν και τη μερίδα του Ιησού Χριστού, ένα κάθισμα κενό, και τη μερίδα του, το ψωμάκι του και ό,τι άλλο. Αυτό τους παρηγορούσε, αυτό τους χαροποιούσε, αυτό τους έδινε την αίσθηση, και όντως αλήθεια ήταν πως ο Χριστός βρισκότανε ανάμεσά τους. Γι' αυτό και άμα τελείωναν το λιτό φαγητό τους, σηκωνόντουσαν, πέραν τη μερίδα του Χριστού, την ύψωναν και έλεγαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν. Και ύστερα έκαναν κομματάκια τη μερίδα του Χριστού και την μοιραζόντουσαν μεταξύ τους για ευλογία. Έτσι έκαναν και τώρα, και μάλιστα έβαλαν 2 μερίδες και τη μερίδα της Θεοτόκου. Ήθελαν να την νιώθουν κοντά τους, δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Αυτή είναι η αγάπη. Και καθώς τελείωσαν το φαγητό τους, έφαγαν μεταβίας για να σταθούν στα πόδια τους και να συνεχίσουν το μέγα τους έργο. Και καθώς ύψωσαν τη μερίδα του Χριστού και δεν ήξεραν τι να κάνουν με τη μερίδα της Θεοτόκου, και καθώς είπαν μέγα το όνομα της Αγίας Τριάδος, και πριν προλάβουν να πούν Κύριε Ιησού Χριστέ βοήθη ημίν, τι γίνεται? Ένα θαύμα. Φτάνει ανάμεσά τους αστραπιαίος, ολόφωτη, η Κυρία Θεοτόκος, με δόξα και χάρη περισσή, και τους λέγει περιχαρέστατη, μαθητέ και Απόστολοι του Υιού μου και Θεού μου, χαίρετε. Αναστήθηκα από τους νεκρούς, αναστήθηκα όπως ο Υιός και Θεός μου, και θα είμαι μαζί σας, καθώς και εκείνος, μέχρι τη συντέλεια του αιώνος. Χαίρετε, χαίρετε, χαίρετε. Και εκείνη, καθώς η Δέσποινα αναχώρησε, ύψωσαν και τη δική της μερίδα και είπαν υπεραγία Θεοτό και βοήθη ημίν, και μοίρασαν τις 2 μερίδες ανάμεσά τους, μοιράστηκαν και είχαν χαρά ανίποτη. Και από τότε στα μοναστήρια μας, αλλά και όπου αλλού, μετά το φαγητό υψώνουν τη μερίδα της Θεοτόκου και λένε εκεί αυτά που είπαμε και άλλα όμορφα και ύμνους, και παίρνουν χαρά και θεομητεωρική ευλογία μεγάλη. Και καθώς είχαν αυτή τη χαρά οι Απόστολοι και δεν ήξεραν τι να κάνουν και πώς να φερθούν, τα χάσαν. Σου λέει, είχα και την εμπειρία του Αναστάντος Χριστού, την πρώτη μέρα της Αναστάσεως ου ισοψίας αργά το βράδυ εκεί στο ανόγι της Ιερουσαλήμ. Τώρα λοιπόν έχουμε και εδώ στο σπιτάκι της Θεοτόκου στη Σιών, έχουμε την παρουσία της Αναστημένης Παναγίας. Αυτό ακριβώς είναι η μετάσταση και η Ανάσταση. Της Αναστημένης Παναγίας την είδαμε μπροστά μας. Τι ήταν αυτό? Τι πάθαμε? Και απάνω στην ώρα, και ενώ σκεπτόντουσαν αυτά, κοίταν τα αισθήματά τους ανάμεικτα και μεγάλα, φτάνει, ποιος λέτε, ο Απόστολος Θωμάς, ο οποίος πάλι έλειπε και οικονομικός ούχε βρέθη στην κοίμηση και στο ξόδι της Παναγίας. Δεν ήρθε. Τα καλώνησε έτσι Θεία Πρόνοια για να αποδειχθεί περίτρανα και της Θεοτόκου η Ανάσταση και η Ανάληψη. Έφτασε εκείνος και του είπανε πως είδαν την Παναγία. Εωράκαμεν την Δέσποιναν, όπως του είπα και στην πρώτη εμφάνιση του Ιησού, εωράκαμεν τον Κύριον. Εκείνος τι να πει? Εγώ, λέει, αυτά τα πιστεύω και δεν τα πιστεύω. Και την άλλη φορά αλήθεια μου λέγατε. Αλλά έλα που η ψυχή μου είναι έτσι. Έχω δύο ψυχές, είμαι δίψυχος. Βάλω και στα δυο, αμφιβάλλω. Ήρθε, λέει, η Δέσποινα. Βρε, και εγώ την είδα. Πού την είδες εσύ, λέει? Καθώς ερχόμουν στον αέρα με την Εφέλη, με το Πνεύμα το Άγιο, την είδα. Την είδα που ανέβαινε. Και τι έγινε? Μου είπε να χαίρομαι. Και της είπα να μου δώσει κάτι να τη θυμάμαι. Και μου έδωσε τη ζώνη της. Να την. Και βγάζει από την τσέπη του και από τον κόρφο του καλύτερα ο Απόστολος Θωμάς τη ζώνη της Θεοτόκου. Οι άλλοι τα χάσαν. Απόρρισαν, κατεπλάγησαν περισσότερο. Έκπληξη πάνω στην έκπληξη. Και θαύμα στο θαύμα. Τι είναι αυτό? Τη ζώνη της. Μα η ζώνη της είναι στον τάφο. Τι έγινε εκεί πέρα? Πάμε όλοι μαζί να δούμε. Πήγαν να δουν, να κάνουν να ψηλαφίσουν επί των τύπων των ύλων στην πρώτη, αλλά επί των τύπων του τάφου τώρα. Γιατί η θρησκεία μας είναι ψηλαφητή. Αποδεικνύεται περίτρανα. Δεν φοβάται ούτε την έρευνα, ούτε το φως, ούτε τίποτα. Τα προκαλεί. Γιατί το φως δεν έχει να φοβηθεί κανένα σκοτάδι. Αλλήμον όμως από τα σκοτάδια της πλάνης, της απιστίας. Που αν παρουσιαστεί το θείο φως, τι κάνουν τα σκοτάδια? Εξαφανίζονται αφού είναι μειόντα. Φτάνουν λοιπόν στον τάφο, πολύ συγκινημένοι. Και τι κάνουν? Ανοίγουν το μνήμα. Ανοίγουν το μνήμα. Και τι βλέπουν? Το σώμα της υπεραγίας Θεοτόκου να απουσιάζει. Να μην είναι εκεί. Παρά μόνο τα εδάφια σπάργανα. Όπως και στην περίπτωση και τηρουμένων των αναλογιών του Υιού και Θεού της. Υπαρχάγγελος για τον Αναστάντα ότι και στην όδε είδε ο τόπος όπου έθηκαν αυτόν. Έτσι και εδώ διεπίστωσαν ότι το σώμα της Θεοτόκου δεν είναι το εκεί. Είχε όντως λοιπόν η Κυρία αναστηθεί εκ νεκρών και αναλυφθεί στους ουρανούς. Τι είναι αυτό? Μέγα θαύμα, μέγα μυστήριο, και στηρίζεται ακριβώς στην Ανάσταση του Υιού και Θεού της, και αποδεικνύει ακριβώς ότι η Ανάσταση του Χριστού είναι και εγγύηση της δικής μας Αναστάσεως. Και άρχισε πρώτα ο Χριστός μας από τη μητέρα του, από τη μητέρα του. Και όπως λένε οι πατέρες της Εκκλησίας, δεν έπρεπε να αφήσει το σκήνωμα του αγιάσματός του, την Πάναγνη μητέρα του, εδώ στη γη. παρέλαβε λοιπόν και το σκήνομα, αφού το ένωσε με την πανάχραντη ψυχή της και το αυθαρτοποίησε. Και πήγε λοιπόν η Παναγία μας μετά τρεις ημέρες μετασώματος εις τον Παράδεισον. Έχουμε λοιπόν εδώ Ανάσταση της Θεοτόκου και Ανάληψη, που αυτό στην εκκλησιαστική ορολογία λέγεται Μετάστασης. Και είναι ευρύτερον, λέει ο Άγιος Γρηγόρος Παλαμάς, και της Αναστάσεως και της Αναλήψεως, διότι τα περιέχει και τα δυο. Και όταν λέμε Μετάσταση της Θεοτόκου, εννοούμε και το θάνατό της που ισχύει και για όλους τους χριστιανούς, αλλά εδώ έχει ειδικό βάρος, ειδική έννοια και σημασία. Εννοούμε και συμπεριλαμβάνουμε και την Ανάσταση της Παναγίας μας μετά τρεις ημέρες αφού απέθανε, το τονίζουμε αυτό, και την Ανάληψή της στους ουρανούς. Στα δεξιά του Υιού και Θεού της, ο οποίος εκάθισε με την Ανάληψή του εκ δεξιών του Θεού. Παρέστη Βασίλισσα εκ δεξιών σου, ενηματσμόδια χρήσω, περιβεβλημένη, πεποικιλμένη, έψαλε 800 χρόνια πριν ο δικός της προπάτορας, ο Θεοπάτορ Δαβίδ. Πήγε λοιπόν η Παναγία αφού ανέστη και ανελήφθη και κάθισεν εκ δεξιών του Υιού και Θεού της. Και εκείνος την ετοίμησε και την τιμά όσο κανένα. Και την έχει εκεί μεσήτρια. Είναι εκείνος μεσήτης άνθρωπος Ιησούς, λέει ο Απόστολος Παύλος, μεσήτης προς τον Θεό, μοναδικός σίγουρα. Αλλά μεσήτρια στο μεσήτη Χριστό είναι η Παναγία μας. Η Αναστάσα και Αναληφθήσα, δηλαδή Μεταστάσα στους ουρανούς μετά τρεις ημέρες. Γι' αυτό και ψάλλομαι στο ωραίο ξαποστηλάριο και μάλιστα τώρα 15 Αύγουστο μεταξύ των άλλων, και σε μεσήτριαν έχω. Είναι σχήμα εκ του εννοουμένου. Καμία πρόταση δεν αρχίζει με το και. Εδώ όμως εννοούμε ότι έχουμε Χριστέ εσένα μεσήτη και εσένα Κυρία Θεοτό και μεσήτρια. Τι ωραία. Και σε μεσήτριαν έχω. Είναι μεσήτρια η Παναγία. Είναι κοντά στον Υιό και Θεό της, εκ δεξιών αυτού, και παρακαλεί για τους χριστιανούς Ορθοδόξους, για όλους τους χριστιανούς, για όλους τους ανθρώπους, για κάθε ψυχή, για ζωντανούς και πεθαμένους, για τα σύμπαντα όλα, αφού είναι η πλατιτέρα των ουρανών, επειδή εχώρησε εκείνον τον οποίον οι ουρανοί δεν χωρούν. Είναι ασθενόχωρη η αγάπη της. Γι' αυτό και προηγουμένως μας χωράει όλους η αγκάλι της, όλους η στοργή της, όλους η προστασία της και περισσεύει. Γι' αυτό έχουμε χρέος ιερών να την αγαπάμε την Παναγία μας, να την πιστεύουμε την Παναγία μας, να την επικαλούμεθα την Παναγία μας. Και οι Άγιοι Απόστολοι, για να γυρίσουμε και να κλείσουμε το ιερό συναξάριο, καθώς είδαν όλα αυτά τα ουράνια και μοναδικά και τους θύμισαν όλα την Ανάσταση του Υιού και Θεού της και τη ρουμένα των αναλογιών, όπως είπαμε, καταχάρηκαν. Έφυγε ο πόνος, έφυγε η λύπη, έφυγε η θλίψη. Τώρα είχαν άλλη διάθεση. Τώρα άλλαξαν. Αυτή είναι η Ανάσταση. Αυτή είναι η χάρη. Αυτή είναι η ομορφιά. Και τώρα πιάνουν και βάνουν τα σπάργανα, τα εντάφια, τα αφήνουν εκεί, βάλαν και την Αγία Ζώνη και εσφράγισαν το ιερό μνήμα, το οποίο αιώνες τώρα μαζί με τον Πανάγιο Τάφο του Χριστού είναι ό,τι πιο ιερό και ό,τι πιο άγιο και ό,τι πιο τίμιο πάνω στη γη. Είναι ακριβώς τα σημεία από τα οποία προέκυψε η Ανάσταση και του φιλανθρώπου Χριστού και της Παναγίας Μητρός αυτού της υπεραγίας μας Θεοτόκου. Γι' αυτό και ο Άγιος Ιωάννης ο Δαμασκηνός μας προτρέπει στον κανόνα του στην κοίμηση τι να κάνουμε, να αγκαλιάσουμε το μνήμα της Παναγίας, να περιπτυχθούμε και να το ασπαστούμε και με τα χείλη και με τα στόματα και με τα μέτωπα και με την καρδιά μας και με την ψυχή μας και να ζητήσουμε και να πάρουμε θεομητεωρική ευχή, θεομητεωρική ευλογία, τη χάρη της Κυρίας Θεοτόκου και την ομορφιά του Αγίου και Ιερού της Τάφου. Είναι μεγάλη συγκίνησή μας, αλλά και μεγάλη χαρά μας, καθώς τελειώσαμε τη διήγηση του Ιερού Συναξαρίου της κοιμήσεως της Θεοτόκου. Και όλα αυτά δεν είναι παραμύθια, είναι η αλήθεια, είναι η παραμυθία μας, γιατί ο θάνατος είναι μεγάλος πόνος για τον άνθρωπο, η δε Ανάσταση είναι η μεγαλύτερη παρηγοριά του, η μεγαλύτερη παραμυθία. Γι' αυτό και το κέρδος του θανάτου σε τελευταία ανάλυση μετά την Ανάσταση του Χριστού και την Ανάσταση και μετάσταση της Θεοτόκου, το κέρδος του θανάτου ποιο είναι? Η ζωή. Πεθαίνουμε για να ζήσουμε και ζούμε για να πεθάνουμε και πεθαίνουμε για να ζήσουμε. Κύκλος. Είναι η ζωή. Λένε οι σημερινοί μας συνάνθρωποι ότι ο τάδε έφυγε και έχασε τη μάχη με τη ζωή, με το θάνατο, λέει. Κέρδισε όμως τη ζωή, θα λέγαμε, θα έλεγε η Εκκλησία. Έφυγε για να ζήσει και φεύγουμε γιατί πάμε στην πατρίδα μας. Και ο θάνατος τότε τι είναι? Ένα όχημα, για να κλείσουμε εδώ, που μας μεταφέρει εκ του θανάτου του καθημερινού εδώ στη ζωή. Και τι είναι ο θάνατος, έλεγε μια ποιήτρια των καιρών μας, αείμνησος πλέον, το άνοιγμα της αγκάλης του Χριστού και της αγκάλης της Παναγίας. Ανοίγουν την αγκάλη τους και μας παίρνουν σε αυτή, και ενώ είμαστε εκεί λείπουμε από εδώ. Λείπουμε από εδώ, αλλά δεν εξαφανιζόμεθα. Είμαστε μέσα στην αγκαλιά του Χριστού και της Παναγίας. Εδώ θα ήθελα να κλείσω για σήμερα, ευγενέστατοι ακροατέ μου και σεβαστοί πατέρες και αδελφοί, και να σε ευχαριστήσω ολόψυχα που κάματε τον κόπο και είχα την καλή διάθεση να ακούσετε τα φτωχικά μου ρήματα και τη σημερινή Πέμπτη. Εύχομαι ολόψυχα χρόνια πολλά της Παναγίας μας, έχουμε και την απόδοση μεθαύριο, και πρώτα ο Θεός την άλλη Πέμπτη θα μιλήσουμε για κάποιο άλλο θέμα. Να είστε όλοι καλά, χίλια καλά, ο Χριστός και η Παναγία μαζί μας, μαζί με όλο τον κόσμο, μαζί με την πατρίδα και μαζί με τους αποθαμένους. Χρόνια πολλά και ευλογημένα, καλή σας νύχτα.
1: Φυλάξω τους λόγους σου. Σειρά ομιλιών του μακαριστού Αρχιμανδρίτου Ανανία Κουστένη, που πραγματοποιήθηκαν στο Ίδρυμα Άγιος Νεκτάριος Ισαύρων 39 στα Εξάρχεια.

μίσος εκκλησία, ανεξάρτητα και αδιάκριτα από τη θρησκεία, την καταγωγή, την εθνοτική, την ταυτότητα των ανθρώπων που έρχονται κοντά μας, προσφέρομαι ό,τι μπορούμε ως άνθρωποι για να αντιμετωπίσουμε το φάσμα της πείνας, της ανέχειας, της δυστυχίας. Καθημερινά μοιράζουμε φαγητό σε οποιονδήποτε άνθρωπο έχει ανάγκη. Επαναλαμβάνω, χωρίς διάκριση θρησκείας, γλώσσης, εθνοτικής καταγωγής, εμείς δεν κάνουμε πολιτική, εμείς κάνουμε αγάπη. Ανοίγουμε την αγκαλιά μας σε κάθε άνθρωπο, γιατί ο κάθε άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή λοιπόν είναι, αυτό είναι το μότο μας και αυτή είναι η μενταλιτέ μας, η ύπαρξή μας. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν χρειαζόμεθα τη βοήθεια όλων σε αυτόν τον πνευματικό συναγερμό για την αντιμετώπιση αυτής της κρίσεως, που είναι μια κρίση κατά βάση πνευματική, οπότε αντιλαμβάνεστε. Κάνουμε λοιπόν μια προσπάθεια σε καθημερινή βάση για όλο τον χρόνο, και η αγάπη και η αγκαλιά αυτή ανοιχτή πλημμυρίζει με σοφία και δύναμη και χάρη από την κοινωνία μας με τον Θεό. Χωρίς αυτή τη σχέση, την υπαρξιακή, τη βιωματική, την ταυτοτική σχέση με την πίστη της Εκκλησίας, όλη αυτή η προσπάθεια θα ήταν μια απλή κοινωνική εκδήλωση. Δεν είναι όμως έτσι. Είναι μια βαθιά πνευματική προσφορά κοινωνίας και αγάπης.

εμείς στο πρόσωπο του κάθε ανθρώπου, όποιος και αν είναι, από όπου και αν έρχεται, βλέπουμε τον ίδιο τον Θεό. Τον Θεό ένσαρκον. Και γι' αυτό το λόγο ακριβώς αντιλαμβάνεστε ότι προσπαθούμε ό,τι περισσότερο μπορούμε και ό,τι καλύτερο μπορούμε. Και ακόμη και τον εαυτό μας να προσφέρουμε για αυτό την μεγάλη κοινωνική δράση και προσφορά. Είναι μια πνευματική προσφορά κοινωνίας προσώπων, αλληλοπεριχώρησης, που είναι και αν θέλετε και το της Εκκλησίας μας κήρυγμα. Αυτό είναι. Ξέρετε, η Εκκλησία δεν είναι ένας χώρος ελίτ ή θρησκευωμένων φιλοσοφούντων, αλλά είναι μια κοινωνία μεταποιημένων ανθρώπων, μεταποιημένων αμαρτωλών. Και γι' αυτό το λόγο λοιπόν όλοι μας που μετέχουμε σε αυτό το γεγονός, νομίζω ότι μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε όταν μιμηθούμε τον Χριστό, που ήρθε όχι να διακονηθεί, αλλά να διακονήσει και να δώσει τη ζωή του λύτρου αντί πολλών, όπως λέει ο Λόγος του Θεού.

πρέπει να πω ότι αυτό το οποίο κάνει η Μητρόπολη Σπυρός το κάνουν όλες οι Μητροπόλεις και η Αρχιεπισκοπή Αθηνών και όλη η Εκκλησία γενικότερα, γιατί όπως είπαμε είναι σύμφυτο με την ύπαρξή μας. Δεν μπορείς να ισχυρίσεις ότι αγαπάς τον Θεό που δεν τον βλέπεις άμεσα με τα σαρκικά σου μάτια, αλλά μόνο με την πνευματική σου όραση, όταν είναι καθαρή βέβαια η πνευματική αυτή όραση, και να μην αγαπάς τον άνθρωπο που τον βλέπεις και τον αισθάνεσαι και τον ακουμπάς δίπλα σου, τον πονεμένο άνθρωπο που, όπως είπαμε, ο ίδιος ο Χριστός είπε ότι στο πρόσωπό του βλέπετε εμένα τον ίδιο σωματικά. Λοιπόν, ότι χρειάζεται όλοι να συνυπάρξουμε, να συγχωρήσει ο ένας τον άλλον, να χωρέσει ο ένας τον άλλον δηλαδή, για να μπορέσουμε να κάνουμε ένα τέτοιο κοινωνικό έργο, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό και για την ύπαρξή μας. Δηλαδή, δεν μπορώ εγώ να κοιμάμαι ήσυχος, να απολαμβάνω το βίο μου ή την οποιαδήποτε ανθρώπινη κατασκευή, όταν ο διπλανός μου υποφέρει, πονάει, πλήττεται, σφαδάζει από τον πόνο και τη δυστυχία. Δεν μπορώ να ζήσω ευτυχισμένος αν δεν είναι όλοι χαρούμενοι και όλοι ευτυχισμένοι. Αυτό λοιπόν είναι το πρόταγμά μας. Νομίζω ότι το μήνυμα της αγάπης μπορεί να αντιμετωπίσει τα πράγματα. Δεν υπάρχει άλλη δύναμη παρά μονάχα αυτή η αγάπη. Νομίζω ότι αυτό το οποίο εμείς ως λαός και ως θρησκευτική πίστη και ως πολιτισμός και ως κουλτούρα διαχρονικά υψώνουμε είναι αυτό το γεγονός. Η αγάπη χωρίς όρια. Και μέσα από αυτή την αγάπη, αυτή τη στιγμή καλούμε όλους να έλθουν αρρωγοί σε αυτή την προσπάθεια που κάνει η τοπική εκκλησία και δι' αυτής βέβαια και η Οικουμενική Εκκλησία, γιατί η Εκκλησία είναι μία, αδιαίρετη. Ευχαριστούμε όλους τους συνεργάτες, τους αφανείς και εμφανείς, τους δωρητάς, τους ευεργέτας, όλους εκείνους οι οποίοι συνδράμουν στο έργο της Μητροπόλεως και της Εκκλησίας μας γενικότερα. Και βέβαια εσάς που είστε εδώ η ψυχή όλου αυτού του έργου. Τους ανθρώπους της Κυριακής Εκκλησίας, του Σταθημού, του ραδιοφώνου που μιλάει στην ψυχή μας και στην καρδιά μας.

0: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
1: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
2: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
1: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης.
0: Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο more.com, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στον ραδιοφωνικό σταθμό Πειραϊκή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
3: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Δεάκιο Θέατρο Πειραιά τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
4: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
5: Ώρα Ελλάδος 10.
6: Πειραϊκή Εκκλησία. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσουμε την ακολουθία του αποδείπνου από το Ιερό Ησυχαστήριο Αναστάντος Χριστού Πυραιός.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
1: Δόξασι ο Θεός ημών, δόξασι Αγία Τριάς ο Θεός, δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέ τας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ελάστητε τας αμαρτίας ημών. Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημών. Άγιε επίσκεψε και αείας τας ασθενίας ημών. Ένε και εν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστεί το όνομά σου, ελθέ το η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Των άρτων ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε εν της οφειλέντες ημών. Και μη εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματος και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε Χριστό το βασιλείο μου Θεό. Δεύτε προσκυνήσουμε και προσπέσουμε αυτό Χριστό το βασιλείο και Θεό. Ελέησον με Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανομιμά μου. Επιπλήον πλήνων με από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθάρισον με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσαι τις λόγες σου και νικήσεις το κρίνες θέσαι. Ιδού γαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείς με η μήτρη μου. Ιδού γαρ αλήθεια νηγάψες τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών ελευκανθήσω με. Ακουτείς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσω διαστέδια τα ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπο σου από των αμαρτιών μου και πάσας τας ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμείο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της συγκάτης μου. Μη απορρίψου με το πρόσωπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε από μου. Απόδοσ' με την αγαλίαση της σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξον με. Διδάξω ανώμους της οδού σου και ασεβείς σε επισέ επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός σωτηρίας μου, αγαλιάσει τη γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου, ότι ή θέλεις αστησίαν έδω καν, ολοκαυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεού, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός ού και εξδενώσει. Αγάθινον Κύριε τη ευδοκία των Σιών και οικοδομηθεί τότε τη Χιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσία δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
2: Ο Θεός εις την βοηθειά μου πρόσχες, Κύριε, στο βοηθήσε με σπέψον. Εσχυνθήτω σαν και τραπήτω αν εισδούντε στην ψυχή μου. Αποστραφήτω αν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτω αν υπουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτω αν παραυτικά εσχυνόμενοι λέγοντε μη έβγε έβγε. Αγαλιάστω αν και φρανθήτω αν επισηπάντε συζητούντε σε ο Θεός. Και λεγέτω αν διαπαντό μεγαλυνθεί το Κύριο σε αγαπώντε το σωτηριόν σου. Εγώ δε πτωχό ημι και παίνει ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθό μου και ρίστη μου είσαι, Κύριε, μη χρονίσει.
4: Κύριε, εισάκουσαν τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσε όνο τη δικαιοσύνη σου. Και μη σέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ούτε και οθήσε τενόπιόν σου παζών, ότι κατεδίωξε ο εχθρός στην ψυχή μου, ταπείνωσε νησίν την ζωή μου. Εκάθισε με σκοτεινή ως νεκρούς αιώνους και οικειδίες συνέπε με το πνεύμα μου, εν ημί χαράθη καρδία μου. Εμείς την ημερών αρχαίων εμελέτησα εν πάση της έργης σου εν ποίημας των χειρών σου μελέτων. Διεπέτασα προς ετάς χείρας με ψυχή μου ως γη ανιδρώσει. Ταχύς άκουσον μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μια αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και ομοιωθήσω με τις καταβαίνους μισλάκων. Ακούστον πίσω μου το πρωί του ελαιό σου ότι επισήλπισα. Γνωρίσω μου, Κύριε, τον ενυπορεύσω μου ότι προσέειρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Διδάξω μου του ποιήν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αθώο οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψω στην ψυχή μου. και το ελέησο φιλοθρεύσει στους εχθρούς μου και απολύσει πάντα σου σλίβοντας την ψυχή μου ότι εγώ του λοσυμή.
5: Δόξα νυψή της Θεό και επηγή ειρήνη εν ανθρώπου ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε για τη μεγάλη σου δόξεν. Κύριε Βασιλεύε, Πουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιε Μονογενέση Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, ελέησον ημάς ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι εσύ ημώνος Άγιος, εσύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός, αμήν. Καθεκάστην δες πέραν ευλογήσου σε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε καταφυγέ, γεννήτης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησον με, ή στη ψυχή μου ότι ημαρθώνση. Κύριε, προσέκατε έφυγον, δίδαξον με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Ότι παρασύ πηγή ζωή εν το ποτί σου, οψώμεθα φως. Παράτηνον το έλεος της συνόσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη, αναμαρτήτους φυλακτήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριε ο Θεός των πατέρων ημών και ενετών και δεδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το έλεος σου εφημάς καθάφερ, λυπήσαμεν επί σε. Ευλογητός η Κύριε, δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Δέσποτα, συνέτησον με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός η Άγιε, φώτισον με τις δικαιωμασίες σου. Κύριε, το έλεος σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, η δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύμα, την νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών δε πάντων και οράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον Μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προ πάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα που ποιηθέντα, ομαούσιον το Πατρί, διού τα πάντα γένετο, τον διημάς τους ανθρώπους και δια την μετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναμπροπίσοντα, σταυρωθέντα τε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου, και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθόντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενο με τα δόξης, κρίνε ζώντας και νεκρούς, ούτης βασιλείας σου και σε τέλος. Και στο πνεύμα του Άγιον, τον Κύριο, τον Ζωοποιών, τον Πατρό εκπορευόμενον, συμπατρί και ιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον, το λαλήσαν δια των προφητών, εις μίαν, αγίαν, καθολική και αποστολική εκκλησία. Ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεση αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.

0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, πίν τη Θεοτόκο το χαίρε.
1: Ευεργία Θεοτόκο και σώσον ημάς.
0: Και συν διά σωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών, Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διήσει χαρά εκλάμψη, χαίρε διήσει αρά εκλείψη. Χαίρε του πεσόντος Αδάμ η ανάκληση, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος της ανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος της θεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς ρεφουργείται ο κτίστης. Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
0: Βλέψε η Αγία αυτήν εν αγνία φυσί του καπηλή Θεσσαλαίος. Το παράδοξό σου τη φωνή, τη παράδεκτών μου τη ψυχή φαίνεται. Ασφόρμα σύλληψε ω την κοίηση, πώ λέγει κράζο, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Γνώ συνάρνο των γνώνη, παρθένο ζήτουσα, ευόησε προ τον λειτουργούντα. Εκλαβώνων αγνώνιων, πόσε τη δεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προ είναι εκείνο έφυσε εν φόβο πλην καραβγάζον ούτου. Χαίρε βουλή απολύτου μίστη, χαίρε υγιή δεωμένων πίστη. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το πρωίμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξε πουράνιε διή κατέβει ο Θεό. Χαίρε γέφυρα μετάβουσα του επί γη προ ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύλι τον θαύμα. Χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύν τον τραύμα. Χαίρε το φω αλήτω γεννήσασα. Χαίρε το πώ μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώση. Χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένα. Χαίρε νύμφια νύμφευτε. Δύναμη του υψή πεπεσκίασε τότε προ σύλληψη τη απειρογά μου. Και την εύκαρπον ταύτη νυρίν ω αγρόν υπέδειξεν ειδίν άπαση. Τη θέλουση φερίζειν σωτηρίαν εν το ψάρι νούτο. Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Έχουσα Θεοδόχων η παρθένο στην μήτραν ανέδραμε προ την Ελισάβετ. Το δε βρέφο εκείνη ευθύ επιγνών των ταύτη ασπασμών έχερε. Και άλμα συνωσά μα συνεβούα προ την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακιά του κτήμα. Χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπων, χαίρε φυτρουγών τη ζωή ημών φίουσα. Χαίρε άρουρα βαστάνουσα εφορία νυκτηρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνία νυλασμών. Χαίρε ότι λιμόνα τη ρηφή αναθάνει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει. Χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξήλασμα. Χαίρε Θεού προ συνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προ Θεών παρησία. Χαίρε νυμφια νύμφευτε. Ζάριν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ω όφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προ την άραμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονοών άμεντε. Μαθώντε σου την σύλληψη εκ πνεύματο Αγίου έφυγε. Αλληλούια.
2: Ήκουσαν οι ποιμένε των Αγγέλων, υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν και δραμώντε ω παροσπημένα θεωρούσι του των οσάμνων άμμων. Εν ηγαστρή Μαρία βοσκηθέντα εν υμνούντε είπων. Χαίρε αμνού και ποιμένο μύτηρε, χαίρε αυλή λογικών προβάτων. Χαίρε ουράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων. Χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανή. Χαίρε των Αποστόλων, το ασύγκητο στόμα, χαίρε των Αθλοφόρων, το ανίκνο θάρσο. Χαίρε στερών τη πίστεω έρισμα, χαίρε λαμπρών τη χάρη του γνώρισμα. Χαίρε δι σε γυμνώθει ο Άδη, χαίρε δι σε νεδίτη με δόξαν, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
2: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαν τε μάγοι, τι τούτου εκολούθησαν έγκλη. Και ω λίγνων κρατούντε αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα. Και φθάσαντε στον άφθαστον εχάρισαν αυτοβόντε, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Είδων πέδε χαρδαίων εν χερσίν τη Παρθένου, τον πλάσαν τα χειρί του ανθρώπου, και δεσπότη είναι νοούντε αυτόν, και δούλου έλαβε μορφήν, έσπευσαν ει δόρη τραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρου, αντί του μύτηρη, χαίρε αυγή μυστική ημέρα. Χαίρε τη απάτη την κάμινον σβέσασα, χαίρε τη τριάδο του μίστε φωτίζουσαν. Χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα τη αρχή. Χαίρε κύριων φιλάνθρωπων επιδείξασα Χριστών. Χαίρε τη βαρβάρου του μεν θρησκεία. Χαίρε του βορβόρβιου μεν των έργων. Χαίρε πυρό προσκύνηση παύσασα, χαίρε φλογό παθών απαλάτουσαν. Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενναιών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
2: Κύριε και εσύ Θεοφόροι, γεγονότι οι μάγοι επέστρεψαν στη Βαβυλώνα, εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε τον Χριστόν άπαση να φέντε στον Ηρώδην, ω Λυρώδη, μη δω τα ψάλιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
2: Λάμψα συν τη Αιγύπτου φωτισμών αληθεία, σε δίωξα στο ψεύδου στο σκότο. Τα γάρι δολα ταύτη, σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, η τούτων δεριστέντε σε βόν προ την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωση των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωση των δαιμόνων. Χαίρε τη απάτη στην πλάνη πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα. Χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών. Χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωή μου. Χαίρε πύρινε στήλαι οδηγών του σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου, πλατητέρα νεφέλη. Χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφή Αγία διάκονε, χαίρε γη τη Επαγγελία, χαίρε ξυρέη μέλη και γάλα, χαίρε νύμφια νύμπευτε. Μέλλοντο σημεώνο του παρόντο αιώνο, μεθύσταστε του απαταιώνο, επεδόθη ω βρέφο αυτό αλεγνώστη τούτο και Θεό τέλειο, διόπερε ξεπλάγη σου την άρη των σοφίαν, κράζον αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ναι, ανέδειξε κτίσιν, εμφανίστα ο κτίστη σημείν τη υπ' αυτού γενωμένη. Εξ ασπόρου βλαστή σα γαστρό και φυλάξα τα αυτήν ω περιν άφθορων. Να το θαύμα βλέποντε συνήσωμεν αυτοί βόντε. Και το άνθο τη αθασία, χαίρε το στέφο τη εγκρατεία. Και να στάσω στην πονεκλάμουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέδρων αγλαόκραπων νεκρού τρέφονται πιστοί. Χαίρε ξύλων ευσκιόφιλων, υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε και οφορούσα οδηγών πλανωμένη. Χαίρε απογενώσα λιτροτήν εχμαλώτη. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπιση, χαίρε πολλών τεών των συγχώρηση, χαίρε στολή των γυμνών Παρισία, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφη ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανήφευτε.
3: Ξένων τόκων ειδώντε, ξενοθόμεν του κόσμου, των ούνη ουρανών μεταθέντε, δια τούτο γάρο υψηλό Θεό, επειγή σε φάνη ταπεινό άνθρωπο, βουλόμενο ελκύσε προ το ύψο του αυτό βόντα, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Όλο είναι τη κάτω και τον άνω ουδόλο απίνω ο περίδατο λόγο. Συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δεν τοπική γέγονε, και τόκος η παρθένου θεολήπτου ακούσεις ταύτα. Χαίρε Θεού αχωρήτου χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάθημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του των χερουβίν, χαίρε οίκημα πανάριστον του υπ' των σεραφείμ. Χαίρε τ' αναντία είστε αυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και γνωχία ζευνήσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς συνήθη παράδεισος. Χαίρε η κλίση της Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπίς αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμπη ανήμφευτε. Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, των απρόσιτων γάρος θεών, εθεώρη πάση προς των άνθρωπων, ημίν μεση διάγοντα ακούντα δε παραπάνω νούτος, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
3: Ρήτωρας πολυφθόγκους, ως ηχθείας αφώνους, ορώμενε επί σύ Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν ίσχυσας. Μίζε το μυστήριο θαυμάζω δε σβηστό βόμεν. Χαίρε σοφία σε δοχείων, χαίρε προνοία αυτού ταμείων. Χαίρε φιλοσόφου ασόφου δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγου αλόγου ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμαράνθησαν οι δινήσει διτέ, χαίρε ότι εμαράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκά διασπόσα, χαίρε των Αλιαίων τα σαγίνα σπυρούσα. Χαίρε βυθού αγνία εξέρκουσα, χαίρε πολλού εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολοκάστων θελώνων σωθήνε, χαίρε λιμήντων του βίου πλωτήρων. Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
1: Χαίρε νύμφια ανήφευτε.
3: Σώσε θέλαν τον κόσμο των όλων κοσμήτων προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επί μην υπάρχον ως Θεός. Δημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος, ομοίω γάρ του όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Τείχος των Παρθένων Θεωτό και Παρθένε και πάντα των Ισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και τη γη κατεσκεύασε σε ποιητή άχραντε, οικίσασε τη μήτρα σου και πάντα η προσμονή διδάξασε. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της Σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ή της αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρε νεγέννησες του συλληφθέντας εσκρός. Χαίρε σίγαρε νουθέτησας του συλληφθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα. Χαίρε η τον σπορέα της αγνίας στεκούσα. Χαίρε παστάς ασπόρου νυφέψεως, χαίρε πιστούς κυρίου αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παραθένων, χαίρε ψυχών υποστόλε Αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Ύμνος άπαση τάτε συνεκτείνεστε σπέμπων το πλήθη των πολλών εκτυρμών σου. Εις αρίθμου γάρ τη ψάμω δάσαν προσφερομέν σοι βασιλεύ άγγε, ουδέν τελουμεν άξιον όν δεδοκασιμήν της ίγω όσιν, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανήσαν ορώμεν την Αγίαν Παρθένων, το γαράιλον άπτου σαφώ οδηγεί προ νόσιν θεϊκήν άπαντα, αυγή τον ουν φωτίζου σάκρα, αυγή δετιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτή νοητού ηλίου, χαίρε βολή του αδίτου φέγγου. Χαίρε αστραπή τα ψυχά καταλάμπουσα, χαίρε ω μπροντί του εχθρού καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύπο τον ατέλει φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζει ποταμών. Χαίρε τη κολυμπήθρα ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε τη αμαρτία ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε ως μη της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής εποχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
1: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
4: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεολήτης ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους εις αυτού χάριτος, και σχίσε στο χειρόγραφο να ακούει παραπάντων ούτως, αλληλούια.
1: Αλληλούια.
4: Ψάλλοντε έσου των τόκων ανυμνούμεν σε πάντα έσου σε ψυχοναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σα γαστρίω συνέχων πάντα τυχηρή κύριο. Υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντα. Χαίρε σκηνή του Θεού και λόγου, χαίρε αγία αγίων μίζων. Χαίρε και ποτέ χρήσω, δίσα το πνεύμα τη, χαίρε τη αυρέ τη ζωή αδαπάνητε. Χαίρε τίμιον διάδημο βασιλιών ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιωραίων ευλαβών. Χαίρε τη Εκκλησία ο ασάλεπτο πύργο, χαίρε τη Βασιλεία το απόρθητον τείχο. Χαίρε τη είσαι γύρω τετρόπαια, χαίρε τη είσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτό του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχή τη εμεί σωτηρία. Χαίρε νύμφια νύφευτε.
1: Χαίρε νύμφια νύφευτε.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Περαγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Όπα νύμητε μήτερη τεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτα των Λόγων.
3: Υπεραγία θα τον κυσώσουν μα.
4: Δεξαμένη την ίν προσφορά να αποπάσει ρίσε συμφορά άπαντα και τη μελούση λίτρο εκολάσεω του σύμπονδα Αλληλούια.
1: Αλληλούια.
0: Υπερμάχος στρατηγόταν η κυντήρια ως λυτρωθήσα των δεινών ευχαριστήρια αναγράφωση η πόλη σου Θεοτόκε. Άλλος έχουσα το κράτος απροσμάχητον εκπαντίον με κινδύνων ελευθέρωσον ή να κράζος η χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Άξιον εστίνος αληθώς, μακαρίζεις εθι Θεοτόκον, να ημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλυνωμέν.
4: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε η λάστη θες αμαρτίες ημών δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίαστες ασθενίας ημών ένα και εν το όνοματός σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσι μην σήμερον και άφηση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών, και νύης εν έγκυς ημάς εις πειρασμών, αραρίσε ημάς από του πονηρού.
0: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
5: Αμήν. Τους ασφαλείς και θεοφθόγους κήρυκα στην κορυφή των μαθητών σου, Κύριε, προσελάβου εις απόλαυσιν των αγαθών σου και ανάπαυσιν, τους πόνους γαρεκίνων και των θάνατων, εδέξω υπερπάσαν ολοκάρποσιν, ο μόνος γινώσκον τα εγκάρδια.
3: Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν. Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν, Κύριε λέσουν.
6: Εν παντί καιρό και πάση ώρα εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαιούς αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελών των αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν πι όλα τα αυτή τα συνδέξεις και ήθινον την ζωή ημών προς τα συντολά σου, τα ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα συνείας κάθαρον, και ρίσε ημάς όπου πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Δείξον ημάς Αγίου σου Αγγέλης, είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την τιμιωτέραν των χερουβίμ και δοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρουσε λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
0: Το Θεός υπτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπο να αυτού εφημάς και ελεήσε ημάς.
3: Αμήν.
0: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον και σώσον και βοήθησον ημάς Παναγία Παρθένε.
4: Άσπηλε αμόλυντε άφθορε άχαντε αγνή Παρθένε Θεών υπεδέσποινα. Η Θεών λόγων της ανθρώπης την παραδόξω σου κοιήσει ενώσασα και την αποστήσαν ποιήσιν του γένου σημών της ουρανής συνάψασα. ή των απληπισμένων μόνοι ελπίς και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών των καταπήγεων, μη πδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των αισχρή λογισμή και λόγη και πράξη όλων εμ' αυτών αχριώσαντα και την των ειδονών του βίου ραθυμία γνώμη δούλων γενόμενων. Αλλά του φιλανθρώπου Θεού μήτηρη φιλανθρώπο, λαχνίστη πεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένη συνδέηση και των σόνιων και ημών δεσπότην και κύριων τη μητρική σου παρησία χρωμένη τη όψεων. Είναι ανοίξει καμί τα φιλάνθρωπα πλάχνα τη αυτού αγαθότητο και παρηγών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα επιστρέψει με προ μετάνοια και των αυτών εντολών εργάτην δόκιμων να δείξει με. Και πάρε όμοια ή ω ελεήμων και συμπαθή και φυλάγαθο. Εν μεν το παρόν τη βίο θερμή προστάτη και βοηθό, τα στον εναντίον επόδου αποτυχήρουσα και προσωτηρία καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό τη εξόδου μου την αθλία μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά σώψη των πονηρών δαιμόνων πόρα τη απελάμνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Εις και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε, δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως, χάρτη και φιλανθρωπία του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και σωτήρως ημών Ιησού Χριστού. Όπρεπε πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό αυτού πνεύματι, νυν και έκει σου αιώνα στον αιώνα μην.
2: Και δώσει την δέσποτα προσύπνο να ποιούσει την ανάπαυση σώματο και ψυχή και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου τη αμαρτία και από πάση σκοτεινή και νυχτερινή ειδηπαθία. Πάψον τα σρωμά των παθών, εσβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού τα καθημών δολίω κινούμενα, τα στισαρκώσιμων επαναστάσει κατάστηλων, και πανγιώδε και λιγών ημών φρόνημα κοιμήσων. Και δώρησε μην ο Θεό γρήγορο νουν, σόφρον αλογισμών καρδίαν ενύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανική φαντασία απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν το καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τις εντολές σου και την μνήμη των σων κρυμάτων, εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Ανοίγειον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζειν, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Υπερέντοξε, υπάρθενε ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την μητέρα μου προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτεσε να σώσει δι' εσού τα ψυχάς ημών.
2: Η ελπίς μου, Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξαση.
3: Βάσα την πίδα μου Ισέα να τη θυμή, μήτερ του Θεού, φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
2: Επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένο, υγειασμένη να και παράδεισε λογική, παρθενικών κάθημα εξή Θεό εσαρκώθη, και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχουν Θεό ημών. Την γάρση είναι μήτρα να θρώνουν επίση, και την σίγα στέρα πλατιτέρα ουρανών απεργάσατο. Επισύχε και χαριτωμένη πάσα εκτίσει δόξαση.
6: Άγιε Άγγελο, εφιστό τη αθλία μου ψυχή και ταλαιπώρη μου ζωή. Μη καταλήψει με των αμαρτωλών, μη δε αποστήσει απομόδια την ακρασία μου. Μη δώσει χώρα το πονηρό δαίμονι κατακυριεύσουν την καταδυναστία του θνητού του σώματο. Κράτσον τι ακτίε και παρημένη χειρό μου και οδήγησόν με εισοδών σωτηρία. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, οφείλασε και παστή τη αθλία μου ψυχή και του σώματο. Πάν μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σήμερα τη ζωή μου. Και είτε ήματον τη σήμερα ημέρα, σκέπασον με την παρούση νυχτή και διαφύλαξον με από πάση εμπειρία του αντικειμένου. Ή να μη έτεινε αμαρτήματι παρολογήσω των Θεών, και πρέσβε υπερεμού προς τον Κύριον του επιστηρίξε με το φόβο αυτού και άξιο να δείξουμε δούλων σε αυτό αγαθό του. Αμήν.
7: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
3: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
2: Θεοτό και Παρθένε, χαίρετε και χαριτωμένη Μαρία, ο Κύριος μετά σου, ευλογημένη σύγκυνε εξή και ευλογημένος ο καρπός της κοιλίας σου, ο τη σωτήρα έδε και στον ψυχό ημών.
8: Δόξαση ο Θεός, η ελπίσιμον δόξαση.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Πάτερ Άγιε ευλόγησον.
8: Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας Αυτομητρός, δυνάμειο τιμίου και ζώπιου σταυρού, προστασίες των τιμίων επουρανίων θείων ενωερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, και σίες του τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και θαυματουργών αναργύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, Σπυρίδων ως επισκόπου τριμηθούντος ο θαυματουργού και Πορφυρίου του καυσοκαλυβίτου,

μπορούσε να ασκήσει φιλανθρωπία. Περιέθαλψε τους φτωχούς της Ελασσόνος χωρίς διάκριση, όπως έκανε και ο γέροντάς του Διονύσιος. «Ρωμιοί, Τούρκοι και Αράπηδες όλοι πλάσματα του Θεού είναι», έλεγε. Όπως αναφέρουν οι κώδικες της Μονής, διέθετε καθ' όλη τη διάρκεια του λοιμού καθημερινώς 50 ομάδες σίτου και επιπλέον συνολικά 800 γιδοπρόβατα και 80 βοηδοί. Τέλος, εξεποίηθησαν παλαιά σκεύη και καντήλια δια τας επισιτιστικάς ανάγκας των Ελασσονητών. Ο ίδιος ο άθυμος σημείωσε «Εφυλάχθημε νάπας ο λαός από την πείναν και μεγαλύνθη το όνομα της κυρίας ημών Θεοτόκου Πανταχού είστε τους ομοπίστους και αλλοεθνείς». Την αμερόληπτη αυτή άσκηση της φιλανθρωπίας εκτίμησαν αρκετοί Τούρκοι, μεταξύ των οποίων και ο βόηβοντας Σουλεϊμάν Αγάς, ο οποίος σεβόταν και ενίσχυε ποικιλοτρόπως τον ηγούμενο άνθιμο, χορηγώντας άδειες για ανοικοδόμηση και ανακαίνιση, αλλά και άτοκα δάνεια, και προστάτευε τη Μονή από τις αυθαιρεσίες και την αρπακτικότητα των αρβανίτικων ομάδων. Γι' αυτόν έγραψε ο άνθιμος. «Δεν πρέπει να σιωπήσω για τη μεγάλη καλοσύνη του Σουλεϊμάν, αγά, εις εμέ και εις το μοναστήριό μας. Έδειξε μεγάλη αγάπη εις εμένα. Μη έδωσε πολύ θάρρος, πολύ δύναμη, πολύ παρηγορίαν. Με εφύλαξεν με όλον το μοναστήριό μου». Αντιθέτως υπήρξαν άλλοι και μάλιστα Έλληνες που κατηγόρησαν την τακτική του αυτή, ενώ άλλοι τον ευθόνησαν για την πρόοδο της Μονής επί των ημερών του. Αυτός, ωστόσο, υπέμενε τα πάντα και τους εσυχώρεσε. Σημειώνει σχετικά: «Με ευθόνησαν διότι αγαπούσα τα πράγματα του μοναστηριού, να γίνονται ορθά και τίμια και θεάρεστα. Έκαμα θυσίαν τη ζωή μου στην κυρία Θεοτόκον, για να τιμήσω το μοναστήριό της. Δια τούτο πάντοτε με βοήθησε και με εδυνάμωσε και δεν με άφησε να ντραπώ». Περίοδος μεγάλης δοκιμασίας για την περιοχή, για το μοναστήρι και προσωπικά για τον άνθιμο, υπήρξε η διέλευση από την περιοχή του Αλή Πασά και των ορδών του. Τα περιστατικά που αναφέρουμε στη συνέχεια είναι χαρακτηριστικά. Ο βόηβοντας της Ελασσόνος, Μοχάμετ Μπέις, άνθρωπος του Αλή, δολοφόνησε τον εξάδελφο του Ανθίμου Χατζή Ζόγου, προεστό του Λιβαδίου, επειδή τόλμησε να ζητήσει την προστασία του Σουλτάνου από τις αυθαιρεσίες και πιέσεις των Αλβανών. Μετά τη δολοφονία αυτή, ο Μοχαμέτ ζήτησε από τον Άνθιμο 12.500 γρόσια που τάχα του είχε εμπιστευθεί ο Χατζιζόγος. Τότε, ο σεβάσμιος ηγούμενος γνώριζε όλη τη θηριωδία του Τουρκαλβανού αξιωματούχου μέσα στο κονάκι του. Τα βασανιστήρια ήταν ανυπόφορα, κλωτσιές, ροθοκοπήματα, ξυλοδαρμοί αίματα. Όμως δεν το πτώησαν. Τα πάντα επέμενε ως άλλος μάρτης του Χριστού. Μισοπεθαμένος, σε αθλία κατάσταση, σύρθηκε το βράδυ μέχρι το μοναστήρι με την εντολή να επιστρέψει το πρωί για να υπογράψει χρεωστική απόδειξη. Όμως δεν γύρισε. Ύστερα από τις πρώτες βοήθειες και με προτροπή των συμμοναστών του, οδηγήθηκε στη Θεσσαλονίκη και φιλοξενήθηκε στο σπίτι του αγαπητού του φίλου, γιατρού Ευσταθίου Χοϊδά. Όταν ηρέμησαν τα πράγματα, επανήλθε στην Ελασσόνα, όπου συνέβη άλλο δυσάρεστο συμβάν. Στις 10 Φεβρουαρίου 1790, μπουλούκι Αλβανών λίστεψε τη Μονή. Δέρνοντας τους μοναχούς, λαιλάτισαν το σκευοφυλάκιο και πήραν ως όμηρο τον ήδη ασθενή ηγούμενο. Αγαπημένα πρόσωπα εξαγόρασαν τα ιερά σκεύη και απελευθέρωσαν τον ηγούμενο. Όμως οι κακουχίες, τα βασανιστήρια, η σκληρή αιχμαλωσία, οι περιπέτειες είχαν κλονίσει ανεπανόρθωτα την υγεία του. Όπως σημειώνει το πνευματικό του τέκνο, ο κατοπινός ηγούμενος Αρσένιος, στην Τσαριτσάνη, όπου έμεινε για να συνέλθει, προείδε το θάνατό του, ο οποίος επήλθε στις 9 Φεβρουαρίου 1794 από υδροπικία. Έκλεψαν όλοι το θάνατό του, οικείοι και ξένοι, γιατί ήταν στολισμένος με σοφία και κάθε αρετή. Εστάθιος άλλος σιτοδότης Αιγύπτου δια τους πτωχούς και έθρεψε τας ψυχάς των πενήτων. Οσιακή λοιπόν υπήρξε η ζωή του Ανθίμου, οσιακό και το τέλος. Ταπεινός, ελεήμων, αγωνιστής της αγάπης, υπηρέτης της Παναγίας και διδάσκαλος του γένους, πιστεύουμε ότι αξιώθηκε του Στεφάνου της δόξης. Δικαίως ο υποτακτικός του κατέγραψε.

Αρσένιος Χατζηβασίλης ή Περεβός 1752-1840. Καταγόταν από το χωριό Πάνω Πούρλες Ολύμπου. Ήταν γιος ενός ευλαβούς χριστιανού του Χατζηβασίλη και μεγαλύτερος αδελφός του μετέπειτα αγωνιστή της Επαναστάσεως Χριστόφορου Περεβού. Τα πρώτα γράμματα τα έμαθε στη Μονή Σπαρμού μαζί με τον αδελφό του. Στην Ολυμπιώτισσα ήρθε πολύ νέος. Ο άνθιπος, όταν επέστρεψε από τη Βιέννη το 1778, τον βρήκε ιεροδιάκονο. Εκτίμησε τις αρετές του και θέλησε να τον βοηθήσει για να σπουδάσει, όπως είχε κάνει γι' αυτόν ο γέροντάς του Διονύσιος. Οι καταστάσεις όμως δεν το επέτρεψαν. Έτσι, τον βοήθησε ο ίδιος, τον καθοδήγησε πνευματικά και τον άσκησε στην ορθή μοναστική ζωή, 17 χρόνια που τον είχε κοντά του ως υποτακτικό. Τον όρισε μάλιστα επίτροπο του σχολείου στο Λιβάδι. Μετά το θάνατο του Ανθίμου, την ηγουμενία ανέλαβε ο Αρσένιος, ύστερα από προφορική διαθήκη του γέροντα. Έχοντας την ίδια αγάπη για τη Μονή, συνέχισε την τακτική του προκάτοχού του στην άσκηση της φιλανθρωπίας, στη διοίκηση του μοναστηριού και στην εκμετάλλευση της περιουσίας του. Αγόρασε την Τσαμπουρνιά και έτσι στην περιοχή δημιουργήθηκε ένα μεγάλο και προσοδοφόρο συνεχόμενο τσιφλίκι. Βουβάλα, φαρμάκι, τσαμπουρνιά. Η πρόοδος της Ολυμπιωτίσσης ενοχλούσε τους Τούρκους άρχοντες, οι οποίοι αύξησαν τις έκτακτες χρηματικές απαιτήσεις παρά τον πατριαρχικό χαρακτήρα της Μονής. Κατά την περίοδο της ηγουμενίας του Αρσενίου, συνέβησαν στην περιοχή γεγονότα με μεγάλη εθνική σημασία. Τότε, ο Ολυμπιώτης ηγούμενος επέδειξε τα πατριωτικά του αισθήματα και υπέφερε για την απελευθέρωση του υποδούλου γένους. Ένα από τα γεγονότα αυτά ήταν σύσκεψη των κλεφταμαρτωλών της περιοχής που οργανώθηκε στην Ολυμπιώτισσα με μεγάλη προσοχή και απόλυτη μυστικότητα. Η σύσκεψη αυτή έγινε το Φεβρουάριο του 1806 και ασφαλώς είχε τη συγκατάθεση του ηγουμένου. Σε αυτήν, ο Νικοτσάρας συζήτησε με τους άλλους οπλαρχηγούς της περιοχής και πήρε αποφάσεις για το επαναστατικό κίνημα που έκαμε το αμέσως προσεχές διάστημα. Σημαντικό γεγονός που έλαβε χώρα την ίδια περίοδο και αναστάτωσε τη Θεσσαλία υπήρξε η ενταρσία του Παπαθήμιου Βλαχάβα 1808-1809. Τότε ο Αρσένιος κατηγορήθηκε ότι αναμίχθηκε σε αυτήν, συνελήφθη και φυλακίστηκε στα Ιωάννινα για ένα χρόνο μαζί με άλλους πατριώτες, μεταξύ των οποίων και ο Κωνσταντίνος Οικονόμος ο Εξοικονόμων. Συκουφαντήθηκε ακόμη και διώχθηκε από εχθρούς του μοναστηριού, Τούρκους και Έλληνες προϊστούς, γεγονός που τον επίκρανε πολύ. Ο ίδιος έγραψε: «Ένα χρόνον υπέφερα φυλακίνης Ιωάννινα και 7 φορές με επιβουλεύθηκαν τη ζωήν, αλλά η κυρία Θεοτόκος με ελευθέρωσε να βλαβεί». Αργότερα το 1813, φοβούμενος από την παρουσία στην Λάρισα του γιού του Αλή Πασά Βελή, αναγκάστηκε να καταφύγει στην Κωνσταντινούπολη, όπου εζήτησε την προστασία του Πατριαρχείου. Ο Πατριάρχης εκτίμησε τα προσόντα του, του απένιμε το οφίκιο του Αρχιμανδρίτη του Οικουμενικού Πατριαρχικού Θρόνου και τον εφοδίασε με έγγραφα πατριαρχικά και σουλτανικά για να τον προστατεύσει. Αυτός όμως, όταν επέστρεψε στο μοναστήρι το 1815, παραιτήθηκε από ηγούμενος λόγω γύρατος. Μετά από 2 χρόνια, 1817, τον συναντάμε στη Βιέννη, όπου υπηρέτησε ως εφημέριος στο ναό του Αγίου Γεωργίου. Από εκεί έδειξε και πάλι την αγάπη του για την Ολυμπιώτισσα με την αποστολή χρηματικών ενισχύσεων. Αργότερα, ανεμίχθη στην επανάσταση της Μολδοβλαχίας με τον Αλέξανδρο Υψηλάντη και εν συνεχεία στον αγώνα της Εθνεγερσίας στην Νότια Ελλάδα. Έτσι, αυτό που δεν μπόρεσε να κάνει η Ολυμπιώτισσα ως συγκρότημα και ίδρυμα, να συμβάλλει δηλαδή στη διεξαγωγή του εθνικού αγώνα, το έκανε και με το παραπάνω, το άξιο τέκνο της. Βεβαίωση του Δημητρίου Υψηλάντη, καταχωρημένη στα Γενικά Αρχεία του Κράτους, μας πληροφορεί: «Ο Αρχιμανδρίτης Αρσένιος Περεβός, φλεγόμενος από ευγενή υπέρ της πατρίδος αισθήματα, συνεγωνίστη και πριν και μετά τη ρήξη του πολέμου, μέχρι τούδε με όλη την προθυμία και πίστη. Καταφρονήσας κάθε ιδή ανησυχίαν, γενόμενος ανώτερος από την φυσική της γεροντικής ηλικίας αδυναμίαν και μόνον τρέφων
σκοπών την αληθή των συμπολιτών του ευδαιμονίαν, η γονίστη υπό τον αείμνηστον αυταδελφό μου Αλέξανδρον και μετέπειτα μετέβει εις τας ανατολικάς επαρχίας του πολέμου, όπου συνεισέφερεν ωφελήμως συμβουλεύων, ενθουσιάζουν και γενόμενος εις διαφόρους παράδειγμα καθαρού πατριωτισμού. Εν μεγάρη, στην 8 Ιουνίου 1826, ο κατά την Ανατολική Ελλάδα στρατάρχης Δημήτριος Υψηλάντης. Στη Μονή επανήλθε το 1830. Η αδελφότητα τον εδέχθη με αγάπη και σεβασμό και του ανέθεσε την οικονομική διαχείριση αρχικά και στη συνέχεια την ηγουμενία. Τελευταία φορά αναφέρεται το όνομά του ως ηγουμένου το 1840 στην επιγραφή του ξυλόγλυπτου τέμπλου, το οποίο κατασκευάστηκε επί των ημερών του και προφανώς με πρωτοβουλία του. Αυτός υπήρξε ο Αρσένιος, άξιος διάδοχος του γέροντά του Ανθίμου, φιλάνθρωπος, δραστήριος, εθνικός αγωνιστής. Ετοίμησε το Ράσο, εδόξασε τη μονή του και συνέβαλε στην απελευθέρωση της Ελλάδος. Αξιόλογες μορφές με σημαντική προσφορά προς την Ολυμπιώτισσα υπήρξαν μεταξύ των άλλων και οι Γερμανός ιερομόναχος 18ος αιώνας, σκευοφύλακας της Μονής. Ήταν λόγιος και βιβλιόφιλος κληρικός. Αφιέρωσε βιβλία του στη βιβλιοθήκη της Μονής, πολλά από τα οποία υπάρχουν και σήμερα. Αμφιλόγιος Παρασκευάς 1725-1800. Λόγιος κληρικός και δάσκαλος με πολλές σπουδές. Δίδαξε σε αρκετές πόλεις, Στύρνα, Βοέδεσα, Νάουσα, Κοζάνη. Έγραψε υπομνήματα στον Αριστοτέλη. Καλίνικος, 18ος αιώνας. Αδελφός της Μονής και κατόπιν Μητροπολίτης Μυτιλήνης και Πατριάρχης Αλεξανδρίας.

Στις 6 Οκτωβρίου 1912 απελευθερώθηκε η Ελασσόνα από τον τουρκικό ζυγό. Οι μοναχοί της Μονής γιόρτασαν την αναστάσιμη αυτή ημέρα, όπως και όλοι οι κάτοικοι της επαρχίας, οι οποίοι απέδωσαν το γεγονός στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα. Ανάμνηση του θαυμαστού αυτού γεγονότος, επιτελούμε και εμείς κάθε χρόνο αποδίδοντας την απελευθέρωση της πόλεως και της επαρχίας μας στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα, την προστάτηδα και μητέρα μας. Εκφράζουμε τις ευχαριστίες μας και εκδηλώνουμε την ευγνωμοσύνη μας προς την κυρία Θεοτόκο, η οποία δεν μας εγκατέλειψε στα μαύρα χρόνια της σκλαβιάς και όταν ήρθε η ευλογημένη ώρα, οδήγησε το στρατό μας προς την νίκη. Το εσπέρα στις 5 Οκτωβρίου, παραμονή των ελευθερίων, ύστερα από επιμνημόσυνη δέηση που ψάλεται στο παλιό κημητήριο, στον τάφο του πρώτου πεσόντος αξιωματικού Ιωάννη Μαυροδήμου, κλήρος και λαός, η στρατιωτική και πολιτική ηγεσία του τόπου και η μαθητιώσα νεολαία συγκεντρώνονται στο χώρο της Μονής. Εκεί, μπροστά στο θρόνο της Παναγίας, αναπέμπουν ευχαριστήρια δοξολογία μέσα σε μια γιορταστική και συνάμα συγκινητική ατμόσφαιρα. Ακολούθως, με θρησκευτική κατάνοιξη, η ενπομπή λιτανευτικός συνοδεύουν την ιερά και θαυματουργή εικόνα στο καθεδρικό ναό του Αγίου Δημητρίου της πόλεως, όπου συνεχίζονται οι ακολουθίες και άλλες εκδηλώσεις για τη μεγάλη γιορτή. Η παλαϊκή συμμετοχή στις θρησκευτικές αυτές εκδηλώσεις είναι ηθικό χρέος όλων μας απέναντι στην Παναγία Σκέπη. Είναι καθήκον και χρέος απέναντι στους νέους για να διδάσκονται και να μην λησμονούν. Πηγή Ιαμάτων. Όλοι όσοι δέχτηκαν τις ευεργεσίες της Ολυμπιωτίσσης τίμησαν και τιμούν την Παναγία και τη Μονή της. Κάτοικοι της Ελασσόνος και των χωριών της επαρχίας, της Δυτικής Μακεδονίας και από διάφορα μέρη της Θεσσαλίας, ανέβαιναν με τα τάματά τους στο μοναστήρι για να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους προς τη Θεοτόκο και να προσκυνήσουν την ιερή εικόνα της. Πολύ περισσότερο που από πολύ νωρίς εφημίστη ως θαυματουργή, αφού και η έβρεσή της, σύμφωνα με την παράδοση, έγινε με τρόπο θαυματουργικό. Η πίστη αυτή, όπως μαρτυρούν οι χειρόγραφοι κώδικες, έκανε τους χωρικούς να παίρνουν τη θαυματουργή εικόνα, να τη λιτανεύουν στον τόπο τους και να τη φιλοξενούν στα σπίτια τους για ευλογία. Η παράδοση συνεχίζεται ακόμη και σήμερα με πολύ πίστη και συγκινητική προθυμία και η εικόνα λιτανεύεται στην Ελασσόνα, στην Τσαριτσάνη, στην Καριά και στην Άζωρο. Στις ψυχές των χριστιανών υπήρχε ακράδαντη πίστη ότι η χάρη της Παρθένου, η θαυματουργική δύναμη του θείου εκτυπώματος της μορφής της, θα αποτρέψει κάθε κακό. Η βεβαιότητα αυτή φαίνεται μέσα από τα αφιερώματα των πιστών, τις μεγάλες δωρεές, αλλά και από τις ευχές που συντάχθησαν για την Παναγία την Ολυμπιώτισσα και περιέρχονται στο χειρόγραφο 232 της Μονής μαζί με την ακολουθία. Οι ευχές αυτές μιλούν περί γενικής προστασίας, περί ευλογίας και ευουδώσεως των έργων των πιστών, καθώς και περί της αποσοβήσεως ορισμένων βλαβών της γεωργικής και κτηνοτροφικής περιουσίας. Για θαυμαστά γεγονότα που άκουσε από το γέροντά του Διονύσιο μιλάει ο άνθιμος Ολυμπιώτης στις αναγραφές του τον κώδικα 220. Ιδιαίτερη μάλιστα μνήα κάνει στην τροφοδοσία των πτωχών την περίοδο του λοιμού. Η περιορισμένη ποσότητα αλεύρων και σιτηρών έγινε τότε πηγή ανεξάντλητη. Το γεγονός αυτό αποδόθηκε σε θαύμα της Παναγίας, γι' αυτό και το μικρό αμπάρι το ονόμασαν το λαδικό της χείρας. Η πίστη των χριστιανών στο πρόσωπο της Παναγίας μας μητέρας οδήγησε τα βήματα πολλών στον ιερό λόφο της. Την επισκέφθησαν πατριάρχες, αρχιερείς και μεγάλοι αξιωματούχοι. Δύναμη ψυχής και ισχυρή πίστη χαρακτήριζε και όσους την υπηρετούσαν, ταπεινούς μοναχούς και λαϊκούς, ελπίζοντας τις πρεσβείες της και στο έλεος του Υιού της. Εργάστηκαν στο περιβόλι της ακάματοι εργάτες της αγάπης και αγωνίστηκαν κατά του πονηρού με όπλο το κομποσκήνι και την ωραία προσευχή. Από το 1997 η Ολυμπιώτισσα από Ανδρώα Μουνή μετετράπη σε γυναικεία ύστερα από έκδοση προέδρικού διατάγματος. Η Ιερά Γυναικεία Κοινοβιακή Μονή της Ολυμπιωτίσσης συνεχίζει και σήμερα παράδοση αιώνων.
δέχεται χιλιάδες πιστών από διάφορα μέρη της Ελλάδος, όχι μόνο την ημέρα της γιορτής της, αλλά και όλο το χρόνο, και αναπαύει τους σκοπιώντας και πεφορτισμένους. Στα αγιαστικά μυστήρια και στις ιερές ακολουθίες που επιτελούν οι σεβάσμοι ιερείς και πνευματικοί πατέρες, διαμοιράζονται τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος σε όσους προσφεύγουν σε αυτή με καθαρή καρδιά. Και εμείς τιμάμε τη μονή που στάθηκε ο πνευματικός φάρος της περιοχής, το καταφύγιο των κατατρεγμένων και εκκιβωτός του Ορθοδόξου έθνους μας. Τιμάμε την Παναγία Μητέρα μας που αγίασε τη Μητρότητα, εδόξασε την Παρθενία και έχει σε βάλσαμο παρηγοριάς στους πονεμένους. Τιμάμε την Ολυμπιώτισσα και πιστεύουμε ακράδαντα ότι και αυτή ιδέεται για την εκάστου ιδίαν χρειάν, για τους κτήτορες της μονής της, για αυτούς που την υπηρέτησαν, για αυτούς που ταπεινά την υπηρετούν προς δόξαν του Τριαδικού Θεού. Ενδεικτικά και μόνο παραθέτουμε πιο κάτω μερικά θαύματα που έζησαν ευλαβείς προσκυνητές και τα διηγήθηκαν.

Θεραπεία Ανδρός. Μία ελασσονίτισσα με επιστολή της προς τη γερόντισσα της Μονής ομολογεί δύο θαύματα που συνέβησαν στην οικογένειά της και δυνάμωσαν την πίστη της στο Θεό. Για το πρώτο γράφει. Ήταν αρχές Δεκεμβρίου 1998 όταν μου τηλεφώνησαν στο σπίτι της μητέρας μου που βρισκόμουν ότι το σύζυγό μου τον μετέφεραν επειγόντως στο κέντρο υγείας. Φοβήθηκα πολύ γιατί είχε κάποιο πρόβλημα με την καρδιά του πολλά χρόνια πριν. Η καρδιά μου πήγαινε να σπάσει από την αγωνία. Τότε άρχισα να παρακαλάω την Παναγία την Ολυμπιώτισσα να βοηθήσει να μην συμβεί κάτι κακό στο σύζυγό μου. Φτάνοντας στο κέντρο υγείας, από την κινητοποίηση των γιατρών και του προσωπικού κατάλαβα ότι η κατάσταση της υγείας του ήταν πολύ σοβαρή. «Έχουμε οξύ πνευμονικό είδημα», μου λέει ένας γιατρός. Πάγωσα. Τα μάτια μου θόλωσαν. Είδα το σύζυγό μου να δυσκολεύεται να αναπνεύσει. Το σώμα του που ήταν μελανό και τότε στήριξα όλες μου τις ελπίδες στην Παναγία την Ολυμπιώτισσα, που δεν έπαψα στιγμή να την παρακαλώ να με βοηθήσει. Οι γιατροί του κέντρου υγείας ήταν βέβαιοι ότι λίγο έξω από την ελασσόνα θα πέθαινε, όπως μου ομολόγησαν αργότερα. Και τότε έγινε το θαύμα. Ο σύζυγός μου άρχισε να αναπνέει φυσιολογικά. Φτάνοντας στο νοσοκομείο στη Λάρισα, οι γιατροί δεν είδαν κανένα σύμπτωμα πνευμονικού ειδήματος, όπως έλεγαν τα συνοδευτικά έγγραφα. Όταν τους είπα ότι είχε μεγάλη δύσπνοια και το σώμα του είχε μελανιάσει, δεν μπορούσαν να καταλάβουν τι είχε συμβεί. Εγώ όμως το γνωρίζω. Ήταν φανερό. Η Παναγία Ολυμπιώτισσα άπλωσε το χεράκι της και μας έδωσε χάρη και ευλογία.

0: άκουσα.
1: Θεραπεία νέου που τραυματίστηκε στο μάτι. Η ίδια Ελασσονίτισσα γράφει για τη θεραπεία του παιδιού της που τραυματίστηκε κατά λάθος από φίλο της στο κυνήγι. Όλο του το σώμα γέμισε σκάλια. 8 από αυτά πήγαν στο πρόσωπό του και το ένα μέσα στο μάτι. Η διάγνωση που έγινε στο νοσοκομείο Αγίος Δημήτριος της Θεσσαλονίκης έλεγε: «Διαμπερές τραύμα στο μάτι και χρειάζεται εγχείρηση». Η στενοχώρια μου και η αγωνία μου ήταν μεγάλη. Τότε ήταν που τηλεφώνησα σε εσάς, σεβαστή μου γερόντισσα, και σας παρακάλεσα να προσευχηθείτε και εσείς την Παναγία την Ολυμπιώτισσα για να πάει καλά η εγχείρηση του γιού μου. Εσείς μου δώσατε δύναμη και κουράγιο. Μου στείλατε μάλιστα και λάδι από το καντήλι της Παναγίας και σταύρωνα με αυτό το παιδί μου 18 μέρες που μείναμε στο νοσοκομείο. Η εγχείρηση έγινε στις 30 Νοεμβρίου και όλα πήγαν καλά. Η όραση αποκαταστάθηκε σιγά σιγά. Σήμερα που σας γράφω δεν έχω κανένα πρόβλημα. Η οικογένειά μου και εγώ πιστεύουμε ότι έχουμε σκέπη και προστασία στην Παναγία μας την Ολυμπιώτισσα, την οποία επισκεπτόμαστε και προσκυνούμε συχνά, και εκκλησιαζόμενοι στην Ιερά Μονή της παίρνουμε από αυτή χάρη και ευλογία. Καθημερινά προσεύχομαι στην Παναγία πρωί και βράδυ. Την ευχαριστώ και δοξάζω το όνομά της.

Σωτηρία 20χρονου νέου. Μια μητέρα από την Ελασσόνα καταθέτει τη μαρτυρία της και ομολογεί τη θαυματουργική σωτηρία του τραυματισμένου στο κεφάλι παιδιού της. Ήταν μεσημέρι Πέμπτης και με πολύ χαρά περίμενα στο σπίτι την οικογένεια για φαγητό, όταν από ένα ξαφνικό τηλεφώνημα πληροφορήθηκα ότι ο γιος μας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Λαρίσης τραυματισμένος στο κεφάλι. Αναπήδησα από τον απάντεχο και δυσάρεστο νέο και ξυπόλυτη έτρεξα να ειδοποιήσω τον άντρα μου. Στον δρόμο για το νοσοκομείο δεν ήξερα πόσο βαριά ήταν η κατάσταση του παιδιού. Άργησα όμως να παρακαλώ το Θεό και την Παναγία να μας βοηθήσουν. Στον άντρα μου ομολόγησα πως έχω μια προαίσθηση ότι όλα θα πάνε καλά. Όταν φτάσαμε στο νοσοκομείο, βγήκε ο γιατρός και μας είπε ότι τα πράγματα είναι πολύ σοβαρά και δεν ξέρουμε αν θα ζήσει το παιδί. Τότε τα έχασα. Λιποθύμησα, έκλαιγα ασταμάτητα. Το απόγευμα, η αδελφή μου μίλησε για το μοναστήρι της Ολυμπιώτισσας και την ηγουμένη του, με την οποία επικοινωνήσαμε και η οποία άρχισε να μου δίνει κουράγιο, υποσχόμενη ότι θα προσευχηθεί κι αυτή. Ήρθα στο μοναστήρι για να κάνω λειτουργία. Γονατιστή μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και με δάκρυα στα μάτια τη θερμοπαρακαλούσα να μην αφήσει το παιδί μου να πεθάνει. Η πίστη μου μέρα με τη μέρα δυνάμωνε. Το παιδί μας σε 10 μέρες ξύπνησε και περπάτησε. Το θαύμα είχε γίνει. Από τότε η εικόνα της Ολυμπιωτίσσης είναι δίπλα στο κρεβάτι. Ευχαριστώ την Παναγία και δοξολογώ το όνομά της που έκανε το παιδί μας τελείως καλά.

Κυρία από Ασπροβάλτα ομολογεί. Πριν 2 χρόνια, Οκτώβριο μήνα, επισκέφθηκε το μοναστήρι μια 30χρονη κυρία από την Ασπροβάλτα και μετά τη λειτουργία διηγήθηκε ένα θαυμαστό γεγονός που έζησε και συνετέλεσε στο να αλλάξει ριζικά η ζωή της. Εγώ, ομολόγησε, δεν εκκλησιαζόμουν γιατί δεν είχα καμία σχέση με την εκκλησία. Τον περασμένο Σεπτέμβριο συνέβησαν πολλά δυσάρεστα πράγματα στην οικογένειά μας και αντιμετωπίζαμε πολλές δυσκολίες και προβλήματα που τάραξαν τη ζωή μας. Τότε, κάποια στιγμή είπα μέσα μου για το Θεό: «Αν υπάρχεις εσύ που σε πιστεύουν όσοι έρχονται στην εκκλησία, βοήθησέ μας στις δύσκολες στιγμές που αντιμετωπίζουμε». Το επόμενο βράδυ είδα στον ύπνο μου να βγαίνει από τη θάλασσα η Παναγία, όχι όμως κρατώντας τον Χριστό στην αγκαλιά της, όπως την ξέρουμε από τις εικόνες, αλλά έχοντας τα χέρια σταυρωμένα σε στάση προσευχής. Ερχόμενη προς το μέρος μου, με καλούσε να επισκεφθώ στο μοναστήρι της και να της μεταφέρω 10 χρυσά δακτυλίδια. Μετά από αυτό το όνειρο, απευθύνθηκα σε γνωστό ιερέα και μου είπε ότι η Παναγία δεν θέλει από μένα δαχτυλίδια, αλλά θέλει τη μετάνοιά μου και τις προσευχές μου. Συμπτωματικά, εκείνες τις ημέρες περνούσε έξω από το κατάστημα του άντρα μου ένα παιδάκι που κρατούσε μια πλαστικοποιημένη εικόνα της Παναγίας της Ολυμπιωτήσης. Ο άντρας μου, στον οποίο είχα διηγηθεί το όνειρο, μόλις την είδε διαπίστωσε ότι ήταν η ίδια που είχα δει στο όνειρό μου. Τη ζήτησε λοιπόν και μου την έφερε για να επιβεβαιώσω, όπως και έγινε. Μετά την διαπίστωση αυτή, συντετριμμένη υποσχέθηκα ότι θα ζήσω στο εξής όπως θέλει η Παναγία. Μάλιστα, μετά την υπόσχεση, βρέθηκαν τα χρήματα του πατέρα μου και άρχισαν να λύνονται όλα τα προβλήματά μας. Σήμερα, έρχομαι να ευχαριστήσω την Παναγία την Ολυμπιώτισσα, να ζητήσω εξομολόγηση για να κάνω το τάμα μου. Της αφιερώνω ό,τι πολύτιμο έχω στο σπίτι μου, το χρυσό σταυρό της βαπτίσεώς μου και το χρυσό περιδέριο που μου εφόρεσε ο πεθερός μου στο λαιμό μου.

μια κυρία από Αθήνα ομολογεί. Ήταν 25 Μαρτίου του 2000, ανήμερα της ονομαστικής μου εορτής. Καθόμουν με το σύζυγό μου και τους γνωστούς μου και πίναμε καφέ, όταν χτύπησε ξαφνικά το κινητό μου τηλέφωνο. Ήταν μια μητέρα που ζητούσε το γιο της που ήταν φαντάρος. Της εξήγησα πως έκανε λάθος. Εκείνη όμως επέμενε. Όπως θα διαβάσετε πιο κάτω, αυτό το λαθασμένο τηλεφώνημα δεν ήταν τυχαίο. Επιστρέφοντας το βράδυ στο σπίτι, προσπάθησα να επικοινωνήσω με το τηλέφωνο που με είχε καλέσει. Ο αριθμός του ήταν από την Ελασσόνα και μου απάντησαν ότι ούτε σας τηλεφωνήσαμε, ούτε γιο φαντάρο έχουμε. Το βράδυ που ξάπλωσα να κοιμηθώ, βλέπω στον ύπνο μου ότι βρισκόμουν σε ένα υπέροχο ανοιχτό μέρος με πολύ λαμπερό ήλιο και κάτι μου τράβηξε την προσοχή. Ήταν ένα λευκό χαρτί κάτω. Το πήρα και διάβασα. Έγραφε το όνομά μου. Έλα στην Ελασσόνα. Οι μοναχές σου έχουν ένα δώρο για τη γιορτή σου. Ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση που δεν μπορούσα να προσδιορίσω. Ανέφερα όλα αυτά στη μητέρα μου και εκείνη έδειξε να καταλαβαίνει ότι με τη βοήθεια της Παναγίας θα γινόμουν μητέρα. Το δώρο από την Ελασσόνα, την Ιερά Μονή Παναγίας Ολυμπιωτήσης, ήταν ο γιος μου. Μέχρι εκείνη τη στιγμή δεν γνώριζα τη συγκεκριμένη μονή. Έμαθα και ήρθα στη χάρη της. Ελπίζω αυτή η μαρτυρία μου να βοηθήσει έστω και λίγο, ώστε να πιστέψουν περισσότεροι στη χάρη της. Ευαγγελία Ασημή.

0: Εδώ που η φαντασία σμίγει με την τέχνη και τα πολύτιμα πετράδια παίζουν με το χρυσάφι, εδώ δημιουργούμε με αγάπη και ευαισθησία μοναδικά χειροποίητα κοσμήματα για τις ανεπανάληπτες στιγμές της ζωής σας. Golden Pap, το ομορφότερο και φιλικότερο χρυσοχοείο της Αθήνας. Golden Pap Χρήστος Παπαρούπας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο Ομονίας, Κουμουνδούρου 18.
1: Βρείτε μας και στο goldenpap.gr. Δωρεάν πάρκινγκ για τους πελάτες μας, Αγίου Κωνσταντίνου 45.
2: Μοριοδότησία ΣΕΠ. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα. Πτυχίο ηλεκτρονικού υπολογιστή σε 3 ημέρες. 4 μόρια για το ΑΣΕΠ. Πληροφορική και για μαθητές γυμνασίου. Πτυχίο αγγλικών σε 30 ώρες. Έκδοση πιστοποίησης αγγλικών σε 10 ημέρες. Πληρώνουμε τα εξέταστρα αφού πετύχουμε. 7 μόρια για ΑΣΕΠ. Πτυχίο ιταλικών σε 120 ώρες. Απόκτησε πλεονέκτημα στην εργασία σου με 7 επιπλέον μόρια από τη γνώση της ιταλικής γλώσσας. Εκπαιδευτικά κέντρα Παπαδέα και για τη μοριοδότηση ΑΣΕΠ. Περιστέρι Εγάλεο Χαϊδάρι. Τηλέφωνο 210-5909-095 και papadea.gr. Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
3: Η Ιερά Μητρόπολης Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
4: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
3: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
5: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
2: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
6: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
7: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

κόσμο σώτηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες.

Κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

Δυστυχώς, όλα τα ορθόδοξα πατριαρχία ανά τον κόσμο, από τις ιδρύσεώς τους, δοκιμάστηκαν πολλές φορές και γνώρισαν αρκετές περιπέτειες, πώς σήμερα συνεχίζονται. Αλλά με την πρόνοια του Θεού και τη σκέπη της Παναγίας, παρά τις δοκιμασίες στους χαλιπούς καιρούς και παρά τις μεταβολές, άντεξαν και σήμερα και ακτινοβολούν ως φάρι και κάστρα της Ορθοδοξίας σε όλη την ανθρωπότητα. Από τα πολλά προσκυνήματα αυτών των θεομητορικών τόπων υπάρχουν και μερικά που τα αγκαλιάζει η αχλή του θρύλου και για τα οποία υπάρχουν σχετικές παραδόσεις για το πώς χτίστηκαν, για την έβρεση των Αγίων εικόνων και τα θαύματα που αποδίδονται σε αυτές. Είναι και εκείνες οι εκκλησίες που είναι αφιερωμένες στην Παναγιά ανά τον κόσμο, που με περισσή ευλάβεια και πίστη στηρίζουν οι ξενιτεμένοι τις ελπίδες πάνω τους, πάνω στη Θεομάνα και μάνα όλων μας.

κόσμο δεν προκαλεί τόσο θαυμασμό όσο η Κωνσταντινούπολη, για τις περίφημες εκκλησίες, τα ιστορικά και αρχιτεκτονικά μνημεία, τα ιερά προσκυνήματα και τα αγιάσματα που φανερώνουν τη βαθιά θρησκευτική πίστη των κατοίκων και την ορθόδοξη παράδοση. Περισσότερες από 400 εκκλησίες και άλλα τόσα μοναστήρια και αγιάσματα αναφέρονται στη ζωή των 1000 περίπου χρόνων της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας.

τυφλά Χέρνα. Η Παναγία της Βλαχέρνας ήταν και είναι μέχρι σήμερα το πιο γνωστό και εξακουστό προσκύνημα στην Κωνσταντινούπολη με ακτινοβολία σε όλο τον κόσμο. Κτίστηκε από την αυτοκράτερα Πουλχερία το έτος 450-453 και διακοσμήθηκε από το Μαρκιανό. Επιλέοντος του πρώτου, ο ναός ολοκληρώθηκε και απέκτησε φήμη μεγάλη, ιδιαίτερα με το αγίασμα. Τότε κτίστηκε και το παρακλήσιο της Αγίας Ορού, όπου τοποθέτησαν την Αγία Αισθήτα της Θεοτόκου, που την έφεραν από τα Ιεροσόλυμα. Ο ιστορικός Προκόπιος αναφέρει ότι επί Ιουστίνου του πρώτου το όλο κτηριακό συγκρότημα ανακαινίστηκε. Στη συνέχεια, πολλοί αυτοκράτορες κατά περιόδους βοήθησαν το προσκύνημα προσφέροντας αρκετά χρήματα και κτήματα. Στο ναό αυτό, μια φορά την εβδομάδα, κάθε Παρασκευή, γινόταν ολονυκτία προς τιμήν της Παναγίας. Εκείνη την ημέρα και ο αυτοκράτορας δεχόταν την ευλογία του αγιάσματος. Στα χρόνια της οικονομαχίας και επί Κωνσταντίνου του Πέμπτου, η Παναγία η Βλαχέρνα δοκιμάστηκε αρκετά, με αποτέλεσμα οι τοιχογραφίες να καταστραφούν και να αντικατασταθούν με παραστάσεις πουλιών, ζώων και δέντρων. Την εποχή αυτή χάθηκε και η ιστορική εικόνα της Παναγίας, που ξαναβρέθηκε το 1030, κρυμμένη μέσα στον τοίχο,

626, όταν η πόλη πολιορκήθηκε από τους Αβάρους, η Παναγία η Βλαχέρνα έσωσε την πόλη. Εδώ, μέσα στο ναό της Βλαχέρνας, αυτοκράτορας και λαός έψαλαν όρθιοι τον ακάθιστο ύμνο, έργο απαράμιλο της χριστιανικής υμνολογίας και της απέραντης ευγνωμοσύνης της πόλης, στη Θεοτόκο, την υπέρμαχο στρατηγό. Το 843, μετά το θρίαμβο της αναστηλώσεως των εικόνων, από εδώ ξεκίνησε η γιορτή της Ορθοδοξίας. Το 1204, το ναό καταλαμβάνουν οι σταυροφόροι. Ο Ιωάννης ο Τρίτος, ο Δούκας, τον αγοράζει. Το 1434, λίγα χρόνια πριν από την άλωση, η απροσεξία μερικών παιδιών που ήθελαν να πιάσουν μερικά περιστέρια συνετέλεσε να καταστραφεί ο ναός από πυρκαγιά. Έτσι αναφέρει ο ιστορικός Φρατζής. Η πυρκαγιά μετέτρεψε το ναό σε ερείπια. Η περιοχή περιήλθε στους Τούρκους έως το 1867, εκτός από το χώρο του αγιάσματος. Εκείνο το έτος, Έλληνες μπουναράδες αγόρασαν την περιοχή και πάνω από το αγίασμα έκτισαν ένα μικρό ναό που σώζεται μέχρι σήμερα. Για την ονομασία Βλαχέρνα υπάρχουν πολλές εκδοχές. Η μία υποστηρίζει ότι προήλθε από τις παλαμίδες που ψαρεύονταν στην εκεί παραλία. Στη λατινική γλώσσα οι παλαμίδες λέγονται Λακέρνε και με παραφθορά προέκυψε η λέξη Βλαχέρνε. Έτσι αναφέρει ο Σκαρλάτος Βυζάντιος. Ο Κοδινός αναφέρει ότι προήλθε από τη λέξη βλάχνα, δηλαδή τόπος με πολλά νερά και φτέρες, ή από το θάνατο κάποιου βλάχου. Ίσως η τελευταία εκδοχή να είναι και η πιθανότερη.

Στο κέντρο της Ναζαρέτ βρίσκεται ο ναός του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Σύμφωνα με την τοπική παράδοση, ο πρώτος ναός, στο χώρο που έγινε ο χαιρετισμός της Θεοτόκου από τον Αρχάγγελο Γαβριήλ, κτίστηκε από την Αγία Ελένη το 326 μετά Χριστόν και θεωρείται ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Παλαιστίνης. Ο περίφημος αυτός ναός καταστράφηκε από τους Πέρσες με την κατάληψη της Παλαιστίνης, αλλά ανοικοδομήθηκε στα τέλη του 7ου

μόνος από το Πατριαρχείο. Επισκευάστηκε αργότερα από τους Σταυροφόρους και για τελευταία φορά ανακαινίστηκε πάλι από το Πατριαρχείο στα μέσα του 18ου αιώνα, σύμφωνα με επιγραφή που υπάρχει στο τέμπλο του ναού. Εσωτερικά κοσμείται με ξυλόγλυπτο τέμπλο άριστης τέχνης και με εικόνες μεγάλης καλλιτεχνικής αξίας. Εδώ υπάρχει και το πηγάδι με το αγίασμα, από όπου η Παναγία έπαιρνε κατά την παράδοση νερό για τις ανάγκες του σπιτιού. Σήμερα ο ναός είναι ένα από τα πιο αξιόλογα προσκυνήματα της Παναγίας και χιλιάδες προσκυνητές το επισκέπτονται κάθε χρόνο για να πάρουν το αγίασμα της Παναγίας και να

Ναός και τάφος της Παναγίας στη Γεθσημανή. Είναι το μεγαλύτερο προσκύνημα της Παναγίας στους Αγίους Τόπους και σε όλον τον Ορθόδοξο κόσμο. Βρίσκεται ανάμεσα στο όρος των Ελαιών και στο λόφο Μωρία της Ιερουσαλήμ, στο μέσον του χυμάρου των Κέδρων. Ο ναός είναι σκεπασμένος με χώματα και μόνο η πρόσωψη φαίνεται. Για να φτάσει κανείς μέσα στο ναό, πρέπει να κατέβει 48 σκαλοπάτια. Στο κέντρο του ναού βρίσκεται ο τάφος της Παναγίας σε μονόλιθο βράχο. Εδώ οι Απόστολοι τοποθέτησαν το σώμα της Παναγίας, το οποίο μετά από 3 ημέρες μετέστη στους ουρανούς. Ο ναός της Παναγίας είναι ένα από τα παλαιότερα κτίσματα της Ιερουσαλήμ. Κτίστηκε προς τιμή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 326 μετά Χριστόν από την Αγία Ελένη, όταν επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους. Σήμερα ο ναός που φιλοξενεί τον τάφο της Παναγίας είναι πόλος έλξεως όλων των χριστιανών. Πάνω από 500.000 προσκυνητές επισκέπτονται κάθε χρόνο το ναό της Γεθσημανή, το ιερότερο και σπουδαιότερο προσκύνημα της Ορθοδόξου Εκκλησίας, που συγκινεί, συγκλονίζει, διδάσκει και αγιάζει τους χριστιανούς, καθώς αντικρίζουν τον τάφο της Παναγίας, μόνιμης ελπίδας και σκέπης κάθε πιστού προσκυνητή. Η Παναγία στο μετόχι, απέναντι από το ναό της Αναστάσεως, είναι η εικόνα της κοιμήσεως της Θεοτόκου, η οποία είναι καλυμμένη με ασήμι και αναπαριστά το σώμα της Παναγίας. Χρησιμοποιείται κατά την τελετή της κοιμήσεως της Θεοτόκου το 15 Αυγούστου. 3 μέρες πριν τη γιορτή γίνεται μεγαλοπρεπής τελετή που ονομάζεται η Κάθοδος της Παναγίας. Η εικόνα μεταφέρεται από τον καθηγούμενο του ναού της Γεθσημανή εν μέσω πλήθους πιστών, όπου στηρίζει στην αγκαλιά του την Θεοτόκο με κορδέλες. Η συνοδεία των κληρικών του Πατριαρχείου και το πλήθος των πιστών δια της οδού του μαρτυρίου κατευθύνονται στη Γεθσημανή, όπου η εικόνα παραμένει μέχρι τα 9 μέρα της Παναγίας και στη συνέχεια οδεύουν με πομπή στο μετόχι μέσω των κεντρικών οδών της πόλης. Πολλοί προσκυνητές στο πέρασμα της εικόνας ραντίζουν τη Θεοτόκο με λουλούδια και αρώματα, επικαλούμενοι τη χάρη της. Είναι συγκινητική στιγμή που προξενεί ρήγη σε όλους τους χριστιανούς που συμμετέχουν σε αυτή την τελετή της πομπής της Ιεράς Εικόνας.

Συρία. Παναγία Σετνάγια. Ως προσδιορισμός του μοναστηριού της Παναγίας είναι σύνθετη συριακή λέξη που αποτελείται από τη λέξη Κυρία και Δική μας, που σημαίνει η δική μας η Παναγία. Υπάρχει επίσης και μια άλλη ετυμολογική προσέγγιση στην ίδια γλώσσα. Πιθανόν η λέξη να προέρχεται από το Σιτ και το Ντανάγια, που σημαίνει κυνηγότοπη. Στο μοναστήρι αυτό υπάρχει η εικόνα της Αγίας Παρθένου, μία από τις τέσσερις αρχικές εικόνες που κατά την παράδοση ζωγράφισε ο Απόστολος και Ευαγγελιστής Λουκάς. Υπάρχουν επίσης περίτεχνες εικόνες της Παναγίας και άλλων Αγίων που χρονολογούνται από τον 5ο, 6ο και 7ο αιώνα. Η Ιερά Μονή είναι ορθόδοξο πατριαρχικό ίδρυμα και υπάγεται στο Πατριαρχείο Αντιοχίας, το οποίο εδρεύει στη Δαμασκό. Διακονείται από 50 περίπου μοναχές και το μοναστήρι έχει περιουσία και μετόχες στη Συρία και το Λίβανο. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου επισκέπτονται αυτό το ναό, ιδιαιτέρως την 8η Σεπτεμβρίου, η μέρα που η Εκκλησία μας τιμά το γενέσιον της Θεοτόκου.

αρχικό δόμημα του μοναστηριού είναι χτισμένο σε ένα υπερυψωμένο λόφο που δεσπόζει το Συριακό χωριό Σετνάγια. Στην πλούσια βιβλιοθήκη της βρίσκονται εκατοντάδες πολύτιμα χειρόγραφα, από τα οποία φαίνεται ότι το μοναστήρι χτίστηκε γύρω στα 547 μετά Χριστόν. Λέγεται ότι ο αυτοκράτορος του Βυζαντίου Ιουστινιανός, διασχίζοντας την έρημο της Συρίας με τα στρατεύματά του κατά την εκστρατεία του εναντίον των Περσών, δοκιμάστηκε σκληρά λόγω της ελλείψεως νερού σε αυτά τα μέρη. Ο αυτοκράτορας είδε για μια στιγμή, σε μεγάλη απόσταση, ένα όμορφο ελάφι που τον παρέσυρε στο κυνήγι. Το κυνήγησε επίμονα, ώσπου το ζώο κουράστηκε και σταμάτησε πάνω σε ένα βραχώδη λόφο. Μετά ακολούθησε μια κατεύθυνση προς μια πηγή νερού, χωρίς να δώσει στον αυτοκράτορα την ευκαιρία να το κυνηγήσει. Ξαφνικά το ελάφι πήρε τη μορφή της Θεοτόκου, που έλαμπε με φως δυνατό, και ένα λευκό χέρι απλώθηκε από την εικόνα και είπε στον κυνηγό αυτοκράτορα: «Δεν θα με σκοτώσεις, Ιουστινιανέ, αλλά θα χτίσεις για μένα μια εκκλησία πάνω σε αυτό το λόφο». Μετά η μορφή του ελαφιού έσβησε.

γύρισε από την εκστρατεία του ο Ιουστινιανός, διηγήθηκε τα συμβάντα στους αξιωματικούς και τους διέταξε αμέσως να κάνουν ένα σχέδιο για την εκκλησία. Πέρασε αρκετός καιρός και οι αρχιτέκτονες δεν μπόρεσαν να κάνουν το σωστό σχέδιο. Τότε το ελάφι εμφανίστηκε πάλι και του υπέδειξε ένα υπέροχο σχέδιο. Λέγεται ότι με αυτό το σχέδιο κτίστηκε το μοναστήρι που διατηρείται μέχρι σήμερα, διαφυλάγοντας τη σπουδαιότητα και τη

μοναστήρι της Παναγίας Ετνάγια κατέχει για τους προσκυνητές στην Ανατολή τη δεύτερη θέση σπουδαιότητος μετά την Ιερουσαλήμ και τους Αγίους Τόπους. Η δημοτικότητά της αυξάνεται από τα θαύματα τα οποία η Θεοτόκος χαρίζει σε όλους. Επισκέπτες από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται σε κάθε ευκαιρία για να ευλογηθούν από την Παναγία και γονατίζουν μπροστά της, ζητώντας την ευλογία της.

Η Αγία Εικόνα έφτασε στο μοναστήρι αρκετό καιρό μετά την ανέγερσή του. Ένας ερημίτης, προσκυνητής, πιθανώς Έλληνας, περνώντας από τη Συρία με κατεύθυνση τους Αγίους Τόπους στην Ιερουσαλήμ, πέρασε τη νύχτα του στο μοναστήρι. Πριν αναχωρήσει, η γερόντισσα του μοναστηριού του ζήτησε να της αγοράσει από την Ιερουσαλήμ μία εικόνα της Παναγίας. Όταν ο ερημίτης έφτασε στην Παλαιστίνη, εξετέλεσε πιστά την παραγγελία της γερόντισσας και επιστρέφοντας έφερε την εικόνα που του είχε ζητηθεί. Καθοδόν όμως αυτός και όλο το καραβάνι ευνηδιάστηκαν από την επίθεση πρώτα άγριων θηρίων και μετά ληστών. Σε αυτούς τους κινδύνους ο ερημίτης πάντοτε ζητούσε τη βοήθεια της Αγίας Θεοτόκου, κρατώντας τη θαυματουργή εικόνα της. Πράγματι, και αυτός και όλο το καραβάνι σώθηκαν από όλους τους κινδύνους. Όταν ο ερημίτης έφτασε στο μοναστήρι της Ετνάγιας, ζήτησε συγγνώμη από την ηγουμένη, προσποιούμενος ότι δεν μπόρεσε να αγοράσει την εικόνα που του είχε ζητήσει. Το επόμενο πρωινό, ενώ ήταν έτοιμος να ξεκινήσει για την πατρίδα του, αισθάνθηκε μια όρατη δύναμη που εμπόδιζε την έξοδό του από την πύλη της Μονής. Μετά από πολλές άσκοπες προσπάθειες, αναγκάστηκε να παραδώσει την εικόνα στη γερόντισσα, ομολογώντας ότι είχε αποφασίσει να κρατήσει τη θαυματουργή εικόνα, η οποία ήταν η αιτία που σώθηκε από σίγουρο θάνατο. Έτσι, η Αγία Εικόνα έμεινε έκτοτε στο μοναστήρι και χαίρει μεγάλης τιμής από όλους τους πιστούς. Άλλες εκκλησίες χτίστηκαν στο χωριό Σετνάγια με τάματα και δωρεές Ορθοδόξων βασιλέων, πλουσίων ανθρώπων και άλλων, αλλά λίγες διεσώθηκαν στο πέρασμα των αιώνων. Πολλές ιστορίες και θαύματα λέγονται για τους στόλους της Μονής, σαν τις ιστορίες που ακούμε και διαβάζουμε για τους πύργους της πόλης, γύρω από τους οποίους γίνονταν λιτανίες κατά τη διάρκεια πολέμων, λοιμών και άλλων καταστροφών που έπληκταν τους χριστιανούς του Βυζαντίου. Στα δύο χωριά που βρίσκονται κοντά στο μοναστήρι επέζησαν μερικοί από τους κατοίκους, οι οποίοι μιλούν τη συριακή γλώσσα, που είναι η αρχική γλώσσα του εσωτερικού της

οικία του φωτός. Νουρίε. Ένα από τα σπουδαιότερα και ιστορικότερα μοναστήρια στο Λίβανο είναι το μοναστήρι της Παναγίας του Φωτός, το οποίο ανήκει στη Μητρόπολη Βίβλου και Βοτρίων του όρους Λιβάνου. Χτίστηκε τον 5ο αιώνα από τον αυτοκράτορα Ιουστινιανό, ύστερα από σωτήρια επέμβαση της Παναγίας κατά τη διάρκεια μιας φοβερής τρικυμίας στο ταξίδι του για τα Ιεροσόλυμα. Το ιστορικό της ιδρύσεως του μοναστηριού έχει ως εξής. Ο αυτοκράτορας Ιουστινιανός με αρκετούς αυλικούς ταξίδευαν μέσω θαλάσσης για τα Ιεροσόλυμα. Σε κάποιο σημείο συνάντησε μεγάλη τρικυμία και το πλοίο κινδύνευε να καταποντιστεί. Οι επιβάτες μπροστά στον κίνδυνο άρχισαν να προσεύχονται στο Θεό και την Παναγία και να ζητούν τη βοήθειά τους. Οι προσευχές εισακούστηκαν από το Θεό και η Παναγία εμφανίστηκε πάνω στο βουνό ως νεφέλη φωτός που προχωρούσε προς τους ναυαγούς. Οι ναυαγοί αναγνώρισαν την Παναγία και άρχισαν να φωνάζουν «Υπεραγία Θεοτόκε, σώσον ημάς». Η Παναγία τους απήντησε «Μη φοβήστε, με θυμόν ημί». Έτσι σώθηκαν. Ο αυτοκράτορας, για να ευχαριστήσει την Παναγία, αποφάσισε να κτίσει προς τιμήν της μοναστήρι στο βουνό που εμφανίστηκε ως νεφέλη φωτός. Έτσι και έγινε. Στο πέρασμα των αιώνων πολλοί μοναχοί πέρασαν από τον αγιασμένο αυτό τόπο και πρόσφεραν πολλά στους πιστούς του Λιβάνου και εξακολουθούν να προσφέρουν. Πριν από 300 χρόνια οι κάτοικοι ενός γειτονικού χωριού, βλέποντας να γκρεμίζεται το παλαιό μοναστήρι, πήραν τις πέτρες και χτίσαν ένα σχολείο, το οποίο σήμερα λειτουργεί ως γυναικείο μοναστήρι. Από το παλαιό σώζεται μόνο το μικρό εκκλησάκι που είναι και το προσκύνημα με αφιερώματα για τα πολλά θαύματα της Παναγίας. Ο κόσμος του Λιβάνου τιμά ιδιαίτερα την Παναγία του Φωτός. Χιλιάδες προσκυνητές από όλα τα μέρη του κόσμου έρχονται να προσκυνήσουν τη χάρη της, αφού και σήμερα η Θεοτόκος εξακολουθεί να εμφανίζεται συχνά μέσα σε νεφέλη από φως. Αυτό το βεβαιώνουν απερίφραστα εκατοντάδες άνθρωποι που τη βλέπουν.

μοναστήρι θεωρείται από τα παλαιότερα και σπουδαιότερα του Λιβάνου. Είναι κτισμένο με άσπρη πέτρα, όπως συνηθίζεται στην περιοχή, και έχει δύο ορόφους. Γιορτάζει στις 25 Μαρτίου και στις 15 Αυγούστου. Είναι γυναικείο μοναστήρι και η προσφορά των μοναζουσών είναι γνωστή σε όλα τα σημεία του Λιβάνου. Η Παναγία του Φωτός ας φωτίσει και τις δικές μας καρδιές και στις οδηγήσει κάποτε στο μοναστήρι της για να φωτιστούν με τη δική της χάρη.

Η εικόνα της Παναγίας του Βλαδιμίρου είναι μία από τις πιο θαυματουργές εικόνες στην Αγία Ρωσία. Σύμφωνα με την παράδοση, ιστορήθηκε από τον Ευαγγελιστή Λουκά σε ξύλο τραπεζιού, πάνω στο οποίο έτρωγαν ο Ιησούς μαζί με την Παναγία και τον Ιωσήφ. Η εικόνα παρέμεινε στα Ιεροσόλυμα ως το 450 μετά Χριστόν και επί Αυτοκράτορος Θεοδοσίου του Νεωτέρου μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Στις αρχές του 12ου αιώνος, ο Πατριάρχης της Βασιλεύουσας, Λουκάς Χρυσοβέργης, τη δόρισε στον πρίγκιπα Γιούρι Βλαντιμίροβιτς του Κιέβου. Η εικόνα φυλαγόταν στη γυναικεία μονή των Παρθένων, στο Βίσκοραντ, που κάποτε ανήκε στην Αγία Όλγα και έγινε διάσημη για τα πολλά θαύματά της. Μια μέρα οι μοναχές είδαν την εικόνα της Παναγίας να στέκεται στον αέρα στη μέση της εκκλησίας. Τότε με ευλάβεια πήραν την εικόνα και την τοποθέτησαν στη θέση της, αλλά πάλι η εικόνα σηκώθηκε μόνη της και στάθηκε ξανά στον αέρα μέσα στην εκκλησία. Τότε κατάλαβαν ότι η Παναγία ήθελε να κατοικήσει σε άλλο μέρος. Τα γεγονότα αυτά έγιναν επί πρίγκιπος Ανδρέη, που από το 1155 κυβερνούσε στο πριγκιπάτο που βρισκόταν το μοναστήρι. Αυτός μια μέρα, κρυφά από τον πατέρα του, πήρε την εικόνα και έφυγε στην περιοχή Σουζντάλ. Λίγο πριν φτάσουν στο Βλαδιμίρ, τα άλογα που μετέφεραν την εικόνα σταμάτησαν ξαφνικά στις όχθες του ποταμού και δεν προχωρούσαν άλλο. Τη νύχτα ο πρίγκιπας είδε στον ύπνο του την Παναγία που τον πρόσταζε να παραμείνει η εικόνα στο Βλαδιμίρ και στον τόπο που σταμάτησαν τα άλογα για να χτίσει μοναστήρι. Έτσι και έγινε.

Στην περιοχή αυτή έκτισε ο πρίγκιπας μεγαλοπρεπή ναό, όπου μετέφερε την εικόνα την οποία στόλισε με ασήμι, χρυσάφι και πολύτιμες πέτρες. Από τότε η εικόνα αυτή ονομάστηκε Παναγία του Βλαδιμίρου και ο πρίγκιπας έλαβε τον τίτλο «Ο αγαπητός του Θεού». Μετά τη δολοφονία του πρίγκιπα το 1175, αποστασιαστές, στο θρόνο ανέβηκαν τα ανήψια του, οι οποίοι σφετερίστηκαν τους θησαυρούς του ναού, ενώ την εικόνα τη δώρισαν σε άλλο πρίγκιπα. Οι δυσαρεστημένοι κάτοικοι του Βλαδιμίρου έδιωξαν τους φετεριστές και πήραν την εικόνα πίσω. Το 1395 η θαυματουργή εικόνα της Παναγίας μεταφέρεται στη Μόσχα με διαταγή του μεγάλου πρίγκιπα Δημήτριεβιτς για να βοηθήσει τα στρατεύματα στον αγώνα κατά του Ταμερλάνου. Το 1408 με τη βοήθεια της Παναγίας απαλλάχθηκε η Ρωσία από στρατεύματα εχθρικά, τους Τατάρους. Οι Ρώσοι και η Ρωσική Εκκλησία γιορτάζουν τρία θαυμαστά γεγονότα αυτής της εικόνας που έσωσε τη χώρα από τους εισβολείς στις 21 Μαΐου, 23 Ιουνίου και 26 Αυγούστου. Κατά την Επανάσταση του 1917 η εικόνα μεταφέρθηκε από τον ναό της Παναγίας του Κρεμλίνου σε μουσείο. Αντίγραφα αυτής της εικόνας έχουν τοποθετηθεί σε όλες τις εκκλησίες της Ρωσίας. Οι πιστοί με δάκρυα στα μάτια προσεύχονται συχνά στην Παναγία για τη σωτηρία της Ρωσίας. Καθημερινά.

Παναγία του Καζάν. Η εικόνα της Παναγίας του Καζάν είναι ένα από τα σπουδαιότερα κειμήλια της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας. Η ονομασία της οφείλεται στον τόπο της έβρεσής της, την πόλη δηλαδή Καζάν. Βρέθηκε το 1579, ύστερα από όραμα που είδε η 9χρονη Ματρόνα, κόρη ενός στρατιώτη. Παρουσιάστηκε μπροστά της η Παναγία και της υπέδειξε να πει στον Αρχιεπίσκοπο και στο δήμαρχο της πόλης να βγάλουν τη θαμμένη στο χώμα εικόνα της. Μάλιστα, τους υπέδειξε και την ακριβή τοποθεσία. Πράγματι, έγινε ανασκαφή και η εικόνα βρέθηκε και μεταφέρθηκε στον ενωριακό ναό της πόλης. Αργότερα, ο Ιβάν ο Τρομερός έκτισε τον καθεδρικό ναό προς τιμή της Παναγίας του Καζάν, καθώς και ομώνυμο μοναστήρι. Η Ματρόνα και η μητέρα της ήταν οι πρώτες μοναχές που υπηρέτησαν την Παναγία και το μοναστήρι. Οι θαυματουργικές παρεμβάσεις της Παναγίας του Καζάν υπήρξαν πολλές. Από το 1595 καθιερώθηκε τοπική γιορτή προς τιμή της Θεοτόκου και χιλιάδες αντίγραφα της εικόνος κυκλοφορούν σε όλη τη Ρωσία και σε όλο τον κόσμο. Εκείνο που δημιούργησε ιδιαίτερα αισθήματα ευγνωμοσύνης στους Ρώσους ήταν η φανερή παρέμβαση της Παναγίας κατά την πολωνική εισβολή στον ηγεμόνα Ποζάρσκι για να νικήσουν τους Πολωνούς και να απελευθερώσουν τη Μόσχα από αυτούς. Για το γεγονός αυτό καθιερώθηκε γιορτή προς τιμήν της στις 22 Οκτωβρίου. Το 1904 η εικόνα της Παναγίας του Καζάν εκλάπη από ληστές και εξαφανίστηκε χωρίς ίχνη. Σήμερα, ιδιαίτερα, εκτιμώνται τα αντίτυπα της Παναγίας τα οποία υπάρχουν στον καθεδρικό ναό των Θεοφανίων στη Μόσχα και την Αγία Πετρούπολη. Η Παναγία του Καζάν τιμάται ιδιαίτερα από το ρωσικό λαό. Δεκάδες ναοί κτίστηκαν προς τιμήν της σε πολλές μεγαλοπόλεις της απέραντης Ρωσίας, με πρώτη την Πετρούπολη, όπου ο ναός της Παναγίας θεωρείται ένας από τους σπουδαιότερους της Ρωσικής Ορθοδόξου Εκκλησίας.

στοιχεία του Νέαμτς. Η πιο αξιόλογη εικόνα της Παναγίας στη Ρουμανία είναι η εικόνα στο μοναστήρι του Νέαμτς. Είναι δώρο του αυτοκράτορα Μανουήλ Παλαιολόγου προς τον πρίγκιπα Μολδαβίας Αλέξανδρο τον Καλό, το έτος 1401, λόγω της ισχυρής φιλίας που υπήρχε στους δύο άρχοντες. Σύμφωνα με την παράδοση, η εικόνα είναι αντίγραφο εκείνης που ζωγραφίστηκε θαυματουργικά σε μια στήλη στην πόλη Λίδα της Παλαιστίνης. Έτος 325, Πατριάρχης Γερμανός, πριν αναλάβει υψηλά του καθήκοντα, επισκέφθηκε τους Αγίους Τόπους και είδε την εικόνα της Μαγείας. Κάλεσε αρχιερογράφο και αντίγραφη εικόνα που στην πλάτη του Ναία και την άλλη Γεώργιο το Μεγαλομάρτυρα, που κατάγεται από τη Λίδα. Γι' αυτό λέγεται και Παναγία Λιδιανή. Η εικόνα μεταφέρθηκε στην Κωνσταντινούπολη και έμεινε μέχρι το 714. Στα χρόνια της οικονομαχίας κρυφά εστάλει στη Ρώμη και παρέμεινε στο ναό του Αγίου Πέτρου 106 χρόνια. Το 645, μετά την νίκη της Ορθοδοξίας, ο Πατριάρχης Μεθόδιος ο Ομολογητής φέρνει πάλι την εικόνα πίσω στο μοναστήρι. Μετά το 1401, με την αναγνώριση του πρώτου Μητροπολίτη Μολδαβίας Ιωσήφ από τον Οικουμενικό Πατριαρχείο, ο Αυτοκράτορας έδωσε δύο εικόνες στον Αλέξανδρο τον Καλό προς επιβεβαίωση της φιλίας, από τις οποίες μία ήταν η Παναγία του Νέαμτς. Αργότερα ο πρίγκιπας Αλέξανδρος και ο Μητροπολίτης Ιωσήφ έφεραν την εικόνα στο μοναστήρι του Νέαμτς, όπου παραμένει μέχρι σήμερα. Η εικόνα της Παναγίας θεωρείται η σπουδαιότερη της Μολδαβίας. Κάθε μοναχός ή μοναχή από άλλα μοναστήρια έχει την υποχρέωση να έρθει τουλάχιστον μια φορά το χρόνο να την προσκυνήσει. Η παράδοση αυτή συνεχίζεται με αυστηρότητα έως σήμερα. Πρέπει να τονίσουμε ότι το μεγαλύτερο προσκύνημα στη Ρουμανία είναι εκείνο της Παναγίας του Νέαμτς, τόσο σε αριθμό πιστών όσο και σε πνευματική διάρκεια και σπουδαιότητα. Γιορτάζει στις 15 Αυγούστου και πάνω από 60.000 προσκυνητές

επισκέπτονται το μοναστήρι για να προσκυνήσουν την εικόνα της Παναγίας και να ζητήσουν τη βοήθειά της. Αρρύθμητα είναι τα θαύματα της Παναγίας. Ενδεικτικά αναφέρουμε τα παρακάτω. Το 1821, όταν 20.000 Τούρκοι εισέβαλαν στη Μολδαβία κατά των Ελλήνων, όλα τα μοναστήρια λαιλατήθηκαν και καταστράφηκαν. Το μόνο μοναστήρι που έμεινε άθικτο ήταν αυτό της Παναγίας του Νέαμτς. Ένας Τούρκος στρατιώτης που μισούσε πολύ τους χριστιανούς, ακούγοντας πως η εικόνα της Παναγίας ήταν θαυματουργή, λυσαλέως πήγε στην εκκλησία και χτύπησε με το σπαθί του την εικόνα. Όμως η μύτη του σπαθιού έσπασε και έμεινε καρφωμένη στην εικόνα, ενώ μετά το χτύπημα χύθηκε αίμα. Το χέρι του Βεβίλου έμεινε παράλυτο. Βλέποντας όλα αυτά, οι άλλοι Τούρκοι τράπηκαν σε φυγή. Το θαύμα αυτό είναι γραμμένο πίσω από την εικόνα στη σλαβωνική γλώσσα. Η παράδοση αναφέρει ότι σε κρίσιμους καιρούς το πρόσωπο της Παναγίας σκοτεινιάζει και όταν περάσει ο κίνδυνος, το πρόσωπο της Θεοτόκου προβάλλει ολόλαμπρο πάλι. Ένα τέτοιο θαύμα είχε γίνει και το 1822.

της Βαλκανικής Χερσονήσου, χτισμένο στο Μπάτσκοβο, σε μια καταπράσινη βουνοπλαγιά γεμάτη πλατάνια και δέντρα. Έχει καταπληκτική θέα προς τον κάμπο και δεσπόζει σε όλη την περιοχή. Ιδρύθηκε το 1083 από τον Γεώργιο Μπακουριανό, το μεγάλο δομέστιχο των δυτικών στρατευμάτων του Βυζαντινού Αυτοκράτορα Αλεξίου του Κομνηνού, που δέχτηκε τη Βυζαντινή, Γεωργιανή και Βουλγαρική επιρροή. Προς το τέλος του 11ου αιώνος ιδρύθηκε και λειτουργήσε σχολή γραμμάτων στο μοναστήρι, γνωστή από το όνομα του γειτονικού Φρουρίου Πετρίτσι. Λίγα μόλις μέτρα έξω από το μοναστήρι είναι χτισμένο ένα διόρροφο κτίριο με εκκλησία, νάρθηκα, οστεοφυλάκιο με καμάρες, που διατηρήθηκε ανέπαφο και είναι η μόνη γνωστή ως σήμερα στον Ορθόδοξο κόσμο εκκλησία της περιόδου των Κομνηνών. Το κτίριο είναι διακοσμημένο με εικόνες και παραστάσεις κατατάσσονται μεταξύ των πιο πολυτίμων τοιχογραφιών του 11ου και 12ου αιώνος. Από το 13ο αιώνα και μετέπειτα, το μοναστήρι του Μπάτσκοβα βρισκόταν εν αλλάξ μέσα στα όρια της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας και του Βουλγαρικού Βασιλείου, ενώ οι γεωργιανές παραδόσεις διατηρούνται μέχρι τις αρχές του 14ου αιώνος. Ο σημερινός ναός, αφιερωμένος στην Παναγία, συνδέεται με την ανανέωση του μοναστηριού που άρχισε στις αρχές του 16ου αιώνος και συνεχίστηκε μέχρι τα μέσα του 17ου από τον ιερομόναχο Φιλόθεο. Αξιόλογο είναι το ξυλόγλυπτο τέμπλο του ναού, έργο του 17ου αιώνος, από τα καλύτερα που υπάρχουν στο Βουλγαρικό κράτος. Αξιόλογες τοιχογραφίες υπάρχουν και στην τράπεζα, οι οποίες σε καλλιτεχνική ποιότητα μπορούν να συγκριθούν με εκείνες του Αγίου Όρους. Το 1894 περιήλθε στην επιστασία της Βουλγαρικής Εκκλησίας και έγινε το σημαντικότερο προσκύνημα της περιοχής. Το μοναστήρι, στο πέρασμα των εποχών, γνώρισε μεγάλες δόξες και αποτελεί μέχρι σήμερα φάρο στην πνευματική και θρησκευτική ζωή του βουλγαρικού λαού. Για την εικόνα της Παναγίας η παράδοση αναφέρει ότι είναι από το Άγιον Όρος. Την έφερε μαζί του ένας μοναχός που πήγαινε για τη Ρουμανία και την άφησε στο μοναστήρι του Μπάτσκοβα με υπόδειξη της Παναγίας που εμφανίστηκε στον ύπνο του. Είναι θαυματουργή και κάνει πολλά θαύματα, ιδίως τα χρόνια που κυριάρχησε στη Βουλγαρία το αθεϊστικό καθεστώς. Το μοναστήρι σήμερα είναι το ιστορικότερο μνημείο της Βουλγαρίας και θεωρείται το σπουδαιότερο προσκύνημα της Παναγίας σε ολόκληρο το βουλγαρικό έθνος. Είναι ανδρικό μοναστήρι. Διαθέτει εκκλησιαστικό μουσείο με σπάνια έργα τέχνης και χειρόγραφα μεγάλης αξίας. Έχει ξενώνες που μπορούν να φιλοξενήσουν πολλούς προσκυνητές. Πανηγυρίζει το 15 Αύγουστο. Πάνω από 40.000 άνθρωποι αυτή τη μέρα επισκέπτονται το μοναστήρι. Η ουρά των προσκυνητών φτάνει τα 3 χιλιόμετρα περίπου. Αλλά και καθημερινά έχει αρκετούς προσκυνητές, παρότι απέχει από την πρωτεύουσα 200 χιλιόμετρα περίπου. Αξίζει κανείς να το επισκεφθεί.

της Παναγίας μας, με τις αναρρύθμιτες αρετές που την έφεραν τόσο κοντά στον άνθρωπο και τον πόνο του, κατέχει ξεχωριστή θέση στην ψυχή του κόσμου. Γιατί το πρόσωπο της Μητέρας του Χριστού αποτελεί το πρότυπο για κάθε άνθρωπο. Η ιστορία και η παράδοση του λαού μας, γύρω από το πρόσωπο της Θεοτόκου, τα θαύματα, τα ήθη και τα έθιμα, πιστοποιούν την ευχαριστηριακή, λαϊκή ευσέβεια και πίστη προς την Παναγία, όχι μόνο του Έλληνα τόπου, αλλά και ολοκλήρου του κόσμου. Οι γιορτές προς τιμή της Παναγίας, η αφοσίωση στη Μεγαλόχαρη, αποτελούν στοιχεία της χριστιανικής ορθοδόξου πνευματικής ζωής. Το μεγάλο πλήθος των εκδηλώσεων στην Παναγία σε όλο τον κόσμο είναι σημάδι. Σημάδι πως ο λαός, παρόλα τα προβλήματά του και τις πτώσεις του, δεν ξεχνά, θυμάται και τιμά τη Μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Αγαπητοί ακροατές, η εκπομπή μας «Παναγία η Κοσμοσότηρα», μια αναφορά στους θεομητορικούς τόπους και τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας των Ορθόδοξων κόσμων, ολοκληρώνεται. Τα πτυχικά λόγια της νέας εκπομπής απέδωσε χώρος να ζουν του Νοβίου και Αγγελισμού του Ιωτόπου, Ορλίας Κίκης. Με καλείς να ζουν αυτεπάντε από τη θέση και τη χάρη της Παναγίας. Να πει έκοτες χαίρε.

φωτιά η κοσμοσότηρα. Προσκύνημα σε θεομητορικούς τόπους και θαυματουργές εικόνες στον ορθόδοξο κόσμο.

κείμενα πρωτοπρεσβυτέρου πατρός Θωμά Τσούλια, θεολόγου και συγγραφέως. Από το βιβλίο «Τα ιερά προσκυνήματα της Παναγίας ανά την Ορθοδοξία». Παραγωγή, επιμέλεια, ιερομόναχος Εφραίμ Παναούσης.

0: Παιδευτήρια Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Ολοκληρωμένη πρόταση εκπαίδευσης ελληνοορθόδοξης παιδείας. Οι εγγραφές για τη νέα σχολική χρονιά 2026-2027 ξεκίνησαν. Επικοινωνήστε μαζί μας για περισσότερες πληροφορίες. Για τον παιδικό σταθμό και τον υπηαγωγείο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4634-113. Για το δημοτικό σχολείο, το γυμνάσιο και το λύκειο στο τηλεφωνικό αριθμό 210-4610-915.
1: Τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά τραγουδάμε για καλό σκοπό.
2: Η Ιερά Μητρόπολη Πειραιώς σας προσκαλεί σε μια μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος.
3: Μια βραδιά γεμάτη μουσική, συναισθήματα και αλληλεγγύη. Τα έσοδα στηρίζουν το πολύπλευρο φιλανθρωπικό έργο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς. Μια συμβολική κίνηση για καλό σκοπό. Συμμετέχει η χοροδία των εκπαιδευτηρίων της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς.
2: Την εκδήλωση θα παρουσιάσουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Διάθεση προσκλήσεων στο ticketservices.gr, στο βιβλιοπωλείο της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς, στο ραδιοφωνικό σταθμό Πειραιακή Εκκλησία, στα εκπαιδευτήρια της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς και στους ιερούς ναούς της Μητροπολιτικής μας Περιφέρειας.
4: Για πληροφορίες καλέστε στο 210-4122-625 και στο 210-4118-640.
1: Μεγάλη συναυλία με την Κατερίνα Λιόλιου στο Βεάκιο Θέατρο Πειραιά, τη Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ.
5: Ας ενώσουμε τις φωνές και τις καρδιές μας. Σας περιμένουμε όλους.
6: Αφιέρωμα στον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό. Την Κυριακή 23 Αυγούστου. Στο νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραιακής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

αφιέρωμα στη μητέρα του Θεού και των ανθρώπων. Νυχτερινό ραδιόφωνο της Πειραϊκής Εκκλησίας. Το ραδιόφωνο που μιλάει στην ψυχή μας.

0: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού. Ψάλλουν οι πατέρες του Ιερού Ησυχαστηρίου Αναστάντος Χριστού, Πειραιά.
1: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν.
3: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος ο θάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον και άφεση ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίε μεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείμον Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλύνον με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκείσαι με η μήτρη μου. Ιδού γάρ αλήθεια νιγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλίαση και φροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα σανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηρίξον με. Διδάξω ανούμουσα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσή σου. Ό,τι ή θέλεις ασθησίαν, έδωκα άνουλο καυτώματα ού και ευδοκίσεις. Θυσία του Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατήχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
4: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν νόμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πούγαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοτής αυτού επορεύτησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασε σπόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ουμή εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύ τη καρδία εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω, μη με εγκαταλείψει ω πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερο στην οδόν αυτού, εν το φυλάσσεσαι του λόγου σου. Εν όλη η καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πω σαν μη αμάρτωση. Ευλογητό η κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματό σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ω επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδος το δούλο σου ζήσον με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ ημί εν τη γη μη αποκρύψα πεμούτας εντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμήσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησε υπερηφάνιση επικατάρατη οι εκλείοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένωση είναι ότι τα μαρτύρια σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατεμούν κατελάλουν ο δεδούλος οι δολές και τη δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγη σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθην της μαρτυρίης σου Κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μόνο όταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με Κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω τον νόμον σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιον σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου Χριστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθε με το έλεό σου Κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζου σήμη λόγων ότι ήλπισα επί της λόγης σου. Και μη περιέλυσε του στόματός μου λόγων αληθείας εως πόδρα ότι επί της κρίμασής σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντώσει στον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τις μαρτυρίες σου εναντίον βασιλέων και ούκες χεινόμην. Και εμελέτωνε τις εντολές σου ασυγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρας μου προς τα σεντολά σου ασυγάπησα και ειδωλέσκουνε τις δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπιλπισάς με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώσου μου ότι το λόγιον σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έως πόδρα από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρημάτων σου απένος Κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλυμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικίας μου. Εμνήστην ανοιχτή το όνοματό σου Κύριε και φύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου Κύριε είπα του φυλάξες των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμην τα σοδού σου και επέστρεφον τους πόδας μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμην. Μεσονύκτων εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Μέτοχος εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σε και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου Κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησας μετά του δούλου σου Κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι τα συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστός εις η Κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία επερηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ως γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθόν μη ότι ταπεινωσάς με όπως αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθός μη ο νόμος του στόματός σου υπέρ χιλιάδας χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι. Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με. Συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στους λόγους σου επίλπισα. Έγνων Κύριε ότι δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσάς με. Γεννηθεί το δίτο έλεος σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμήσου και ζήσω με ό,τι ο νόμος σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθήτω σαν υπερήφανοι ότι αδίκως συνόμησαν εις εμέ. Εγώ δε αδολεσχίσω εν τες εντολές σου. Επίστρεψα το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμος εν της δικαιώμασής σου πόσα μη εσχυνθώ. Εκλείπει εις το σωτήριόν σου η ψυχή μου, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου εις το λόγιόν σου λέγοντες πότε παρακαλέσεις με. Ότι εγεννήθην ως ασκός εν πάχνη τα δικαιώματά σου ούκε πελαθόμην. Πόσε εις είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσεις μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διεγείσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχος ο νόμος σου Κύριε. Πάσε εντολές σου αλήθεια, αντίκως καταδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ούκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεος σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματός σου. Εις τον αιώνα Κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. Εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου εθεμελίωσε στην γη και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αν απολόμενε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εναυτής εζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύρια σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα τον νόμον σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώπησάς με την εντολή σου, ότι εις τον αιώνα εμή εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύρια σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάση οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου κεξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς τες τρίβεις μου. Όμως α και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου δίδαξόν με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδα μη και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύρια σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, τον δενόμον σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορ μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Έκλεινα τα από μου πονηρευόμενη και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιον σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσον με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου, ότι άδικον τον θύμι με αυτόν. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντα στους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύρια σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνη μη παραδός με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντήσα το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποίησον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύρια σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο, διασκέδασαν τον νόμον σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσον οδον άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύρια σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγον σου φωτιή και συνετή είναι ποιους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιον σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδους υδάτων κατέδυσαν οι οφθαλμοί μου επί ούκε φυλάξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθεία κρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύρια σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλος σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Τα επιρωμένων των λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτό. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, συνέτησον με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσον μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξά σι, σώσον με και επιλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφθασα εν αορία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφθασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τη φωνή μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία, από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησης η Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσή μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμην. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κοπηλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες κατεδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου ως ευρίσκον σκύλα πολλά.
4: αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, των δαινόμων σου ηγάπησα. Επτάκι στη σήμερα συνεσά επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Ειρήνη πολίτη αγαπώσει των νόμων σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλων. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξεν η ψυχή μου τα μαρτύρια σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύρια σου, τι πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το τα χείλη μου ύμνων όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι σου σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ω πρόπατον απολωλό, ζήτησον των δούλων σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
2: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων, και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων, φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο, τον διημά στους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών, και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα, σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα, και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς, και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός, και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και εσαι τέλος, και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας νομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείες ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, Αγιαστεί το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθεί το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης, τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσε μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εισενέγησι μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από ότι πονηρού.
1: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
2: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ουν ψυχή μου μη το ύπνο κατενεχθείς, ή να μη το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι ο τόκου ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν, εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον, ανάψα λαμπάδα σου, ενελέω φεδρίνουσα. Ού γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου, μην ειστάξεις και μην εισέξω, θεν κρούσα ως επέντε παρθένη. Αλλά γρύπνος καρτέρισον, ή να υπραντήσεις Χριστό το Θεό, ενελέω πίονη, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων της δόξης αυτού. Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρία σου χείρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλείς συμμάχησον, τον κόσμο σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο του ζηκαίου σαραπών και του αμαρτωλούς ελαιών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συνδεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολάσου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς Αγίου Σου Αγγέλης είναι την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη καταντήσωμενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, Κύριε Λέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός εκτηρήσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και λέησε ημάς.
3: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ Μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και εις επίστασε κρίμαση σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητός εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
2: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός το δυνάμεων και πάση αρχός, ο εν υψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς σου ετάζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άναρχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται βασιλεύ, πρόσεξε τα συγκεσίες ημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός, το πλήθη